εκείνος «Παναγία μου» ή «Παναγία μου σώσε με». Αλλά γέροντα, και η υπομονή στον πόνο δεν είναι προσευχή? Ναι, μπράβο, είναι και αυτό. Εσείς όταν σας ζητάει κάποιος να κάνετε προσευχή, γιατί την τάδε ημέρα θα μπει στο χειρουργείο, να προσεύχεστε από τη στιγμή που σας το ζητάει. Να μην περιμένετε την ώρα που θα μπει στο χειρουργείο να προσευχηθείτε. Και στις ακολουθίες όταν λέει ο ιερέας υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, να λέτε με πόνο το Κύριε λέησον. Αν κάνετε με το διαπασόν βου για να πείτε Κύριε λέησον μουσικό, ο νου σας θα είναι στο βου και στο χαβά, και οι άρρωστοι, οι καημένοι που υποφέρουν θα περιμένουν από σας λίγη βοήθεια. Εκείνοι έχουν τον πόνο τους. Εσύ που δεν έχεις πόνο, προσευχή σου για εκείνους να βοηθηθούν. Αφού δεν αναστενάζεις στο κρεβάτι, αναστέναξε τουλάχιστον στην προσευχή για τους αρρώστους. Αν οι υγιείς δεν κάνουν λίγη προσευχή για τους αρρώστους, θα τους πει μεθαύριο ο Χριστός: είχατε την υγεία σας και δεν κάνατε προσευχή για αυτούς που υπέφεραν, ουκ είδα ημάς. Αν για έναν άρρωστο δεν κάνουμε προσευχή, η αρρώστια θα ακολουθήσει τη φυσική της πορεία, ενώ αν κάνουμε προσευχή μπορεί να αλλάξει δρόμο. Γι' αυτό πάντα να κάνετε προσευχή για τους αρρώστους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Άνθος του γυαλού. Επί πολλάς νύκτας κατά συνέχειαν έβλεπε ο μάνος του Κορονιού εκεί που έδαινε τη βάρκα του κάθε βράδυ κοντά στα κοτρόνια του ανατολικού γυαλού ανάμεσα εις δύο υψηλούς βράχους και κάτω από ένα παλαιόν ερημόσπιτον κατηρυπωμένων, εκεί έστρωνε συνήθως την κάπα επάνω στην πλώρη της βάρκας και κοιμάτο χορευτών και νανουρισμένων ύπνων τρεις πιθαμές υψηλότερα από το κύμα, θεωρών τα άστρα και μελετών την πουλιαν και όλα τα μυστήρια του ουρανού. Έβλεπε, λέγω, ανοιχτά εις το πέλαγος, έξω από τα δύο ανθισμένα νησάκια, τα φυλάτοντα ως κοπή το στόμιον του λιμένος, εν μελαγχολικόν φως, κανδύλι, φανών, λαμπάδα ή άστρων πεσμένων, να τρεμοφέγγει εκεί μακράν, εις το βάθος της μελανωμένης εικόνος, επιπολύσει στο κύμα και να στέκει επί ώρας, φαινόμενον ως να έπλεε και μένον ακίνητον. Ο μάνος του Κορονιού, λεμβούχος ψαράς, ήταν αδύνατος στα μυαλά όπως και πάσθνητός. Αρκετόν ήταν το ίδιο που έδαινε την βάρκαν του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα στους δύο μαυρισμένους βράχους, κάτω από το ερημόσπιτον εκείνο, το λόρθον άψυχον φάντασμα, το οποίον είχε φήμην ότι το στοιχειωμένον. Εκαλεί το κοινός της λουλούδος το καλύβι. Διατί? Κανείς δεν ήξευρεν. Ή αν υπήρχον ολίγα γραίδια λαδικά ή και δύο-τρεις γέροι γνωρίζοντες παλαιάς ιστορίας εις των τόπων, ο μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ερωτήσει. Έβλεπε βραδιές τώρα το παράδοξον εκείνο με μακρισμένο φως να τρέμει και να φέγγει εκεί στο πέλαγος, ενώ ήξευρεν ότι δεν ήταν εκεί κανείς φάρος. Η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει δι' αυτά τα πράγματα εις τα μικρά μέρη, τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς. Τι λοιπόν ήταν το φως εκείνο? Ισθάνετο επιθυμίαν, επειδή σχεδόν καθημερινώς επέναμε τη βάρκα του από εκείνο το πέραμα, ανάμεσα στα δύο χλωερά νησάκια, και δεν έβλεπε κανένα ίχνος εκεί την ημέραν, το οποίο να εξηγεί την παρουσία του φωτός τη νύχτα, να πλέψει τα μεσάνυχτα, διακόπτων των μακάριων ύπνων του και τους ρεμβασμούς του προς τα άστρα και την πουλιαν, να φτάσει προς τα εκεί, να ειδεί τι είναι και εν ανάγκη να το κυνηγήσει το μυστηριώδες εκείνο φέγγος. Όθεν ο μάνος, επειδή το ασθενής άνθρωπος, καθώς είπομεν, νέος 20 ετής, εκάλεσεν επίκουρον και το γυαλίν της Φαφάνας, 10 έτη μεγαλύτερών του, αφού του διηγήθη το νυχτερινόν όραμά του, δια να του κάνει συντροφιάν εις την ασυνήθη εκδρομήν. Επήγαν μία νύχτα, όταν η σελήνη ήταν 9 ημερών και έμελε να δύσει περί την μίαν μετά τα μεσάνυχτα. Το φως εφαίνεται εκεί, ακίνητον, ως καρφωμένον, ενώ ο πύρινος κολοβός δίσκος κατέβαινε ηρέμα προς δυσμάς και έμελε να κρυφθεί ο πίσω του βουνού. Όσον έπλεαν αυτοί με την βάρκαν, τόσον τους έφευγε, χωρίς να κινείται ο θαλμοφανός, ο μυστηριώδης πυρσός. Έβαλαν δύναμη στα κοπιά, εξεπλατίστηκαν, το φως εμακρύνετο, εφαίνετο απότερον ολονέν, ή το άφθαστον. Τέλος έγινε άφαντον από τους οφθαλμούς των. Ο μάνος μαζί με τον Φαφάναν έκαμαν πολλούς σταυρούς. Αντίλαξαν ολίγας λέξεις. «Δεν είναι φανάρι, δεν είναι καΐκι, όχι». «Και τι είναι?» «Είναι...» Ο γυαλής της Φαφάνας δεν ήξευρε τι να είπε. Τη νύχτα της τρίτης ημέρας και πάλιν 2 ή 3 ημέρες μετά αυτήν, οι δύο ναυτίλοι επεχείρησαν εκ νέου την εκδρομή. Πάντοτε έβλεπον τη μυστηριώδη λάμψη να χορεύει στα κύματα. Ήτα όσο επλησίαζον αυτοί, τόσον το όραμα έφευγε. Και τέλος έγινε το άφαντον. Τι άρα ήτο? Εις μόνον γείτον είχε παρατηρήσει τα σεπανηλυμένας νυχτερινάς εκδρομάς των δύο φίλων με την βάρκαν. Ο Λίμπος ο Κόκογιας, άνθρωπος 50, είχε διαβάσει πολλά παλαιά βιβλία με τα ολίγα κολυβογράμματα που ήξευρε και είχε ομιλήσει με πολλάς γραία σοφάς. Έτινες υπήρξαν το πάλε. Εκάθητο όλη τη νύχτα αγρυπνών σημάει στο παράθυρόν του
βλέπων προς την θάλασσα, και πότε διάβαζε τα βιβλία του, πότε ερέμβαζε προς τα άστρα και προς τα κύματα. Η καλύβη του, όπου έρημος και μόνος εκατοικούσε, έκυτο ολίγους βράχους παραπέρα από το σπίτι της Λουλούδος, όπου έδαινε την βάρκαν του ο Μάνος, ανάμεσα εις το σπίτι της Βάσος του Ραγιά και της Γκαβολογίνας. Μία νύχτα, ο Κορονιός και ο εγγονός της Φαφάνας ετοιμάζονται να λύσουν την βάρκα και να κοπηλατήσουν τετάρτην φοράν και να κυνηγήσουν το ασύλληπτον θυραμάτων. Ο Λύμπος ο Κόκογιας τους είδεν. Εξήλθεν από την καλύβη του, φορών άσπρων σκούφων και άσων μακρύ, όπως εσυνήθιζε κατοίκον, επίδησε δύο-τρεις βράχους προς τα εκεί και έφτασε παραπάνω από το μέρος όπου ευρίσκονται οι δύο φίλοι. «Για πού αν θέλει ο Θεός, παιδιά?» τους φώναξε. «Είναι βραδιές τώρα που τρέχετε έξω από το λιμάνι χωρίς να γυαλεύετε, χωρίς να πυροφανίζετε, και τα ψάρια σας δεν είδαμε. Μήπως σας ονείρεψε και σκάφτεται πουθενά για να βρείτε τίποτε θησαυρό?» Ο Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκο για να κατεβεί παρακάτω και να ομιλήσει γανότερα. Ήτα δεν εδίστασε να του διηγηθεί το όραμά του. Ο Λύμπος ήκουσε με τα προσοχής. Ήτα εγέλασε. «Αν πού να τα ξέρετε αυτά εσείς οι νέοι», είπε, σιών σφοδρός στην κεφαλήν. «Των παλαιών καιρών τέτοια πράγματα, σαν αυτό που είδες Μάνο, τα έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί. Τώρα τα βλέπουν μόνον οι αλαφροίσκιωτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτε. Το ίδιο και ο Γυαλής βλέπει αυτό που λες πως βλέπεις». Ο Γυαλής είναι αγκάστη με συστολήν κατωτέραν της ηλικίας του να ομολογήσει ότι δεν έβλεπε το φως, περί ο λόγος, αλλά επίθετο εις την διαβεβαίωση του Μάνου, ως της έλεγεν ότι το βλέπει. Ο Κόκογιας ήσχισε τότε να διηγείται. «Ακούστε να σας πω, παιδιά. Εγώ που με βλέπετε, έφτασα τη γριά Κοεράνο το Ραγιά, τη μανού αυτής της Βάσος της γειτόνισσας, καθώς και τη μάνα της Γκαβολογίνας, ακόμα κι άλλες γριές. Μου είχαν διηγηθεί πολλά πρωτινά παλαιϊκά πράγματα, καθώς και αυτό που θα σας πω τώρα. Βλέπετε αυτό το γάλασμα, το καλύβι της Λουλούδος, που λένε πως είναι στοιχειωμένο? Εδώ των παλαιών καιρών εκατοικούσε μια κόρη, η Λουλούδο, όπου την είχαν ονοματίσει για την ομορφιά της. Έλαμπε ο ήλιος, έλαμπε και αυτή μαζί με τον πατέρα της το γεροθεριά, ελληνικά τον έλεγαν Θηρέα, όπου κυνηγούσε όλους τους δράκους και τα στοιχιά, με την ασημένια σαγίτα και με φαρμακωμένα βέλη. Ένα βασιλόπουλο από τα ξένα την αγάπησε την όμορφη Λουλούδο. Της έδωκε το δαχτυλίδι του και κίνησε να πάει στο Σεφέρι και της έταξε με όρκον ότι άμα νικήσει τους βαρβάρους την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός, θα έρθει να τη στεφανωθεί. Επήγε το βασιλόπουλο. Έμεινε η Λουλούδο ρίχνοντας τα δάκρυά της στο κύμα, στον αέρα στέλνοντας τους αναστεναγμούς της και την προσευχή στα ουράνια να βγει νικητή στο βασιλόπουλο, να έρθει η μέρα που θα γεννηθεί ο Χριστός, να γυρίσει ο πιστικός της να τη στεφανωθεί. Έφτασε η μέρα που ο Χριστός γεννάται. Η Παναγία με αστραφτερό πρόσωπο, χωρίς πόνο, χωρίς βοήθεια, γέννησε το βρέφος μες στη σπηλιά. Το εσήκωσε, το εσπαργάνωσε με χαρά και το βάλε στο παχνί για να το κοιμήσει. Ένα βοηδάκι και ένα γαϊδουράκι εσήμωσαν τα χνότα του στο παχνί και φυσούσαν μαλακά να ζεστάνουν το θείο βρέφος. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο». Ήρθαν οι βοσκοί, δυο γέρι με μακριά άσπρα μαλλιά, με τις μαγκούρες τους, ένα βοσκόπουλο με τη φλογέρα του, θαμπωμένοι, ξαφνιασμένοι, και έπεσαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος. Είχαν ειδεί τον άγγελον αστραπόμορφων, με χρυσογάλανα λευκά φτερά. Είχαν ακούσει τα αγγελούδια που έψαλαν «Δόξα εν υψίστης Θεό». Έμειναν γονατιστοί με εκστατικά μάτια κάτω από το παχνί πολλήν ώρα και λάτρευαν αχόρταγα το θάμα το ουράνιο. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη Λουλούδο». Έφτασαν και τρεις μάγοι
καβάλας τις καμήλες τους. Είχαν χρυσές μήτρες στο κεφάλι και φορούσαν μακριές γούνες με πορφύρα κατακόκκινη. Και το αστεράκι, ένα λαμπρό χρυσό αστέρι, εχαμήλωσε και κάθισε στη σκεπή της πηλιάς και έλαμπε με γλυκό ουράνιο φως που παραμέριζε τις νυχτός στο σκοτάδι. Οι τρεις βασιλικοί γέροι ξεπέζεψαν από τις καμήλες τους, εμβήκαν στο σπήλαιο και έπεσαν και προσκύνησαν το παιδί. Άνοιξαν τα πλούσια τα δυσάκια τους και πρόσφεραν δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Να, τώρα θα'ρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδο. Πέρασαν τα Χριστούγεννα. Τελειώθηκε το μυστήριο. Έγινε η σωτηρία και το βασιλόπουλο δεν ήρθε να πάρει τη λουλούδο. Οι βάρβαροι είχαν πάρει σκλάβο το βασιλόπουλο. Το φουσάτο του είχε νικήσει στην αρχή, τα φλάμπουρά του είχαν κυριέψει με αλλαγμό τα κάστρα των βαρβάρων. Το βασιλόπουλο είχε χυμίξει με ακράτη την ορμία πάνω στο μούστομα και στη μέθη της νίκης. Οι βάρβαροι με δόλο τον είχαν εχμαλωτήσει. Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα ταρμυρό. Οι αναστεναγμοί της εδιαλύθηκαν στον αέρα και η προσευχή της έπεσε πίσω στη γη, χωρίς να φτάσει στο θρόνο του μεγάλου δύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, μοσχομυρισμένο, φύτρωσε ανάμεσα στους δύο αυτούς βράχους, όπου το λένε άνθος του γυαλού. Αλλά μάτι δεν το βλέπει. Και το βασιλόπουλο που είχε πέσει στα χέρια των βαρβάρων επαρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του πελάγους, για να φτάσει εγκαίρος ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός, να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη λουλούδο. Μερικοί λένε πως το άνθος του γυαλού έγινε έναν ανθός, αφρός του κύματος. Και η σπίθα εκείνη, η φωτιά του πελάγου που είδες, Μάνο, είναι η ψυχή του βασιλόπουλου που έλειωσε. Σβήστηκε στα σίδερα της κλαβιάς και κανείς δεν τη βλέπει πλέον. Παρά μόνον όσοι ήταν καθαροί των παλαιών καιρών και αλαφροίσκιωτοι στα χρόνια μας.

Φώτη Κόντογλου, καπετάνιος αγιογράφος. Σαν σήμερα, Χριστούγεννα, στα 1864, έκανε μεγάλη φουρτούνα με χιονιά. Στα αγριωμένο πέλαγο δεν φαινότανε πουθενά πανί. Μονάχα ένα μικρό καίκι πάλευε με το χάρο ανοιχτά από την Τίνο. Ήτανε ενός καπετάν Γιώργη από την Άξο, φορτωμένο κρασιά από τη Σαντορίνη. Όλη την μέρα αγαντάριζε στον αγέρα, μα σαν σκοτίνιασε, ο βοριάς σκύλιαξε και έσπασε τάρμπουρο. Έβγαλε και το τιμόνι από τα βελόνια. Οι άνθρωποι προφτάξανε και ρίξανε τη βάρκα στη θάλασσα και μπήκανε μέσα. Δεν είχανε αλλαργάρει ως μια του φεκιά τόπο και βούλιαξε το καίκι. Τη βάρκα την άρπαξε το μπουρίνι και την πήγαινε όπου ήθελε, μέσα στην πίσα της νύχτας. Οι τρεις νοματέοι που βρισκόντανε μέσα ήταν ο καπετάν Γιώργης και άλλοι δυο γεμιτζίδες σε ελεηνή κατάσταση, βρεμένοι μέχρι κόκαλο με εκείνο το χιονιά, πουντιασμένοι από το τάντανο, δίχως καμιάν ελπίδα πως θα γλιτώνανε. Πιάσανε και κλαίγανε σαν τα μωρά και τάξανε και οι τρεις να πάνε να καλογερέψουνε αν λάχαινε να γλιτώσουνε. Και ο Θεός άκουσε τις φωνές που τον παρακαλούσανε, γιατί βγαίνανε σαν του Ιωνά μέσα από τις καρδιές, απελπισμένες. Και εκεί που δεν ξέρανε πού βρισκόντανε, σαν ξημέρωσε, είδανε πως ο καιρός καλοσύνεψε ανέλπιστα και πως βρισκόντανε κοντά στη σύρα. Ήβγανε γερί όξο και τους μαζέψανε κάτι ψαράδες. Δεν αρρώστησε κανένας. Καθίσανε 2-3 μέρες στη σύρα και είπανε πως έχουνε χρέος να κάνουνε το τάξιμό τους. Πουλήσανε τη βάρκα και με εκείνα τα λεφτά μπαρκάρανε και πήγανε ίσια στο Άγιον Όρος. Και γινήκανε και οι τρεις καλογέροι, δίχως να ειδοποιήσουν τα σπίτια τους πως γλιτώσανε, αφού είπανε πως είναι πια πεθαμένοι για τον κόσμο. Ο καπετάν Γιώργης πήγε και ασκήτεψε στη σκήτη της Αγίας Άννας και έφταξε σε μεγάλα μέτρα, με προσευχή, με νηστεία και με σκληρή κακοπάθηση του κορμιού, τόσο που ξακούστηκε η αγιοσύνη του σε όλο το όρος. Έμαθε και την τέχνη κοντά σε ένα γέροντα μάστορα και έγινε σπουδαίος αγιογράφος. Η γυναίκα του τον είχε για πνιγμένον και έκανε κάθε χρόνο τα κολυβά του. Δεν έμαθε πως γλίτωσε και πως καλογέρεψε ο άντρας της. Μαυροφόρεσε αυτή και τα δύο παιδιά της τα πιο μεγάλα, γιατί το μικρό ήταν μωρό βυζανιάρικο, και ο καπετάν Γιώργης, που γέννηκε πάτερ Γεράσιμος, δεν θέλησε να μάθει τίποτα για το σπίτι του, μην τύχει και τον νικήσει η αγάπη των παιδιών του. Αλλά σαν περάσανε 2-3 χρόνια, δυνάμωσε η ψυχή του με τη Θεία Χάρη και ήθελε να βγει για λίγο καιρό από το όρος, όπως βγαίνανε κι άλλοι πατέρες για ελέη, και να πάει στην Άξο να δει τα παιδιά του και τη γυναίκα του, δίχως να φανερωθεί. Μάλιστα, σαν διάβασε το συναξάρι Τάγιου Γιάννη του Καλυβίτη, που ήταν μοναχογιός και αρχοντόπουλο, και πήγε κρυφά και καλογέρεψε, και για να πονέσει ακόμη πιο πολύ η καρδιά του για την αγάπη του Χριστού, πήγε στο πατρικό το σπίτι του και έκανε τον υπηρέτη, δίχως να τον ξέρουν οι γονείς του, και έτσι παράδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Σαν διάβασε λοιπόν ο πάτερ Γεράσιμος τούτη τη συγκινητική την ιστορία, αποφάσισε σίγουρα να πάει στην Άξο. Πήρε λοιπόν την ευχή από το γέροντά του και μπήκε σε ένα καίκι και τον έβγαλε στην Πάρο. Εκεί κάθισε κανένα μήνα και επειδή είχε πάρει μαζί του και τα σύνεργα της ζωγραφικής, ζωγράφησε και κάμποσα εικονίσματα που του παραγγείλανε. Και τόση ήταν η ευλάβειά του και η σεβασμιότητα που είχε το παρουσιαστικό του, που ξακούστηκε στα γύρω Αθενησιά πως τα εικονίσματα που ζωγράφιζε ήτανε έθαρμα, θαυματουργά, γιατί δεν έτρωγε λάδι, παρέβαζε μονάχα λίγο, με του φτερού την άκρη στο φαγητό του την Κυριακή που δεν δούλευε, και τρώγε και το ψωμί με μέτρο και το νερό ακόμα που πίνε. Τα γόνατά του ήταν πληγωμένα από τις μετάνοιες που έκανε όλη τη νύχτα και ο ύπνος του ήταν μοναχά 1-2 ώρες και τον έπαινε καθιστός απάνω στο σεντούκι που είχε τα εργαλεία του, είτε πλαγιαστός απάνω στο χώμα.
και από τα λιγοστά λεφτουδάκια που έπαιρνε για τα κονίσματα που έκανε, για τη συντήρησή του ξόδευε τα πιο λίγα και τ' άλλα τα δίνε κρυφά στους φτωχούς. Πήγανε λοιπόν από την Άξο 2-3 ευλαβείς χριστιανοί και τον παρακαλέσανε να πάγει και στο νησί τους. Και δεν τον γνωρίσανε, γιατί είχε αλλάξει ολότερα το πρόσωπό του από τα γένια και από τα μαλλιά και από τη μεγάλη εγκράτεια και πιο πολύ από την αγιοσύνη. Και εκείνος χάρηκε πολύ και σαν βρέθηκε μοναχός του, έκλαψε και ευχαρίστησε το Θεό, γιατί ήταν φανερό πως θέλημά του ήταν να πάγει στην πατρίδα του, να δοκιμαστεί η πίστη του, ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Βγήκε λοιπόν στην Άξο, 6 χρόνια από τότε που γίνηκε καλόγερας. Οι θεοφοβούμενοι χριστιανοί κατεβήκανε και τον πήραν από τη βάρκα και ο καθένας ήθελε να τον πάρει στο σπίτι του για να έχει την ευλογία του. Πλην ο Χριστός έδειξε πάλι πως τον θεωρούσε στερεόν στην πίστη του και ήθανε τα πράγματα τέτοιας λογής ώστε να τον βάλουν επιτρόποι της εκκλησίας σε ένα κελί που ήταν αντίκριστο σπίτι του. Δεν περάσανε 2-3 μέρες και πήρε παραγγελιά να ζωγραφίσει κάμποσες εικόνες και έπιασε και δούλευε. Τη μέρα ήταν κλεισμένο στο κελί του και δεν κοίταξε καθόλου από το παράθυρο. Μοναχά τη νύχτα, σαν να ανάβανε τη λάμπα στο σπίτι του, καθότανε στα σκοτεινά δίχως να τον βλέπουνε και κοίταζε μέσα από τη χείρα τη γυναίκα του και τα παιδιά του μαυροντημένα που καθόντανε στο τραπέζι για να φάνε. Τότες τρέχανε σαν βρύσες στα μάτια του και έπεφτε σε προσευχή και παρακαλούσε τον Θεό να τον βαστάξει με το δυνατό χέρι του για να μην λυγίσει, ώστε να βγάλει πέρα του τον μεγάλον αγώνα που ήταν παραπάνω από όσο μπορεί να αντέξει άνθρωπος. Γονάτιζε και έκλαιγε γονατιστός. Έλεγε το ψαλτήρι και η καρδιά του σαν να θέλει να βγει

υπερβίσομαι από πειρατηρίου και εν το Θεό μου υπερβίσομαι τείχος. Σύ μου ή καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδηλθουν. Τις δώσει μη πτέρυγα σωσή περιστεράς και πεταστήσομαι και καταπαύσω. Ο Θεός την ζωή μου εξήγγυλάσει. Έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου. Επί το Θεό ήλπισα, ού φοβηθήσομαι, ότι ερήσω την ψυχή μου εκ του θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων, τους πόδας μου από ολισθήματος. Εκοπίασα κράζων, ευραγχίασε ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Και από τον πολλήν αγώνα τον έπαιρνε ο ύπνος κατά τα ξημερώματα και άνοιγε τα μάτια του και έβλεπε τη μέρα που γλυκοχάραζε και στάλαζε ειρήνη στην καρδιά του σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Έβαζε με το νου του το θρήνο που έκανε τη νύχτα και έλεγε με σιγανή φωνή «Το εσπέρας αυλισθήσεται κλαθμός και στο πρωί αγαλίασης. Κύριος εγεννήθη βοηθός μου, έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαρά ανεμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με εφροσύνην». Έτσι περνούσαν οι μέρες και δυνάμωνε η ψυχή του τόσο που απορούσε και δόξαζε τον Θεό, γιατί έφταξε να καλημερίζει τα αγοράκι του που έβγαινε το πρωί από το σπίτι του να πάει να δουλέψει σε ένα τσαγκαράδικο και το μικρό το κοριτσάκι του που ήταν βυζανιάρικο τον καιρό που θαλασσοπνίγηκε πήγαινε κάθε τόσο στο κελί του και του φιλούσε το χέρι και κουβεντιάζανε μαζί. Ήτανε τότε ως 6 χρονών και το λέγανε Καλλιοπίτσα. Πήγαινε λοιπόν η Καλλιοπίτσα στον παππού και του δίνε κρύο νερό από τη στέρνα και σαπούνιζε και τις βρούτσες που ζωγράφιζε και δεν ήθελε να φύγει από κοντά σαν να νιώθε πως την τραβούσε το αίμα. Και εκεί που μιλούσανε, ώρες-ώρες, γύριζε ο πάτερ Γεράσιμος στο πρόσωπό του και σφούγγιζε τα μάτια του και έλεγε πάλι «Κτηνώδησε γεννήθην παρασύ, καγώ διαπαντός μετά σου ήγον». Σαν τα αίσθητο το ζώο γίνηκα για σένα, Θεέ μου, μα εγώ παντοτινά είμαι μαζί σου. Μια μέρα χτύπησε η πόρτα του κελιού του και σαν άνοιξε βλέπει μπροστά του τη γυναίκα του και σαν να ήταν από πέτρα και όχι άνθρωπος με κορμί, δεν απόδειξε τίποτα και ούτε ταράχτηκε στο παραμικρό και εκείνη δεν το γνώρισε ολότελα και του λέγει «Καλημέρα, γέροντα», και φίλησε το χέρι του. Και εκείνος της λέγει «Ο Θεός να σε ευλογεί, τέκνο μου». Και σαν μπήκανε μέσα, κάθισε ο παπαγεράσιμος στο σκαμνί του και εκείνη κάθισε ντροπαλή και πικραμένη στο σεντούκι. Και θέλοντας να μιλήσει, η κακομοίρα δάκρυσε. Η γυναίκα που δεν γνώρισε τον άντρα της, δάκρυσε. Και εκείνος που την γνώρισε, δεν δάκρυσε. Μήτε ταράχτηκε, μήτε τίποτα απόδειξε. Παρακαθότανε με χαροποιό πρόσωπο, σαν τους μάρτυρες την ώρα που τους καίγανε και που ξεσκίζανε τα κορμιά τους. Λέγει του η γυναίκα δακρυσμένη «Ήρθα γέροντα να σε παρακαλέσω να μου φτιάξει μια εικόνα τα Αγίου Γιώργη σε μνημόσυνο του Μακαρίτη Ταντρός μου που πνίγηκε ανήμερα τα Χριστούγεννα πριν από 6 χρόνια». «Με τα χαράς», λέγει ο καλόγερας, «βοήθειά σου. Δεν είναι καλό να κλαις γιατί βαραίνεις την ψυχή του. Είσαι χείρα γυναίκα. Δεν θέλω τίποτα για τον κόπο μου». Η γυναίκα του κάνε μετάνοια και έφυγε. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί ο πάτερ Γεράσιμος έβαλε μπροστά την εικόνα. Όσο καιρό τη δούλευε, τα μάτια του τρέχανε σαν βρύσες. Οι μπογιές με τα δάκρυα

ήταν ζυμωμένες. Στο απάνω μέρος ζωγράφισε τον Άγιο Γιώργη αρματωμένον και θλιμμένον καβάλα στο άλογο. Και από κάτω το θεριό λαβωμένο από το κοντάρι του και η βασιλοπούλα κοίταζε τρομαγμένη και έμοιαζε στην καλλιοπίτσα. Και στο κάτω μέρος χώρισε ένα μέρος και ζωγράφισε ένα καράβι που βούλιαζε. Και τρεις ναύτες που θαλασσοπαλεύανε μέσα στα άγρια τα κύματα και έγραψε «Το Ναυάγιον». Και σε μια γωνιά έγραψε πάλι τούτα τα λόγια. «Υπεραναπαύσεως της ψυχής του δούλου του Θεού, Γεωργίου Ανδρή, όν περ κατέπιε υδατόστρωτος τάφος, εν έτη 1864, μηνύ Δεκεμβρίου 25». Και από κάτω έγραψε «Διαχειρός Ιερασίμου Μοναχού του Αμαρτωλού, έτους 1870». Ύστερα από κανέναν μήνα, ο πάτερ Γεράσιμος μίσεψε από την Άξο για να γυρίσει στο Όρος. Περνώντας από τη Σύρα έγραψε στη γυναίκα του πως έμαθε από έναν άλλον καλόγερα πως ο καπετάν Γιώργης ζει και πως είναι στο Όρος και πως να στείλει εκεί πέρα το γιο της, τον μεγάλο, για να του δώσει τις παραγγελιές του. Σαν γύρισε πίσω στη σκήτη της μετανοίας του, πήρε ένα γράμμα από το γιο του πως σε λίγες μέρες θα πήγαινε να τον ανταμώσει. Κατέβηκε στη Δάφνη και τον περίμενε. Σαν βγήκε από τη βάρκα, τον καλωσόρισε ο πατέρ Γεράσιμος. Καθίσανε και κουβεντιάζανε για την Άξο, για το σπίτι τους. Κάθε τόσο ρωτούσε το παιδί, «Ούτε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου?» Και εκείνος του λέγε, «Πήγε ως του ξηροποτάμου και όπου να είναι θα έρθει». Πάλι σε λίγο ξαναρωτούσε, «Πότε θα έρθει γέροντα ο πατέρας μου?» Όπου σε μια στιγμή τον πήρανε τα δάκρυα το γέροντα και λέγει του παιδιού του, «Εγώ είμαι παιδί μου, ο πατέρας σου. Εγώ ήμουνα μια φορά ο καπετάν Γιώργης. Μα θα ήμουν πνιγμένος αν δεν με γλίτωνε ο Θεός και τα ξαναγίνω καλόγερας. Τώρα εσύ δεν είσαι ορφανό, μα εγώ είμαι πια πεθαμένος για τον κόσμο. Έτσι θέλεις ο παντοδύναμος που είπε πως θα αφήσει γονιούς και παιδιά και γυναίκα όποιος τον αγαπά. Γεννηθεί το θέλημά του.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

σημείο καμπής, χρονολογία του 1923. Μικρασιάτες, έλευση των Μικρασιατών στην Κρήτη. Φέρνουν τα πάνω κάτω, αλλάσουν τα πάντα. Πληθυσμιακά, διπλασιάζεται ο πληθυσμός της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης, αλλά και στην ενδοχώρα. Δεύτερο, φτηνό εργατικό δυναμικό. Όλοι αυτοί έρχονται εδώ και πρέπει να επιβιώσουν. Μας φέρνουν τη γνώση τους. Μας φέρνουν τον τρόπο ζωής. Μας φέρνουν καινούργια προϊόντα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα δεν παραγόταν στην Κρήτη. Είχαμε το ταχτά. Ένα προϊόν το οποίο, ναι, με νόστιμο, ναι, με, αλλά λόγω που είχε το κουκούτσι μέσα, δεν είχε την εμπορευματικότητα που είχε η σουλτανίνα. Η σουλτανίνα μας τη φέρνουν οι Μικρασιάτες. Μας φέρνουν τον τρόπο παραγωγής στη σουλτανίνα, που φέρνει όμως τα πάνω κάτω, αλλάσσουν τα πάντα. Εξερσώνονται εκτάσεις, βγάζουν ελαιόδεντρα, παλιά ελαιόδεντρα που υπήρχαν κτλ. Και καλλιεργούν τη σουλτανίνα. Θα μου πείτε, ήταν μόνο η σταφίδα? Όχι, δεν ήταν μόνο η σταφίδα. Ήταν σε πάρα πολλά προϊόντα. Το σίκο, παραδείγματος χάρη, τα καπνά από το λινάρι. Ένα από τα προϊόντα που είχαμε στην Κρήτη, που είχε μεγάλη εμπορευματική αξία, ήταν το λινάρι. Όχι μόνο οι ίδιοι οι άνδρες που μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, αλλά είναι και η γυναίκα. Βάζουμε λοιπόν μέσα στις βιοτεχνίες, γιατί οι βιομηχανίες αυτές θέλανε και χέρια, και πιο αδύναμα χέρια μπορούσαν να δουλέψουν. Επομένως η γυναίκα βρίσκει εργασία. Να πούμε και το άλλο, ότι υπήρχε και ένας γνωστικό επίπεδο των Μικρασιατών, ήταν σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήταν των Ελλήνων. Και αυτό είναι εξηγήσιμο, γιατί εμείς εδώ των Κρητικών, θα έλεγα, οι Κρητικοί έχουμε μείνει πίσω στο θέμα της εκπαίδευσης και της γνώσης σε σχέση με τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, που έχουν προχωρήσει το εκπαιδευτικό του σύστημα πολύ πιο μπροστά από ό,τι σε εμάς εδώ, και αυτό λόγω του τρόπου λειτουργίας της τουρκοκρατίας στην Κρήτη.

0: Η δεκαετία 70 ήταν η αρχή μιας καλής εποχής για τη Σουλτανίνα, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν σύγχρονες καλλιέργειες και, εν πάση περιπτώσει, επιδοτήσεις τέτοιες που να βοηθούν το προϊόν να αναπτυχθεί και να είναι κερδοφόρο.
1: Από το 1969 απαγορεύτηκε η φύτευση νέων σταφυδαμπέλων και θεσπίστηκαν οικονομικά κίνητρα για την εκρίζωση μέρους της. Η φύτευση νέων επιτρεπόταν μόνο όταν γινόταν εκρίζωση ανάλογη σε έκταση της παλιάς σταφυδαμπέλου και κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Με τα μέτρα αυτά επιχειρήθηκε ο εντοπισμός της καλλιέργειας στις πιο κατάλληλες περιοχές και ο περιορισμός των οικονομικά σύμφορων αμπελώνων, ώστε να αντιμετωπιστεί ο οξύς ανταγωνισμός στη διάθεση του προϊόντος.
0: Μετά από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεσπίστηκαν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι προστάτευαν το προϊόν. Από την άλλη μεριά, καθιερώθηκε συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού, αλλά με τιμές εγγυημένες από την κοινότητα. Μέχρι τότε είχε ενταχθεί στα μεταποιημένα απορροκυπευτικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο, δεδομένου ότι δεν υπήρχε άλλη χώρα παραγωγική στην κοινότητα σταφίδας. Και με αυτή την έννοια δεν είχαμε και καμιά βοήθεια από καμιά συνδρομή, όπως ήταν με το λάδι που είχε η Ιταλία και η Ισπανία, δυναμικές χώρες κτλ. Που βοήθησαν στην διαμόρφωση κανονισμών και τιμών για το ελαιόλαδο. Στη σταφίδα δεν υπήρχε, έτσι χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και πολλής αγώνας και ιδιαίτερα και από τους συνεταιριστικούς οργανώσεις, με τη βοήθεια φυσικά του κράτους, και κάποια στιγμή κατορθώσαμε και είχαμε εγγυημένη στις αρχές του 80 εγγυημένη τιμή για τον παραγωγό, συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού, που σήμαινε και πώληση από την ελληνική πλευρά. Για λογαριασμό όμως του παραγωγού, που σήμαινε, εάν πουλούσαν παραπάνω από την εγγυημένη τιμή κάποια στιγμή, θα είχαμε και καθάριση προς τον παραγόν. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας μια επιτροπή διαθέσεων Σουλτανίνας, στην οποία επιτροπή πρόεδρος ήταν ο αείσμνηστος Παναγιώτης Σακύρης και γραμματέας εγώ, ο οποίος ήμουνα και ο εισηγητής, ο κύριος εισηγητής. Στην επιτροπή μετήχαν φυσικά πολλά πρόσωπα από απόψεως συνεταιριστικών οργανώσεων, παραγωγή και εξαγωγής.

Υπήρχαν παλιότερα εργοστάσια που σερβάζαν τη σταφίδα, τον ταχτά ή τη μαύρη σταφίδα. Στη συνέχεια έχουμε που ήρθαν οι Μικρασιάτες και φέρανε τη Σουλτανίνα, έχουμε τα σταφιδεργοστάσια της Σουλτανίνας. Υπήρχε πάντα όμως και το εργοστάσιο, δηλαδή και οι σταφίδες και τα άλλα προϊόντα παρήγαγαν. Δεν σταμάτησε η παραγωγή της μαύρης σταφίδας ή του ταχτά. Αλλά προφανώς είχε χαμηλότερη τιμή, δεν είχε το κέρδος που είχε η Σουλτανίνα. Και την είχε και την εμπορική αξία. Αυτά τα πρώτα εργοστάσια δημιουργούνται μετά το 23, 23, 24 αρχίζουν και δημιουργούνται και τα πρώτα σταφιδεργοστάσια. Θα έλεγα προς το 30 όμως που έχει ανθίσει η παραγωγή, έχει μεγαλώσει η παραγωγή, τότε έχουμε και τα εργοστάσια, τα οποία είναι πάρα πολλά. Αυτά που είναι γνωστά όμως στην πόλη μέσα είναι του Διαλυνά, το μοναδικό που υπήρχε μέσα στα τείχη. Όλα τα υπόλοιπα δημιουργούνται στη δυτική πλευρά της πόλης, ξεκινώντας 62 Μαρτύρων και Καλοκαιρινού. Πολύ μεγάλο εργοστάσιο είναι της Ξός. Στην αρχή λοιπόν της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου έχουμε το εργοστάσιο του Φωστηρόπουλου. Και αριστερά και δεξιά είναι όλα στα φιδεργοστάσια να κατέβει μέχρι τον παραλιακό δρόμο. Πολύ μεγάλο εργοστάσιο είναι εκεί που είναι του Βλαντή, τώρα αν θυμάμαι καλά, που έχει έπιπλα κτλ. Αλλά και από μια μέρα και από την άλλη της Ένωσης είναι το εργοστάσιο εκεί που είναι τώρα οι δημόσιες υπηρεσίες, μηχανολογικό κτλ. Και κατά μήκος της 62 Μαρτύρων έχουμε το εργοστάσιο του Γαλενιανού, ιδιωτικά εργοστάσια. Κωνσταντινίδη, ένα τεράστιο εργοστάσιο. Είχε και νομίζω και σε κάποιο άλλο μέρος Κόρινθο. Παρ' όλα αυτά το έκλεισε και το έφερε εδώ, γιατί εδώ τον προφανώς το συνέφερε καλύτερα. Δηλαδή έχουμε ένα τεράστιο αριθμό εργοστασίων επεξεργασίας και τυποποίησης σταφίδας.

στο Ιράκ υπήρχαν, τα 95%, ένα στη Στία του Θαλασσινού, στην Πάτρα, στο Αίγιο του Κουνιώτη και στην Καλαμάτα του Παπαδημητρίου. Τα υπόγεια ήταν εδώ όλα, στο Ηράκλειο.

Αρχικά έχουμε την αποθήκευσή τους από τους δημιουργούντες συνεταιρισμοί. Τη δεκαετία 30 έχουμε τους πρώτους συνεταιρισμούς στα χωριά. Που συνήθως αυτοί μαζεύουν τη σταφίδα για λογαριασμό του κράτους, αλλά και σε δεύτερη φάση για λογαριασμό των ιδιωτών σταφιδεργοστασιαρχών. Για αυτούς μαζεύουν τη σταφίδα, η οποία αποθηκεύεται σε αποθήκες στα χωριά και μέσα στα τσουβάλια, και μετά μεταφέρεται και είτε γίνονται διαγωνισμοί και αγοράζουν ιδιώτες από τους συνεταιρισμούς την σταφίδα αυτή, και την οποία την επεξεργάζονται.

Τα σταφυδεργοστάσια που υπήρχαν στο Ηράκλειο ήταν πάρα πολλά. Από αυτά συνεταιριστικά ήταν τρία. Η Ένωση Σουλτανοπαραγών, η οποία ήταν και το πρώτο σταφυδεργοστάσιο που δημιουργήθηκε γύρω στο 1935. Η Αγρέξ λίγο πιο πάνω αριστερά, η Αγρέξ, η οποία έκανε και σταφύλια. Η Ξώς μεταφέρθηκε μετά στο Τζάμπο. Εμείς μεταφερθήκαμε στη βιομηχανική σε ένα υπέρμοντέρνο εργοστάσιο που σας είπα και ενοικιάσαμε τα χτίρια αυτά σε διάφορους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα και τα έσοδα που αποκομίζαμε πήγαινα στην αγροτική, γιατί είχαμε πάρει δάνειο το εργοστάσιο. Δάνειο 300 τόσα ή κάτι πιο λίγο, σε μια εποχή που άρχισε να φθήνει σταφίδα. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό.

Εμείς δεν είχαμε άλλα έσοδα. Ίσως είχε πολυκατοικίες στο Κολωνάκι, με μαγαζιά, καταλαβαίνετε. Και ένα σωρό άλλα έσοδα, γιατί μέχρι κάποια εποχή που γινόταν η συγκέντρωση Σταφίδος, έπαιρνε αυτή, ας πούμε, μια δραχμή στο κιλό και έδινε στους συνεταιρισμούς που συγκεντρώνανε και κάνουν τη δουλειά, πενταροδεκάρες. Οπότε καταλαβαίνετε τι έσοδα είχε. Το μόνο έσοδο που είχαμε, και θα το πω και αυτό, παρόλο που ίσως δεν θα έπρεπε, ήταν το εξής. Εγώ ήμουνα ανωτάτης εμπορικής, είχα προσληφθεί εκεί και με είχαν προσλάβει πίπα στη Σουτένωση. Με είχαν προσλάβει στις μηνωικές γραμμές. Στη θέση του Παναγιώτου Κασαπάκη, ο οποίος πήγε εκ των υστέρων, συμφοιτητής και φίλος. Όταν πήγα λοιπόν στη Σουτένωση, είδα ότι είχε μετοχές πολλές στο μηνωικό γραμμό. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη, αν θέλετε, άρα αυτά ήταν κοινά μυστικά. Πέραν αποφάσεις αυξήσεως κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών και εγώ της εταιρείας της μετοχές τις αύξανα. Πώς? Με εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο πάντων και με τροχοπέδι τους της αγροτικής. Ο διευθύντης της αγροτικής και ο τεχνικός προϊστάμενος ήταν αντιπρόεδρος, ήταν ο διευθύντης στην Ένωση του Τανοπαρών. Και μου λέει, άκουσε ένα Γιάννη, εδώ δεν είμαστε χρηματιστηριακή εταιρεία. Λέω, μα εγώ παίζω στα ίσα, στα σοβαρά. Δηλαδή, αγόραζα τη δεδομένη στιγμή που έπαιρνα τα δικαιώματα, αγόραζα τις μετοχές, προς χίλιες δραχμές και πουλούσα την επαύριο το πρωί. Είχα γεμίσει τους μεσίτες με αγγελίες και τις πουλούσα με 3-4 χιλιάδες. Μετά, από δεύτερη-τρίτη μέρα, διαπέφτανε μετοχές. Και ανακατεύουν στις χίλιες τόσες και μας ξαναχύνουν σιγά σιγά με την επόμενη αύξηση. Έτσι λοιπόν μια στιγμή έφτασε η Σουτένωση να είναι χωρίς λεφτά τρίτη σε αριθμό μετοχών των μηνωικών γραμμών. Οι μετοχές αυτές επολύθηκαν όταν έφυγα εγώ, δηλαδή το 1998, τότε που άρχισε να πέφτει το χρηματιστήριο, επολύθηκαν και τα έσοδα, έμειναν μόνο 5.000, οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Τα έσοδα αυτά ήταν 250 εκατομμύρια. Και τα οποία πήγαν, βέβαια, αυτά δεν τα είδε η Σουτένωση, πήγαν στην αγροτική, στα δάνεια. Και έτσι η Σουτένωση ήταν κατά κάποιο τρόπο εξηγιασμένη από ζημιές που δημιουργούταν από τα τοιχοχρηλήσια, τα οποία δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Τα σταφυδεργοστάσια από εκεί που ξεκινήσαμε ήταν τα τρία συνεταιριστικά και πάρα πολλά ιδιωτικά. Δεν τα έχω μετρήσει αυτή τη στιγμή, αλλά μπορώ να αρχίσω να παριθμώ. Και λέω, εκεί ήτανε Ναθαναήλ Χρονάχης, ήτανε Περδικογιάννης, ήτανε Μελισσίδης μέσα στην πόλη, Κοκολακάκης στο παραλιακό μέτωπο, ήταν Διαλυνάς, ο οποίος είναι εδώ ο Διαλυνάς, απέναντι στο σταυροστάσιο και οι οποίοι κάποια στιγμή τη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 70 έφυγαν, αυτός και κάποιοι άλλοι που κάνανε, ήταν Βουρεξάκης, πολλοί άλλοι, οι οποίοι κάνανε συνεταιρισμό, Παπαδογιωργάκης. Αυτοί κάνανε κάποιους συνεταιρισμούς και δημιουργήσανε με δάνεια, με υψηλά επιτόκια, δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70 και έρχεται. Δημιουργήσανε σύγχρονα εργοστάσια, αλλά εν πάση περιπτώσει προς στη Φοινικιά, όχι πολύ σύγχρονα. Επειδή βρισκόμαστε στον χώρο που βρισκόμαστε και επειδή ο συγχωρεμένος ο Παύλος, ο Διαλυνάς ήταν μορφωμένος καταρχήν, ήταν ασοέτη αυτός τότε, ήταν λίγοι τότε, γι' αυτό το εννοώ, τώρα είναι μισή Ελλάδα. Και πολύ καλό στη δουλειά του, τον είχαμε πρόεδρο των εξαγωγείων πάντα. 11 Σεπτεμβρίου του 1976 σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Σίσι με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Είχε γίνει πλημμύρα. Έφυγε από το δρόμο λίγο, μπήκε σε ένα φρεάτιο, γύρισε στο αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Και από τότε έκλεισε και η εταιρεία Διαλυνάς με την έννοια ότι τα χρέη ήταν μεγάλα και αυτή λόγω των χρονολογήσεων, όπως και των άλλων εργοστασίων. Και δεν υπήρχε διάδοχος κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν του Περάκη το εργοστάσιο, του Πεθερού του Λεμπιδάκη, υπήρχε του Γαλονιανού το εργοστάσιο. Υπήρχαν πάρα πολλά εργοστάσια. Τα περισσότερα εξ αυτών, εκεί που ήταν Ιξός, ήταν του Βασιλάχη, Μπαγκόλα, έτσι τον λεγόταν, παρανομιάζαν προφανώς, το οποίο πτώχευσε αυτό. Και έφυγε.
όπως και τα, πολλά από αυτά επτώχευσαν και αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Και πολλοί οι οποίοι ήταν, και δεν θέλω να δικήσω κανένα, αλλά θυμάμαι δύο αυτή τη στιγμή, ορθολογικοί έμποροι, είδαν ότι η δουλειά δεν βγαίνει από τη σταφίδα και εγκατέλειψαν τα εργοστάσια. Μεταξύ των οποίων δύο που θυμάμαι, το εργοστάσιο Γαλενιανού, ο οποίος λέει αποχωρώ διότι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει η δουλειά. Τι θα κάνω στο μελλοντικό, πρέπει να κάνω ένα εργοστάσιο που δεν βλέπω προοπτικές όπως εσείς. Το ίδιο και ο γιος του Μιχάλη του Περάχη, ο Κώστας του Περάχης. Τα μηχανήματα βασικά προμηθευόταν από μία και μοναδική εταιρεία, η οποία ήταν ο Κατσιγιάννης, Καρατζάς Κατσιγιάννης, οι οποίοι ήταν πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά υπήρχε το θέμα ότι τα είχαν μονοπόλιο, δεν μπορούσαν να παραγγείλεις από αλλού. Εμείς είχαμε φέρει κάποια μηχανήματα απ' έξω από Αγγλία, χρώματο διαλογής που έλεγαν, υψηλής τεχνολογίας, τα οποία δεν τα είχαμε πληρώσει. Είχαμε βρει πελάτες που μας τα έφεραν λόγω του συγχρόνου εργοστασίου μας και μας τα είχαν δώσει δωρεάν. Και επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό τους σταφίδες. Βέβαια, εμείς επεξεργαζόμαστε και για άλλους. Αλλά βασικά τα μηχανήματα ήταν αυτά που παίρναμε από τη μόνη εταιρεία που υπήρχε.

εργοστάσια τα ελληνικά είχαν εξυγχρονιστεί τέλος της δεκαετίας του 70, η εταιρεία που ήμουν εγώ εξυγχρονίστηκε τέλος της δεκαετίας του 80 με ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο τότε, και από εκεί και πέρα με την έναρξη της εσοδείας 91, θυμάμαι καλά, οι τιμές της σουλτανίνας έπεσαν, γιατί είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Η παραγωγή έπεσε. Οι τιμές έπεσαν. Οι συνεταιριστικές οργανώσεις που είμαστε εμείς, η Ένωση Σουλτανοπαραγωγών ΑΕ εταιρεία, συμμετοχή της αγροτικής, η οποία συμμετείχε με 20% παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων, με υπαρήνθη παρακαλώ αριθμό στο εμπορικό επιμελητήριο 1. Ήταν η πρώτη που γράφτηκε στο εμπορικό επιμελητήριο. Είχε δηλαδή μια ιστορία και ένα καταστατικό, το οποίο ήταν πρωτοποριακό για την εποχή και το οποίο ακολούθησαν μετά και οι μηνοϊκές γραμμές στο ίδιο στυλ και άλλες συνεταιριστικές οργανώσεις.

0: μετά η ζωή στο εργοστάσιο, στην τυποποίηση της σταφίδας, ήταν πολύ δύσκολη. Η συγκομιδή της σταφίδας, η συσκευασία της αρχικά από το αμπέλι, έφευγε μέσα σε τσουβάλια. Τσουβάλια τα οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλα και βαριά. Μπορεί και 100 τόνους, 100 κιλά, 100 οκάδες μάλιστα που είχαμε στην αρχή, να ήταν το ένα τσουβάλι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, επειδή είχαμε και πάρα πολλοί εργάτες δουλεύανε, να αναπτυχθεί το εργατικό κίνημα του Ηρακλείου από τους σταφιδεργάτες. Έχουμε δηλαδή και τα κλαδικά, μπορούμε να το πούμε έτσι, σωματεία, και οι οποίοι κινητοποιούνται σε διάφορες στιγμές απεργιών και τα λοιπά. Και έχουμε και τον Μπεργαλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του εργατικού κέντρου και δολοφονείται.
1: Εμείς πάντα οι εξαγωγείς είχαμε πολύ καλές σχέσεις και μάλιστα πηγαίναμε και στο υποτιθέμενο πάρτι της γιορτή που κάνανε στην Αγία Βαρβάρα στις 4 Νοεμβρίου, που είναι η γιορτή της, και για να ευχηθούμε να μας κεράσουν, ξέρω εγώ, ένα κονιάκι, ξέρω εγώ, κτλ. Είχαμε καλές σχέσεις πάντα.

0: Μέχρι το 1925 η παραγωγή σταφίδα Σουλτανίνα στην περιφέρεια Κρήτης μειονεκτούσε έναντι της Κορινθίας. Έκτοτε άρχισε να υπερτερεί η παραγωγή του Ηρακλείου. Από το 1953 έως το 1957 η μέση καλλιεργούμενη έκταση στην Ελλάδα έφτασε τα 100.000 στρέμματα και η μέση παραγωγή τους 32.000 τόνους. Από αυτήν το 80% περίπου προερχόταν από την Κρήτη και το υπόλοιπο από Πελοπόννησο, ενώ το 87% της κρητικής παραγωγής προερχόταν από τον ομό Ηρακλείου. Η σχέση αυτή μεταξύ των περιοχών διατηρήθηκε μέχρι το 1990 σχεδόν σταθερή, με τη μέση συνολική παραγωγή να φτάνει τους 90.000 τόνους. Μόνο στον ομό Ηρακλείου οι καλλιεργούμενες εκτάσεις έφτασαν τα 300.000 στρέμματα, με την κυριαρχία της Σουλτανίνας στα 250.000 στρέμματα. Το εισόδημα που άφηνε στους παραγωγούς ήταν υψηλό, αλλά εξαιρετικά χαμηλές οι τιμές των προϊόντων των αγροτών, με αποτέλεσμα την εξέγερση των σουλτανοπαραγωγών στο Ηράκλειο.
1: Δεν ήταν παντερόκινο το θέμα με τη σταφίδα, γιατί ανάλογα με την πολιτική κατάσταση διαμορφόταν και η τιμή. Υπήρχε πάντα υπό την προστασία του κράτους η σταφίδα, αλλά έβαζε την τιμή ασφαλείας τη λεγόμενη και πάντα ήταν χαμηλότερη. Να θυμηθούμε τα γεγονότα του 62 ήτανε, ναι, με τους νεκρούς στην Νομαρχία, που είχαν κατέβει όλοι οι αμπελουργοί και με το περίφημο 50 ράκι για τα 50 λεπτά που δεν τα έδινε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή εκείνες τις εποχές, που ξεσηκώθηκαν ο κόσμος, είχαν καταλάβει την νομαρχία, επέβαινε ο στρατός και είχαμε και νεκρούς εργάτες και αμπελουργούς.
0: Ήταν 25 Ιουλίου του 1962 όταν σταφιδοπραγωγοί του Ηρακλείου κίνησαν μεγάλο συλλαλητήριο ζητώντας τιμή ασφαλείας για τη σταφίδα που τότε ήταν και το χρυσοφόρο προϊόν του νομού. Το συλλαλητήριο είχε οργανώσει η Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών με τη συμπαράσταση της Ενώσεως Κέντρου όσο και της ΕΔΑ. Μαζί τους έμποροι, επαγγελματοβιοτέχνες και εργαζόμενοι στήριξαν τη διαμάχη τους με την τότε κυβέρνηση αλλά και την αγροτική πολιτική που εφάρμοζε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Με μαύρες σημαίες, τρακτέρ και σκαπτικές μηχανές συγκεντρώθηκαν στο τότε θερινό σινεμά Κάστρο που λειτουργούσε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Εκεί πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και έπειτα έγινε πορεία προς την Πλατεία Ελευθερίας. Το συλλαλητήριο έκανε πρόδειλη την υποστήριξη του λαού αφού χιλιάδες κάτοικοι της πόλης ενώθηκαν μαζί τους, όπου μετά από επεισόδια κατέληξαν σε κατάληψη της νομαρχίας. Όταν η κατάσταση οξύνθηκε, επενέβησαν οι δυνάμεις καταστολής και ακολούθησαν πολλοί τραυματισμοί και συλλήψεις.
1: Αναπτύσσεται η παραγωγή σταφίδα. Τελευταία στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι το 1990, δεκαετία του 80, που φτάνουμε στο πικ των 72.000 τόνων παραγωγής σταφίδα.
2: Φανταστείτε ότι στη δεκαετία 80 είχαμε 60 με 80.000 τόνους, 60 με 70 μπορώ να πω, ήταν συνηθισμένες παραγωγές μας, αλλά φτάσαμε κάποια εποχή γύρω στο 83 ή 84, ήταν να θυμάμαι καλά, εισοδεία που φτάσαμε τους 100.000 τόνους. Είχαν θεσπιστεί τα λεγόμενα MIP. Από το 80-82 νομίζω. Αυτά τι ήταν? Ήταν οι κατώτατες τιμές εισόδου στην κοινότητα μέσα. Εμείς είμαστε μέσα στην κοινότητα, δεν χρειαζόταν να ακολουθούμε αυτό το πράγμα. Οι Τούρκοι λοιπόν, οι οποίοι ήταν ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής και ο οποίος με εισοδίες της τάξης των 180 και 200.000 δραχμών τόνων είχε εκείνη την εποχή το πάνω χέρι. Διότι είχε μεγάλη ποσότητα, είχε φτηνό κόστος παραγωγής, αλλά και επεξεργασίας. Τα μεροκάματα εκεί ήταν μηδαμινά. Εάν κάποια τρίτη χώρα επουλούσε χαμηλότερα, έμπαινε ένα πέναλτι, ένα πρόστιμο, το οποίο ήταν αντισταθμική εισφορά, εν πάση περιπτώσει, για να προσεγγίσει τα 200. Ορισμένοι και ιδιαίτερα οι Ολλανδοί, οι οποίοι δεν έπαιρναν ποτέ σταφίδα από εμάς, παρά το ότι υπήρχαν τα MIP και τα λοιπά, είχαν άλλους τρόπους, δηλαδή πουλούσαν φουντούκια με σταφίδα μαζί και βάραν τα φουντούκια σε πολύ χαμηλή τιμή και τη σταφίδα σε πολύ ψημή, ούτως ώστε να φτάνει τη τιμή των MIP και έκανα τέτοιες δουλειές.
1: Και μετά αρχίζει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζει ο κυματισμός να πηγαίνει προς τα κάτω, γιατί οι πολιτικές και η πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μην στηρίζει τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα και δίτη στα φίδα, με το σκεπτικό ότι το βρίσκει φτηνότερο σε άλλα κράτη όπως είναι η Τουρκία, η Αφγανιστάν κτλ. Που είχαν παραγωγή στα φίδα. Δυστυχώς λάθη της πολιτικής ηγεσίας τότε, αλλά και των συνδικαλιστικών ηγεσιών που δεν προείδαν ότι αυτό τον κίνδυνο και να προστατεύσουν το προϊόν και να βάλουν το βέτο, αν θέλετε, στα τότε που γινόταν και οι διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Την πλήρωσε η σταφίδα, με αποτέλεσμα ήρθε βέβαια και η φιλοξήρα στη συνέχεια, που έδωσε το ολοκληρωτικό κτύπημα της παραγωγής της σταφίδας εκεί τη δεκαετία του 90.

0: Με την έναρξη λοιπόν της δεκαετίας του 90 αρχίζουν τα μεγάλα προβλήματα. Είχε παρουσιαστεί τέλος δεκαετίας η φιλοξήρα, οπότε έχουμε πρόβλημα παραγωγής και καταστροφής των αμπελιών. Και βγαίνει ο κανονισμός, ο οποίος ήταν, έφερνε τα άνω κάτω. Δηλαδή, κατάρρηση των ένα MIP σταδιακά, 15% κάθε χρόνο. Κατάρρηση της συγκέντρωσης. Η συγκέντρωση για λογαριασμό του παραγωγού δεν υπήρχε εγγυημένη τιμή. Από την άλλη μεριά, εδόθηκαν κίνητρα για εκρίζωση αμπελιών.
1: Πλέον δεν ήταν συμφέρουσα η παραγωγή, γιατί δεν πουλιότανε κιόλας το προϊόν. Το κόστος παραγωγής ήταν πολύ μεγάλο, δεν υπήρχε καμία προστασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δελέαζε τον αγροτικό πληθυσμό με τις επιδοτήσεις και με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν τεράστιες εκτάσεις παραγωγής σουλτανίνας.
2: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
3: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Στο κρυσφύγετο του Ψιλορίτη, η υποδοχή ήταν ενθουσιώδης μόλις έφτασαν οι τέσσερις από το Πετροκεφάλι. Τα συγχαρητήρια έπεφταν βροχή. Όλοι τους αγκάλιαζαν και τους έδειχναν την αγάπη τους. Την ίδια αγάπη όμως έδειξαν και στους άλλους δύο, τον Μιχάλη και τον Μανολιό, και αυτούς με τον ίδιο τρόπο τους υποδέχτηκαν, καλωσορίζοντάς τους. Ένα μικρό γλέντι στήθηκε με την άφηξή τους. Τα κεράσματα βροχή, με τη ρακή να ρέει άφθονη και τις ευχές να βγαίνουν σε αυτοσχέδιες μαντινάδες από πολλών τα χείλη προς τους δύο αφιχθέντες υποψήφιους γαμπρούς. Ο Μανολιός βέβαια δεν άντεξε να ακούει μαντινάδες από άλλον το στόμα και αμέσως εντάκαρε, άρχισε δηλαδή, να λέει τις δικές του. «Να ζήσουνε, να παντρευτούν, να κάνουνε κοπέλια και να έχουνε στο σπίτι τους πάντα χαρές και γέλια». Και ύστερα, κοιτάζοντας τον Μιχάλη, είπε πάλι απευθυνόμενος στους υπόλοιπους άνδρες: «Και στις χαρές των άλλων δυο, φίλοι μου, να μας πείτε, και παντρεμένους γλίγορα και μας να μας εδείτε». Τότε τον αγκάλιασε ο πρωτοκαπετάνιος και του είπε τη δική του μαντινάδα: «Και στα δικά σου, Μανολιό, μαζί και στου Μιχάλη, και στις χαρές σας γω θα πιω ρακί ένα μπουκάλι». Έτσι, με μικρά κλέντια και μικροχαρές, πέρασαν οι μέρες του Σεπτέμβρη γρήγορα και στα τελειώματα του Οκτώβρη έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο βουνό. Το κρύο ήταν διαπεραστικό και όλοι προσπαθούσαν να ζεστάνουν το σαρκείο τους στις εστίες που άναβαν σε κάθε οίκημα, μα και στην τσικουδιά που τη θεωρούσαν γιατρικό για κάθε νόσο, σωματική και ψυχική. Το κρύο γινόταν πολλές φορές αφορμή για παρέα και συζήτηση που, όποτε την έκαναν, έντονος ήταν πάντοτε ο προβληματισμός και η απογοήτευση μαζί με την ελπίδα για μια ελεύθερη Κρήτη. Τα μαντάτα που έφταναν για την κατάσταση στο νησί δεν ήταν ενθαρρυντικά. Ο τουρκικός όχλος άρχισε να επιδίδεται σε βιαιότητες κατά του χριστιανικού στοιχείου, θέλοντας να εμποδίσει την εφαρμογή των νέων προνομίων που η πύλη εξαναγκάστηκε από τις μεγάλες δυνάμεις να δώσει, όπως την επαναφορά της σύμβασης της Χαλέπας και τις ευεργετικές παραχωρήσεις για τους χριστιανούς, αφού η κοινή γνώμη στην Ευρώπη είχε ξεσηκωθεί υπέρ της ελευθερίας του κρητικού λαού. Στα Χανιά δολοφονήθηκε ο εισαγγελέας Κριάρης. Στο Ηράκλειο, αλλά και γύρω από τα τουρκοχώρια της Πεδιάδας και στο Μαλεβίζι, έγιναν καινούργιες σφαγές στον χριστιανικό πληθυσμό. Στα λιμάνια του Πειραιά, της Μήλου και της Σύρου, αποβιβάζονται εκατοντάδες πρόσφυγες, κυρίως γυναικόπαιδα, από τον μαρτυρικό τόπο και διηγούνται τις σφαγές και τις θηριωδίες των Τούρκων. Και ο πρωτοκαπετάνιος τριγύριζε σαν το πληγωμένο θεριό, καθώς έβλεπε πόσο καιρός περνούσε και η Κρήτη βαριανασθέναζε ακόμα περισσότερο από τις ομότητες των Οθωμανών. Οι βιαιότητες όμως αυτές του τουρκικού στοιχείου δεν έμειναν χωρίς απάντηση από τους χριστιανούς. Έγιναν μάχες, όπως στο Κεραμούτσι, στο Κανλή Καστέλι και στα χωριά της Μεσαράς. Στη Σιτία σκοτώθηκαν σε μάχες με ένοπλους σιτιακούς 150 Τούρκοι. Στην Αθήνα οι επιτροπές συμπαράστασης εργάζονταν μέρα και νύχτα, κάνοντας εράνους για τους ηρωικούς Κρήτες, στέλνοντας χρήματα, εφόδια αλλά και οπλισμό στο νησί. Το ίδιο και η Εθνική Εταιρεία, η ισχυρή μυστική οργάνωση που ξεσήκωνε τους Έλληνες με σκοπό την απελευθέρωση των σκλαβωμένων εδαφών όπως της Μακεδονίας και της Κρήτης. Έτσι, όλο και έρχονταν ενισχύσεις σε υλικά μα και σε ανθρώπινο δυναμικό με εθελοντές από όλη την Ελλάδα στους όρμους και στα λιμάνια που δεν ελέγχονταν από τους Τούρκους, όπως αυτά που βρίσκονταν στην νότια πλευρά του νησιού μα και στον βορρά, όπως στη Χερσόνησο και αλλού. Και πέρασε ο καιρός και ήρθε ο νέος χρόνος, 1897. Και μία είδηση που έφτασε στο Κρυσφύγετο έδωσε την αφορμή για τρικούβερτο γλέντι. Η κυβέρνηση Δελιγιάννη στην Αθήνα, μετά από πίεση της αντιπολίτευσης μα και του οργισμένου λαού, στέλνει στην Κρήτη τον συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσο,
υπασπιστή του βασιλιά να κάνει κατάληψη του νησιού και να κηρύξει την ένωση με την Ελλάδα. Την προηγούμενη, μία μοίρα ελληνικών πολεμικών πλοίων με επικεφαλής τον μοίραρχο Ράινεκ έφυγε για τις ακτές της Κρήτης με σκοπό να παρεμποδίζει την αποβίβαση στρατού από τουρκικά πλοία και να διευκολύνει τα γυναικόπαιδα να επιβιβαστούν στα πλοία διαφυγής. Όλα αυτά είχαν ανάψει τη φλόγα της ελπίδας στις καρδιές τους, αν και τα γεγονότα που ακολούθησαν δεν βοήθησαν να έρθει τοποθούμενο, αφού οι μεγάλες δυνάμεις παρεμπόδισαν με τα πολεμικά πλοία τους στην όλη επιχείρηση. Όμως το νερό είχε μπει στο αυλάκι και οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές. Τις επόμενες μέρες και αφού οι αρχηγοί έδωσαν τη συγκατάθεσή τους χωρίς να γίνει καινούρια σύναξη, ο Αριστοτέλης Κόρακας ετοιμάζεται να κατέβει στο νησί και να τεθεί αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών της Κρήτης. Μαζί του θα κατέβουν κι άλλοι αξιωματικοί, μα και εθελοντές που θέλουν να πολεμήσουν για τους Κρήτες αδελφούς τους. Στο στρατόπεδο έφτασαν και τρεις φοιτητές που άφησαν τις σπουδές τους για να βοηθήσουν στον αγώνα. Σπούδαζαν ο ένας φιλολογία και οι δύο ιατρική. Φίλοι καρδιακοί που αποφάσισαν να κατέβουν και να πολεμήσουν για τη λευτεριά ενός κομματιού της πατρίδας τους. Έφτασαν στην νότια Κρήτη και από εκεί ο καπετάν Τσικριτζής τους έστειλε στο στρατόπεδο του Σταυρουλογιώργη. Ήθελαν και οι ίδιοι την περιήγηση στα απόκριμνα μονοπάτια του Ψιλορίτη και έτσι έφτασαν στο ξακουστό βουνό. Ο καπετάνιος αμέσως τους υποδέχτηκε με χαρά και κεράσματα. Έγιναν αμέσως κολλητοί, πρώτα με τον διαβασμένο γιο του παπά τον Μιχάλη και κατόπιν με τα δύο αδέλφια Σύφη και Μαθιό, μα και με τον Μανώλη. Ο τελευταίος δεν άντεξε και τους

όπως έλεγε, και τους καλούσε στα όπλα υπό τις διαταγές του για γενική εκστρατεία κατά της πόλεως του Ηρακλείου. Η Κωμόπολη των Αρχανών θα γινόταν τις επόμενες μέρες το επίκεντρο του αγώνα, μιας και ήταν σε θέση φυσικά οχυρωμένη και κοντά στο μεγάλο κάστρο, όπως έλεγαν οι περισσότεροι το Ηράκλειο. Έτσι, ο Σταυρουλογιώργης αποφάσισε να μην λείψει ούτε αυτός, ούτε οι άντρες του από αυτήν τη μάχη, που θα έκρινε κατά πολύ την υπόθεση της λευτεριάς του νησιού. Έστειλε άντρες να καθαρίσουν τα περάσματα από τα χιόνια στα επικίνδυνα σημεία και άρχισαν οι ετοιμασίες για την αναχώρηση. Συζήτησε με τα αδέλφια Σύφη και Μαθιό το ενδεχόμενο να αφήσει τον Μανώλη και τον Μιχάλη του παπά στο Κρυσφύγετο, αφού θα έμεναν μερικοί άντρες για τα οζά, όπως έλεγε τα ζωντανά, και τη συντήρηση του στρατοπέδου, αλλά τον απέτρεψαν αφού ήξεραν την επιθυμία και των δύο να αγωνιστούν για τη λευτεριά της Κρήτης. Έτσι, αρχές του Φλεβάρι, πριν χαράξει, ξεκίνησαν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Μπροστά ο ασύγκριτος με το άλογό του ευλογούσε τα περάσματα με τον σταυρό που κρατούσε για να περάσουν με ασφάλεια οι άντρες και να μην γλιστρήσουν στο παγωμένο χιόνι που υπήρχε σε πολλά σημεία. Μόλις κατέβηκαν στα χαμηλά, συναντήθηκαν με τον καπετάν Τσικριτζή που τους περίμενε με τους άντρες του και με τον 20χρονο γιο του, που αμέσως έτρεξε στην παρέα των εθελοντών αφού τους είχε γνωρίσει πριν ανέβουν στον ψιλορίτη. Στρατοπέδευσαν στις Δαφνές, όπου στην κεντρική πλατεία είχε στηθεί ένα μεγάλο στρατόπεδο. Εκεί υπήρχε επιτροπή από αξιωματικούς του Κόρακα που μοίραζε πολεμικό υλικό σε όσους από τους επαναστάτες δεν είχαν ατομικό οπλισμό. Οι άντρες του Τσικριτζή, μα και μερικοί του Σταυρουλογιώργοι που είχαν παλιά του φέκια, πήραν ολοκένουριους γκράδες, γκρατσάκια όπως τα λένε οι κριτικοί, και τα επεδείκνυαν σε όλους πετώντας από τη χαρά τους. Πήρε και ο Μανολιός με τον Μιχάλη κατόπιν μεσολάβησης του καπετάν Τσικριτζή από 1,50 φυσίγκια και ήταν τρισευτυχισμένοι. Όμως η ζήτηση για όπλα ήταν μεγάλη. Είχαν μαζευτεί από όλα τα μέρη του νομού και ζητούσαν την προμήθεια κάποιου είδους οπλισμού, ας ήταν και σκέτο φυσίγκιο. Ένας γραφικός κριτικός με ένα μαύρο φέση που έφτανε μέχρι τα αυτιά του χάιδευε την κάνη ενός πυροβόλου που υπήρχε παραδίπλα και μονολογούσε. Παντέρ μου και να σέχα, πόσους σκύλους μου χαμέτιδες θα είχα καθαρίσει. Δα μπορείς μπρε Μύρο να σηκώσεις ετώνε το πράμα. Και να το έχεις ή τα θέλα το κάμεις. Αυτό θέλει αξιωματικούς, σαν ετούτους που το έχουν σπουδάσει στις σχολές του στρατού, αντέτεινε ένας άλλος. Του Σταυρουλογιώργη γελούσαν και τα αυτιά του. Κοίταζε τους συγκεντρωμένους άντρες που ζητούσαν οπλισμό και βλέποντας τη σπίθα στα μάτια τους και τη λαχτάρα τους να μπουν σε μάχη, έλεγε στους διπλανούς του: «Ο καθένας από αυτούς θέλει 10 Τούρκους μόνο για πρωινό». Πολλοί που γνώριζαν τον Μαθιό και τον Σύφη τους αγκάλιαζαν και δεν τους άφηναν μέχρι να τους κεράσουν στο παρακείμενο καφενείο. Είχαν πιει έως τώρα 10 καφέδες και άλλες τόσες δρακές, μέχρι που ο Μαθιός έλεγε σοβαρά στον αδελφό του: «Μόνο πορτακαλάδα από εδώ και πέρα, εζαλίστηκα με τόσες σας δρακές». «Ρίχνε τον μπρε Μαθιέ χάμεμα, έτσι θα το κάνω κι εγώ, άμα ξανοίγουνε αλλού», του λέει ο Σύφης. Διανυκτέρευσαν στο χωριό σε καταλήματα που είχαν στηθεί για τους άντρες, μα και σε σπίτια του χωριού που άνοιξαν τις πόρτες τους για να φιλοξενήσουν τους επαναστάτες. Τον Κόρακα θα τον συναντούσαν οι αρχηγοί την επόμενη μέρα, καθώς είχε μεταβεί στον Άγιο Μύρονα όπου θα περνούσε τη νύχτα. Το πρωί όμως έμαθαν πως σκοτώθηκε σε μάχη στις Αρχάνες ο ιερομόναχος του Επανοσύφη Μισαήλ και τραυματίστηκε ο Γιάννης Μαρής, ο οπλαρχηγός του Μονοφατσίου. Οι Τούρκοι περιέφεραν το κομμένο κεφάλι του ιερομόναχου στο Ηράκλειο σαν τρόπαιο, αλλά αλλάζοντας. Το γεγονός του συντάραξε. Ο Τσικριτζής ήταν ανυπόμονος να μπει στη μάχη και φώναξε τους άντρες του να ετοιμαστούν για να αναχωρήσουν για την Κωμόπολη των Αρχανών. Τα αδέλφια κοίταξαν τον αρχηγό του ψιλορίτη. Ο Σταυρουλογιώργης πήγε κοντά στον καπετάν

καπετάνιο του Ζαρού και του κουβέντιαζε σιγανά, τρώγοντας το μουστάκι του στην άκρη. Και ύστερα έδωσε και αυτό το σύνθημα της αναχώρησης. Τον κόρακα δεν μπόρεσαν να τον δουν. Έμαθαν όμως πως, αντί να βαδίσει για το Ηράκλειο, αποφάσισε να κάνει πέριξ αυτού πολιορκητική ζώνη. Άφησε τον αδελφό του, τον Ηράκλη ανταυτού, με 5 άντρες να τον συναντήσει με τους υπόλοιπους τοπικούς αρχηγούς και οπλαρχηγούς για να πάρουν οδηγίες και ξεκίνησαν με σιγανό καλπασμό για τις Αρχάνες. Σε 2 ώρες έφτασαν στο Κανλή Καστέλι, όπου ξεδίψασαν τα άλογα και από εκεί με σόστρατα του ήλιου έφταναν στην Κωμόπολη. Τους υποδέχτηκαν ο Γεώργιος Καπετανάκης, ο αρχηγός, με μερικούς από τους άντρες του και με μία ομάδα γυναικών που κρατούσαν ρακί με σταφίδες και καρύδια για να τους κεράσουν. Είχαν ειδοποιηθεί από τους σκοπούς που βρίσκονταν στα νοτικά υψώματα της Κωμόπολης. Τους οδήγησαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου θα συναντούσαν και τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς των επαναστατών που βρίσκονταν στην περιοχή. Εκεί θα γινόταν και η διανομή στα καταλήμματα όπου θα έμεναν οι άντρες. Οι Αρχάνες ήταν ήδη μια μικρή πόλη, πλούσια και με πολλούς κατοίκους που ξεπερνούσαν τις 3.000. Τα γυναικόπαιδα όμως που είχαν μαζευτεί τούτη την περίοδο εντός της από το Ηράκλειο και τη γύρω περιοχή δια των φόβων των Τούρκων ήταν 6.000 περίπου. Μόνο η παραγωγή σε κρασί στις Αρχάνες ξεπερνούσε τα 2 εκατομμύρια οκάδες που το περισσότερο εξαγόταν στη Γαλλία. Ήταν πλούσια περιοχή και γι' αυτό ήταν πάντοτε στο μάτι των ατάκτων Τούρκων που ήθελαν να λαιλατίσουν το μέρος. Οι Αρχανιώτες που κρατούσαν όπλα ήταν περίπου 500. Τα όπλα τους βέβαια ήταν τα περισσότερα σα σεπό και σε κακή κατάσταση. Μαζί με τους εθελοντές και τους άλλους επαναστάτες που είχαν έρθει από τις άλλες επαρχίες ήταν περίπου 750 άτομα οι φέροντες οπλισμό. Περίμεναν βέβαια και πολλούς άλλους από τις γύρω επαρχίες αλλά και από το Λασίθι και τον Μιλοπόταμο για να ενισχύσουν την άμυνά τους απέναντι στους Τούρκους που ήταν περισσότεροι από 20.000. Έτσι, όταν έβλεπαν να μπαίνουν επαναστάτες, τους υποδέχονταν με χαρά και ζητοκραυγές, μα και πολλά κεράσματα, αφού η ζωή και η περιουσία τους εξαρτιόταν από τη δυνατότητα να αμυνθούν στις επιθέσεις του τουρκικού στοιχείου. Και αυτή η δυνατότητα αυξανόταν όσο μεγάλωνε ο αριθμός των επαναστατών που έφταναν για την υπεράσπιση της Κωμόπολης. Έτσι υποδέχτηκαν και τους άντρες μόλις έφτασαν στο Δημαρχείο. Γρήγορα ετοίμασαν φαγητό για τους νεοφερμένους που το έφαγαν με όρεξη σε μια μεγάλη αίθουσα παραδίπλα. Τα αδέλφια Σύφης και Μαθιός ακολουθούσαν τους αρχηγούς χωρίς να μιλούν. Ήταν πολύ σκεφτικοί. Συνειδητοποιούσαν τις ιστορικές και κρίσιμες στιγμές που βίωναν σε αυτήν την τελευταία ίσως επανάσταση. Άφηναν τον λόγο στους επικεφαλείς και περίμεναν την πρώτη μάχη που θα έπαιρναν μέρος. Σε αυτά τα 2 χρόνια έζησαν πολλά γεγονότα που τους έδωσαν περισσότερη σοφία από όσοι θα τους προσέφερε η ηλικία τους. Μετά το φαγητό, ο Τσικριτζής με τον Σταυρουλογιώργη, τον Μαθιό και τον Σύφη συναντήθηκαν με τους άλλους αρχηγούς και οπλαρχηγούς που βρίσκονταν στην Επί της Αμήνης Επιτροπή, στο κτίριο που υπήρχε δίπλα και ήταν το αρχηγείο του Καπετανάκη, αφού ήταν και ο πρόεδρός της. Εκεί υπήρχε και η κάμαρα που ο ακούραστος αυτός αρχηγός κοιμόταν τις νύχτες για να μπορεί να είναι στο επίκεντρο του αγώνα και να βοηθά σε όποια ανάγκη θα προέκυπτε. Εκεί συνάντησαν τον Αϊνικολιώτη, τον Τριφίτσο, τον Αυθόνιο από την Αγκάραθο, πολλούς οπλαρχηγούς αλλά και μέλη της Επιτροπής. Οι αγκαλιές και οι φιλοφρονήσεις ήταν θερμές, προπάντων με τον Αϊνικολιώτη, που η φωνή του ακουγόταν έως την άκρη του χωριού καθώς καλωσόριζε τους αφιχθέντες. Οι συζητήσεις και οι γνώμες πολλές σχετικά με την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί. Σε λίγο αποχώρησαν προσωρινά για να τακτοποιηθούν στους θαλάμους που τους δόθηκαν για καταλήμματα. Ο πρωτοκαπετάνιος πήρε κοντά του τα αδέλφια, μα και τον Μιχάλη και τον Μανολιό. Ήθελε να τους έχει δίπλα του αφού κοντά τους η καρδιά του αναπαυόταν.
Το απόγευμα πάλι στην επί της Αμήνης Επιτροπή συνεδρίαζαν οι αρχηγοί που βρίσκονταν στην Κωμόπολη. Ήταν περίπου 20 άτομα. Μαζί τους και ο αρχηγός του Ψιλορίτη με τον Τσικριτζή, μα και ο Σύφης με τον Μαθιό. Έμαθαν πως οι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι του Ηρακλείου γνωστοποίησαν πως λαμβάνουν υπό την προστασία τους τις παραλιακές πόλεις της Κρήτης και ότι θα δημιουργήσουν ουδέτερη ζώνη την οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν οι εμπλεκόμενοι χριστιανοί και Οθωμανοί. Αυτή του Ηρακλείου ξεκινούσε από τη Ρογδιά και περιελάμβανε τη γραμμή που ένωνε τα χωριά Γάζη, Καλέσσα, Σταυράκια στο Μαλεβίζι, Κανλή Καστέλη, Σύλαμος, Καλάνη στο Τέμενος και κατέληγε στην Ελιά διαμέσου του χωριού Επισκοπή στην Πεδιάδα. Οι πρόξενοι των μεγάλων δυνάμεων στο Ηράκλειο έστειλαν επιστολή στον Γενικό Αρχηγό Αριστοτέλη Κόρακα με την οποία τον καλούν σε συνάντηση την επόμενη μέρα στη θέση Γεφυράκια για να του δώσουν μήνυμα διαμέσου του Άγγλου πλοιάρχου σαν αρχαιότερου. Μαζί του θα ήταν και οι άλλοι πλοίαρχοι των θωρικτών που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι της πόλης. «Θα μας επούνε πάλι να κάτσομαι καλά και να μην πειράξω με τις αγαπημένους τους Οθωμανούς, αλλά δεν κατέχουνε πως ο ποταμός δεν γεγέρνει ο πίσω. Εδά ήφταξε η ώρα που η Κρήτη μας θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα», φώναξε με ενθουσιασμό ο Αενικολιώτης. «Άντε κουμπάρε Γιάννη να πιούμε μια και να ευχηθούμε να γεννούνε τα πράγματα όπως τα πες», του φώναξε ενθουσιασμένος ο Σταυρούλιος. Σκούντισαν τα ποτήρια τους με το άφθονο τοπικό προϊόν, όπως ήταν η ρακή. Όλοι οι παρευρισκόμενοι και ύστερα συζήτησαν για τους λίγους πλούσιους του τόπου που δεν ήθελαν να υπάρχουν συγκρούσεις με τους Οθωμανούς και ήταν αντίθετοι σε κάθε τι που θα τους προκαλούσε. Και βέβαια ούτε λόγος για να ενταχθούν και να πολεμήσουν με τους υπόλοιπους στην Επιτροπή Αμήνης του Καπετανάκη. Φοβόταν πως αν προκαλέσουν τους κατακτητές θα έχαναν την περιουσία και τα υπάρχοντά τους. Υπήρχαν διάφορες γνώμες και τελικά προθυμοποιήθηκε να το αναλάβει ο καπετάν Γιάννης ο Νικολιωτάκης, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του Αενικολιώτη, και ήξερε, όπως είπε, αυτός τον τρόπο να τους πείσει. Μερικοί χαμογέλασαν κάτω από τα μουστάκια τους, ξέροντας τις αποτελεσματικές μεθόδους του αρχηγού του Μονοφατσίου όταν ήθελε να επιτύχει σε κάτι που αναλάμβανε. Είτε με το καλό, είτε με το άγριο, πάντα έφερνε εις πέρα στην αποστολή του. Την επομένη το πρωί ξεκίνησαν όσοι διέθεταν άλογα από τους ευρισκομένους στην Κωμόπολη επαναστάτες για να πάνε στη θέση Γεφυράκια, όπου μαζί με τον Κόρακα θα συναντούσαν τους πλοιάρχους των μεγάλων δυνάμεων. Έφτασαν λίγο πριν το μεσημέρι. Όσοι από τους αρχηγούς δεν είχαν ακόμα συναντήσει τον γιο του θρυλικού Μιχάλη Κόρακα, Αριστοτέλη, σταυροφιλήθηκαν μαζί του. Έστε και καβαλάρης εν στολή με το άλογό του μαζί με τους άλλους αξιωματικούς που έφερε μαζί του από την Αθήνα. 400 ήταν οι υπείς και 2.000 οι οπλίτες που έστεκαν αγέροχοι περιμένοντας τους πλοιάρχους. Το θέαμα ήταν εξαίσιο και θεαματικό συγχρόνως, καθώς κρατούσαν όλοι γαλανόλευκες που τις ανέμιζε ο αέρας. Είχαν ακροβολιστεί στους γύρω λόφους και σε διάφορα σημεία της περιοχής. Εκεί συνάντησε ο Μιχάλης τον αδελφό του, τον Μανούσο, που ήταν παντρεμένος στον Κρουσόνα. Ήταν με την ομάδα των επαναστατών των Κρουσανιωτών. Πάνω στο άλογο και με πολλά τα γένια έμοιαζε πολύ στον πατέρα του, στον Παπαγιάννη. Αγκαλιαστήκανε τα δύο αδέλφια και σταυροφιλήθηκαν. Ο Μανούσος κοίταζε τον αδελφό του και τον καμάρωνε και ύστερα άρχισε να τον πειράζει γελώντας και παίρνοντάς του το μαντίλι από το κεφάλι του. 3 ώρες πέρασαν όταν ένας εκ των αγγελιοφόρων που είχε στείλει ο Γενικός Αρχηγός προς τη μεριά του κάστρου ανήγγειλε την άφιξη των πλοιάρχων που επικεφαλής είχαν τον πλοίαρχο του αγγλικού θωρικτού Χουδ. Ήταν 6 αξιωματικοί. 4 πλοίαρχοι των θωρικτών, 2 αγγλικών, 1 γερμανικού και 1 ιταλικού, καθώς και 2 υποπλοίαρχοι. Η τιμητική φρουρά
παρέταξε όπλα και ο υποπρόξενος της Αγγλίας, Λίσανδρος Καλοκαιρινός, έκανε τον διερμηνέα. Όμως δεν ερμήνευε σωστά τα όσα έλεγε ο Άγγλος πλοίαρχος και ο ανθιπολοχαγός του πυροβολικού Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, που ήταν στους αξιωματικούς που περιστήχιζαν τον κόρακα, ανέλαβε να μεταφράσει τα λεχθέντα αφού ήταν άριστος γνώστης της Αγγλικής. Εν ολίγης είπε τα εξής: «Είναι αμαρτία τέτοια παλικάρια να φωνεύονται αδίκως. Η Ευρώπη σας υποστηρίζει διότι έχετε το δίκαιο με το μέρος σας. Προσέξτε μην το απολέσετε με κάποια αφροσύνη που θα κάνετε. Πρέπει να παύσετε τις επιθέσεις και να μην επιχειρήσετε έφοδο κατά της πόλεως του Ηρακλείου, διότι θα υψωθούν επί των επάλξεων οι σημαίες των διαφόρων εθνικοτήτων και θα έχετε να κάνετε με εμάς πλέον. Εις τα Χανιά, κύριοι, τα ευρωπαϊκά πλοία εκανονιοβόλησαν το στρατό σας επειδή υπερεύει την και κανονισμένη ζώνη. Το ίδιο θα πράξομεν και εδώ δια εσάς». Σε αυτά τα λόγια ο κόρακας απάντησε τα εξής: «Σεβόμεθα τις συμβουλές και τις διαταγές των μεγάλων δυνάμεων, αλλά θα επιθυμούσαμε να έχουμε τις ίδιες διαταγές και παρά του κυρίου Βάσου, που είναι εκπρόσωπος του βασιλιά μας εν την ίσο ταύτη. Μας λέτε να αναμείνομεν, αλλά αυτή η κατάσταση μπορεί να διαρκέσει ημέρας, μήνας, μπορεί και έτος, και δεν μπορούμε να υποφέρομε άλλο. Ο σκοπός μας είναι να επιμείνομεν μέχρι σε σχάτων για να πετύχομεν αυτόν που ποθούμε, την ένωση μετά της Μητρός Ελλάδος. Προς το παρόν δεν θα επιτεθούμε στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά αν τυχόν εξέλθουν και μας χτυπήσουν οι Οθωμανοί, τότε δεν σας εγγυόμεθα δια τας συνεπίας. Διότι εάν αρχίσει η μάχη, τότε δεν θα μπορούμε να συγκρατήσομεν τους πολεμιστάς ημών. Μας λέτε να μείνουμε ήσυχοι, ενώ έχουμε πληροφορίες ότι εχθές εξοπλίστησαν 600 βασιβουζούκοι για να έλθουν έξωθεν του Ηρακλείου και να καταλάβουν περιουσίες και μετόχια χριστιανών». Τότε ανταπαντά ο Άγγλος πλοίαρχος λέγοντας τα εξής: «Θα αναχωρήσω εις τα Χανιά και θα σας φέρω διαταγάς του κυρίου Βάσου. Πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση αυτή δεν γνωρίζω. Ίσως γνωρίζουν οι κυβερνήσεις μας. Αν εξέλθουν της πόλεως οι Τούρκοι, είστε ελεύθεροι να τους προσβάλλετε. Μόνο την πόλη να μην επιχειρήσετε να προσβάλλετε, διότι θα έχετε να κάμετε με εμάς». Ρώτησε ύστερα πόσους οπλοφόρους μπορεί να έχει το τμήμα Ηρακλείου και οι αρχηγοί απάντησαν περί τους 20.000, γιατί από του 14ου έτους της ηλικίας των μέχρι του 70ου οι επαναστάτες λαμβάνουν μέρος στις μάχες και είναι όλοι άριστοι πολεμιστές. Οι πλοίαρχοι κοίταζαν με μεγάλη περιέργεια αλλά και θαυμασμό όλους τους συγκεντρωμένους επαναστάτες. Παρατηρούσαν τον οπλισμό τους, περισσότερο αυτούς που κρατούσαν τουφέ και αγκρά, και θαύμαζαν την κορμοστασιά τους. Ανάμεσά τους και πολλοί ρασοφόροι, ιερομόναχοι και μοναχοί από τα μοναστήρια της περιοχής, μα και παπάδες που είχαν ζωστήφει σε κλίκια και κρατούσαν περήφανα τον οπλισμό τους. Όταν χαιρέτησαν τον κόρακα και τους αξιωματικούς του, πριν να γυρίσουν στα πλοία τους, οι επαναστάτες άρχισαν να σύουν τις σημαίες που κρατούσαν και να ζητοκραυγάζουν δυνατά, αναγκάζοντας τους ξένους να τους χαιρετήσουν και να υποκληθούν μπροστά τους, ενθουσιασμένοι από το θέαμα. Την επόμενη μέρα, ο Γενικός Αρχηγός αποφάσισε, με τη γνώμη και των ντόπιων αρχηγών που βρίσκονταν στον Άγιο Μύρονα, να προσβάλλει την πόλη της Ιεράπετρας, αφού δεν είχε συμπεριληφθεί στις πόλεις που είχαν υπό την προστασία τους οι μεγάλες δυνάμεις. Το ίδιο βράδυ έστειλε με αγγελιοφόρο στην Επιτροπή Αμήνης των Αρχανών ένα έγγραφο των Αβάρχων που ήρθε στα χέρια του. Αυτό έγραφε πως έθεσαν υπό την προστασία τους τις πόλεις Χανιά, Σούδα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Σιτία δια την διατήρηση της τάξεως, έως ότου δοθεί οριστική λύση στο κριτικό ζήτημα.
ζητούσαν όπως αποφύγουν κάθε εχθροπραξία και βεβαίωναν ότι η λύση που θα δοθεί θα ικανοποιήσει όλους τους χριστιανούς, φτάνει να συμμορφωθούν σε αυτές τις προτροπές. Το υπέγραφαν οι κυβερνήτες των διεθνών ναυτικών δυνάμεων, ο Γερμανός Κέλνερ, ο Άγγλος Χάρις, ο Αυστριακός Χίνκ, ο Ρώσος Αντρέοφ, ο Γάλλος Ποτιέ και ο Ιταλός Κανεβάρο. Στους επαναστάτες δεν έκαναν καμιά εντύπωση τα γραφόμενα, αφού ήξεραν πως αν οι Τούρκοι επιτεθούν, οι κυβερνήτες δεν θα ήταν σε θέση να τους εμποδίσουν. Και δεν άργησε αυτό να γίνει.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Ως περ άγγελος φανείς εν κόσμο εν της έτεση της τελευταίης Χριστομίμητε Παΐσιε Όσιε ασκητικός γαρβιώσας εν άθωνη ως πανφαέστατος ήλιος έλαμψας και κατήβγασας πιστών τα πλήθη τη χάριτη, της ρήμασης, σημείης και της θαύμασης. Η Εκκλησία μας τιμά στις 12 Ιουλίου κάθε χρόνο τη μνήμη του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ενός σύγχρονου Αγίου που η παρουσία του στους πιστούς, κυρίως μέσα από τις δίδαχές του, είναι σχεδόν καθημερινή. Ακριβώς επειδή υπήρξε σύγχρονος των ημερών μας και πολλοί από τους πιστούς τον έχουν γνωρίσει. Όσιος πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης γεννήθηκε από ευλαβείς γονείς, τον πρόδρομο και την Ευλαμπία Εσνεπίδη, στα Φάρασα της Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, λίγες μέρες πριν από τη φυγή των Φαρασιωτών από την Πατρόα Γη για την Ελλάδα. Στη βάπτισή του, ο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο πλήρης ημερών και αγιότητος βίου κοσμούμενος ιερέας των Φαράσων, τον ονόμασε Αρσένιο για να τον αφήσει καλόγερο στο πόδι του, όπως χαρακτηριστικά είπε. Στην Ελλάδα, η οικογένεια του μικρού Αρσενίου εγκαταστάθηκε στην Κόνιτσα της Ηπείρου, όπου ο ίδιος πέρασε τα παιδικά και νεανικά του χρόνια. Γαλουχούμενος με τις διηγήσεις για το θαυμαστό βίο του Αγίου Αρσενίου, έλεγε ότι θα γίνει μοναχός από την ηλικία των 5 ετών. Και αφού έμαθε να διαβάζει, αγαπημένη του ασχολία υπήρξε η ανάγνωση των βίων των Αγίων, των οποίων εμιμήτω τους ασκητικούς αγώνες με θερμό ζήλο. Μετά από τις εγκύκλιες σπουδές του, δεν θέλησε να συνεχίσει στα γράμματα, αλλά προτίμησε να μιμηθεί τον Χριστό και μαθήτευσε στην τέχνη του ξυλουργού, την οποία άσκησε με επιμέλεια και δεξιοσύνη. Στην ηλικία των 15 ετών, αξιώθηκε της θέας του Κυρίου για ένα μόνο φιλότιμο λογισμό, μέσω του οποίου απέκρουσε μία δαιμονική προσβολή του πειρασμού της απιστίας. Από τότε φούντωσε μέσα του ακόμη περισσότερο η φλόγα της αγάπης του Θεού και ο πόθος για τη μοναχική ζωή. Ακολούθησαν καιροί ταραχής και αναστάτωσης για την Ελλάδα λόγω της ξένης κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Όσιος Παΐσιος όμως, τόσο ως πολίτης, όσο και ως στρατιώτης, κατά τη θητεία του από το 1945 έως το 1949, επέδειξε απαράμιλο θάρρος και αυτοθυσία. Ήταν πρόθυμος να δώσει κάθε στιγμή και τη ζωή του ακόμα για τη σωτηρία των άλλων. Ευρισκόμενος μάλιστα συχνά μέσα στον καταιγισμό των φωνικών πυρών, συνέβη να σώσει με τις θερμές προσευχές του πολλούς στρατιώτες, αλλά να σωθεί και ο ίδιος με τρόπο θαυμαστό. Επειδή το μεγαλύτερο διάστημα της στρατιωτικής του θητείας το υπηρέτησε με την ειδικότητα του ασυρματιστή, πολλές εκδόσεις αφιερωμένες στη ζωή του γέροντα τον αναφέρουν ως ασυρματιστή του Θεού. Μάλιστα, ο γέροντας, φέροντας ως παράδειγμα την ειδικότητά του στον στρατό, απάντησε σε κάποιον που αμφισβητούσε τη χρησιμότητα της μοναχικής ζωής ότι οι μοναχοί είναι ασυρματιστές του Θεού, εννοώντας τη θερμή προσευχή και την έγνοια τους για την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ύστερα και από αυτές τις περιπέτειες, θέλησε να καταταγεί στο αγγελικό τάγμα των μοναχών με τα φτερά που δίνει ο θείος έρωτας. Έτσι, μετέβη στο Άγιον Όρος, αναζητώντας έναν οδηγό για τη ζωή της κατά Θεόν ησυχίας. Δεν κατάφερε όμως να εκπληρώσει αμέσως τον πόθο του. Παράλληλα, οι δικοί του βρέθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, οπότε τον κάλεσαν να τους βοηθήσει. Έτσι επέστρεψε στην Κόνιτσα και εργάστηκε ως μαραγκός. Μετά από 3 χρόνια όμως, το 1953, σε ηλικία 29 ετών πλέον, εγκατέλειψε τα πράγματα του κόσμου και επέστρεψε στην Αθωνική Πολιτεία. Αφού περιήλθε σκήτες και καλύβες, ακολούθησε τελικά τη συμβουλή ενός ευάσμιου γέροντα και εντάχθηκε στην αδελφότητα της Ιεράς Μονής Εσφυγμένου, γνωστής τότε για την αυστηρή της τάξη.
Εκεί έζησε μέσα στην ολοτελή υπακοή και επιδόθηκε σε υπέρμετρη άσκηση, υπερβάλλοντας σε κόπους για χάρη του Χριστού και των αδελφών του. Έτσι, στις 27 Μαρτίου 1954, εκάρη μοναχός. Έλαβε ρασοευχή και το όνομα Αβέρκιος. Έχοντας όμως άσβεστο μέσα του τον πόθο για τον ησύχιο και απράγμονα βίο, πήρε την ευλογία του Ηγουμένου και πήγε να μονάσει στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, που ήταν τότε σε κατάσταση ιδιόρυθμη. Εκεί προετοιμάστηκε για τη ζωή του ερημίτη κάτω από την καθοδήγηση ενός διακριτικού και σοφού γέροντα, του γέροντα Σιμεών. Στις 12 Μαρτίου 1956 εκάρη μικρόσχημος μοναχός και έλαβε το όνομα Παΐσιος χάρη στον Μητροπολίτη Κεσαρίας Παΐσιο τον Δεύτερο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης του. Τον Αύγουστο του 1958, υπακούοντας σε Θεία Βουλή, δεν εγκαταστάθηκε στην έρημο για την οποία προετοιμαζόταν, αλλά στην κατεστραμμένη Ιερά Μονή της Παναγίας του Στομίου, που βρίσκεται κοντά στην Κόνιτσα. Σε αυτήν έζησε 4 χρόνια, ζώντας εις άγγελο βίο, παλεύοντας με τους πειρασμούς, ευεργετώντας τους ανθρώπους της περιοχής, σώζοντας πολλούς από τις διδασκαλίες των προτεσταντικών ομάδων που δρούσαν εκεί και ανακαινίζοντας με πολύ μόχθο το μοναστήρι. Το 1962, όταν και ολοκληρώθηκε το έργο της ανακαίνησης και ο κίνδυνος από τις ετερόδοξες ομάδες εξέλιπε, Όσιος παρακαλούσε μέσα στους πειρασμούς που καθημερινά τον πολιορκούσαν, παρακαλούσε θερμά τον Θεό να του δείξει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει. Έτσι δέχθηκε ως Θεόσταλτη την πρόσκληση κάποιου ιεροδιακόνου να τον συνοδεύσει στο θεοβάδιστο όρος του Σινά. Πάνω σε εκείνον τον άνυδρο και ξερό τόπο, στο κελί των Αγίων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, έζησε επιτέλους αυτό που χρόνια ποθούσε, την προς Θεόν μόνωση. Αγωνιζόμενος με πολλή ταπείνωση, διαρκή νηστεία, ακατάπαυστη αγρυπνία και αδιάλειπτη προσευχή, κατάφερε να υπερνικήσει τις παγίδες του μισόκαλου εχθρού και να απολαύσει την ένωση με το Θεό. Γεμάτος από τη χάρη της Θείας Παρακλήσεως, απολάμβανε την κατά Θεόν εφροσύνη μέσα στο καμίνι της απαράκλητης ερήμου. Έγινε μάλιστα ιδιαίτερα αγαπητός στους Βεδουίνους, δίνοντάς τους τρόφιμα με χρήματα από την πώληση στους προσκυνητές ξύλινων σταυρών που έφτιαχνε ο ίδιος. Δεν θα υπήρχε έτσι κανένας λόγος να εγκαταλείψει το στάδιο εκείνο της αρετής, εάν δεν ενέσκυπτε η σωματική ασθένεια από το τραχή κλίμα, η οποία τον ανάγκασε να επιστρέψει στην κατασάρκα πατρίδα του. Επανερχόμενος στο Άγιον Όρος το 1964, δεν ελάττωσε το πλήθος των ασκητικών αγώνων του παρά την καταβολή του σώματος, καθώς στο πνεύμα διατηρούσε την πρώτερη ζέση του. Ζώντας λοιπόν ως ξένος και παρεπίδημος στη γη, έφτασε να γίνει πολίτης του ουρανού. Έχοντας συνεπώς την πράξη ως την επίβαση της θεωρίας, έφτασε σε υψηλά μέτρα και έγινε κοινωνός θείων μυστηρίων. Εντρίφησε έτσι και στην ωραιότητα του Κυρίου, ενώ επιπλέον έτυχε και της θεομητορικής ευλογίας. Συνομίλησε με Αγίους που εμφανίστηκαν μπροστά του, βίωσε την όραση του άγγελου φύλακά του, άκουσε αγγελικούς ύμνους και καταβγάστηκε από το ουράνιο φως. Το 1966 ασθένησε σοβαρά και εισήχθη στο κέντρο νοσημάτων Θώρακος Βορείου Ελλάδος, στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Υποβλήθηκε σε εγχείρηση με αποτέλεσμα μερική αφαίρεση των πνευμόνων. Στο διάστημα μέχρι να αναρρώσει και να επιστρέψει στο Άγιον Όρος, φιλοξενήθηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού στη Σουρωτή. Επέστρεψε στο Άγιον Όρος μετά την ανάρρωσή του και το 1967 μετακινήθηκε στα Κατουνάκια και συγκεκριμένα στο λαβρεώτικο κελί του Ιπατίου. Στις 12 Αυγούστου 1968, Όσιος Παΐσιος εισήλθε στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μόνασε στο κελί του Τιμίου Σταυρού. Το 1979 αφήνει τον Τίμιο Σταυρό και αναζητώντας κελί πηγαίνει στην εγκαταλελειμμένη Παναγούδα. Εκεί ο Όσιος εργάστηκε σκληρά για να δημιουργήσει ένα κελί με ομόλογο, όπου και έμεινε μέχρι και το τέλος της ζωής του.
Από την εποχή που εγκαταστάθηκε στην Παναγούδα, πλήθος λαού τον επισκεπτόταν. Ήταν μάλιστα τόσο το πλήθος, ώστε να υπάρχουν και ειδικές σημάνσεις που επεσήμαναν το δρόμο προς το κελί του, ώστε να μην ενοχλούν οι επισκέπτες τους υπολείπους μοναχούς. Επίσης δεχόταν πάρα πολλές επιστολές. Όπως έλεγε ο γέροντας, στενοχωρεί το πολύ γιατί από τις επιστολές μάθαινε μόνο για διαζύγια και ασθένειες ψυχικές ή σωματικές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, συνέχιζε την έντονη ασκητική ζωή σε σημείο να ξεκουράζεται ελάχιστα, 2 με 3 ώρες την ημέρα. Εξακολούθησε όμως να δέχεται και να προσπαθεί να βοηθήσει τους επισκέπτες. Συνήθιζε επίσης να φτιάχνει σταμποτά εικονάκια τα οποία χάριζε στους επισκέπτες σαν ευλογία. Σε όλη αυτή την καθημερινή κούραση του γέροντος Παϊσίου έρχονται να προστεθούν και τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπόνοια από τις διάφορες ασθένειες, όπως η κολίτιδα η οποία του άφησε μόνιμα δυσπεπτικά, βούβονο κύλι και κυρίως από τον καρκίνο που του είχε διαγνωστεί, γίνονταν όλο και περισσότεροι. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτός ήταν ήρεμος και υπέμενε χωρίς να διαμαρτύρεται καθόλου. Αντιθέτως, συνέχιζε να προσεύχεται για όλους. Μετά το 1993 παρουσίαζε αιμορραγίες για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί, λέγοντας ότι όλα θα βολευτούν με το χώμα. Το Νοέμβριο του ίδιου έτους βγήκε για τελευταία φορά από το Άγιον Όρος και πήγε στη Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου στις 10 Νοεμβρίου. Εκεί έμεινε για λίγες μέρες και ενώ ετοιμαζόταν να φύγει, ασθένησε και μεταφέρθηκε στο Θεαγένιο, όπου έγινε διάγνωση για όγκο στο παχιέντερο. Θεώρησε τον καρκίνο εκπλήρωση αιτήματός του προς τον Θεό και ωφέλιμο για την πνευματική του υγεία. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 χειρουργήθηκε. Παρότι η ασθένεια δεν έπαυσε, αλλά παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ΥΠΑΡ, ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιον Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνια τον ανάγκασαν να παραμείνει. Στο τέλος του Ιουνίου, οι γιατροί ανακοίνωσαν στον Άγιο Παΐσιο ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν 2 με 3 εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Εφημίας, αγαπημένης Αγίας του Γέροντα, κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του. Κοιμήθηκε την 3η 12 Ιουλίου 1994 και ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Στις 13 Ιανουαρίου του 2015 συνήλθε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αποφάσισε την κατάταξη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 2 Νοεμβρίου 2017, ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης ανακηρύχθηκε προστάτης του Σώματος των Διαβιβάσεων στον Ελληνικό Στρατό. Ο πρώτος στην Ελλάδα ενωριακός ναός που είναι αφιερωμένος στον Άγιο είναι εκείνος που βρίσκεται στη Νέα Έφεσο. Ο γέροντας Παΐσιος συνέγραψε 4 βιβλία, τα οποία έχουν εκδοθεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Τα βιβλία αυτά είναι «Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης», «Ο Γέρον Χατζηγεώργης ο Αθωνίτης», «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» και «Επιστολές». Πολλοί είναι οι άνθρωποι που γνώρισαν τον γέροντα Παΐσιο. Καθένας από αυτούς μπορεί να πει μια ιστορία ή να θυμηθεί την απλότητά του. Υπάρχουν πάρα πολλοί που άκουσαν τη διδασκαλία του, διαπίστωσαν την αγιότητά του και δέχτηκαν τα δώρα της προσευχής του. Όλοι αυτοί ομολογούν πως ο γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Αγίους Ασκητές του 20ου αιώνα. Ο γέρον Παΐσιος ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, ο οποίος πίστευε στο λόγο του Ευαγγελίου, κάνοντας τρόπο ζωής τον μοναστικό βίο και τις διδαχές της ορθόδοξης ασκητικής παράδοσης. Οι εγκύκλιες γνώσεις του περιορίζονταν στο επίπεδο του δημοτικού.
Παρόλα αυτά, ξεχώριζε για την χαριτωμένη απλότητά του και την έντονη αγωνία που τον διακατήχε για τη βοήθεια των συνανθρώπων του που αναζητούσαν έναν πνευματικό καθοδηγητή. Ο ίδιος αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου αφιερωμένου στο Θεό, αφαιρώντας τις προσωπικές επιδιώξεις και τα προσωπικά θελήματα. Η υπακοή, η άσκηση, η ταπείνωση, η ευσέβεια, το φιλότιμο και πάνω απ' όλα η αγάπη και η μακροθυμία αποτελούσαν τρόπο ζωής για τον ίδιο, αλλά και διδαχές για όσους αποζητούσαν ένα λόγο παρηγοριάς ή κάποια επίλυση προσωπικού προβλήματος. Η διδασκαλία του δεν ήταν διδαχή ή κατήχηση. Το Ευαγγέλιο το είχε κάνει βίωμά του και η διδασκαλία του πήγαζε από τη ζωή του που χαρακτηριστικό γνωρισμά της είχε την αγάπη. Είχε μορφώσει εαυτόν κατά το Ευαγγέλιο, γι' αυτό πρώτα δίδασκε η μορφή του και ύστερα η ευαγγελική αγάπη και ο φωτισμένος λόγος του. Όταν δεχόταν τους ανθρώπους με όλες τις ιδιαιτερότητές τους, δεν άκουγε απλώς υπομονετικά τα προβλήματα που του εμπιστεύονταν, αλλά με την αγία του απλότητα και διάκριση έμπαινε βαθιά στην καρδιά τους και έκανε δικό του τον πόνο, την ανησυχία, το πρόβλημά τους. Και τότε σιγά σιγά γινόταν το θαύμα, η αλλαγή του ανθρώπου. Ο Θεός έλεγε «κάνει το θαύμα όταν συμμετέχει κανείς με την καρδιά του στον πόνο του άλλου».

Αγαπητοί φίλοι, αυτή ήταν εν συντομία η βιωτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και εμείς τώρα θα σας διαβάσουμε μερικά αποσπάσματα από τους λόγους του Αγίου που περιέχονται στα βιβλία που έχει εκδώσει το Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή, το οποίο ως γνωστόν ίδρυσε ο Άγιος, ο ίδιος ο Άγιος, τον Οκτώβριο του 1967. Σας διαβάζουμε από το πρώτο βιβλίο που έχει εκδώσει το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το οποίο τίτλοφορείται «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο». Και αρχίζουμε έτσι με κάποια εισαγωγικά από λόγους του Γέροντα. Ο περισσότερος κόσμος της εποχής μας είναι μορφωμένος κοσμικά και τρέχει με την κοσμική μεγάλη ταχύτητα. Επειδή όμως του λείπει ο φόβος του Θεού, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, λείπει το φρένο και με ταχύτητα, χωρίς φρένο, καταλήγει σε γκρεμό. Οι άνθρωποι είναι πολύ προβληματισμένοι και οι περισσότεροι πολύ ζαλισμένοι. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Σιγά σιγά κατευθύνονται προς το να μην μπορούν να ελέγχουν τον εαυτό τους. Αν αυτοί που έρχονται στο Άγιον Όρος είναι τόσο πολύ συγχυσμένοι, τόσο μπερδεμένοι, με τόσο άγχος, σκεφτείτε οι άλλοι που είναι μακριά από το Θεό, από την Εκκλησία, πώς θα είναι. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο διάβολος βάλθηκε να καταστρέψει τα πλάσματα του Θεού. Έχει κάνει παγκινιά να καταστρέψει τον κόσμο. Λύσαξε γιατί άρχισε να μπαίνει στον κόσμο η καλή ανησυχία. Είναι πολύ αγριεμένος γιατί γνωρίζει ότι είναι λίγη η δράση του. Τώρα κάνει όπως ένας εγκληματίας που όταν τον κυκλώνουν λέει «Δεν έχω σωτηρία, θα με πιάσουν» και τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ή όπως οι στρατιώτες που εν καιρό πολέμου όταν τελειώσουν τα πυρομαχικά βγάζουν τη λόγχη το σπαθί και ρίχνονται και ό,τι γίνει. Σου λέει «Έτσι κι αλλιώς χαμένοι είμαστε, ας σκοτώσουμε όσους πιο πολλούς μπορούμε». Ο κόσμος καίγεται, το καταλαβαίνετε, έπεσε πολύ πειρασμός. Τέτοια πυρκαγιά έχει βάλει ο διάβολος που ούτε όλοι οι πυροσβέστες αν μαζευτούν δεν μπορούν να τη σβήσουν. Πνευματική πυρκαγιά. Δεν έχει μείνει τίποτε. Μόνο προσευχή χρειάζεται για να μας λυπηθεί ο Θεός. Βλέπεις και όταν πιάνει πυρκαγιά μεγάλη και οι πυροσβεστικές δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, αναγκάζονται οι άνθρωποι να στραφούν στο Θεό και να τον παρακαλέσουν να ρίξει μια βροχή γερή για να σβήσει. Έτσι και για την πνευματική πυρκαγιά που άναψε ο διάβολος, μόνο προσευχή χρειάζεται για να βοηθήσει ο Θεός. Γιατί γέροντα, ενώ κάνουμε τόσο δύσκολα το καλό, πέφτουμε τόσο εύκολα στο κακό? Γιατί για το καλό πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να βοηθήσει, να αγωνιστεί, ενώ στο κακό βοηθάει ο διάβολος. Ύστερα οι άνθρωποι δεν μιμούνται το καλό, ούτε έχουν καλούς λογισμούς. Πολλές φορές φέρνω το εξής παράδειγμα στους λαϊκούς. Ας πούμε ότι έχω ένα αυτοκίνητο και λέω με το λογισμό μου. Τι να το κάνω? Εγώ μπορώ να εξυπηρετηθώ και με κάποιο γνωστό μου και με κανένα ταξί στην ανάγκη. Ας το δώσω σε εκείνο τον οικογενειάρχη που έχει πολλά παιδιά να τα βγάζει λίγο έξω, να τα πάει σε κανένα μοναστήρι, να ξεσκάνε και να βοηθούνται τα καημένα. Αν το δώσω, κανένας δεν θα με μιμηθεί σε αυτό. Αν όμως έχω ένα αυτοκίνητο ίδια μάρκα με το δικό σας και ύστερα αλλάξω και πάρω άλλη καλύτερη μάρκα, να δείτε, δεν θα κοιμηθείτε όλη νύχτα για να βρείτε έναν τρόπο να αλλάξετε αυτοκίνητο και να πάρετε καλύτερο ίδιο με το δικό μου, κι ας είναι καλά και τα δικά σας αυτοκίνητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πείτε, θα πουλήσω, θα δανειστώ για να το αλλάξω. Ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κανένας δεν θα με θυμηθεί να πει «Τι να το κάνω κι εγώ το αυτοκίνητο, ας το δώσω». Αλλά μπορεί να πούν ότι είμαι και χαμένος. Οι άνθρωποι εύκολα επηρεάζονται στο κακό. Ενώ στο βάθος αναγνωρίζουν και παραδέχονται το καλό, όμως πιο εύκολα επηρεάζονται και παρασύρονται από το κακό, γιατί εκεί κανοναρχεί το ταγκαλάκι. Τον γλυκό κατήφορο εύκολα τον βρίσκει κανείς, γιατί ο πειρασμός δεν έχει άλλο τυπικό παρά να σπρώχνει στον γλυκό κατήφορο τα πλάσματα του Θεού. Ο Χριστός έχει αρχοντιά. Σου λέει «Αυτό είναι το καλό» ή «Τις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Δεν λέει «Με το ζόρι έλα κοντά μου». Ο διάβολος έχει γυφτιά. Από εδώ και από εκεί τυλίγει τον άνθρωπο για να τον πάει εκεί που θέλει. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου γιατί δεν έκανε δούλους αλλά ιούς.
Και παρόλο που ήξερε ότι θα επακολουθήσει η πτώση, δεν τους έκανε δούλους. Προτίμησε να έρθει, να σαρκωθεί, να σταυρωθεί και να κερδίσει έτσι τον άνθρωπο. Με την ελευθερία όμως αυτή που έδωσε ο Θεός, παρόλο που ο διάβολος μπορεί να κάνει πολύ κακό, δίνεται μια ευκαιρία για κοσκίνισμα. Φαίνεται τι κάνει κανείς με την καρδιά του. Φαίνεται καθαρά το πολύ φιλότιμο.

Το καλό είναι που δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ο καλός Θεός τον σημερινό κόσμο τον φυλάει με τα δυο του χέρια. Παλιότερα μόνο με το ένα. Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων παίρνει χάπια και είναι σε μια κατάσταση άλλος μεθυσμένος, άλλος απογοητευμένος, άλλος ζαλισμένος, άλλος από τους πόνους ξενυχτισμένος. Όλοι αυτοί βλέπεις να οδηγούν αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, να κάνουν επικίνδυνες δουλειές, να χειρίζονται επικίνδυνα μηχανήματα. Είναι όλοι αυτοί σε κατάσταση να οδηγούν? Μπορούσε να είχε σακατευθεί ο κόσμος. Πώς μας φυλάει ο Θεός και δεν το καταλαβαίνουμε? Παλιά θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μας στα χωράφια και πολλές φορές μας άφηναν στη γειτόνισσα να μας προσέχει μαζί με τα παιδιά τα δικά της. Αλλά τότε ήταν ισορροπημένα τα παιδιά. Μια ματιά έριχνε η γειτόνισσα και έκανε τις δουλειές της και εμείς παίζαμε ήσυχα. Έτσι και ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, παλιά, με μια ματιά παρακολουθούσαν τον κόσμο. Σήμερα και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον έναν πιάνουν από εδώ, τον άλλον από εκεί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ισορροπημένοι. Σαν μια μητέρα να έχει 2-3 προβληματικά παιδιά, το ένα λίγο χαζούλικο, το άλλο λίγο αλήθωρο, το άλλο λίγο ανάποδο, να έχει και κανένα 2 της γειτόνισσας να τα προσέχει και το ένα να ανεβαίνει ψηλά και να κινδυνεύει να πέσει κάτω, το άλλο να παίρνει το μαχαίρι να κόψει το λαιμό του, το άλλο να πάει να κάνει κακό στο άλλο, και αυτή συνέχεια να βρίσκεται σε γρήγορση να τα παρακολουθεί και εκείνα να μην καταλαβαίνουν την αγωνία της. Έτσι και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τη βοήθεια του Θεού. Με τόσα επικίνδυνα μέσα που υπάρχουν σήμερα θα είχε σακατευθεί αν δεν βοηθούσε ο Θεός. Αλλά όπως είπαμε, έχουμε και Πατέρα τον Θεό και Μάνα την Παναγία και αδέλφια τους Αγίους και τους Αγγέλους που μας προστατεύουν. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις, αναγκαστικά. Πολλοί Άγιοι θα παρακαλούσαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν. Παλιά, όταν γινόταν ένας πόλεμος, ήτανε να μείνει κανείς και πήγαινε να αγωνιστεί, να πολεμήσει για να υπερασπίσει την πατρίδα του, το έθνος του. Τώρα, δεν πάμε να υπερασπίσουμε την πατρίδα μας ή να αγωνιστούμε για να μην μας κάψουν οι βάρβαροι τα σπίτια μας ή να μην μας πάρουν την αδελφή μας και μας ατιμάσουν, ούτε πάμε για ένα έθνος ή για μια ιδεολογία. Τώρα πάμε ή για το Χριστό ή για το διάβολο. Είναι καθαρό μέτωπο. Στην κατοχή γινόσουν ήρωας γιατί δεν χαιρετούσες ένα Γερμανό. Τώρα γίνεσαι ήρωας γιατί δεν χαιρετάς τον διάβολο. Πάντως θα δούμε φοβερά γεγονότα. Θα δοθούν πνευματικές μάχες. Οι Άγιοι θα αγιαστούν περισσότερο και οι ρυπαροί θα γίνουν ρυπαρότεροι. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Μια μπόρα είναι και ο αγώνας έχει αξία. Γιατί τώρα δεν έχουμε εχθρό τον Αλή Πασά ή τον Χίτλερ ή τον Μουσολίνι, αλλά τον διάβολο. Γι' αυτό θα έχουμε και ουράνιο μισθό. Ο Θεός ας αξιοποιήσει το κακό σε καλό, σαν καλός Θεός.

Για την αδικία. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή άνθρωποι με τόσες αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στον διάβολο, γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κλπ. Και σου λένε κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγω χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μάζεψαν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? «Κρίσον ο λίγον το δικαίο, υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν». Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν, φεύγουν. Όλα εξανεμίζονται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρήσει και γονγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ, βασανίζεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα υπέμεινε χωρίς να γονγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου τα είπε. Μετά με ρωτάει, τι μου συμβουλεύεις να κάνω? Έτσι να κάνεις, του λέω. Να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις το ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός, έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Εάν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία δικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή, να πιάνουμε τον εαυτό μας.

Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί «ας το βρει από το Θεό»? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ανέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, στον παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδαση τι ποιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα και το δεχόμαστε σιωπηλά με καλοσύνη. Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα δύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί», να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας. Τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος.

για το περιβάλλον και τη φύση. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδονοφωλιές. Τα χελιδόνια λερών και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με έναν του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία. Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα στέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάδι. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους. Ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι, είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση, πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άιλον από το νάιλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά πώς τα έχει κάνει. Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο, είναι τα νεφρά τους και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγε στο πεπόνι και έτσι ζηγλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε. Ναι, από όλα βρίσκω τον Θεό. Και από τα φυτά και από τα ζώα, από όλα. Πώς να μη θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δά πουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική.

θέλετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για συγκοινωνία για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι κανείς ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στο δημιουργό.

Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολύ ο καρκίνος? Το Τσερνομπίλ και λοιπά, τι έκαναν? Από εκεί είναι. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι. Τι σακατεμένος κόσμος υπάρχει? Σε ποια εποχή ήταν τόσοι άρρωστοι? Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι. Τώρα όποιο γράμμα ανοίξω, καρκίνο ή ψυχοπάθεια ή εγκεφαλικό ή διαλυμένες οικογένειες. Αυτά θα συναντήσω. Άλλοτε σπάνια υπήρχε καρκίνος. Βλέπεις, ήταν φυσική ζωή. Έτρωγε κανείς φυσικές τροφές και ήταν υγιέστατος. Φρούτα, κρεμμύδια, ντομάτες, ήταν όλα καθαρά. Τώρα και αυτές οι φυσικές τροφές σακατεύουν τον άνθρωπο. Αυτοί που τρώνε όλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί όλα έχουν μολυνθεί. Γέροντα, σκέφτονται να αρχίσουν να καίνε τους νεκρούς για λόγους υγιεινής και για εξοικονόμηση χώρου. Για λόγους υγιεινής, ακούς κουβέντα, δεν ντρέπονται που το λένε? Όλη την ατμόσφαιρα την έχουν μολύνει, τα οστά τους πείραξαν, τα οστά στο κάτω-κάτω είναι και πλημμένα. Και για εξοικονόμηση χώρου, ολόκληρη Ελλάδα με τόσα ρουμάνια και δεν βρίσκουν χώρο? Έβαλα τις φωνές σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου για αυτό το θέμα. Πώς για τα σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο και για τα οστά που είναι ιερά δεν βρίσκουν? Χάθηκε ο τόπος? Και πόσα οστά Αγίων μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά? Το σκέφτονται αυτό? Στην Ευρώπη καίνε τους νεκρούς όχι γιατί δεν υπάρχει χώρος να τους θάψουν, αλλά γιατί το θεωρούν πρόοδο. Δεν ανοίγουν κανένα δάσος για να κάνουν χώρο, αλλά καίνε τους νεκρούς, τους κάνουν σκόνη για να ανοίξουν χώρο. Βάζουν τη σκόνη σε ένα τόσο δα κουτάκι για περισσότερη ευκολία και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Τους καίνε τους νεκρούς γιατί θέλουν οι μηδενιστές να τα διαλύσουν όλα, ακόμη και τον άνθρωπο. Να μην μείνει τίποτε που να θυμίζει τους ανθρώπους, τους γονείς, τους παππούδες, τη ζωή των προγόνων τους. Να ξεκόψουν τους ανθρώπους από την παράδοσή τους. Να τους κάνουν να ξεχάσουν την άλλη ζωή και να τους δέσουν σε αυτή. Το κακό είναι ότι δεν φωνάζουν μερικοί που έχουν κάποια θέση, αλλά συμφωνούν. Η Εκκλησία από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα πρέπει να πάρει θέση για να λυθεί. Γιατί έτσι αφήνει στους κοσμικούς να χειρίζονται πνευματικά θέματα και να λένε ό,τι θέλουν. Ή να σέβει αυτό. Πώς να έχει την ευλογία από το Θεό ο κόσμος σήμερα? Χαμένα πράγματα. Πάνε σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον εξευτελίσουν. Αχ, γι' αυτό θα βρεθεί πολύς τόπος τώρα. Θα βρεθεί πάρα πολύς τόπος. Και την κοσμική μόρφωση και τη γνώση. Γέροντα, πώς εξαγνίζεται η εξυπνάδα? Για να εξαγνιστεί, δεν πρέπει ο άνθρωπος να δέχεται τα τηλεγραφήματα του πονηρού, ούτε και να σκέφτεται πονηρά, αλλά να ενεργεί όλο με καλοσύνη και απλότητα. Έτσι έρχεται η διάβια η πνευματική, ο θείος φωτισμός, και τότε ο άνθρωπος βλέπει καρδιές ανθρώπων και δεν βγάζει ανθρώπινα συμπεράσματα. Γέροντα, η διάκριση έχει σχέση με τη γνώση? Η διάκριση έρχεται από το θείο φωτισμό. Ένας μπορεί να διαβάζει πατέρες, να γνωρίζει σωστά ορισμένα πράγματα, να αγωνίζεται και να προσεύχεται. Η διάκριση όμως έρχεται με το θείο φωτισμό, που είναι άλλο πράγμα. Παλιά, γέροντα, ήταν καλύτερος ο κόσμος. Όχι πως ήταν καλύτερος, μόνο που οι παλαιοί άνθρωποι είχαν την απλότητα και τον καλό λογισμό. Σήμερα οι άνθρωποι τα βλέπουν όλα με πονηριά, γιατί τα μετρούν όλα μόνο με το μυαλό. Το ευρωπαϊκό πνεύμα πολύ κακό έκανε. Αυτό είναι που σακάτεψε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τώρα θα ήταν σε πολύ καλή πνευματική κατάσταση, γιατί οι πιο πολλοί, λίγο πολύ, είναι μορφωμένοι και θα μπορούσες να συνεννοηθείς. Αλλά τους δίδαξαν την αθεία, όλα αυτά τα σατανικά, οπότε τους αχρίστεψαν και δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Παλιά δεν μπορούσες να συνεννοηθείς με κάποιον αν δεν είχε βλάβεια, δεν είχε και μόρφωση. Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους την φρενάρανε λίγο, και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις θα τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή.

πει: «Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις, γι' αυτό και βλέπει μακριά. Όσοι απομακρύνονται από τον Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και επηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Εάν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω». Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα τον θείο φωτισμό οι άνθρωποι? Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια, και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου. Και όλα αυτά από πού ξεκινούν? Δεν κάνει κανείς δουλειά πνευματική, έχει το λογισμό ότι είναι πνευματικός άνθρωπος και λέει μετά νοησίες. Ένα παιδί με τη φυσική καθαρότητα του νου και με τη λίγη γνώση που έχει θα σου πει σωστά πράγματα. Αντίθετα, ένας με μεγάλη μόρφωση, με το μυαλό του καπνισμένο από τη δαιμονική επίρρεια που έχει λάβει, σου λέει τα πιο βλάσφημα πράγματα. Αυτός είναι ο σημερινός κόσμος. Όλα τα πράγματα τα βλέπουν με την ξερή λογική. Αυτή η λογική είναι καταστροφή. Η γνώση φυσιεί, δεν λέει? Άμα δεν έχει κανείς θείο φωτισμό, η γνώση είναι άχρηστη. Όλο το κακό ξεκινάει από το μυαλό, όταν γυρίζει μόνο γύρω από την επιστήμη και είναι τελείως απομακρυσμένο από το Θεό. Γι' αυτό και δεν βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι την εσωτερική τους ειρήνη και την ισορροπία τους. Ενώ όταν ο νους γυρίζει γύρω από το Θεό, χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και την επιστήμη για την εσωτερική τους καλλιέργεια και για το καλό του κόσμου, γιατί τότε είναι αγιασμένο το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, η επιστήμη δεν βοηθάει τον άνθρωπο. Η επιστήμη πολύ βοηθάει, αλλά και πολύ θολώνει. Γνώρισα ψυχές με μεγαλύτερη διάβγεια, ενώ έχουν μάθει λιγότερα. Όσοι έχουν θολώσει το μυαλό τους από την επιστήμη, εάν με τη χάρη του Θεού ξεθολώσουν, τότε φυσικά θα έχουν περισσότερα εργαλεία για δουλειά. Ενώ όταν δεν αγιαστούν τα εργαλεία, δεν αγιαστεί η γνώση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για κοσμική εργασία και όχι για πνευματική. Γρήγορα αγιάζονται αν μπει η καλή ανησυχία. Μπορεί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Θυμάμαι, ήταν ένα γεροντάκι στη Μονή Εσφυγμένου τόσο απλό που και την ανάληψη την νόμιζε για Αγία. Έκανε κομποσκίνη και έλεγε: «Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών». Κάποτε ένας αδελφός στο γυροκομείο ήταν άρρωστος και δεν είχε τι να του δώσει να φάει. Μια και δυο, κατεβαίνει τις σκάλες, ανοίγει το παράθυρο που έβλεπε προς τη θάλασσα, απλώνει τα χέρια στη θάλασσα και λέει: «Αγία μου Ανάληψη, δώσ' μου ένα ψαράκι για τον αδελφό». Και αμέσως, ο του θαύματος, ένα τόσο μεγάλο ψάρι ξεπηδάει από τη θάλασσα μέσα στα χέρια του. Οι άλλοι που τον είδαν έμειναν έκπληκτοι. Εκείνος τους κοιτούσε και χαμογελούσε σαν να τους έλεγε: «Τι παράξενο βλέπετε». «Εμείς έχουμε γνώσεις. Ξέρουμε πότε γιορτάζει ο ένας ο Άγιος, πώς μαρτύρησε ο άλλος, πότε έγινε η Ανάληψη και πού έγινε και πώς έγινε, κι όμως ούτε ένα τόσο δα ψαράκι δεν μπορούμε να έχουμε». Αυτά είναι τα παράξενα της πνευματικής ζωής, τα οποία οι λογικοί όσων διανοουμένων έχουν μέσα τους τον εαυτό τους και όχι τον Θεό, δεν τα συλλαμβάνει, γιατί έχουν τη στήρα κοσμική γνώση με την κοσμική πνευματική αρρώστια και λείπει το Άγιο Πνεύμα. Καλή είναι η γνώση, καλή είναι και η μόρφωση, αλλά αν δεν αγιαστούν είναι χαμένα πράγματα και οδηγούν στην καταστροφή. Ήρθαν μια φορά στο καλύβι μερικοί φοιτητές φορτωμένοι με βιβλία και μου λένε: «Ήρθαμε γέροντα να συζητήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός δεν επιτρέπει τη γνώση?» «Ποια γνώση?» τους λέω. «Αυτή που αποκτιέται με το μυαλό?» «Ναι», μου λένε. «Μα αυτή η γνώση», τους λέω, «σε πάει μέχρι το φεγγάρι. Δεν σε ανεβάζει στο Θεό?» Καλές είναι οι εγκεφαλικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στη σελήνη με δισεκατομμύρια έξοδα καυσίμων κλπ, αλλά καλύτερες είναι οι πνευματικές δυνάμεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο στο Θεό, που είναι και ο προορισμός του,
και με λίγα καύσιμα, με ένα παξιμάδι.

για τη νέα γενιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύτηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να γιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα. Να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται. Να παντρευτούν, φοβούνται. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούργιες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται.

Τα καημένα τα παιδιά τα καταστρέφουν σήμερα με θεωρίες διάφορες. Γι' αυτό είναι αναστατωμένα, ζαλισμένα. Άλλο θέλει να κάνει το παιδί, άλλο κάνει. Αλλού θέλει να πάει, αλλού το πάει το ρεύμα της εποχής. Μεγάλη προπαγάνδα γίνεται από σκοτεινές δυνάμεις που κατευθύνουν όσα παιδιά δεν τους κόβει πολύ το μυαλό. Στα σχολεία μερικοί δάσκαλοι λένε για να έχετε πρωτοβουλία, να μην σέβεστε, να μην υποτάσσεστε στους γονείς και τα χρηστεύουν. Μετά τα παιδιά δεν ακούνε ούτε γονείς ούτε δασκάλους. Και είναι δικαιολογημένα γιατί νομίζουν πως έτσι πρέπει να κάνουν. Τα υποστηρίζει και το κράτος, τα κανοναρχούν, τα εκμεταλλεύονται και οι άλλοι που δεν νοιάζονται ούτε για πατρίδα, ούτε για οικογένεια, ούτε για τίποτε, για να πραγματοποιήσουν τα σχέδιά τους. Αυτό λίγο πολύ έχει κάνει κακό στη νεολαία σήμερα. Πάρα πολύ κακό. Μέχρι που καταλήγουν τα παιδιά να έχουν αρχηγό τον διάβολο με τα κέρατα. Η σατανολατρία έχει εξαπλωθεί πολύ. Γέροντα, τα μικρά παιδιά που μεγαλώνουν τώρα χωρίς πειθαρχία, τι θα γίνουν? Έχουν λίγα ελαφρυντικά. Οι γονείς που δεν καταλάβαιναν την πειθαρχία αφήνουν τώρα τα παιδιά τους με μια ελευθερία και τα κάνουν τελείως αλυτάκια. Μια κουβέντα λες, πέντε σου λένε, και με μια ανέδεια. Αυτά μπορεί να γίνουν εγκληματίες. Σήμερα τα ξεβιδώνουν τελείως τα παιδιά. Ελευθερία, μην τα αγγίζετε τα παιδιά. Και τα παιδιά λένε, πού θα βρούμε αλλού τέτοιο καθεστώς? Επιδιώκουν δηλαδή να τα κάνουν ανταρτάκια, να μην θέλουν τους γονείς, να μην θέλουν τους δασκάλους, να μην θέλουν τίποτε, να μην ακούν κανένα. Αυτό τους διευκολύνει στο σκοπό τους. Και βλέπεις τα καημένα είναι σχεδόν δαιμονισμένα. Αν στην πνευματική ζωή η ελευθερία δεν αξιοποιήθηκε, θα αξιοποιηθεί στην κοσμική ζωή? Τι να την κάνεις τέτοια ελευθερία? Είναι καταστροφή. Γι' αυτό και το κράτος πάει όπως πάει. Μπορούν οι σημερινοί άνθρωποι να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται? Η ελευθερία, όταν οι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να την αξιοποιήσουν στην πρόοδο, είναι καταστροφή. Η κοσμική εξέλιξη με την αμαρτωλή αυτή η ελευθερία έφερε την πνευματική σκλαβιά. Ελευθερία πνευματική είναι η πνευματική υποταγή στο θέλημα του Θεού. Έχω προσέξει ότι τα σημερινά παιδιά, ιδίως αυτά που σπουδάζουν, παθαίνουν ζημιά από τα σπίτια τους. Ενώ είναι καλά παιδιά, αχρηστεύονται. Δεν σκέφτονται. Έχουν μια αναισθησία. Τα χαραμίζουν, τα χαλούν οι γονείς. Επειδή οι γονείς πέρασαν δύσκολα χρόνια, θέλουν τα παιδιά τους να μην στερηθούν εκείνο, να μην στερηθούν το άλλο. Δεν καλλιεργούν το φιλότιμο στα παιδιά ώστε να χαίρονται όταν στερούνται. Φυσικά με καλό λογισμό το κάνουν. Το να τα στερήσουν από κάτι χωρίς τα παιδιά να το καταλαβαίνουν είναι βάρβαρο, αλλά να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν μοναχική συνείδηση και μόνα τους να χαίρονται που στερούνται κάτι, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα με την καλοσύνη τους, με την αδιάκριτη καλοσύνη τους, τα αποβλακώνουν. Τα συνηθίζουν να τους τα πηγαίνουν όλα στο χέρι, ακόμα και το νερό, για να διαβάσουν και να μην χασομερίσουν, και τα χρηστεύουν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Έπειτα τα παιδιά και όταν δεν διαβάζουν, τα θέλουν όλα στο χέρι. Γι' αυτό οι γονείς όσο μπορούν να βοηθούν τα παιδιά όταν είναι μικρά. Τα παιδιά είναι άδειες κασέτες. Αν γεμίσουν Χριστό, θα είναι κοντά του πάντα. Αν όχι, είναι πιο εύκολο όταν μεγαλώσουν να παραστρατήσουν. Αν μικρά βοηθηθούν και να ξεφύγουν αργότερα λίγο, πάλι θα συνέλθουν. Αν ποτιστεί το ξύλο με λάδι, δεν σαπίζει. Λίγο αν ποτιστούν τα παιδιά με ευλάβεια, με φόβο Θεού, δεν έχουν ανάγκη μετά.

για την πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο και την πίστη. Γέροντα, τι θέλει από μας ο Θεός? Ο Θεός από μας θέλει την προαίρεσή μας, την αγαθή μας διάθεση που θα την εκδηλώνουμε με τον έστω και λίγο φιλότιμο αγώνα μας και τη συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Όλα τα άλλα τα δίνει Εκείνος. Δεν χρειάζονται μπράτσα στην πνευματική ζωή. Να αγωνιζόμαστε ταπεινά, να ζητούμε το έλεος του Θεού και να τον ευγνωμονούμε για όλα. Αυτός που εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού χωρίς κανένα δικό του σχέδιο, περνά στο σχέδιο του Θεού. Όσο ο άνθρωπος είναι γαντζωμένος στον εαυτό του, μένει πίσω. Δεν προχωράει πνευματικά, γιατί εμποδίζει το έλεος του Θεού. Για να προκόψει, χρειάζεται πολλή εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Θεός κάθε στιγμή χαϊδεύει με την αγάπη του τις καρδιές όλων των ανθρώπων, αλλά εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί οι καρδιές μας έχουν πιάσει πουρί. Όταν καθαρίσει την καρδιά του άνθρωπος, συγκινείται, διαλύεται, τρελαίνεται, γιατί βλέπει τις ευεργεσίες, τις καλοσύνες του Θεού που όλους τους αγαπά το ίδιο. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του ευσπλαχνία, ανεβάζουν την ψυχή τους στον Παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο κόπο σωματικό. Πρέπει να πιστέψει κανείς στο Θεό φιλότιμα, όχι να θέλει θαύμα για να πιστέψει. Όταν βλέπω μεγάλους να μου ζητούν να δουν κανένα θαύμα για να πιστέψουν, ξέρεις πως γίνομαι? Να ήταν μικροί θα είχαν κάποια δικαιολογία λόγω της ηλικίας, αλλά αυτοί να μην έχουν κάνει τίποτε για το Χριστό και να λένε να δούμε κάτι για να πιστέψουμε, αυτό είναι πολύ φτηνό πράγμα. Μήπως και θαύμα να δουν θα βοηθηθούν? Αυτό που διέκρινε τους απλούς ανθρώπους από τους αγίους, παλαιούς και νέους, είναι το πολύ φιλότιμο, η μεγάλη απλότητα, η ταπείνωση και η πίστη. Οι Άγιοι δεν έβαζαν στη ζωή τους τη λογική που κλονίζει την πίστη. Μεγάλο πράγμα η πίστη. Ζητάμε από το Θεό να μας προσθέτει πίστη, όχι για να κάνουμε θαύματα, αλλά για να τον αγαπήσουμε περισσότερο.

για την εξάρτηση από τον ουρανό. Γέροντα, έχω δυσκολίες στον αγώνα μου. Ζητάς βοήθεια από τον Χριστό ή παλεύεις μόνη σου? Την αδυναμία σου την είπες στον Χριστό. Εσύ δεν ταπεινώνεσαι, δεν ζητάς βοήθεια από τον Χριστό και μετά λες «έχω δυσκολίες στον αγώνα μου». Αν ταπεινώνεται κανείς και ζητά λίγη βοήθεια από τον Χριστό, εκείνος βοηθάει. Πολλές φορές ο άνθρωπος καταβάλει μια εγωιστική προσπάθεια, γι' αυτό δεν βοηθάει ο Χριστός. Πέταξε τον εαυτό σου, μην τον υπολογίζεις και η χάρις του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Εμείς θέλουμε να αποκτήσουμε αγιότητα με μαγικό τρόπο. Σε λανθασμένη όμως κατάσταση δεν βοηθάει ο Θεός. Έστω και λίγο αν μπαίνει ιδιοτέλεια, εμποδίζεται η Θεία Βοήθεια. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν. Τι θα γίνει με το ένα θέμα, τι θα γίνει με το άλλο? Κοίταξε να δεις. Τώρα ο Θεός και να ήθελε να μας αφήσει, δεν μπορεί. Τι εννοείται γέροντα? Να, οι γονείς όταν φέρουν ένα παιδάκι στον κόσμο, όσο αγωνίζονται να το μεγαλώσουν, τόσο περισσότερο το αγαπούν και το πονούν. Έτσι και ο Θεός μας έφερε στον κόσμο, αγωνίστηκε κατά κάποιο τρόπο, μας μεγάλωσε, κουράστηκε να μας κάνει ό,τι μας έκανε. Τώρα και να θέλει να μας αφήσει δεν μπορεί, γιατί μας πονάει, αρκεί εμείς να έχουμε λίγο φιλότιμο. Αν έχουμε λίγο φιλότιμο, δεν θα χάσουμε τον παράδεισο. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς ανθρωπίνος πρέπει να το κάνει, και ό,τι δεν μπορεί να το αφήνει στο Θεό. Και αν κάνει λίγο περισσότερο από ό,τι μπορεί, όχι όμως από εγωισμό αλλά από φιλότιμο, γιατί νομίζει ότι δεν εξύντλησε αυτό που μπορεί να κάνει ανθρωπίνος, πάλι το βλέπει ο Θεός και συγκινείται. Ο Θεός για να βοηθήσει θέλει και τη δική μας προσπάθεια. Και πάντα για κάθε τι που σκέφτεστε να κάνετε, να λέτε «αν θέλει ο Θεός». Μην πάθετε κι εσείς ότι έπαθε κάποιος μια φορά. Είχε αποφασίσει να πάει στο αμπέλι του για δουλειά. Αύριο πρωί-πρωί, λέει στη γυναίκα του, θα πάω στο αμπέλι. «Αν θέλει ο Θεός, θα πας», του λέει εκείνη. «Θέλει, δεν θέλει ο Θεός», λέει εκείνος, «εγώ θα πάω». Την άλλη μέρα ξεκίνησε νύχτα. Στο δρόμο εντωμεταξύ πιάνει τέτοιος κατακλυσμός που αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω. Δεν είχε φέξει ακόμη. Χτυπάει την πόρτα. «Ποιος είναι?», ρωτάει η γυναίκα του. «Αν θέλει ο Θεός», λέει εκείνος, «ο άνδρας σου είμαι».

για τη μετάνοια. Γέροντα, τι μπορεί να βοηθήσει σήμερα περισσότερο τον κόσμο? Σήμερα, αν διδασκόταν η μετάνοια στον κόσμο, μόνον αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει. Να διαβάζουμε όσο μπορούμε βίους Αγίων που τονίζουν τη μετάνοια για να βοηθηθούμε. Το να ζητούμε μετάνοια από το Θεό σημαίνει ότι ζητούμε φωτισμό. Όταν ζητούμε μετάνοια και μετανοήσουμε περισσότερο, φυσικά θα ταπεινωθούμε περισσότερο και υποχρεωτικά τότε θα έρθει περισσότερο η Θεία Χάρις, ο Θείος Φωτισμός. Μήπως οι δοκιμασίες γέροντα γίνονται αφορμή να πλησιάσουν οι άνθρωποι στο Θεό? Όσοι έχουν καλή διάθεση βοηθούνται από τις δοκιμασίες. Όσοι δεν έχουν, τα βάζουν με το Θεό, βρίζουν κλπ. Το κακό είναι ότι δεν λένε ήμαρτον, αλλά βασανίζονται. Να βοηθούμε όσο μπορούμε τον κόσμο στη μετάνοια για να δεχθούμε τις ευλογίες του Θεού. Μετάνοια και εξομολόγηση, αυτό χρειάζεται σήμερα. Εγώ συνέχεια συνιστώ μετάνοια και εξομολόγηση για να χάσει τα δικαιώματα ο διάβολος, να κοπούν οι εξωτερικές δαιμονικές επιδράσεις. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ο άνθρωπος με την μετάνοια μπορεί να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Μόνο όταν συμφιλειωθεί ο άνθρωπος με το Θεό έρχεται και η εσωτερική ειρήνη και η εξωτερική. Για να συμφιλειωθεί όμως ο άνθρωπος με το Θεό πρέπει να έρθει σε συναίσθηση, να μετανοήσει, να ζει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού και τότε έρχεται η χάρις και η ειρήνη του Θεού μέσα του, οπότε μπορεί να βοηθήσει και για την ειρήνη γύρω του.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακούσατε κάποια αποσπάσματα από τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Άγιου Ρήτου, όπως έχουν καταγραφεί από τις μοναχές του Ιερού Ησυχαστηρίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, στο οποίο βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου Παϊσίου. Ο χρόνος μας όμως έφτασε στο τέλος του, μάλλον τον έχουμε υπερβεί κιόλας, και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα σήμερα τον ηχολήπτη μας, τον Παντελή Καλογεράκη. Ας ευχηθούμε η πνευματική σπατάλη που έκανε ο Άγιος Παΐσιος από την πολύ του αγάπη να πιάσει τόπο στις απλές και καλοπροαίρετες ψυχές των ανθρώπων και να πλουτιστούν με την σοφία του Θεού, την και καλυμμένην από σοφών και συνετών και από και καλυμμένην νηπίης. Τον πανέφημον άνδρα του όρους άθωνος, των επεσχάτων των χρόνων, καθάπερ φάος λαμπρών, την σκοτίαν των πιστών διασκεδάσαντα και νοσήματα ψυχών και σαρκός επιφοράς ιόμενων υπερφύσιν, της προοράσεως λίχνων νέων Παΐσιων τιμήσομεν. Χαίρετε.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες αναμίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πυλινίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και αφροσύνη να αγαλιάσουν διός τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουνε μη ο Θεός και πνεύμα ευθασυγγένισουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην τη γαναγαλία συν τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη λιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή επί σε επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε Τεχίλ μου ανοίξε το στόμα να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησαν τη ανέδο κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσε. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουν επί το θυσιαστήριο ως Μόσχους. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών, ουγάρι εργαζόμενοι την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιένε τήλωτα έντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθήσαν νεοδοί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη συνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με ένση ενευθύτη καρδίας, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψη με ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απώσεις με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσου και κατανοήσου τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένω συνότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσί σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίας σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου, μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δίν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίας σου εναντίον βασιλέων και ουκ εις συνόμην. Και εμελέτων εν της σεντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου, των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπείνωσή μου, ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου, απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τα σεντολά σου. Συνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σεντολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σεντολά σου επίστευσα. Προστούμε ταπεινωθήνε, εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σε μελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είναι σε όψονται με και εμφρανθίσονται ό,τι στους λόγους επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως νόμισα είσαι με, εγώ δε εδολεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπεις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση ισχύει η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγείς εντόμη παράνομη αδολεσίας. Αλλού ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολές σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείποτας εντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ου μη επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδός πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνον της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσίς σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εν το εντολόν σου και πλανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα ότι εγαλείμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του πείσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον όμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίουκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθοντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα άσυ σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν αιωρία και έκραξα εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, ως νευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσα και ευδελιξάμην το δενόμον σου ηγάπησα. Επτάχεις της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνην. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη την μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντος ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και Υιέσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίε μην τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρής γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρής ηραθυμούντα βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου ενελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε πρόσε επελεύσετε η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ο νυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μήνεις τάξεις και μήνεις έξω κρύουσα, όσα οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, ενελαίω πίονη και δόηση των νυμφών των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχο του τη σωτηρία ο χείρομα, Θεοτό και Παρθένε, ηκετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλά διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ομεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησο με τον αμαρτωλό και είσαι επίστασε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μουρισμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διαγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορταζόν τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθυμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεση ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια όθεν ήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίστεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος χέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ο ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει, παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτε συνήκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τες χείρες ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιοι επίσεψε κυρίες τες ασθενείες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσοι εμείς αφήμεν τις οφλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος ημισιοδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπου πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Ένθα ουκέ τυπώνο σου λείπει ου στεναγμό αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών, κατά τα σκύπτρα της βασιλείας, τεσές οικεσίες κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμενς, η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή αργό ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης κλοερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονίων σου αγαθών και της ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομαι σύ τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγα και την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.

0: Δώσω αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοήτε και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελεήσον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
1: Κύριε ελέησον,
0: είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και η έστας ασθενίας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασε ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστει του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότι η υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων μόν και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολύ έλεος, ου παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπώσεις σε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτός θείο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της ικτυρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμα ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιο σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστίν και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου καινήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου, και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι αμή επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα, Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνη εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεση. και τη πρεσβεία της Ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της Μητρώσου, της Μόνης, ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν, ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλής καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σους δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρόσα Ιδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύ σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
2: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέμι φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθα με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πόσο σε λεύσομε ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθύνη στον ημφώνα, όχι τον με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Παναγίδης Αγαθήτας και Σιεσιμών Πανίμητε Θεοτόκε, Σπύριτσον Ορθοδόξων Πολιτείων Σώζεουσε και Άλεψον Βασιλεύεν και χωρίγε πτήσου ουρανούθεν την ίκην διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα Ελαιός, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε δεόμεθα υπέρ των Εσσαβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

0: Αμήν, δόξα υψίστης Θεού και επίγης ειρήνην ανθρωπισευδοκία, δόξα υψίστης Θεού και επίγης ειρήνην ανθρωπισευδοκία, δόξα υψίστης Θεού και επίγης ειρήνην ανθρωπισευδοκία, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου, Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι επληνθήτησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ, πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου, που κέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκλεξα και επί τους έμεξ όλους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμηθήν και ύπνος εξηγέρθεν ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσω με από μοριά του λόγου το και κρίσουν επιτιθεμένων μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο μου, Θεός μου, ότι σε επάταξες πάντα στους εφραίνων τάγκου, Ματέος, οδόντας, ο Μαρφαλός, συνέρτηψας. Του Κυρίου Σωτηρία και από το λόγο σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ελεπάγει σαν με και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Που κάστην ήλιασεν της αρκήμα από προσώπου της οργής σου, κάστην ειρήνη εν της οστέγμα από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομή μου υπερήραν και πολλοί μου συμπορτήν βαρύ εμπορήθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν εμόν από έσβο από προσώπου της απροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάπτυνα ως φέρνους όλην την ημέρα σπιδροπάζονε πορευόμην. Ότι έψωε μου κλείστησαν εμπερμάτων και ο καστινίασεν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ριώμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμίων και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία με ταράχθεν κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτοπέστε με θέμου. Οι φίλοι μου και οι πίσοι μου ξεναντίες μου ήγκησαν και έστησαν και ήγκιστά μου από μορφωθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στη ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάβη σαρματαιότητας και δωλειότητας όλην την ημέρα ανεμερέτησαν. Εγώ δε ως υπόφω σου τίκων και σε άλλαλο σου κανίγων το στόμα του και γενόμενος σε άνθρωπος σου που κακούν και κακούν εν το στόμα του αυτό ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ήλθες ασύς ακούς Κύριε Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρός με εχθροί μου. Και έντοσα λεφτήν επόδερ μου επέ με μεγαλωριμόνησαν, ότι ο εγωισμάστηκες έτοιμος και η αλκηδόν με ενώπιο μου με στήδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δέτροι μου ζώστηκε και κρατέντε υπέρ με και απληθύνησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάντε επαφανεν διέβαλο με επικατεδίω κον αγαθοσύνη. Μην καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, όπως της απέμω πρόσχες τη βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Μην καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, όπως της απέμω πρόσχες τη βοήθειά μου και της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου σε ευθρίζω, διψησέ σε ψυχή μου πως απλώσεις. Εισάρξε με γη ρήμου και βάτο και ονίδρου. Ούτως εν το αγιόκτηση του δίν τη δύναμη και τη δόξα, ότε κρίσον το ελό σου κορζά στα χείλη με παρεσίσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν ονοματής όρωτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητας ευχριστή ψυχή μου και χίλια γαλάσσες ανέσαι στο στόμα μου. Ή μη μονομός απ' της προμνής μου εν της όφρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη το πτερίγος αγαλιάσαμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, τα ενταλάβε το δεξιά σου, αυτή δε σβάτινε ζήτησαν ψυχή μου σε λέψαντε στα κατώτατα της γης, παραδοθήσω της κύρε του φέσβερίδες όλο παγκολέσονται. Ο δε βασιλεύσεν πρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο μήνε νεπτώτε νεφράγει στόμα να λουντονάδικα. Εν τους όχρησε με λέτων σε ούτε γεννή της βοηθός μου και της σκέπη το πτερίγος αγαλιάσω με πολίτη ψυχή μου πίσω σε μου δεν ανελάβω τα δεξιά σου δόξα πατρή και ο και γιο πνεύματο. Και αν είναι και οι και σώνα στον αόνο να μην αλληλούγια, αλληλούγια, αλληλούγια δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο, Κύριε Λέσο, δόξα Πατρή και ο και Αγίου Πνεύματι και νυν και οι κυσόνες των αιώνων, να μην, Κύριε Θεός, τις σωτηρίες μου ημέρες εκέκραξε και νυκτή εναντίους. Εις αυτά ήταν ο Θεός εκτός εκείνου κλείνω το ούσο στην δεσή μου, ότι πλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε, προσελογίστην μετά των καταπανών των Ισβλάκων να γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ανεκτής ελεύθερος. Ο Σύκρα πατή καθέβδοντας εν τάκο, όνου και μη στη σέτη και αυτή εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντό με λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέπτε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μεδορισμού επίγαγε. Επεμέ, εμάκρυνα στου γνωστού μου απέμε. Εθεντό με βδέλη με τη παρεδόθη και ούτε ξεπορευόμενη ο θερμή μου στέλνησαν από πτωχίε. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα. Διεπέτασα προ σε τα σκύρε μου. Μη τη νεκρή πηγή σε σταυμάσια ή ατμία να σκίσω σε και ξεμολογήσοντα έτσι. Μη διηγήσετε έτσι εν τω τάφο το λαό σου και την αλήθειά σου εν τω πολυγία. Μη γνωστήσετε εν τω σκόρπι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγκεπηρελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκρεξε και το πρωί προ σε ποιήν προχθάσω. Είναι αντί κύριε απόθυ στην ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώρο είναι εγώ και αν κόψε την αντιτό με τη σοφή δεν ταπεινώθηκε και εξυπορήθηκε. Επαναδεί τον εορτέ σου υποχωρισμού σε ξεταραξάν με κύκλο σαν ο σύντορο την ημέρα. Παρέα στο μάμα. Εμάκρα από μου φίλο του πισίου και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου ημέρα σε κέφτασε και την πει εναντίον σου. Σε φέτορα και όσο προσευχή μου κλείνω το ούσου την αισή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Αγίου Νεκτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και με υπενθάνω πάσα στα σαν τα ποδόσα του. Τον ευλέτα πάσα στα σαν ομοίω στον ιό μου να πάσα στα νόσου των λιτρού μου να νεκτορά τη ζωή σου. Τον στεφανούντα σαν ελέγχη και κυρμή σου. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηστήσω το σέτο ενεό τη σου. Ποιον ελέγχο είναι ο Κύριο και κρύβα πάσα τη αντικουμένη. Εγνώρισε το σώδο αυτού το Μωσή και εσύ ρίχνει τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λέει μόνο κύριο Μακρόθυμο και πολλοί άλλοι σου χριστέλο οργιστήσε τη ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τη ανομία σου μονεφίσε εν ημίν ουδά κατά τη αμαρτισμό να τα πέδα και νυμή. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανό από τη γη σε κρατέω σε κύριο το έλεο αυτό επί του χωρουμένου σου τόνο. Καθώ τον απέχουν στην ανατολέα ποδισμών εμάκνε από μόν τη ανομία ημών, καθώ εκτήρη πατήριου ο κτήρη σε κύριο χωρουμένου σου τόνο ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμίστη του κούσε με. Άνθρωπο ω εχόρτο σε ημέρα, εκτό σε άντρο, το βρούτο σε ξανθήσει. Ότι πνεύμα δείτε ένα αυτό και υπάρχει και ούτε επιγνώσετε αντί τον τόπο να προφέρει. Ο κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα σε αυτέ που μέλε αυτών. Και η δικαιοσύνη από το επίσημο τη πλάσου την και την κοινή αυτού. Και μελημένη των εντολών από τη φύση αυτά. Κύριο εν τω ουρανού, ηχήμασε το θρόνο από τη βασιλεία του πάντων τη πόζη. Ευλογείτε τον κύριο πάντη, έγγελε αυτού δυνατή στήπη μου, το λόγο να του το ακούσε τη φωνή, το λόγο να του. Ευλογείτε τον κύριο πάσα δυνάμει από το νίκη του πίου, αυτή πιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα του εν παντιτό, πότε σα φωτίσε το ευλόγη ψυχή μου τον κύριο, εν παντιτό, πότε σα φωτίσε το ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάξω τους προσευχείς με ναό της αντιδεησή μου, ενερηθείας, εισάξω από τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι αρτης τρεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσα τον οποίο σου παζώ. Ότι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε την ειδική τη ζωή μου. Εκάθισα ένα σκοτεινή στον νεκρού σε όνος και κηδίασε νεπέ με το πνεύμα μου. Ένα μη εταράφη καρδίου μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάσα της έργης ελπίμας νεκρός εμελέτων. Δε πέτασα προς έτας κύριες μου ψυχή μου ως γέννη δρόση, ταχύς άξον κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποσπρέψει το πρόσωπό σου απ' εμόν και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις βλάχων, ακουσών πίσων με το προϊτορό σου δε φυσίλησα. Γνώρισον με κύριο δόν εν υπορέψουν ότι προσέγερα την ψυχή μου, εξαλούμε τον εθρό μου κύριε προσέ κατέβγον, δίδαξον με το πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, αγαθόν οδηγήσει με εγκυευθεία, ένα και το όνομα του σκυρίζει με την δικαιοσύνη σου, εξάξε κλείψω στην ψυχή μου. Και αν το ελέγχει, σου εξορροφεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου θλίβοντε την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί, εισάξον κύριε τη δικαιοσύνη σου και μέσα τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον κύριε τη δικαιοσύνη σου και μέσα τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου, αγαθόν οδηγήσει με εγκυευθεία, δόξα πατρικαίου και γιο πνεύμα. Και νυν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριε, Κύριε,
2: Υπέρ της άνωσης της ειρήνης
1: της Κυρίας
2: του
1: Τυπώνημον,
2: Κυρίου Δεϊθώμεν, Κύριε Δεϊθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φωτιάς,

Κυρίου Πρεσβυτερίου, σεν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέτου ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που κατά

0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και πέφτανε νύμι, ευλογημένος.

Ήχος και σκέπη των προστρεχόντος ημς χέδε ακήμαστε λιμήν και απειρόγαμε, ητ' εκούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θέλει.

0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πως ρόδων εφθανές και πανεύος νοκρίνων εξήνθησα σε πνή ακαθόντως ερήσεις και κόσμον ευωδίασας θέσος μες των αγώνων σου όθεν σήμεντον την συγγέδα έλλοντες μη την αντιμνούμεν σε

0: Θεσμούς καθυπέγγυμνας και το λαμπάδον σέντη, κι με καυσιν ίδεγκας απεριτρέπτος ηχής, Μαρίνα πανεύχημε, όθεν και του Ελία, ορατός ή οφθέντος, ισχύναν την Μαρίαν τη δυνάμη τη Θεία, ού της απάτης λύτρωσε ημάς, τους τιμώντας σε.
1: Το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
0: και Υιν και Υιν και εις τους αιώντας.

0: Θεός κατά το μεγαλός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου επιπλήον κλείνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στην διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα όπως αν δικαιωθήσαν την ρόγη σου και νικήσαι ενώ πριν εστέρσε. Ιδού καρεν ανομίες συνελήφθη και αναμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγκαρ αλήθεια νεγάφησα στάδινα και τα κρύπτα της σοφίας εδηλωσάδιν. Ραντίς με σώπο και καθαριστήσω με, πλενείς με και περθόν αλευκαντήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και προσύν αγαλιάσον τα στέα τεταπαινωμένα. Απόσκοψον το πρόσωπό σου αυτών αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τους εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη εντανένεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώνους τα σωτού σου και σε βίσε επισέ επισκρέψουσι. Ρίσε με ξεμάθων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσα την γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελεσαι στη Σία να εδώ κάνω όλα τα πτώματα που καρδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμας τετριμένων καρδίας τετριμένων και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός που το εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, την ευδοκία στη Σία και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφορά και όλα τα πτώματα. Τότε ανήσου σου είναι επιδεθουσίας Κύριος Ρουμόσχους.
1: Συγκράτη ο Θεός σας εξηρά και την Αιγυπτία ποφτερία διάφυγον.

Υπέρ ημών, σοφία και χάρη την άθλυνθης, ο νους Μαρίνα των τυρώνων τας άπειλας, και εξεμάτης του σωτήρου.

Περιφάνος να βρώτη την περιστράπουσα, περί Θεών χωνεύεις και εδώς, Θεουμένη παλεύει και φωτισμόν πρεσβείεσον, παρεκομένη της υμνού.

0: αντί παρθενομόρτης αξιάγαστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Πορφύραν, στον εξαιμάτων βάψασα και στον ληστής αφέδρος, περηφανώς τα άλλο κατοικεί, ως Παρθένος βασίλεια και θεϊκές

Κυρία Σαψίδος, οροφοριέ, Κύριε, και της Εκκλησίας Όμητος είμαι στερέωσον, εν τη αγάπη της ή των εφετών Ιακώτης, των πιστών

όσων ημάς προστασίαν και σκέπης ζωής εμπιστήθημη σε Θεό γεννήτω παρθένεσί με κυβέρνησον προς τον ημέναν σου τον αγαθόν η αιτία των πιστών.

0: καλυπάθνε. Οι κρονοί προκαιόμενοι πάσαν κατέσβεσαν τον ειδόλο την πλάνη και δήμων προσήγαγον μαρτύρων των υφίων σου.
1: Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς προσθένε στη χάρη τη Θεοτόκαν σε ομοφρόντος δοξάζομαι σάρκα γενόμενον.

0: Ευχόμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μαρίνα μάτης του Χριστού, ανεφήμουμε σε πίστη, ότι ήταν τύραννων εχθρών, εν τη δυνάμη του Σταυρού, εν της φωσή κατεπάτησας γενναιοφρός. Και γέγονας ημίν, Ανδρία πίστεως, πάσαν του εχθρού,

Τον Αγίων Μνημονεύσεων.

0: Όνον αμήν, Παρθενίες κάνεσι, πεπικυλμένη Παρθένε, μαρτυρίου στίγμασι, στεφανοθύσα Μαρίνα, έμασιν, αθλητική στερεραντισμένη, θαύμασι καταλαβθύσα των Ιαμάτων, ευσεβώς μάρτης ευέξω, πραβία νίκης της εις αθλήσεως.
1: Πραβία νίκης της εις αθλήσεως.
0: Τον Υπείο Χριστό, έρωτη της καρδίας σου, αποβρέφους σε μνή πυρπολιθήσα έδραμες, δορκάς πως διψώσα πηγές αερίτης, παρθενομάρτης, και τη αθλήση δε ψεύπιν συντηρήσασα εν το απθάρτο όντως του κτίστου σου, νύφη ευκλεής, θαλάμου έρθασες και στολισμένη, πεπικυλμένη, στεφανιφόρος, νικητής λαμπαδιφόρος, ευθαλής, αφθάρτου νυμφώνος τυφούσα και δεξαμένη ως χρυσίον, βραβείο νίκης.

0: Τη δεκάτη εβδόμη του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Χίρ Δημίου τέμισε Μαρίνα Ξύφη, χίρ Κυρίου Χάρη τη Θεία Δεστέφη, εβδομάτη δεκάτη Μαρίνα Διροτομήθη. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σπεράτου και Βερονίκης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματα.

Και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντας και λέγεις,

Τις άξιους των συνδεδεμένων της αρχής επιθυμίας και των έθνους έρχεσαι η προσεγγίση η λειτουργία της βασιλεύσης. Να διακονήσει μέγη του λαού και αυτές οι ουρανίες λάμες στα λόγω μας για την άφα των

Παρέδοντας ημίν ως δεσπότης των σίγαρα μόνος Κύριε ο Θεός, ο δεσπότης των επουρανίων και των επιγείων, ο επιθρόνου και ο επιπροηγούμενος, ο τον Σεραφείμ Κύριε και προσλέφου Ισραήλ, μόνος Άγιος και Αναγίης αναπαυόμενος, σε τι είδη σου πότων μόνο λεπτών και ευήκων, επίβλεψον επεμένων αμαρτωλών και ακρίων δούλων σου και κατάσταση και την καρδία να προσυντήσει και ικανοσόν την άμπτα Αγίους Πνεύματος. Ενδεδειμένων την της ιερατείας χάρη παραστήνει τη Αγία σου ταύτρα την της ιερατείας χάρη παραστήνει τη Αγία σου ταύτρα παίζει και ιερουργήσε το Άγιο και άχραντο σώμα και το τίμιο νέμο σιγάρ προσέχομαι κλείνα σου και δέω μέσου και έβασε το πρόσωπο σου Η τα χερδούς προσφαγίζονται και την τόπιο ότι άτομα της άλλης προσάλλης πάσαν είναι διότι είναι καθόλου σε τα χερδούς προσφαγίζονται και την τόπιο ότι άτομα της άλλης προσάλλης πάσαν είναι διότι είναι καθόλου σε μέρη.

τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρπαθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νευροπίσαντα, σταυροθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και ανωστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς του της βασιλείας σου καίστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και στο ξαζόμενον το λαλήσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προς το Πανάσταση.

Άγιος και Παναγιος,

τάσσον το ήχε πάντων το υπερημαγγελμένο του σταυρού του τάφου και την κυβέρνα φράσου. Και στι ουρανό να βάσω σε δεξιόν καθέδρα τη Δευτέρα και εντό πάλι παρουσία.

καλούμεθε και δεόμεθε και ηκετεύουμε. Κατάπνυψον το πνεύμα σου το Άγιο Θεός και επί τα προχείμενα το ετάφτα και πίεσον τον ενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Δεν το πατρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Με καλόν το πνεύμα.

Ευτολούμε και πάντως τον Αγίον. Όντες και εσύ εσύ πίσε μάθος. Είσαι και Κύριε πάντων των νικημένων που τον πίνε να σας βρίσκει ο Αγίον. Πατέρα και αδερφό, μόνο το όνομα των Ιωδέξων και ανάπαυσουν αυτούς ο

Υπό των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μη τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του

Τε βασιλεία σου γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, κι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνε τις οφειλέτες ημών, και μη σε ανάγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Πρόσεχε, κύριε Ιησού Χριστέ, Θεός μόνο, εσύ κακή τρίβη, και που θέλω να δώξω βασιλεία σου, και έλεγε το αγιά σε εμάς.
1: Προσκομε.
0: Διαμερίζεται αμνός ο μελιζόμενος και μηδιαρούμενο πάντοτε αισιόμενος και μηδέπεται δαπανόμενος αλλά τους πιστούς μετέχοντας αγιάζουν Ιησούς Χριστός μας Αμήν Πλήρωμα Πατηρίου Πίστεως Πνεύματος Αγίου Αμήν Ευλογημένης έστων Αγίος πάντοτε νυν και Ιησούς Αμήν
2: Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Είναι σημαντικό να

Έτσι με τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα δύο τα

Ο

οποίων ετών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας όσων τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επισέ ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της εκκλησίας σου. Της ιερεύσει της άρχους θυμών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πανδόρημα τέλειον άνωστον εστί καταβαίνον. Εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξον και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ψευών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετοιμόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και βάσιστε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Τον δούλο του Θεού πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πολυτάφτη, των ενωνητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, ετιδέ και τη ζούλη σου Μαρίνης, των επιτελούντων την Αγία Νεορτή και πανηγύρι ταύτη μετά των οικείων αυτής Υγείας και Θείας Βοηθείας, πέρα αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και πολύ ταύτη και πάσαν πόλη και χώρα να πολυμού λιμού σεισμού καταποτισμού πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εφηλίου πολέμου και φνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμένη και ευδιάλακτο γενέσδε, των αγαθών και φιλάνθρωπο Θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσων οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ίσωσε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ομεθά και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της ελεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Πάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εμφθαλάσσι μακράν και ηλαίος, ηλαίος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς, ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις

Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων υπουρανίων θείων αήλων δυνάμεων, ασωμάτων και σύευ τιμίου εν δόξω, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξω Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των εν Αγίης Πατερνημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του εν Μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών των Αγίων Ιεραρχών Κρήτης, Ευμενίου Ανδρέου, Κυρίλου και Μύρονος, των Αγίων εν δόξων μεγάλων μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου Τύρανος και Στρατιλάτου, Μηνάτου Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συναυτό, εντάφθα μαρτυρισάντων των Αγίων 14 και λοιπόν καλλινίκων μαρτύρων και νεομαρτύρων των εντινήσω ταύτη μαρτυρισάντων πάντων των εντικρίτη διαλαμψάντων Αγίων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εις και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δώρησι μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε, και τον κόσμον σου, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών, πεντάκης κοιλίους άνδρος κορτάσας αυτός Κύριε ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθνων αυτά εν τη σύ, εν το οίκο της προσφερούσης τα δώρα ταύτα εν τη ενορία ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών, μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών, αγιάζων, πληθύνων, τρέφων και διακυβερνών ταν σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Στον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγιώ.

Αδελφοί μας και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αητή στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Πανακράντου και Πανομόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων και Πουρανίων Θείων Αήλων δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάχθω μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, εις και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Και του εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χριστοστόμου,

0: Η Αγία Τριάδα διαφυλάται πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας και ενδόξου μάρτυρος Μαρίνης. Η Αγία Μάρτης Μαρίνα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κλαβδίου περί το 270. Καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν θυγατέρα ενός ειδωλολάτρη ιερέα του Εδεσίμου. Καθώς η μητέρα της πέθανε όταν η Μαρίνα ήταν 12 ετών, την εμπιστεύτηκαν σε μία τροφό που διέμενε στην εξοχή. Η συναναστροφή με τους χριστιανούς του τόπου εκείνου, σε συνδυασμό με τις φυσικές κλίσεις της κόρης προς το καλό, συνήργησαν ώστε να δώσει σύντομα τους καρπούς του ως σπόρος της αληθινής πίστεως στην καρδιά της. Φτάνοντας σε ηλικία 15 ετών, φλεγόταν σε τέτοιο βαθμό από την αγάπη του Χριστού, ώστε ένα πράγμα σκεπτόταν και ποθούσε μόνο: να προσφέρει και εκείνη το αίμα της ως θυσία με τους Αγίους Μάρτυρες για την αγάπη του Θεού. Και όχι μόνο δεν κρατούσε μυστικές τις διαθέσεις της αυτές, αλλά χωρίς τον παραμικρό φόβο διακήρυτε μεγαλοφόνος ότι ήταν χριστιανή, ονειδίζοντας τα είδωλα, γεγονός που κίνησε το μίσος του πατέρα της, ο οποίος και την αποκλήρωσε. Ο έπαρχος της Ασίας Ολύμβριος, καθοδόν προς την Αντιόχεια, συνάντησε την Αγία να βόσκει τα πίμνια μαζί με άλλες γυναίκες του χωριού. Σαγηνευμένος από το κάλος της κόρης, διέταξε τους ανθρώπους του να την οδηγήσουν ενώπιόν του με σκοπό να την νυμφευθεί. Φτάνοντας εκείνη στο παλάτι, παρουσιάστηκε στον δικαστή, ο οποίος τη ζήτησε να πει το όνομά της. Με παρησία η νέα δήλωσε: «Ονομάζομαι Μαρίνα, είμαι κόρη ελεύθερων γονέων, αλλά εγώ είμαι δούλη του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού, του ποιητού ουρανού και γης». Την έριξαν τότε στη φυλακή μέχρι την άλλη ημέρα, κατά την οποία θα λάμβανε χώρα μεγάλη ειδωλολατρική εορτή. Οδηγούμενη πάλι στο δικαστήριο, εκλήθη να θυσιάσει στους θεούς μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους. Η Μαρίνα αποκρίθηκε: «Θα πρόσφερα θυσία ενέσεως στο Θεό μου, αλλά ποτέ στα βουβά και άψυχα ειδωλά σας». Ο Ολύμβριος την πίεσε να λυπηθεί τα νιάτα και την ομορφιά της. Όμως εκείνη αποκρίθηκε ότι όλα τα κάλλη της σαρκός μαραίνονται και χάνονται, ενώ τα μαρτύρια που υπομένει κανείς στο όνομα του Χριστού καλύνουν την ψυχή και την προετοιμάζουν για την αιώνια κοινωνία γάμου. Ο δικαστής, εξοργισμένος από την τόλμη της, πρόσταξε να την απλώσουν στο χώμα, να την κτυπήσουν με αγκαθωτές βέργες και να της ξεσχίσουν τις σάρκες με σιδερένια άγκιστρα. Το αίμα της μάρτυρος ανέβλιζε κατά κύματα και έβαφε το χώμα, αλλά από το στόμα της Αγίας άχνα δεν έβγαινε. Παρέμεινε ατάραχη, ως αν κάποιος άλλος να υπέφερε στη δική της θέση. Αφού την βασάνισαν με τον τρόπο αυτό επί ώρες, την οδήγησαν πίσω στη φυλακή. Εκεί προσευχόταν στον Θεό, οικετεύοντάς τον, να μην την εγκαταλείψει στη δοκιμασία της και την ομολογία της πίστεως, όταν έφνη σεισμός συγκλώνησε τη φυλακή και ένας τερατώδης δράκος ξεπήδησε από το άντρο του. Από τα μάτια του ανάβλησε φωτιά και καπνός, από τα ρουθούνια του έβγαινε φλόγα πύρινη και καπνός, η γλώσσα του ήταν κόκκινη σαν το αίμα και έβγαζε ένα τρομακτικό σφύριγμα καθώς βάδιζε προς την Αγία. Κυριευμένη από μέγα φόβο, η Μαρίνα ανέπεμψε την προσευχή της στο Σωτήρα Θεό, που κατέλυσε το κράτος του Σατανά, ελευθερώνοντας δια του Σταυρού του τους νεκρούς από τον Άδη. Ο δράκος τότε μεταμορφώθηκε σε έναν μεγάλο σκύλο, μαύρο και αποκρουστικό. Η Αγία, ενδυναμωμένη πια από τη χάρη του Θεού, άδραξε τον σκύλο από το τρίχωμά του και, αρπάζοντας ένα σφυρί που ήταν εκεί πεταμένο, αναχέτησε το ζώο βάζοντας το πόδι της πάνω στον αυχένα του και κτυπώντας το στο κεφάλι και στη ραχοκουκαλιά το σκότωσε. Ένα φως λαμπρό που χυνόταν από έναν πελώριο σταυρό, πάνω στο οποίο έστεκε ένα λευκό περιστέρι, κατάβγασε το κελί της. Ήλθε τότε το περιστέρι και κάθεσε στο πλευρό της Μαρίνας και της είπε: «Χαίρε Μαρίνα, πνευματική περιστερά του Θεού, γιατί νίκησε τον πονηρό και τον κατέσχυνες. Χαίρε πιστή δούλη του Κυρίου, που τον αγαπάς με όλη την ψυχή σου και που για χάρη του εγκατέλειψες όλες τις εφήμερες χαρές της γης. Χαίρε και αγάλου, γιατί έφτασε για σένα η μέρα να λάβεις τον καλήνικο Στέφανο και να εισέλθεις ενδεδειμένη επαξίως μαζί με τις φρόνιμες Παρθένες στον νυμφώνα του νυμφίου και βασιλέα σου». Το πρωί η Μαρίνα οδηγήθηκε για δεύτερη φορά στο δικαστήριο. Καθώς η κόρη επέδειξε φρόνημα σταθερότερο από ποτέ, ο Ολύμβριος διέταξε να την γυμνώσουν και να την κάψουν με πρισσούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, την έριξαν με το κεφάλι σε έναν κάδο γεμάτο νερό. Το περιστέρι εμφανίστηκε τότε πάλι, φέροντας το ράμφος του ένα κλαδάκι, και φωτεινό σταυρός υψώθηκε πάνω από τον κάδο, από τον οποίο η Αγία αναδύθηκε ελεύθερη από τα δεσμά της. Ακούστηκε τότε η περιστερά να λέει: «Έλα Μαρίνα να χαρείς την ανάπαυση την προοριζόμενη για τους δικαίους». Μπροστά στο θαύμα αυτό, πλήθος ειδωλολατρών ομολόγησαν τον Χριστό και ζήτησαν από την Αγία να κατηχηθούν στη διδασκαλία της σωτηρίας.
Έξαλλος ο διοικητής διέταξε τότε να αποκεφαλιστούν όλοι μαζί με την Αγία Μαρίνα. Φτάνοντας στον τόπο του μαρτυρίου, η Μαρίνα παρακάλεσε τους δημιούς της να της παραχωρήσουν λίγο χρόνο να προσευχηθεί και στρεφόμενη προς την Ανατολή, οικέτευσε τον Κύριο να προσφέρει υγεία ψυχής και σώματος σε όλους εκείνους που θα προσέφευγαν στη μεσητεία της. Αφού ολοκλήρωσε την προσευχή της, κάλεσε τον Δήμιο να εκπληρώσει το καθήκον του. Αυτός όμως, κυριευμένος από ευσεβή φόβο, ομολόγησε τον Χριστό και αρνήθηκε να αγγίξει την Αγία. Η Μαρίνα του είπε τότε: «Δεν θα ωφεληθείς από μένα αν καθυστερήσεις να εκτελέσεις ό,τι σε διέταξαν». Και εκείνος τότε με χέρι τρεμάμενο την αποκεφάλισε. Ένας χριστιανός, ονόματι Θεότιμος, που είχε φέρει κρυφά στην Αγία τροφή στη φυλακή, πήρε το σκήνομά της και το ενταφίασε με τιμή. Μέχρι την άλωση της βασιλεύουσας από τους Σταυροφόρους το 1204, τα λείψανα της Αγίας Μαρίνας τιμόνταν στην Κωνσταντινούπολη, στο ναό του Παντεπόπτου Χριστού.

του Αγίου Εφρασίου Επισκόπου Ιωνοπόλεως Παφλαγωνία εν Ειρήνη Τελειοθέντος. Ανάμνησης της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Λαζάρου του εν Γαλλισίου Όρη. Δι' αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Λεωνίδου Ηγουμένου της Μονής Ουστενεδούμα. Γεννημένος το 1551 στην περιοχή του Γεροσλάβλ, ο Όσιος Λεωνίδας έζησε επί 50 χρόνια απλά και θεοσεβώς, αφιερωμένος στις αγροτικές εργασίες του, μέχρι την ημέρα που η Θεοτόκος τον πρόσταξε σε όραμα να μεταβεί στη Μονή του Αγίου Νικολάου του Μορζεύσκ επί του ποταμού Ντβίνα, για να πάρει την εικόνα της και να τη μεταφέρει στο όρος του Ρίν που βρισκόταν κοντά στον ποταμό Λουζά της περιοχής Ουστιούγκ, όπου όφιλε να κτίσει ναό για να την στεγάσει. Ο Λεωνίδας αποτάχθηκε τα του κόσμου και εκάρη μοναχός στη Μονή Κοζεοτσέρκ, στο νησί της λίμνης Κοζά της περιοχής του Αρχαγγέλου, όπου και εγκαταβίωσε έναν χρόνο με τρόπο θεάρεστο. Λησμόνησε όμως το όραμα, θεωρώντας ότι επρόκειτο για ένα συνηθισμένο όνειρο. Η Παναγία του εμφανίστηκε για δεύτερη φορά και επανέλαβε την εντολή της. Ο Όσιος άφησε τότε το μοναστήρι χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν και μετέβη στη Μονή Σολοφσκή, στη Λευκή Θάλασσα. Έζησε εκεί χρόνος τρεις, διακονώντας ο Σαρτοπιός, ξέχασε όμως πάλι το όραμα. Η Θεοτόκος του παρουσιάστηκε εκ νέου και με τόσο ζωντανό τρόπο, ώστε δεν μπορούσε πια να εκλάβει την εμφάνισή της αυτή ως όνειρο. Πήγε να αναφέρει το γεγονός στον ηγούμενο Αντώνιο, εξομολογούμενος με ποταμούς δακρύων την ανυπακοή του και έλαβε την ευλογία να εκπληρώσει τη θεία αυτή αποστολή. Φτάνοντας στη Μονή Μορζεύσκ, πέρασε εκεί έναν χρόνο, δίχως να τολμά να αποκαλύψει στον ηγούμενο Κορνήλιο τον σκοπό της παρουσίας του. Τον βάραινε ωστόσο η αγωνία για το γεγονός ότι χρονοτριβούσε τόσο. Η Θεοτόκος συμπόνεσε άλλη μια φορά το δούλο της και του παρουσιάστηκε για να του υποδείξει τον συγκεκριμένο τόπο στον οποίο έπρεπε να φέρει την εικόνα. Κατά τον όρθρο, ο Όσιος έκανε γνωστό στον ηγούμενο και τους αδελφούς το όραμα, δείχνοντάς τους την εικόνα που είχε διαλέξει η Θεοτόκος. Ο καθηγούμενος, πιστής ότι επρόκειτο για θείο σημείο, παραχώρησε την Αγία εικόνα στο Λεωνίδα και όλοι οι αδελφοί τον ξεπροβόδησαν ως την πύλη με ευχές για καλό ταξίδι. Φτάνοντας με κόπο στη συμβολή του ποταμού Λουζά με τον Γιακουσίτσα, 80 περίπου βέρστια από το Ουστιούγκ, ο Όσιος έφτιαξε μια καλύβα κοντά σε ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στην ανάληψη, όπου πέρασε ένα διάστημα ενιστία και προσευχή, συλλογιζόμενος τον τρόπο της ανέγερσης του ναού της Θεοτόκου. Μετά από λίγο, ο Λεωνίδας εκδιώχθηκε από τους κατοίκους της περιοχής που ήσαν αγρίκοι και ακόμη σε ημιάγρια κατάσταση και αναχώρησε με δάκρυα στα μάτια, κρατώντας την εικόνα στα χέρια. Περιπλανιόταν μέσα στο δάσος, ακολουθώντας την όχθη του ποταμού, όταν συνάντησε έναν εύπορο αγρότη, τον Νικήτα Ναζοροφ, που ήταν ο γεωκτήμων της περιοχής. Έκπληκτος που έβρισκε έναν γέροντα σε τόσο έρημο τόπο, ο Νικήτας τον ρώτησε τι γύρευε εκεί και γιατί έκλαιγε. Ο Λεωνίδας έπεσε στα πόδια του, οικετεύοντάς του να του δείξει ένα μέρος όπου θα μπορούσε να κτίσει ναό για την Αγία εικόνα και όπου θα εγκαταβίωνε ο ίδιος. Ο Νικήτας του παραχώρησε τον τόπο στον οποίο είχαν μόλις συναντηθεί. Αμέσως ο Όσιος απέθεσε την εικόνα πάνω σε ένα δέντρο και άρχισε να ξεχερσώνει το μέρος βοηθούμενος από τον Νικήτα. Σιγά σιγά οι κάτοικοι της περιοχής έρχονταν να επισκεφτούν τον ερημίτη. Τιμώντας την εικόνα, κατάλαβαν ότι επρόκειτο για ένα σημάδι που αποκάλυπτε την εύνοια της Θεοτόκου απέναντί τους και άρχισαν να βοηθούν στην ανέγερση ενός παρεκκλησίου, προμηθεύοντας τον γέροντα τα χρειώδη για την επιβίωσή του. Για να ανταποκριθεί στην αφοσίωση του λαού, ο Όσιος μετέβει στο Ροστόφ προκειμένου να ζητήσει από τον Μητροπολίτη Φιλάρετο την ευλογία να κτίσει ναό. Ο Ιεράρχης ευλόγησε το εγχείρημα και χειροτώνησε τον Όσιο, ορίζοντας τον ηγούμενο της μοναχικής κοινότητας που έμελε να συγκροτηθεί εκεί. Επιστρέφοντας, ο Όσιος Λεωνίδας συγκέντρωσε τον λαό και χάρη στη γενναιόδορη αρρωγή όλων στάθηκε δυνατό να εγκαινιαστεί σύντομα ένας ναός αφιερωμένος στα εισόδια της Θεοτόκου. Η εικόνα που αποτέθηκε εκεί κατέστη πηγή αδαπάνητος ιαμάτων και πλήθος προσκυνητών ζητούσαν να γίνουν μοναχοί υπό την καθοδήγηση του ανθρώπου του Θεού που ήταν ζωντανό παράδειγμα της μοναχικής τελειότητος. Η τοποθεσία ήταν ωστόσο υγρή και ελώδης, διόλου κατάλληλη για κοινοβιακή ζωή. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Λεωνίδας αποφάσισε να σκάψει ένα αυλάκι για να αποστραγγίζει τα εδάφη, έργο μεγάλο που ανέλαβε δίχως να εγκαταλείψει τον κανόνα του της προσευχής και της ασκήσεως. Εκτός από τα ευεργετήματα για τους χριστιανούς της περιοχής λόγω της παρουσίας του Οσίου, των διδαχών του και κυρίως του παραδείγματός του, η ίδρυση του μοναστηριού συνέβολε τα μέγιστα στη μόρφωση των αναλφάβητων ακόμη κατοίκων, έτσι ώστε ο Όσιος Λεωνίδας θεωρήθηκε φωτιστής της περιοχής. Παρά τους μόχθους του και τις μέρημνες που γεννούσε η καθοδήγηση της αδελφότητος, ο Όσιος διψούσε για ερημία και συχνά αποσυρώταν σε ένα ακροτήριο πάνω από τη Μαύρη Λίμνη, κοντά σε έναν σταυρό που είχε στήσει.
Περνούσε εκεί μέρες και νύχτες προσευχόμενος, παραμένοντας απαθής στα τσιμήματα των κουνουπιών και στα παράσιτα έντομα του δάσους. Επειδή ορισμένοι τον κατηγορούσαν επί του προκειμένου για ματαιοδοξία και πλάνες, ο Όσιος προείπε ότι ο άγριος εκείνος τόπος θα γινόταν σύντομα μονή όπου θα σήμαιναν καμπάνες. Όταν ολοκληρώθηκε το αυλάκι την άνοιξη, ο ποταμός ξεχύλισε και πλημμύρισε το ναό και το μοναστήρι. Δεν απέμενε πια στους μοναχούς παρά να εγκαταλείψουν το καθίδρυμα εκείνο για να βρουν έναν υπερυψωμένο τόπο καλύτερα προστατευμένο. Εκατονταετή σχεδόν ο Όσιος Λεωνίδας εθλίβει σφόδρα βλέποντας να ματαιώνεται τόσος μόχθος, αλλά οπλισμένος με πίστη και θάρρος πρότεινε στους αδελφούς να εγκατασταθούν στο ακροτήριο που είχε σταθεί μάρτυρας των ερημικών αγώνων του. Πραγματοποιώντας έτσι την προφητεία του, πήρε την εικόνα και παρουσία όλου του λαού, την τοποθέτησε πλησίον του Σταυρού, αρχίζοντας ο ίδιος τα έργα της εκχέρσωσης, ενώ τον μιμήθηκαν οι αδελφοί και οι χωρικοί. Όταν εγκαινιάστηκε ο νέος ναός τον επόμενο χρόνο, ο Όσιος ομολόγησε ότι η ημέρα εκείνη ήταν η ευτυχέστερη της ζωής του. Αποσυρώμενος στο κελί του, αφού εμπιστεύθηκε την καθοδήγηση της αδελφότητος, έναν μαθητή του, πέρασε τον υπόλοιπο βίο του στην ησυχία και την προσευχή, σαν κεράκι που αργοσβήνει, και εκοιμήθη εν ειρήνη 2 χρόνια αργότερα, στις 17 Ιουλίου του 1654. Τα τίμια λείψανά του κατατέθηκαν στο ναό του μοναστηριού του, που μετατράπηκε σε ενοριακό ναό κατά τους χρόνους της Εκατερίνης της Δεύτερης.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 17 Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Σαν σήμερα, το 180 μετά Χριστόν, 12 άνθρωποι εκτελούνται στην Νουμιδία, Βόρεια Αφρική, εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης. Πρόκειται για την παλαιότερη καταγραφή χριστιανισμού στην περιοχή.
1: Το 1203, οι σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος Άγγελος εγκαταλείπει την πόλη.
0: Σαν σήμερα το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας με την ήττα των Βρετανών στη μάχη της Καστήλης. Για πρώτη φορά σε μάχη επί ευρωπαϊκού εδάφους, αποφασιστικό ρόλο είχαν τα κανόνια.
1: Σαν σήμερα, το 1762, η Εκατερίνη Δεύτερη ανεβαίνει στο θρόνο της Ρωσίας μετά τη δολοφονία του συζύγου της Τσάρου Πέτρου του Τρίτου.
0: Το 1789 η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία.
1: Το 1815 ο Μέγας Ναπολέων παραδίνεται στις Βρετανικές δυνάμεις στο Ροσφόρ.
0: Σαν σήμερα το 1824, με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης, συνταγματάρχη Ρωδίου, συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός.
1: Το 1868, το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
0: Το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
1: Σαν σήμερα, το 1918, ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος ο Δεύτερος, μαζί με την οικογένειά του και τους υπηρέτες τους, εκτελούνται στο Εκατερίνεμπουργκ της Ρωσίας από τους Μπολσεβίκους.
0: Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει στο Πότσδαμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, που είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.

0: Σαν σήμερα, το 1964, άλλοι 570 ομογενείς της Κωνσταντινούπολης απελάβνονται από τις τουρκικές αρχές, ενώ ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει τους 1000.
1: Σαν σήμερα το 1998, η σωρή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου και της οικογένειάς του ενταφιάζονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Εκατερίνης στην Αγία Πετρούπολη, 80 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Παπουλή, θα ήθελες να μας πεις κάτι για την Αγία Μαρίνα?
1: Η Αγία Μαρίνα ήταν ένα μικρό, πανέμορφο, γλυκό κοριτσάκι που αγάπησε με όλη τη δύναμη της καρδιάς της τον Χριστό. Μόνο που από μωρό έμεινε ορφανό. Η μαμά της είχε πεθάνει λίγες μέρες μετά που γεννήθηκε η Μαρίνα μας. Ο μπαμπάς της δυστυχώς δεν ήταν χριστιανός. Ήταν ειδωλολάτρης και μάλιστα ιερέας των ειδώλων. Η Μαρίνα μας έμεινε ορφανή και ο πατέρας της δεν ήξερε τι να κάνει για να ζήσει το μωρό, να μην πεθάνει από την ασιτία. Τότε βρέθηκε μια πολύ γλυκιά, ενάρετη γυναίκα που δέχτηκε να πάρει το μωρό στο σπίτι της και να το θρέψει μαζί με τα δικά της τα παιδιά. Έτσι λοιπόν αυτή η γλυκιά γυναίκα θύλασε το μωρό και το μεγάλωσε με πολύ αγάπη και στοργή. Έγινε αργότερα η Μαρίνα κοντά της μια πολύ γλυκιά, ευγενική και ενάρετη κοπέλα. Βέβαια όλα αυτά τα ωραία τα μετέδωσε στη Μαρίνα αυτή η γυναίκα, γιατί η ίδια αυτή η γυναίκα ήταν κρυφή χριστιανή.
0: Γιατί ήταν κρυφή χριστιανή?
1: Γιατί ακόμα δεν είχαν μάθει όλοι για τον Χριστό, δεν είχαν μάθει όλοι για τον αληθινό Θεό. Όλοι πίστευαν ακόμα στα είδωλα, στους ψεύτικους θεούς. Γι' αυτό και ο πατέρας της την έδωσε σε αυτή τη γυναίκα, χωρίς να ξέρει ότι αυτή η γυναίκα ήταν κρυφή χριστιανή. Καταλάβατε? Βέβαια, το έμαθε κάποια στιγμή ο πατέρας της. Αλλά πώς? Όταν η Μαρίνα μας έγινε 15 χρονών, τότε ο πατέρας της θέλησε να γιορτάσει τα γενέθλιά της, τα 15 της χρόνια. Και τι έγινε? Μαζί με άλλους ιδρολάτες ήρθαν, την πήραν από το σπίτι με συνοδεία θρησκευτική και με χορούς και με γλέντια την πήρανε κοντά στο ναό της θεάς Αφροδίτης. Εκεί δηλαδή που ο ίδιος υπηρετούσε σαν ιερέας των ειδώλων. Και εκεί της είπαν ότι πρέπει τώρα, Μαρίνα, να ευχαριστήσεις τη θεά που σου έδωσε τέτοια ομορφιά και σε έκανε τόσο όμορφη δηλαδή και τόσο γλυκιά κοπέλα. Και μάλιστα για να της δείξεις πόσο την αγαπάς, θα πάρεις λιβάνι και θα το ρίξεις πάνω στα κάρβουνα και έτσι θα θυμιάσεις την Αγία. Βέβαια η μικρούλα μας που αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό, τον λάτρευε με όλη τη δύναμη της καρδιάς της, από μικρό κοριτσάκι η Μαρίνα μας ήταν ξεβραδιαζότανε στην αγκαλιά της θετής της μανούλας που την λάτρευε πάρα πολύ σαν δικό της παιδί. Και εκείνη βέβαια την αγαπούσε πάρα πολύ. Λοιπόν, κοντά σε αυτή τη γλυκιά μανούλα, συνέχεια τη ρωτούσε και μάθαινε για τον αγαπημένο της Ιησού. Πόσο συγκινόταν όταν έμαθε ότι γεννήθηκε μέσα σε μια ταπεινή φάτνη, ότι έζησε απλά ταπεινά τη ζωή του, ότι αγαπούσε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, τα θαύματα που έκανε και ήθελε στη ζωή της να του μοιάσει, να τον ακολουθήσει, να γίνει και αυτή μια δική του πιστή μαθήτρια. Έτσι λοιπόν εκείνη την ημέρα δεν μπορούσε να αφήσει τον αγαπημένο της Ιησού, να αφήσει τον Χριστό και να θυσιάσει στα είδωλα. Και έτσι λοιπόν αρνήθηκε να θυσιάσει στα είδωλα. Ο μπαμπάς της βέβαια θύμωσε, πάρα πολύ θύμωσε, στεναχωρήθηκε και όρμησε να βιοπραγήσει πάνω της. Βέβαια κάποιοι αργότερα την πήραν και τη φύλαξαν και την έκρυψαν. Και έτσι δεν μπορούσε να της κάνει εκείνη τη στιγμή κακό ο πατέρας της, ο οποίος μετά από την άρνησή της Αγίας μας να θυσιάσει στα είδωλα, την αποκήρυξε από κόρη του. Δεν ήθελε να τη βλέπει σαν κόρη του. Ένας χρόνος περίπου πέρασε από τότε και η Μαρίνα έζησε απλά, ταπεινά, ήσυχα, κοντά σε αυτήν την Αγία Μανούλα της, τη θετή της Μανούλα.
0: Και τι έγινε μετά?
1: Μετά τι έγινε? Ένα πρόπτο γεγονός ξεκίνησαν. Έκανε την Αγία μας δημόσια να ομολογήσει ξανά την αγάπη της στον Χριστό και να αρχίσουν τα μαρτύρια της. Μια μέρα περπατούσε στο δρόμο και τότε έτυχε να περνάει από εκεί ο διοικητής όλων των στρατιωτικών λεγεώνων που ήταν εκεί κοντά στην Αντιόχεια, γιατί η Αγία μας έμενε σε μια μεγάλη πόλη της Μικράς Ασίας, στην Αντιόχεια της Πισιδίας, που ήταν ξακουστή τότε, στα χρόνια εκείνα. Λοιπόν αυτός ο Λίβριος την είδε, του άρεσε πάρα πολύ θαύμαξε την ομορφιά της και την ερωτεύτηκε και ήθελε να την κάνει γυναίκα του. Όμως, όταν τη φώναξε κοντά να της πει την επιθυμία του, εκείνη αρνήθηκε και είπε: «Εγώ τον Χριστό αγαπώ και έχω αφιερώσει όλη μου την ψυχή και την καρδιά στον αγαπημένο μου Ιησού». Θύμωσε ο Λίβριος. Κανείς μέχρι τότε δεν μπορούσε να το αρνηθεί τίποτα. Θύμωσε πάρα πολύ. Και τότε της είπε: «Αν δεν αλλάξεις μυαλά και δεν ασπαστείς ξανά τα είδωλα, εγώ θα σου κάνω φοβερά μαρτύρια και θα υποφέρεις». Η Αγία μας όμως είχε τόση αγάπη για τον Χριστό που δεν την ένοιαζαν τα μαρτύρια που θα της έκανε ο Λίβριος. Και έτσι λοιπόν αρνήθηκε για άλλη μια φορά. Τότε εκείνος θύμωσε, την έριξε πρώτα στη φυλακή, μήπως μετανοήσει η Μαρίνα μας, και την άλλη μέρα την έφερε πάλι μπροστά του για να δει τις αποφάσεις της. Η Μαρίνα όμως αγαπούσε τόσο τον Χριστό που δεν είχε τίποτα να σκεφτεί. Ξανά οργίστηκε πολύ ο Λίβριος και τότε διέταξε να γίνουν τα πρώτα μαρτύρια. Τη γύμνωσαν, την κρέμασαν από τα μαλλιά πάνω σε ένα δέντρο και επήραν οι βασανιστές της κάτι ραβδιά που είχαν πολλούς ρόζους και τη χτυπούσαν αλίπητα. Και μετά πήραν κάτι νύχια που ήταν σιδερένια και με αυτά έξινα το παρθενικό της κορμί. Το αίμα έτρεχε πολύ, πονούσε η Αγία μας. Αλλά όμως ήταν ο Χριστός κοντά της και της έδινε παρηγοριά, της έδινε κουράγιο. Μετά από αυτό το μαρτύριο τη ρίξαν στη φυλακή. Μες στη φυλακή η Μαρίνα μας, παρά τους πόνους που είχε, γονάτισε, έσμιξε τα χεράκια της μπροστά στο στήθος της και μιλούσε συνέχεια με τον αγαπημένο της Ιησού. Του έλεγε πόσο τον αγαπά, πόσο τον λατρεύει και πως για χάρη του δεν την νοιάζουν τα μαρτύρια που περνούσε. Ο Σατανάς θύμωσε πολύ όταν είδε ένα κοριτσάκι τόσο πολύ να τον πολεμά με τέτοια γενναιότητα. Και τότε τι έκανε? Μεταμορφώθηκε σε ένα δράκοντα που είχε δύο μεγάλα κέρατα στο κεφάλι και όρμηξε λοιπόν πάνω της να της κάνει κακό. Όμως η Αγία μας τι έκανε? Χωρίς να φοβηθεί, γιατί είχε τη δύναμη του Χριστού μέσα στην καρδιά της, τον έπιασε από τα κέρατα και εκεί δίπλα βρήκε ένα σφυρί που είχαν αφήσει οι βασανιστές της. Και με αυτό το σφυρί άρχισε να τον χτυπάει, να τον χτυπάει στο κεφάλι. Και εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει, ήταν αδύναμος μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Και η Μαρίνα μας όσο το χτυπούσε, αυτός όλο και κόντενε και είναι τόσο δά μικρούλης, τόσο ασήμαντος και μετά εξαφανίστηκε. Την ώρα που εξαφανίστηκε ακούστηκαν τρομερές κραυγές. Ήταν πονούσε ο Σατανάς γιατί ιτήθηκε από ένα κοριτσάκι και άφησε πίσω του μια φοβερή δυσοσμία. Μετά από αυτό ένα φως υπέρλαμπρο έλαμψε μέσα στη φυλακή και μέσα από το φως αυτό φάνηκε ο αγαπημένος της Ιησούς. Η Μαρίνα πόσο χάρηκε, χαμογέλασε μέσα από τον πόνο της, τον κοίταξε γλυκά και του είπε: «Ιησού μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, πολύ σ' αγαπώ». Και εκείνος την κοίταξε γλυκά και του είπε: «Κι εγώ μικρό μου κοριτσάκι, σε λατρεύω, είσαι το δικό μου κοριτσάκι, είσαι η αγαπημένη μου βασιλοπούλα». Της έδωσε κουράγιο, θεράπευσε όλες τις πληγές της και εκεί την άφησε μετά λίγο να ξεκουραστεί, να αποκοιμηθεί. Την άλλη μέρα ήρθαν οι βασανιστές της να την πάρουν μπροστά πάλι στον άρχοντα και δεν πίστευα στα μάτια τους. Την είδαν τόσο όμορφη και οι πληγές της είχαν όλες θεραπευτεί. Το ίδιο διαπίστωσαν και όλος ο κόσμος την άλλη μέρα όταν την είδαν μπροστά στον άρχοντα, τόσο όμορφη, να λάμπει σαν τον ήλιο. Πολλοί μάλιστα αμέσως άφησαν τα είδωλα και έγιναν χριστιανοί. Βέβαια, ο Λίβριος της είπε ότι: «Είδες Μαρίνα, οι θεοί που σ' αγαπούν πολύ και η θεά Αφροδίτη σε έκανε καλά». «Δεν με έκανε καλά η θεά Αφροδίτη, ο Χριστός μου με έκανε καλά. Αυτός που με λατρεύει και εγώ τον λατρεύω με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου. Αυτός που έκανε όλο τον κόσμο είναι ο αγαπημένος μου. Αυτός με έκανε καλά». Θύμωσε ξανά πολύ ο Λίβριος και τότε διέταξε καινούρια μαρτύρια. Την έπιασα λοιπόν, την κρέμασαν πάλι σε ένα δέντρο και με αναμένες λαμπάδες έκαιγαν το σώμα της. Μετά από αυτό την έριξαν μέσα σε ένα καζάνι που είχε κοκλαστό νερό, πολύ καυτό νερό, για να την κάψουν. Τότε η Μαρίνα είπε στον Χριστό: Χριστέ μου, γλυκέ μου βασιλιά, επειδή μέχρι τώρα δεν έχω ακόμα βαφτιστεί, κάνε μέσα σε αυτό το καζάνι που θα με ρίξουν να γίνει το βαπτισμά μου, εκεί να βαφτιστώ μέσα στα νερά. Πράγματι λοιπόν, μόλις τη ρίξα στο καζάνι, έγινε μεγάλος σεισμός. Τραντάχτηκε ο τόπος. Πάνω από το καζάνι φανερώθηκε ένας μεγάλος σταυρός, φωτεινός σταυρός. Και πάνω στο σταυρό φανερώθηκε ένα περιστέρι και κρατούσε ένα πολύ πανέμορφο στεφάνι. Και κατέβηκε λοιπόν το περιστέρι και έβαλε το στεφάνι πάνω στο κεφαλάκι της γλυκιάς μας Μαρίνα. Τότε όλος ο κόσμος έκπληκτος είδε από την κολυβήτρα να ανεβαίνει η Μαρίνα. Έλαμπε τόσο πολύ, ήταν τόσο όμορφη. Ο ήλιος, το πρόσωπο της ήταν πιο λαμπερό και από τον ήλιο. Πάρα πολύ τότε πίστεψαν στον Χριστό. Και είπαν, εμείς αφήνουμε τα είδωλα και γινόμαστε χριστιανοί. Εκείνη την ημέρα έγιναν τόσο πολλοί χριστιανοί, σχεδόν το περισσότερο της πόλης. Το περισσότερο πλήθος που κατοικούσε σε αυτή την πόλη είχαν γίνει χριστιανοί. Πάρα πολύ θύμωσε ο Λίβριος, ο ειδωλολατρής άρχοντας, και διέταξε μέσα σε λίγες μέρες να σκοτωθούν όλοι οι χριστιανοί. Λέγεται μάλιστα ότι γύρω στις 15.000 χριστιανοί σφαγιάστηκαν για την πίστη τους στο Χριστό. Ο Λίβριος, από το φόβο του μη γίνουν και άλλοι χριστιανοί και γίνει όλη η πόλη χριστιανοί, διέταξε τότε να σκοτώσουν την Αγία μας. Έτσι ένας στρατιώτης την πήρε σε μια άκρη και σήκωσε το ξύφος για να της κόψει το κεφάλι. Μάλιστα τόσο πολύ έτρεμε, δεν ήθελε να το κάνει, που του πέσε κάτω το ξύφος. Και τότε τι έκανε η μικρούλα μας? Πήρε το ξύφος και του το έδωσε ξανά το διήμιο και του είπε, μη φοβάσαι, κάνε το έργο σου και εγώ θα πω κοντά στον αγαπημένο μου Ιησού. Πράγματι λοιπόν με στενοχώρια σήκωσε το ξύφος και έκοψε το κεφάλι της Αγίας Μαρίνας ο Δήμιος. Και ο Χριστός πήρε τη γλυκιά της καρδούλα, τη γλυκιά της την ψυχούλα μέσα στην αγκαλιά του. Της χαμογέλασε γλυκά, του χαμογέλασε γλυκά και έτσι τέλειωσε η ζωή της Αγίας Μαρίνας. Και να φανταστείτε, ήταν μόνο 16 χρονών κοριτσάκι. Είδατε τι αγάπη, τι πόθο, τι λατρεία, τι έρωτας θεϊκός μέσα στην καρδιά της που είχε αυτό το κοριτσάκι για τον Χριστό. Ήταν τότε 17 Ιουλίου του 286 μετά Χριστό.
0: Όταν προσευχόμαστε στην Αγία Μαρίνα, μας ακούει?
1: Πάρα πολύ μας ακούει. Όποιος την αγαπάει και προσεύχεται σε αυτήν, εκείνη είναι κοντά. Να τον αγκαλιάσει, να τον βοηθήσει στα προβλήματα. Πιο πολύ όμως, ξέρετε, ποιους αγαπάει η Μαρίνα μας?
0: Ποιους?
1: Τα μικρά παιδιά. Επειδή η ίδια ήταν μικρή, μόνη, ορφανή ήταν. Δεν είχε άλλα αδερφιά, η μαμά της δεν είχε άλλα παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν της αρέσουνε πάρα πολύ να έχει αδερφάκια. Γι' αυτό όσα μικρά παιδιά την αγαπήσουν πολύ σαν αδερφούλα τους, τότε εκείνη είναι δίπλα τους να τους βοηθεί, να τους προστατεύει το κακό και να τους κάνει να αγαπήσουν και εκείνη τον Χριστό όπως τον αγάπησε και η ίδια. Εγώ εύχομαι σε όλους σας παιδιά μου να αγαπήσετε την Αγία μας Μαρίνα σαν γλυκιά μικρή αδερφούλα σας και η μεγάλη σαν δικό σας κοριτσάκι, ήταν μόνο 16 χρόνια. Όπως την αγάπησε η θητή της Μανούλα, έτσι να την αγαπήσετε κι εσείς και αυτή να ξέρετε ότι θα είναι πάντα μαζί σας. Δίπλα σας βοηθός ουράνιος, γλυκός φίλος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και κτητορικό μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιλιαράκη.
2: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ενορία Καταλαγαρίου Πεδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: κατά Μάρκον κεφάλαιο πέμπτον. Και ήλθωνε στο πέραν της θαλάσσης στην χώρα των Γεργεσινών, και εξελθόντος αυτού εκ του πλοίου ευθέως απήντησεν αυτό εκ των μνημείων, άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, ως την κατοίκησιν είχε εν της μνήμαση, και ούτε αλήσε συνουδήσει δύνατο αυτόν δίσε, δια το αυτόν πολλάκις πέδες και αλήσεις ιδεδέσθε, και διεσπάσθε υπ' αυτού τας αλήσεις, και τα σπέδα συντετρίφθε, και ουδής ίσχυεν αυτόν δαμάσε. Και διαπαντός νυκτός και ημέρας εν της μνήμαση και εν της ώρες συνήν κράζων και κατακόπτωνε αυτόν λήθης. Ιδών δε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν, και κράξας φωνή μεγάλη λέγει, «Τι εμεί και εσύ Ιησού Ιε του Θεού του υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν μη με βασανίσεις», έλεγε γαρ αυτό. «Έξελθε το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου», και επιρώτα αυτόν, «Τι ονομάσει», και απεκρίθη λέγον, «Λεγεών ονομάμι ότι πολλά εσμέν», και παρεκάλλει αυτόν πολλά ή να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Ήν δε εκεί αγέλη χείρων μεγάλη βοσκωμένη προς το όρι. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες λέγοντες, «Πέμψον ημάς εις τους χείρους ή να εις αυτούς εισέλθομεν». Και επέτρεψεν αυτής ευθέως ο Ιησούς, και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσα, ήσαν δε ως δυσχύλιοι και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Και οι βόσκοντες τους χείρους έφυγον και απήγγειλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον ειδήν τι εστί το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσι των δαιμονιζόμενων καθήμενων και ηματισμένων και σοφρονούντα τον εσχικότατον λεγιώνα και εφοβήθησαν. Και διηγήσαν το αυτοίς οι ειδώντες πώς εγένεται το δαιμονιζομένο και περί των χείρων. Και ήρξαν το παρακαλήν αυτόν απελθύν από τον ορίον αυτόν. Και εμβαίνοντος αυτό εις το πλοίον, παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής, ή να μεταυτούει. Και ού καθήκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό. Ήπαγε εις τον οίκον σου, προς τους σους και ανάγγελον αυτής, όσα σε ο Κύριος πεποίηκε και ηλέει σέσαι. Και απήλθε και ήρξαν το κηρύσιν εν τη δεκαπόλη όσα επίησεν αυτό ο Ιησούς και πάντε σε θαύμαζον. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο πάλιν εις τον πέραν, συνήχθη όχλος πολλής επ' αυτών και ειν παρά την θάλασσαν. Και έρχεται εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι το θυγάτριόν μου εσχάτως έχει ή να ελθόν επιθύς αυτή τας χείρας όπως σωθεί και ζήσετε. Και απήλθε μετ' αυτού. Και εκολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γινή τη σούσα εν ρίση αίματος έτη 12, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα τα παρεαυτής πάντα και μηδέν ωφεληθήσα αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν ύψατο του ηματίου αυτού. Έλεγε γάρενε αυτή ότι αν άψομαι καν των ηματίων αυτού σωθήσομαι, και ευθέως εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και έγνω το σώματι ότι ίαται από τη μάστιγος. Και ευθέως ο Ιησούς επιγνούσενε αυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν. Επιστραφήσεν το όχλο, έλεγε, «Τις μου ύψατο των ηματίων?» Και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού, «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε και λέγεις τι μου ύψατο?» Και περιευλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν. Η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα, η δία ο γέγονεν επ' αυτή, ήλθε και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπεν αυτή, «Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε. Ήπαγε η Σιρήνην και ήσθη υγιής από τη μάστιγό σου». Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θύγατήρ σου απέθανε. Τι έτη σκύλης των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων λέγει το αρχισυναγόγο, «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Και ού καθήκεν αυτό ουδένα συνακολουθήσε ημι Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον και κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά και εις ελθόν λέγει αυτής, «Τι θορυβήστε και κλαίετε? Το παιδίον ούκα πέθανεν αλλά καθεύδει και κατεγέλων αυτού. Ο δε εκβαλών πάντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον ανακείμενον και κρατήσας της χειρός του παιδίου λέγει αυτή, «Τα λιθά, κούμι». Ο έστι με θερμινευόμενον, το κοράσιον, σύλλεγο, έγειρε. και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη, ειν γαρετών δώδεκα, και εξέστησαν εκστάση μεγάλη, και διεστήλατο αυτής πολλά ειν αμοιβής γνω τούτο, και είπε δοθήνε αυτή φαγήν. Κεφάλαιο πέμπτο. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί, μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες, αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του ύψιστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγιών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβωσε και ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και την ύπαιθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγιώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και τους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου, και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν Ιάιρος. Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφυκτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε ξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμία βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του. «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα», του έλεγε μέσα της, «θα σωθώ». Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?» Οι μαθητές του έλεγαν: «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφυκτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?» Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνη που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που της συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Ο Ιησούς της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό. Είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμα ο Ιησούς μίλαγε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε. Τι εξακολουθείς να ενοχλείς το δάσκαλο?» Ο Ιησούς όμως, αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά, είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και δεν επέτρεψε σε κανένα να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Εκείνοι τον περιγελούσαν. Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει: «Ταλιθά κούμι», που σημαίνει «κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς όμως τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κριτική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκαία. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμο Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Πρόλογος. Εγώ δεν είμαι ποιητής και καύκημα δεν το έχω, ούτε τρανός ο τόπος μου, μεγαλοπολιτεία. Γι' αυτό και ο χάρτης ο Μικιός ποτέ του δεν το γράφει. Του Κάστρου είναι ένα χωριό Τσικρίτης ομορφάδα. Σκοινιά το ονοματίσανε και ο κόσμος μου είναι όλος. Έκια γεννήθηκα εγώ και κι αν τα γονικά μου. Ο κύρις μου κι όλη γενιά για την ελευθερία αδίλιαστα πολέμησαν και το έχω καύκημά μου. Όποτε κι αν θα χρειαστεί για χάρη της πατρίδας και τη ζωή μου χαλαλώ για την ελευθερία. Έχω τις ρίζες μου βαθιές κι είναι ιερό μου χρέος. Κοπέλη κι αν απούζησα να σας τα μεταφέρω. Ήθη και έθιμα μαζί, μην τα ξεγράψει ο χρόνος. Για τις επόμενες γενιές σαν αγιοσυναξάρι. Μια εποχή απούφυγε και δεν ξαναγιαγέρνει.

Τη Σάββατο που παίζαμε τα βράδια και αντί ρολόι τάκουσμα είχαμε τσικαμπάνας. Και το πρωί της Κυριακής για να λυτρωηθούμε κι ας μην καταλαβαίναμε παπάκες οι ψαλτάδες. Όλη την ώρα είχαμε τα κόλυβα στο νου μας. Γεμίζανε τη χούφτα μας και μουροτρόγα μέντα και κόλανε στη μούρη μας ζάχαρες και ροβήθια. Να παίξω με μουτζόβεργα, σκλαβιά και σαλιτζάκια, χοχλιό 40 κόσκινα αμαδοασπαλέτια. Ελευθερία ή θάνατος, σκεφτού ξελευθερία και του σαντούρι τα κουτιά τριώδη μακεντάμα. Να κυνηγήσω με πουλιά μελάστιχα σαμπρέλας, σασμένα από δίχαλο μαυρομουρνιά σκλονάρι και να παλέψω ολόχαρο στα βράδια στην πυρήνα. Αγλακητός με το τσουρλί, σιντερομπατζονέτα και απόει στο ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απόξω. Μπάλα από φούσκε στο χειρό ή νάνε από κουρέλια, επέζα μαξιπόλητη και ευαρή σκαμόλη. Καλόγερο, εννιάπετρο και τη μακρά γαϊδάρα, βεζίρι, μήλα, πενταρά, το μπιζ και τζιγκαλάκια. Κι ύστερα να κολυμπιαστώ στο γόνιασμα του κλέρου και μακροβούτε από τη βουρλιά μέσα στον ξεπατωμένο, ολόγδυμνος, ελεύθερος και ξεκουζουλαμένος. Τα ντόντια που ήβγαλα σε τράφο να το χώσω, να πόντε λόγω την ευχή γλίγορα να πορήσει. Να μποντικέ τα ντόντι μου και δό μου σιντερένιο, να κουκαλίσω το ψωμί το παξιμαδερένιο. Χοχλιούς να βρω την ταχυνή σε κίτρινα σπαλάθους, να σέρνονται πάνω σαθούς και ανάμεσα στα χόρτα. Μες στο χοχλιδοκόφινο την καλαθιά φχεραίνω, μέσα τους κλιματόβεργες να γλύφουνε γλυκάτες, πίτερα από πάνω τους να τρώνε να παχύνουν. Ευγήκα και γύρευγα αγριοασπαράγκια, ελίμασα και ύβρικα σκούλους και αγαλατσίδες, εξέθαψα αυλοκαρές, ύφαγα σανταλίδες, περατζουνάκια γυριστά αγκάβανους τζιμπάτους. Κι απόεις αμπελοβλαστούς ποσουλτανία μπέλη, γλυκόξινους μαρώματα στα καθαρίσματά τους. Να βγούμε στα ξεκλόνερα, μούρνα πολλά να φάμε, ασπρόμουρνα γη καπαρά μαυροκοκκινισμένα. Να βάφονται τα ρούχα μας στα χέρια και τα πόδια και μουστακές να κάνουμε πρωτοτελικανίδες. Νερό να πιω του ποταμού πρώτα να το σταυρώσω, γλίγορα λέω την ευχή στον καταπότια πάνω. Όσαν το ζω να μούρωνα, ρουφιά ρουφιά να πίνω, δροσάτο, πεντανόστιμο τη δίψα μου να σβήσω. Στι ποταμούς να γύρευα καβρούς το Μαρταπρίλι, τη χέρα μου στι καβριές μέσα βαθιά νοχώνω. Χαχαλιαστούς από το νερό με βούρλα να τσιδένω, ξυπόλυτος και με κοντά τυραντοπατελόνια. Να είναι μακρά σαρακοστή, απουλεργιά δεν έχουν. Νύχτα να κάμω ξωμονή στο δώμα από πάνω, να δω το θαύμα του ουρανού, τα πέραντο στολίδι. Κι άμα το άστρο δάχυθεί, να πω ευχήντε λόγο, μα και το παρακάλεμα απού κανα ετώτες. Σώσε το Παναγία μου, σώσε το Παναγία. Τσέγιας να αρμέξω μια βραδιά σε ένα τζιγκάκι μέσα, να τσιποτίζω στον κουβά και να το σεσφυρίζω, και στο χασίλι ύστερα καλά να τσιτζενώνω. Στα πολωνέματα να έρθω σε αδειασμένο αλόνι, το σόδι να έχει στερευτεί κουβαληθεί πιτίδια, να στέσω πλάκες στα πουλιά με στάρι γη κρυθάρι. Χωσμένος να με να θωρώ την πλάκα όντε πέφτει απάνω στι ατσέλεγους στα σκορδαλούς συφάσες και περιστέρια να πατεί πολλές χαρές να κάνω. Θεέ μου να μονιτάριζα με τσάλους σημιαστούς μου, ντουγρού να ξαναπήγαινα στα ξύλα τσιφουνάρας. Μας παλαθώ ξύλα πολλά να σάσω την παπόρα, να την εσέρνω ύστερα στην εκκλησιά απόξω. Μάστορας να ξαναγεννώ στο ορθοχτήσιμό της, πάνω της σ' όλες τις αγρυπνιές να λέμε ιστορίες. Και το μεγάλο Σάββατο με το Χριστός Ανέστη, φωτιά να τσίβανα κι εγώ με τα άλλα τα κοπέλια. Κι απόεις να συχνοπετώ τα φτυλομπλασκατζίκια να σκούνε και να κάνουνε μεγάλο μπαχονίδι. Έτσι παντέρ με σε εποχές που πιέναμε ομάδι, με το καλάθι στη ζερβή τη χέρα κρεμασμένο
λιγνίτες να γυρεύω με μπουμπούρια αρτικίτες και αγκαθίτες που βγαιναν.

σε χέρι, σε χωράφια. Γεμίζαμε την καλαθιά, Θεέ μου την οστινιά τους. Και πάντα όντε γιορτάζαμε, μας παίρναν από πίσω, τα άλλα κοπέλια γλακιτάκια πίτι μας σε πιάναν, τα αυτιά μας εστροφίζανε, χρόνια πολλά μας λέγαν, και τα αυτιά διπλάσια γινότανε και τσούζαν. Κι όντε μας εκουρεύανε και δείχναμε σαν γλόμπι, φάπες πολλές ετρώγαμε από τα άλλα τα κοπέλια, κι ύστραφτε δίχως σύννεφα ο πίσω ο καφά μας. Ηλεκτρικό δεν είχαμε, τσιλάμπες και τσιλίχμους ανάβανε στα σπίτια μας όσοι πέφτε ο ήλιος, και το φαΐ στην παρασιά σε πύληνα τσικάλια έκια το μαγειρεύανε κι είχε περίσσα γεύση. Και παρακάλια στο φαΐ δεν είχαμε ποτέ μας, κι ονάνε κι αν δε σούρεσε πραμάλο δεν υπήρχε. Στην παρασιά γρικούσαμε σαφή στη ζεστασιά της, ανιώματα και παραμιές, νάκλια και παραμύθια, και κι επιρωνόμαστε τα βράδια του χειμώνα στα πεζουλάκια πάνοντος γη σε μικιά σκαμνάκια. Εκάπνιζε συνέχεια και τσούζανε τα μάτια. Από τη βρύση του χωριού που είχε διπλή τη γούρνα, τα ζάεκια ποτίζανε κάθε πρωί και βράδυ. Από κι αβάνανε νερό μέσα στα μνιάκια πόης, με στα μναγκάθι τάποναν, μιαρά να μην περνούνε. Δροσολουσμένο το νερό, γιατί τη νύχτα όλοι άφηναν όξω τα σταμιά και κράτα όλη μέρα, τη δροσεράδα το σταμνί κι είχε περίσσα γεύση. Όντε νεκαλοκαίρευε κι οι ζέστες αρχινούσαν, οι γράδες τα απογέματα κλώθανε στα κατόφλια και ομοιόμορφα η κλωστή γέμιζε το αδράχτη. Και το φεγγάρι σταύρωναν με κέρμα που κρατούσαν, νιόβγαλτο ως επόριζε και την ευχή ελέγα, προσκυνώσε νιό φεγγάρι κι απουσέπλαθε ομάδι. Οι μωρομάνες το βυζί εδίναν κάθε λίγο και τσαρνεύγαν τα μωρά, σοπούσαν από το κλάμα κι μοιάζε απλό μα ονειρικό σαν το μεταλαβούρι. Ο ήλιος όντε ύπεφτε και ερχόταν το σκοτίδι, ευεγγερίζανε σαυλές τριγύρου οι γειτόνιοι. Γρικάς δουλειές του χωραφιού, τσιμέρας όλη κόπη, του κάθανος προβλήματα μαόι τα δικά του, να μην γεννούνε βούκινο και το χωριό τα μάθη. Κι ο νους του εξεστράτζε σε ζαλομονοπάθια κι άφηνο πίσω στο μυαλό τσιεδικές του έγνοιες. Όλα τα νέα του χωριού, λογόστεμα, αρρώσιες, πως πνίγηκε η αίγα του σε ένα αγκουτσακάκι, πως το μουλάρι ετσίνησε το Γιώργη του Γιαννάκου και πως ξεγέννησε η μαμή με κόπο τη Λουχούνα. Αλλάξανε συζήτηση για φανταξές εμίλουν και τα κοπέλια τρέμαμε κι τρίχα σηκωνόταν. Σε αφασία ενότανε, σηκώθηκε από το στρώμα και το σταυρό της ήκανε τσάρτους μα και λαμπάδες, ώστε να ζει στη χάρη του πάντα δάτσι πηγαίνει. Γιατί ήρθενε ο Άγιος και είπε της, μη φοβάσαι, σήκω παιδί μου και άνοιξε τα μάτια σου ντε λόγο και δά γεννήσε δά καλά, γιατί είμαστε γειτόνι. Έχεις μου άψει το κερί και επικαλέστηκες με, πολλές φορές από καρδιά κύκλαιγες απ' αγάπη. Εσηκωνόταν που εξαρχίσει τρίχες μας απάνω, αραφώναμε από το φόβο μας και τρέμαμε πολλή ώρα. Σαν να μην ήφτανα αυτά, ήκραζε και η σκλόπα κι όλα εξωπραγματικά παράξενα ακουγόταν. Μάρθαν οι γελαστές φωνές, ελέγαν παραμύθια, ανιώματα και χωρατά από παντού ακουγόταν. Επέρναμε τα πάνω μας και ερχόταν η ψυχή μας ξανά πάλι στον τόπο της και χαχαρίζαμε όλοι. Κι όντε τα νάκλια αρχινούν οι γέροι να λαλούνε για πόλεμο αντραγαθιές αντίσταση λιμέρι, γρικούμε με κατώ αυτιά και ζούμε τα κι ίδιοι. Εφούσκωνε ο μπέτης μας παλικαριά κι αντρία και γινόμαστε με μιας ξετελεμένοι άντρες.

Μέχρι την ύστερη πνοή η μάνα δεν αλλάζει. Έχει την έγνοια του παιδιού, ποτέ δεν ησυχάζει. Η έγνοια της μάνας. Υγέ μου, ήντα γίνηκες και μαύρης η ψυχή μου. Ενάψαν έτσι παρασχές, ζεστό φαΐ ετοιμάζουν και στο σιντεροτσίκαλο νερό για να λουστούνε. Ετριπλολιβαγίσανε κονίσματα και σπίτι και σκόλασανε ως περνό στάγια των Αγίων για τ' αύριόνε Κυριακή, διπλός κολολογάτε. Ο ήλιος που βασίλεψε, είπεσε το σκοτίδι, η ατσελέγη στα δεντρά αχνιά κι ανείς δε βγάνει κι έχει ξυσκλόπα με φωνή παράξενη να κράζει κι εσύ ακόμη να φανείς και χιαρχιντής ο νους μου. Ζάλο στο ζάλο ο λοϊσμός ανεχουμίζει έγνοιες κι ανεγυρίζει στο κακό και στην κακή την ώρα. Αναθυμιές το χάζομαι κι η πεθυμιά μου φέρνει τον κύριο σου που από νωρίς εμίσεψε στον Άδη κι απόμεινα μοναχή κι έχω τα θάρη μου όλα. Όλα η γέμα πάνω σου, εσύ η αναπνιά μου. Κι ανεμπομένο αζωντανή, για χάρη σου το κάνω. Πρόβαλε η γέ μου να χαρείς που να έχεις την ευχή μου. Ο Θεός μη δίνει του παιδιού ταβάνιο νους τσιμάνας.

Πόσα κανάκια μου κάνες στη σεβαστή ποδιά σου κι όλο μαρμίνευες γιαγιά με τ' άλλα τα παιδιά σου. Ιστόρισες τη γιαγιάς. Αρχήν η ξένη η γιαγιά της ιστόρισες να κάνει μικιά κοπέλια ήμασταν με φόβο και μ' αγάπη να κοιμηθούμε μια ολιά να πιάσει τις δουλειές. Ήφταξε ο μεσημέρας και ήκατσε στο δώμα. Γιάε από τον ανηφορά γριλώνει και ξανίγει. Έχει φτερούγες και πετά φωτιές από το στόμα και όποιος δεν θα κοιμηθεί δε λόγο τον επέρνει και τον επάει τα οριού που τρώει τα κοπέλια. Εγλίκαν όμως τη φωνή, στορίζει και αρχινάει. Πετεινός ηγούμενος, όρνηθα γουμένισα, πέρδικά μου πλουμιστή και λαγό στα γλακητή, άλογο χλιμιντριστή, κάτις του νιαοριστή, γάιδαρος του γκανιστή, πάμετε κι ας έρχονται. Βούη του μου γκανιστή, τσίτσιρα στραγουδιστή, κούλουκας του γαβιεστή, πρωτοφτάξαμε εμείς. Μ' αντί να κοιμηθούμε εμείς, εσόνιξε τα μάτι, θέλαμε να ακούσουμε κι άλλα και έτσι το λέμε. Ξιοξιο παντέρ με φώναζε σε όρνηθα που μπήκε στο πόρτεγο ο γλίγορα και κουτσούλησέ το. Ξανάρχισε μελωδικά πάλι και μαστοράει. Μια φορά και έναν καιρό έστησε ο λαγός χορό και τα ειδόνι τραγουδούσε με φωνή μελωδική και ο λαγός χοροπηδούσε κι όλοι θάμαζαν εκεί. Μια χελώνα τσιθωρεί και ζηλεύει και θαρεί πως χορό κι εκείνη ξέρει και φωνάζει το λαγό. Έλα, πιάσε με από το χέρι, να χοροπηδώ κι εγώ. Κι ο λαγός καιρό δε χάνει και απ' τη χέρα την επιάνει και χορεύγοντας τη σέρνει και χορεύγει και γελά, μα η χελώνα φορτωμένη πέφτει και κατρακυλά και πάλι εσυνέχισε και πάλι μας ελέει. Μια φορά κι έναν καιρό σε ποτάμι δροσερό ένα αρνάκι το καημένο ήταν πάλι διψασμένο. Μα η τύχη του κακή, ένας λύκος φτάνει εκεί. Σέπιασα, του είπε ευθύς, κλέφτη, δά τιμωρηθείς. Ήρθε εσύ στον ποταμό μου και μου πίνει το νερό μου. Μα ταρνάκι το καημένο αποκρίθη τρομαγμένο. Ποτσιμάνας μου το γάλα, ούτε μια δεν ήπια στάλα. Αν δεν το πιες, το κοιτούσες, με τα μάτια το ρουφούσες. Ευρύκε το κολάιτζι σταματημό δεν έχει, με τη γλυκόλαλη φωνή όλους μας συνεπέρνει. Καλημέρα συμπεθέρα, ο καλός τη συμπεθέρα, και τι κάνει και πως έχει η μικρή σου θυγατέρα. Μεγαλώνει και ομορφεύει και καλά νοικοκυρεύει. Πρωί πρωί θα σηκωθεί να φτιάξει τα μαλλιά της, το σπίτι μας διαρμίζεται και αρχίζει τη δουλειά της. Μετά θα ανάψει τη φωτιά, βραστό νερό να κάνει, στη σκάφη ρούχα πλύνει τα και όλα τα ξεβγάνει. Θα πλώσει και στην παρασιά θα στέσει το τσικάλι, πιο πεντανόστιμο φαΐ, θαρό, δεν ψήνει άλλη. Μόλις ποφάμε, ο γλίγορα το διάρμισμα θα αρχίσει, τα πιάτα πλύνει και μετά το σπίτι θα σκουπίσει. Θα πιάσει το εργόχειρο το κέντημα να αρχίσει, γη τα πρικιά στο αργαλιό να τα περαματίσει. Και πάλι στένει το φαΐ να φάμενε το βράδυ, διαρμίζεται κύπνος γλυκής σαν έρθει το σκοτάδι. Μα πώς προφταίνει όλα αυτά καλή μου συμπεθέρα. Σου είπα μια φορά και δυο πως θα γεννεί μια μέρα όμορφη κοπελούδα και καλή νοικοκυρούλα. Μα πες μου σε παρακαλώ, ο γιώκας σου τι κάνει, πόλος ο κόσμος τον πενά, χρυσός ό,τι κι αν πιάνει. Ανερωτάς το γιώκα μου τάξιο παλικάρι, χαράστηνε που θα βρεθεί άντρα να τον επάρει. Μόνο η αγάπη σταματά την αδικιά του κόσμου. Φεύγω και σε ασπάζομαι και μια αγκαλίτσα δώσ' μου. Ετέλεψε με σιγανή γλυκιά απαλή φωνούλα και ο ύπνος μας επήρενε και πιάσε τις δουλειές.

Ποτέ χατήρι δε χαλάς στα χείλη σου το γέλιο. Οι συμβουλές σου στην καρδιά εκτίζανε θεμέλιο. Τα νάκλια του παππού. Παππού, για ξαναπέ μου τη κοινά την ιστορία για το κοπέλι αυπού φάει ολόκληρο ένα βούι και τόσες σας φουρνιές ψωμί δεν το εκαλοφτάναν. Κι αυτός δε λόγο εντάκαρε πάλι να μου τη λέει. Μια καλογρά εγέννησε την Παρασκευή το βράδυ, Σαββάτο το βαφτίσανε Πορφύρι τον ευγάλα. Σακί κουκιά κουκάλισε ώστε να ξημερώσει. Σφάζουν του βούι βούβαλο τσιβουβαλιά στη μάνα και 18 φουρνιές ψωμί δεν τον εκαλοφτάναν. Κι η μάνα του καυκίστηκε πως άντρες δε φοβάται, μη δε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μη δε τον Νικηφόρο, μη δε τον παρατράχυλο που τρέμει ζεις και ο κόσμος. Ο βασιλιάς οστάκουσε πολύ του βαριφάνι, βάνει 300 στο σπαθί και 1000 στα λογάρι. Πιάνουν τα όρια γύρευτα, τα όρη γυρεμένα. Βρίσκουν ένα μικιό βοσκό στη μέση των προβάτων. Πέμας τσικαλογρά στο γιο Πορφύρι τον ελένε, μαζόξετε μου τα οζάνα σας το πόντε λόγο. 300 τα μαζώνανε και μαζεμό δεν είχαν. Σέρνει ο Πορφύρης μια σφυρά και βάνει τα στη μάντρα. Εγώ είμαι ο γιος τσικαλογράς, εγώ είμαι ο Πορφύρης και δεν είναι τα χέρια του με 18 καδένες και δεν είναι τα πόδια του με 18 αλυσίδες και δεν είναι τα μάτια του με 18 μετάξα και δεν είναι τα χείλια του με 18 μπρισίμια. Σ' όλο τον κόσμο αμέτε με σημάνας μη με πάτε. Οι νάτοι το πατήσανε σημάνας του τον πάνε. Υγέ μου που καυκίστηκα πως άντρες δε φοβάσαι, μη δε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μη δε τον Νικηφόρο, μη δε τον παρατράχυλο που τρέμει γης και ο κόσμος. Σώπα μην κλαις μανούλα μου και μη στενοχωράσαι, κι όντε δα κατεβαίνω με κάτω στα λιβαδάκια, δά σου τα καταστέσω εγώ τούτα τα μπουρμπαδάκια. Κι όντε ναι κατεβαίνανε κάτω στα λιβαδάκια, αναπετά τα χέρια του και σπούνε οι καδένες, αναπετά τα πόδια του και σπούνε οι αλυσίδες, αναπετά τα μάτια του και σπούνε τα μετάξα, αναπετά το στόμα του και σπούνε τα μπρισίμια. Ξύλο δριγιάς απόσυρε το κάνει στραβοράδι κι όλους τσιτούρκους τσικαλούς κι όλα τα παλικάρια στο χώμα τα εξάπλωσε, βρωμέσαν τα λιβάδια. Ξανοίγει δω, ξανοίγει εκεί να δει μπαν άχει κι άλλο. Θωρεί τον παρατράχυλο σε μια βουρλιά από κάτω και παίζουν του μια σαϊθιά και πάν τα αυθιά του κάτω. Εσύμωσε μια μπασπαλιά με τη ζερβή του σέρα, του δοκι αξανάστρουφη κι φαϊμούρη χώμα. Σώπασε παρατράχυλε κι εγώ δεν σε σκοτώνω. Εγώ βαστώ και το σπαθί, εγώ και το μαχαίρι κι άμε να πει του βασιλιά να στείλει κι άλλα σχέρι. Μα πει προλάβω να του πω ότι πολύ μ' αρέσει. Εντάκαρε από ξαρχής και άλλα να μου λέει. Γρήκαλα δυο που και κι ανά μου τα έλεγε ο παππούς μου. Κοπέλι ήμουνε κι εγώ όπως εδώ εσύ είσαι. Έτσι παντέρμες εποχές ογλίγορα που φεύγουν. Τάξε πως ήταν όνειρο ετούτανά τα χρόνια. Ο κύρ Βοριάς εμείνησε τα γιάντονιού μαντάτα. Αναμαζώνει τσιβοσκούς και τσιμουρώνει χάμε. Όσοι βοσκοί το κούσανε το γάλαντο σε χύσαν κι όσοι το ιστερεκούσανε αίμα πολύ αφήσαν. Ένας βοσκός, καλός βοσκός το γάλα του δε χύνει. Δε σε φοβούμαι κύρ Βοριά αν βρέσεις κι αν χιονίζεις. Έχω κρυζιούς για τον κοπό και τράους για το χιόνι. Έχω και παλιωμάροπα και για τις ξεχιονίστρες. Ντακέρνει ο νότος στο νερό και ο Βοριάς στο χιόνι και ο σκύλος ανατολικός τον άνθρωπο στου μπόνι. Εστάθηκε ανατολικά κι είκαμε το σταυρό του. Θεέ μου και πάψε το βορρά και νέταρε το νότο να πάω να βρω τσιτράους μου να τσιξετσαφουρώσω. 9 μουλάρια γέμιζε σαφή χοντρά κουδούνια και 10 λιανογάιδουρα λέρια και σκλαβερούδια και η μάνα του του μήνυσε να μην πολύ καυχάτε γιατί η γέ μου η καυκισά τον άνθρωπο μουρώνει. Μάνα μου μην μπριτσένεσαι κι είναι στα όρη κι άλλα κι ο ψέστα απομετρήσανε κι ήταν 9.000 χωρίς κανέναν απομό εντάκαρε και τάλο. Αρχοντονιός ξεκίνησε να πάει για κυνήγι στη στράτα κι που πήγαινε το Χάροντα Παντίχνη. Ο Χάροντας του ζήλεψε την νιώτη κι ομορφιά του τον εγκαλεί για πόλεμο μα όι όπου να είναι.
Έλα να παπαλέψω μέσα σιντερένιο αλόνι, μανάχι πάτο σίδερο και μαρμαρένιο γύρο. 9 φορές τον ύβαλε ο νιός το χάρο κάτω, τη δέκατη εγλίστριξε και βρέθηκε από κάτω. Άσε με χάρη μου να ζω 3 μέρες 3 εβδομάδες, που φύκα τη γυναίκα μου τριόμερο λουχούνα και φύκα το κοπέλι μου αβάφτιστο στην κούνια. Ο χάρος τον εζήλευε και παίζει του την τρέτα και κόψε τον αέρα του που είχε φτερά και πέτα. Απίτης τον εθάψανε και γιάγυρα στο σπίτι, βέργα πιασε η γυναίκα του και τα στολίδια ρίχνει. Μα πού θα βρω καραμπογιά πολύ να τη γοράσω, να βάψω το κονάκι μου όλη τη γη να βάψω. Να βάψω τη λοντζέτα μου την πενταπλουμισμένη, απού βγαινα και κάθιζα βιόλα ξεφουντωμένη. Και δα ψυχομαράθηκα λουλουδομαραμένη.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Θαυμαστά ακούσματα. Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαυματουργικό γεγονός της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον.

Εγένετο δέν το υποστρέψε τον Ιησούν. Απεδέξα το αυτόν όχλος. Ήσαν γάρ πάντες προσδοκώντες αυτόν. Και ειδού ήλθεν ανήρ ο όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε. Και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλει αυτόν εις ελθύνη στον οίκον αυτού. Ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12, και αυτοί απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν, οι όχλοι συνέπνιγον αυτόν. Έτι αυτό λαλούντες έρχεται της παρά του αρχή συναγώγου, λέγον αυτό, ότι τέθνηκεν η θυγάτρη σου. Μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς, ακούσας, απεκρίθη αυτό λέγον. Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καφήκεν εις ελθύνου δένα. Ήμι Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέραν της παιδός και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον το αυτοί. Ο δε είπε, μη κλαίτε, ου καπέθανεν, αλλά καθεύδι. Και κατά γέλον αυτού ειδότες ότι απέθανεν. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον, ή πες εγύρου. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξεν αυτήν δοθήνε φαγήν και εξέστησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν αυτής μηδενή υπήν το γεγονός. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά.

Μόλις επέστρεψε ο Ιησούς, το πλήθος του λαού τον υποδέχτηκε, μιας και όλοι τον περίμεναν ήδη εκεί. Μόλις κατέφθασε ένας άνθρωπος με το όνομα Ιάιρος και ήταν ο άρχον της συναγωγής. Μόλις αντίκρισε τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, επειδή είχε μία μοναχοκόρη που ήταν 12 ετών και ήταν σε τόσο κρίσιμη κατάσταση η υγεία της που πέθαινε. Όταν λοιπόν πήγαινε προς εκεί, το συγκεντρωμένο πλήθος τον κατέπνιγε. Ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιάιρος, κατέφθασε κάποιος από το σπίτι του και του είπε πως η θυγατέρα του πέθαινε και να μην ενοχλεί τον Ιησού πλέον για αυτό το θέμα. Μόλις όμως τον άκουσε ο Ιησούς, του είπε να μην φοβάται, μόνο να πιστεύει και θα σωθεί η κόρη του. Όταν δε πήγε στο σπίτι του αρχισυναγωγού, δεν επέτρεψαν να πει ο κόσμος μέσα στο σπίτι. Επέτρεψε μόνο στον Πέτρο, στον Ιωάννη, στον Ιάκωβο και στους γονείς του κοριτσιού να παρευρίσκονται στο χώρο αυτό. Έκλαιγαν βέβαια και τα θρηνούσαν, αλλά ο Κύριος τους είπε: «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Τότε άρχισαν να γελούν περιπεκτικά, επειδή γνώριζαν πως το κορίτσι τελικά είχε πεθάνει. Αυτός τότε, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και με δυνατή φωνή της είπε: «Κόρη, σήκω επάνω». Και έτσι επέστρεψε το πνεύμα της και αμέσως σηκώθηκε επάνω και διέταξε να της δώσουν τροφή για να φάει. Οι γονείς της έμειναν εκστασιασμένοι. Ο Κύριος τους έδωσε εντολή να μην πούν σε κανένα για το θαυματουργικό αυτό γεγονός.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής. Στο σημείο αυτό χρονικά, ο Κύριος επιστρέφει από την χώρα των Γεργεσινών, όπως την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ή αλλιώς από την χώρα των Γαδαρινών, όπως την αναφέρουν οι Μάρκος και Λουκάς. Παρόλα αυτά, αφού είχε θεραπεύσει έναν δαιμονισμένο εκεί, επιστρέφει το σημερινό θαύμα. Η υποδοχή στον πρώτο στίχο της περικοπής περιγράφεται ως υποδοχή ενός ευεργέτη ή ενός σωτήρα. Εδώ, για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζεται η συμπεριφορά των ανθρώπων προς τον Ιησού Χριστό. Στον επόμενο στίχο αξίζει να αναλυθεί ο τρόπος παράκλησης του συναγωγού με αυτό του εκατόνταρχου από το προηγούμενο θαύμα. Εδώ ο Ιάιρος επιζητεί γονατιστός τη σωτηρία της θυγατέρας του και ζητάει να μεταβεί αυτοπροσώπως ο Κύριος στο σπίτι του για να σώσει το ετοιμοθάνατο παιδί του. Φυσικά και ο Ιάιρος επιδεικνύει την πίστη του προς την παντοδυναμία του Κυρίου. Συγκριτικά, η ακλόνητη πίστη του εκατόνταρχου δεν χρειάζεται παρουσία. Αλλά ολότελα, επειδή ήταν τόσο βαθιά και ειλικρινής, είχε ζητήσει τη θεραπεία του δούλου του για να γίνει εξ αποστάσεως και μόνο με ένα λόγο του. Στη συνέχεια, το γεγονός της μικρής ηλικίας της κόρης ήταν γεγονός που επιτείνει την τραγικότητα της κατάστασης, όχι μόνο από την ίδια την οικογένεια, αλλά και από το συγκεντρωμένο πλήθος. Η θλιβερή είδηση δεν άρχισε να φτάσει, πως η κόρη είχε πεθάνει, οπότε πλέον ήταν μάταιο να απασχολούν τον Ιησού με το θέμα αυτό. Αυτή ήταν βέβαια η φυσική αντίδραση των ανθρώπων που συσχετίζουν τη θεραπεία μόνο των εν ζωή ασθενών. Οι γιατροί μπορούν να θεραπεύσουν μόνο όταν ο άρρωστος είναι ακόμα ζωντανός. Μόλις πεθάνει δεν μπορούν να του παράσχουν καμία βοήθεια. Φυσικά και δεν γνώριζαν πως ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων Ιησούς μπορεί να κάνει δυνατά τα ανθρωπίνους αδύνατα, όπως αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όπως έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, αυτό που ζητάει ο Κύριος προκειμένου να συμβεί το θαυματουργικό γεγονός είναι η πίστη. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει την προτροπή του Κυρίου για πίστη, μιας και θέλει να δείξει πως ένα θαύμα δεν γίνεται χατηρικός σε ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι αποτέλεσμα πίστης και θέλησης, αφού όταν ο Κύριος χαρίζει το έλεος του, θέλει να παραμένει και η χάρη και όταν θεραπεύει να είναι μόνιμη η θεραπεία. Αυτή τη φορά οι μάρτυρες του θαύματος ήταν λίγοι και συγκεκριμένα μόνο οι τρεις μαθητές του Χριστού και οι γονείς της μοναχοκόρης. Αυτό αρχικά συνέβη επειδή λόγω της τραγικότητας του γεγονότος που αναφέρθηκε και παραπάνω, το πλήθος θρηνούσε με χτυπήματα στο στέρνο και στο κεφάλι. Αυτές οι εκφράσεις του θρήνου μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζονται από λίγο θεατρινισμό. Ούτε τότε, αλλά ούτε και σήμερα, ορισμένοι συγγενείς, φίλοι ή επαγγελματίες μυρολογίστρες όπως ονομάζουμε, αντί να παρηγορούν χριστιανικά τους πενθώντες, αποδίδουν το κακό που τους βρήκε στη βασκανία και στην αδικία της μοίρας, που αντί να καταπραίνουν τον πόνο και τη θλίψη, τελικά την επιτείνουν. Μέσα σε τέτοιες εκδηλώσεις απιστίας, δυστυχώς, ο Κύριος δεν έχει θέση. Έπειτα, ο Ιησούς ονομάζει το θάνατο της κόρης ύπνο, χαρακτηρισμός που προκαλεί το γέλιο και την αμφισβήτηση των παρευρισκομένων, αφού μάλλον έχουν ξεχάσει τη θλίψη του θανάτου που επιδείκνυαν προηγουμένως και τώρα περιγελούσαν απλά τον Κύριο. Αυτή η ανίκεια και ξενική συμπεριφορά τους τους αποκλείει από το να γίνουν θεατές του θαύματος, αφού δεν ήταν πλέον επαρκώς προετοιμασμένοι. Έπειτα ακολουθεί η κυριαρχική και εξουσιαστική δύναμη του Κυρίου, που κρατώντας το χέρι του κοριτσιού του λέει να σηκωθεί. Καλεί την ψυχή του κοριτσιού να επιστρέψει στο σώμα και να του δώσει ζωή. Και σε αυτή την περίπτωση επιτελείται θαύμα μόνο με το λόγο του Ιησού. Η ψυχή είναι ανθυπόστατη, υπάρχει και ενεργεί ακόμα και όταν είναι χωρισμένη από το σώμα. Δεν πεθαίνει μαζί με αυτό. Έτσι, με τη συντέλεια του κόσμου και με την τελική κρίση, θα ξανενωθεί με το αναστημένο σώμα.
Επίσης, προκειμένου να μην υπάρχει παρανόηση του θαυματουργικού γεγονότος με το φαινόμενο της νεκροφάνειας, ο κύριος επιστρέφει την ψυχή στο σώμα και όχι το αντίθετο. Η μέρημνα του κυρίου φαίνεται πάλι στον προτελευταίο στίχο της περικοπής, προνοώντας πως αφού το παιδί ήταν άρρωστο τόσο καιρό και θα είναι και εξαντλημένο, οπότε δεν πρέπει να παραμεληθεί από τους γονείς η διατροφή του παιδιού και ζητάει να το ταΐσουν.

Λίγο πριν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, ας σταθούμε στον θαυμασμό των γονέων για την Ανάσταση της κόρης τους και στην πίστη του Ιαΐρου. Όπως σε κάθε θαυματουργικό γεγονός, έτσι και σε αυτό, ο Κύριος ζήτησε από τους γονείς και τους μαθητές που βίωσαν το θαύμα να το διατηρήσουν κρυφό, μιας και ο φθόνος των Ιουδαίων προς τον Ιησού ήταν γνωστός. Όμως ο θαυμασμός και η έκπληξη των γονέων που είδαν ζωντανή την κόρη τους ήταν δικαιολογημένος. Παρά αυτά όμως, όχι μόνο γνωστοποιήθηκε το γεγονός, αλλά έγινε γνωστό και στους σύγχρονους τους, αλλά και σε εμάς ακόμα και σήμερα. Τέλος, ο εκατόνταρχος διέθετε εντονότερη πίστη προς τον Ιησού σε σύγκριση με τον Ιάιρο. Είναι αλήθεια πως δεν διαθέτουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια πίστη στο Θεό, αλλά αξιοθαύμαστο είναι πως εκείνος, ενώ επαινεί και εγκομιάζει τη θερμή πίστη, δεν αποδοκιμάζει, ούτε απορρίπτει και την ασθενέστερη.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Διαβάζουμε την έκθεση Ιωάννου Κουλάκ, δικηγόρου κατοίκου Μαγνησίας Μικράς Ασίας και ήδη Χανίων Κρήτης. Την 11η πρωία του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου, δικαθήμην πρωτού εν τη προκυμαία της Σμύρνης καφενείου Φώτη, από που είδων διερχομένους εκείσε 200-300 Τούρκους τακτικούς εφήπους στρατιώτας με επικεφαλής αξιωματικών, κατευθυνομένους δε προς το διοικητήριον. Κατά την διέλευση των έμπροσθέν μας, εφώνευσαν δια χειρομοβίδος ενέριψε εις εκ των υπέων ανθυπασπιστή Έλληνα ιστάμενον εις το παραπλεύρος καφενείων Ποσειδόνιων. Κατέφυγον ευθύς κατόπιν εις το εν Σμύρνη μοναστήριον των Γαλλίδων Καλογραίων της Προβιντένς, όπου έμενα μετά τη συζύγου μου μέχρι της εσπέρας της Πυρκαγιάς. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου ενθαρρυνθήσα η σύζυγός μου, ως και την εσάλλη εκ των 500 περίπου ήτινες παρέμενον εκείσε, μετά της οικογενείας της φιλοξενούσης ημάς Μαντάμ Μπορέλ, Αγγλίδος υπηκόου, και πιστεύσασα τας προκηρύξεις του Κεμάλ περί ασφαλείας και προστασίας των χριστιανών, ήτινες μας ένα γινόσκοντο εις το μοναστήριον υπογάλου αξιωματικού του πολεμικού. Εξήλθεν μετά της εν λόγω οικογενείας και μετέβησαν εις την εν Μασκόβ οικίαντον. Την επομένη εσπεσμένος και κλαίουσε επανήλθεν η σύζυγός μου εις το μοναστήριον, συνοδευομένη υπογαλλικής περιπόλου, εις την συνδρομήν εζήτησε όπως σώσει την ημή της από τους Τούρκους τακτικούς και ατάκτους, ήτινες ληστεύοντες τας οικίας της συνοικίας, έφτασαν και εις την οικίαν εις ίν διέμενεν αυτή. Επιχείρησαν δε να κάμουν τα ίδια παρά τας διαμαρτυρίας της οικοδεσπίνης, ότι η οικία ανήκει εις Αγγλίδα υπήκον, ή της ευθύς κατόπιν έφτασιν στο μοναστήριο. Την ιδίαν ώραν και η αυτή συμμορία εφώνευσεν τον απέναντι της οικίας Αρμένιων Παντοπόλην, ούτιν ως το κατάστημα Ελεηλάτουν, είχε δε φωνεύσει η ιδία σπήρα ίσως άλλων Έλληνα κατακείμενων προς το μέρος του μοναστηρίου. Η ίδια καλογραία του μοναστηρίου, όπου διαμένομεν, ενωσύλευσον Έλληναν καταγόμενον εις την απροάστια της Σμύρνης, ούτιν ως την εκπέντε παρθένων οικογένειάν του απήγαγον, πονεύσαντες την γραίαν μητέραν των και τραυματίσαντες αυτόν, ο οποίος ως εκ θαύματος φέρον τραύμα εις την κεφαλήν σωθείς ευρεάσιλον εις το εν λόγω μοναστήριον. Εκεί παρέμεινα μετάλλων ληστευθέντων και πολλών αδεσπότων μικρών ορφανών, άτι να συνέλεγον οι Γάλλοι από τα σοδούς και εν Σμύρνη ιατρός όστης, όπως όσοι αυτόν και την οικογένειάν του, παρέδωσεν ό,τι είχε εις τους Τούρκους ληστάς, διασωθείς και αυτός εις το μοναστήριον. Την επομένη 1η Σεπτεμβρίου του εσπέρας, κατεσπεσμένος ανεχωρήσαμεν εκ του μοναστηρίου ένεκα της Πυρκαγιάς ήτης, εκραγήσα εκείνη την ημέραν εκ της Αρμενικής Εκκλησίας, αντί να εντοπίζεται τον αντίον επροχώρη καταπληκτικός, και μετέβημεν εις την προκυμαίαν της Σμύρνης, όπου εξόλων των συνοικιών της κεωμένης πόλεως είχον εκχυθεί και συνεφέρεντο καθόλων το μήκος κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι άνθρωποι. Καθόλη τη νύχτα μετατοπιζόμεθα κατά μήκος της προκυμαίας και την πρωίαν όλο εκείνο το άπειρον πλήθος ευάδιζε εις την προς το κορδελιό παραλίαν, εις τα εν το μεταξύ της οποίας προάστια και παρέμενον. Την νύχτα εκείνη φρικώδη πράγματα αντελήφθην διαπρατώμενα υπό των Τούρκων μετά την επιβίβασιν εις τα πλοία των ευρωπαϊκών αγημάτων άτι να παρέλαβον τους υπηκόους των. Τους πάντας κατελίστευον, φθάνοντες να αφαιρούν και αυτά τα σακάκια και υποδήματά των. Η απάντησης εις την παραμικράν διαμαρτυρίαν ή το φόνος διακτυπήματος του υποκοπάνου εις την κεφαλήν του διαμαρτυρωμένου ή διαμαχαίρας και πέταγμα κατόπιν του πτώματος εις τη θάλασσα ή της γέμισε πτωμάτων. πολλοί εκ τούτων και ιδίως αρμένοι, διούς ίκτος δεν υπήρχεν, ώστους αντελεμβάνωτο εκ της γλώσσης, όπως αποφύγωσιν τα βασανιστήρια, ή υφτοκτώνουν, είτε ρίπτονται εις τη θάλασσα, όπως φθάσωση κολυμβώντες εις τα ευρωπαϊκά πλοία. Απεπέμποντο εκείσε, και εφωνεύοντο εν τη επιστροφή των, εάν διέφευγον κατά την φυγή τούτων, χάριν παιδείας υπό των Τούρκων, δια ξύλων ή των υποκοπάνων, άμα ως προσέγγιζον και πάλιν εις την ακτήν. Εις την Μερσινλίν, την προηγουμένην, είχον κατασφάξει όλους τους εκεί παραμένοντας, των οποίων τα πτώματα περί τα 100, κατέκυντο εις διάφορα μέρη και στάσεις, δε οικίετον ανοιχτέ και τα έπιπλα έξω πεταγμένα εναταξία. Την νύκταν της εκείς παραμονής μου, Τούρκοι ελθόντες, απήγαγον περί τας 10 παρθένους, τας οποίας επανέφερον την πρωιέν λιποθύμους, και αφού εκόρεσαν τας κτηνώδης ορμάστων. Από τους άνδρας υφήρεσαν ό,τι άλλο εις χρήμα μας είχε απομείνει. Μεταξύ των απαχθησών ήτο και η 14χρονη Σουλτάνα εκ Μαγνησίας, την οποία πήγαγον Τούρκοι στρατιώτε επ' αυτοκινήτους ταλέντες επί ταύτης υπό του εν Μαγνησία Τούρκου ιατρού Σουμάδεη. Παρά των γονέων της καθοδόν είχον αφαιρέσει 20.000 λίρας τουρκικάς εις χαρτονομίσματα. Την επομένη δε, ως έμαθον, επελθόντες και πάλιν οι ίδιοι Τούρκοι εζήτουν από τον πατέρα της Ιδίας τας υπολοιπωμένας εις αυτόν 500 χρυσάς τουρκικάς λίρας, τας οποίας είχον ασφαλής πληροφορίας ο γείτον του, ο κακούργος Τούρκος ιατρός, ότι έφερε μεθέ αυτού, και προς τούτο εξαπέστειλεν και πάλιν τα όργανά του. Εν Σμύρνη κατόρθωσα να επιβιβαστώ μετάλλων Γάλλων, ενός εξ αυτών συγγενούς επί του πολεμικού πλοίου, και μας απέστειλαν εις Τίνιδα και εκείθεν εις Σύρον, όπου φθάσαμεν μετά τη συζύγου μου, αφού οι Τούρκοι μας αφήρεσαν όλα στα αποσκευάς και όλα τα χρήματα, ως και αυτά τα ενδύματα. Κατάθεσης Κωνσταντίνου Σεφτεριανού ετών 50, Καφεπόλου, κατοίκου Βριούλων. Λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του ελληνικού στρατού από τα Βρίουλα, άρχισαν να έρχονται έφηποι άτακτοι και Τούρκοι χωρικοί από τα γύρω χωριά και άρχισαν να αλεηλατούν σπίτια, να σκοτώνουν χριστιανούς και να ετοιμάζουν γυναίκες. Πήκαν στο σπίτι μου, άνοιξαν τις κασέλες, άρπαξαν ό,τι είχα και άρχισαν να με δέρνουν για να τους δώσω χρήματα. Πίστηκαν όμως ότι δεν είχα, γιατί είμαι χολός και δεν μπορώ να εργάζομαι. Έτσι με άφησαν. Στο διπλανό σπίτι τραυμάτισαν με μαχαίρι τον Ιωάννη Στεφανόπουλο για να του πάρουν τα χρήματά του, και έκτοτε χάθηκε. Επειδή ερχόντουσαν συχνά σπίτι μου, τη νύχτα κοιμόμουνα σε γειτονικό στάβλο μαζί με τα ζώα και το πρωί κατέφευγα στη Δεξαμενή. Περνώντας από το σπίτι της Ευγενίας Καρακυριάκου, είδα στην πόρτα σκοτωμένο τον Σταύρο. Την προηγούμενη νύχτα οι Τούρκοι είχαν βάλει φωτιά σε μια συνοικία. Το πρωί η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και επειδή πλησίαζε το σπίτι μου, θέλησα να πάω για να πάρω τα χρήματα που τα είχα κρύψει. Αλλά όταν πλησίασα, το είδα να καίγεται. Κατέφυγα στον κήπο της οικίας Γεωργίου Κουτρουμπή, αλλά το πρωί μπήκαν Οθωμανοί, κυρίως ντόπιοι, και άρπαξαν χρήματα, τρόφιμα, έπιπλα και ό,τι μπορούσα να μεταφέρω. Αποφάσισα να επιστρέψω στα Βρίουλα. Επειδή μου έχουν ακροτηριάσει το πόδι, πίστευα ότι δεν θα με πείραζαν οι Τούρκοι. Είχαν συγκεντρώσει τους χριστιανούς ανά 200-300 οικογένειες στα μεγάλα σπίτια της πόλης και ανενόχλητοι λαιλατούσαν τα πάντα. Χωρίς την παραμικρή αιτία έπιαναν άνδρες και γυναίκες και τους σκότωναν μέσα στο δρόμο. Και όταν έβλεπαν ωραία κοπέλα, την άρπαζαν και την βίαζαν. Όπως μου είπε η Αμαλία Χατζιανδρέου, στο σημείο αυτό ο ανακριτής προσθέτει και υπέδειξε ταύτην παρισταμένην ή της εβεβαίωσεν το μέρος τούτο της καταθέσεως, ότι 7 κορίτσια για να αποφύγουν την ατίμωση έπεσαν στο πηγάδι του σπιτιού του Νικολάου Τσίγκα και πνίγηκαν. Στο ίδιο αυτό σπίτι οι Τούρκοι, θέλοντας να αρπάξουν τα κορίτσια, απείλησαν να βάλουν φωτιά. Έτρεξαν τότε να σωθούν και η σκάλα από το βάρος κρεμίστηκε και σκοτώθηκαν 13 άτομα. Τους άνδρες μας ξεχώρισαν και μας οδήγησαν στο διοικητήριο. Οι Οθωμανοί μας αγκάρευαν να μεταφέρουμε έπιπλα και τρόφιμα στα σπίτια που είχαν καταλάβει οι πιο επίσημοι και μας έδερναν με το παραμικρό. Ο ίδιος ο Καϊμακάμης έσπασε δυο μπαστούνια χτυπώντας το κεφάλι τους χριστιανούς. Στο δρόμο για την παραλία συνέχισαν να μας βασανίζουν. Τον γιο μου τον Δημήτρη τον πήραν εχμάλωτο και χάθηκε και σκότωσαν τη γυναίκα του Αγγέλα που μόλις είχε γεννήσει και το βρέφος της. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι θερμός υποστηρικτής του μοναχικού βίου και των κοινοβίων. Λέει, «Ημείς ευχόμεθα και ανδρών και γυναικών συντάγματα έχειν, όν το πολίτευμα εστίν εν ουρανής, τον την σάρκα σταυροσάντων, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες, ιού μεριμνώσει περιβρωμάτων και ενδυμάτων, αλλά περίσπαστοι όντες και ευπάρεδροι το Κυρίο νυκτός και ημέρας προσμένουσι της δεήσεσιν. Όν το στόμα, ούλα λύ τα έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουσιν ύμνους το Θεό ημών διηνεκός, εργαζόμενοι τες σε αυτόν χερσίν, ή να έχωση μεταδιδώνε της χρίαν έχουση». Δηλαδή, εμείς ευχόμαστε να έχουμε μοναχικά τάγματα ανδρών και γυναικών, τον οποίον η πατρίδα και η συμπεριφορά ανήκει στους ουρανούς, προς Φιλιππισίους 3,20. Που σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες του, προς Γαλάτας 5,24, που δεν φροντίζουν για τροφές και ενδύματα, αλλά είναι απερίσπαστοι, πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο, Α Κορινθίους 7,35, και αφιερώνουν τη νύχτα και την ημέρα στις προσευχές, Α Τιμόθεων 5,5. Το στόμα τους δεν μιλάει για τα μάταια έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουν συνεχώς ύμνους στο Θεό μας και εργάζονται με τα ίδια τους τα χέρια για να έχουν να μεταδώσουν σε όσους έχουν ανάγκη. Εφεσίους 4,28.

περί του ότι και τότε, δηλαδή και στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, έβλεπαν ύποπτα τον μοναχισμό οι κοσμικοί. Μηδέν επιτίδευμα ούτως ύποπτον είναι προς κακίαν λοιπόν, της εντάφθα ως το επάγγελμα του ασκητικού βίου. Δηλαδή, κανένα λοιπόν επάγγελμα δεν θεωρούν οι εδώ τόσο ύποπτο για κακοήθεια, όσο την ενασχόληση με τον ασκητικό βίο.

«Τα κακά του απομονωτισμού των ερημητών», λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Προς πολλά χρησιμοτέραν καταμανθάνω την επί το αυτό των πλειώνων διαγωγήν. Πρώτον μεν, ότι ουδέ προς τας του σώματος χρίας έκαστος ημών εαυτό αυτάρκης, αλλά εν το πορισμό των αναγκαίων αλλήλων χρίζομεν. Ως περγάρ ο πους, την μεν έχει δύναμην, της δε επιδεήσεστη, και άνευ της των λοιπόν μελών συλλήψεως, ούτε την εαυτού ενέργειαν δυνατήν ή αυτάρκη εαυτό προς διαμονήν ευρίσκει, ούτε παραμυθίαν έχει του λείποντος, ούτω και εν τη μονήρη ζωή. Και το παρόν ημίν άχρηστον γίνεται και το ελείπον απαραμύθητον. Του Δημιουργού Θεού ορίσαντος χρήζην ημάς αλλήλων, καθώς γέγραπτε, είναι και συναπτώμεθα αλλήλης. Άνευ δε τούτου και ότι της αγάπης του Χριστού λόγος ουκ επιτρέπει το ίδιον σκοπήν έκαστον. Η αγάπη γάρ φυσήν ου ζητήτα εαυτής. Ο δε αφιδιαστικός βίος ένα σκοπόν έχει, την οικίαν εκάστου των χριών θεραπείαν. Τούτο δε προδήλως μαχόμενον εστί το της αγάπης νόμου, όν ο Απόστολος επλήρου μη ζητών το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσιν. Έπειτα, εν το καταχωρισμό, ουδέ το ελάττωμα ραδίος έκαστος το εαυτού επιγνώσεται, ουκ έχων τον ελέγχοντα αυτών και εν πραότητη και ευσπλαχνία επανορθούμενον. Έλεγχος μεν γάρ και παρά εχθρού πολλάκης αν γέννητο θεραπεία.

θεραπείας επιθυμίαν εμπειών το ευγνώμονη. Θεραπεία δε αμαρτήματος επιστημόνος παρά του ειλικρινός αγαπήσαντος κατορθούτε. Ο γάρ αγαπών φυσίν επιμελώς παιδεύει. Ον επί της μονώσεως ευρύν άπορον μη προενωθέντα κατά των βίων ώστε συμβαίνει αυτό το ηρημένον εκείνο. Ουέ το ενή ότι εάν πέσει ουκ έστειν ο εγείρον αυτόν. Ή δε και πάντες η εν μια ελπίδη της κλίσεως προσληφθέντες εν σώμα εσμέν κεφαλήν έχοντες των Χριστών. Ουδέ καθείς αλλήλων μέλη εάν μη εξ συμφωνίας προς ενός σώματος αρμολογίαν εν πνεύματι Αγίω συναρμοσθόμεν. Έκαστος δε ημών την μόνωσιν ερείτε μη κατά το ευάρεστον το Θεό προς το κοινή συμφέρον τη οικονομία δουλεύων, αλλά το ίδιον της αυταρεσκίας πάθος πληροφορών, πώς δυνάμεθα απεσχισμένη και διηρημένη σώζειν την των μελών προς άλληλα σχέσιν τε και υπηρεσίαν ή την υποταγήν προς την κεφαλήν ημών, ή της εστίν ο Χριστός, ούτε γάρ το δοξαζομένο συγχαίριν, ούτε συμπάσχην δυνατόν το πάσχοντι, εν τη διαστάση του βίου, ου δυναμένου κατά το οικός, εκάστου γινώσκην τα του πλησίων. Ήτα και ενός μη εξαρκούντος υποδέξαστε πάντα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά κατά την αναλογίαν της ενεκάστο πίστεως της επιχορηγίας του πνεύματος γινωμένης, εν τη της ζωής κοινωνία το εκάστου ίδιον χάρισμα κοινών των συμπολιτευωμένων γίνεται. Ο μεν γάρ δίδοτε λόγος σοφίας, ετέρω δε λόγος γνώσεως, άλλο πίστης, άλλο προφητεία, άλλο χαρίσματα ιαμάτων και τα εξής, ον έκαστον ου μάλλον διε αυτών ή δια τους άλλους ο λαμβάνων έχει, ώστε ανάγκη εν το κοινωνικό βίο την εν το ενή του Αγίου Πνεύματος ενέργειαν εις πάντας ομού διαβαίνειν. Ουμέν ουν καθεαυτόν ζών εν τυχόν έχει χάρισμα και τούτο άχρηστον ποιήδια της αργίας, κατορίξας εν εαυτό όπερ υλίκων έχει κίνδυνον, είστε πάντες οι ανεγνωκώτες τα Ευαγγέλια. Εν δε τι των πλειώνων συμβιώσει και του ιδίου απολάβει, πολυπλασιάζον αυτό τη μεταδώσει και τα των άλλων ως εαυτού καρπούτε. Κίνδυνος δε παρέπεται τη μοναστική ζωή προς της ηρημένης, πρώτος μεν και μέγιστος ο της αυταρεσκίας, ουδέν αγάρ έχων ως δυνήσετε δοκιμάσε αυτού το έργον, εις το τέλειον ιήσετε της εντολής ευθακένε. Ήτα αγύμναστον αή την έξιν κατακλείσας, ούτε τα ειστερήματα εαυτού γνωρίζει, ούτε την εν της έργης προκοπήν επιγεινώσκει, το πάσαν ύλην της εργασίας των εντολών περιηρικένε. Εν την υγάρτην ταπεινοφροσύνην επιδείξετε, μηδένα έχων, ούτε ταπεινότερον εαυτόν αποδείξει, εν τίνη την ευσπλαχνίαν, αποτετμημένος της κοινωνίας των πλειώνων, προς μακροθυμίαν δε πώς εαυτόν γυμνάσει, μηδενός ανθισταμένου αυτού της θελήμασιν, τι να ούν απονύψεις, τι να θεραπεύσεις, τι ως έσχατος έσυ, αυτός καθεαυτόν διάγων, το δε καλών και τερπνών, ή των αδελφών επί το αυτό κατοίκησης, ειν μύρο της του αρχιερέως κεφαλής αποπνέοντι, το πνεύμα το Άγιον παρικάζει, πώς εν τη κατά μόνα σηκήσει συμπληρωθήσετε, στάδιο νουν αθλήσεως και προκοπείς ευωδία και δυναικής γυμνασία και μελέτη των του Κυρίου εντολών ή επί το αυτό κατοίκησης εστί των αδελφών. Σκοπόν μεν έχουσα την δόξα του Θεού κατ' εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπόντος. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Χαρακτήρα δε εσώζουσα τον εν τες πράξεσιν εις το ρουμένον Αγίον, περιόν γέγραπτε. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά. Και πάλιν του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία. Και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλ ειν αυτής άπαντα κοινά. Ας δούμε τη μετάφραση. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή παρατηρώ, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η συμβίωση περισσότερων προσώπων στον ίδιο τόπο
είναι χρησιμότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον μεν γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αυτάρκης ακόμη και για τις ανάγκες του σώματος, αλλά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για την απόκτηση των αναγκαίων. Γιατί όπως το πόδι έχει μεν για κάποιο έργο την ανάλογη δύναμη, χρειάζεται όμως και άλλη για κάποιο άλλο έργο και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών βρίσκει ότι η δική του ενέργεια δεν είναι ισχυρή, ούτε επαρκής για τις ανάγκες του, ούτε έχει κάποια ενίσχυση σε εκείνα που του λείπουν. Έτσι και στο μοναχικό, τον απομονωτικό δηλαδή βίο. Σε αυτό το βίο και εκείνα που έχουμε, χαρίσματα, αγαθά κλπ, μένουν άχρηστα, αφού δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Αλλά και για εκείνα που μας λείπουν, κανείς δεν υπάρχει που να μπορεί να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει. Γιατί ο Δημιουργός όρισε να έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου, όπως αναφέρει η γραφή Α προς Κορινθίους 12 και εφ' εξής, για να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Χωρίς αυτό το σύνδεσμο και τα λόγια που είπε ο Χριστός για την αγάπη δεν επιτρέπουν να επιδιώκει ο καθένας μόνον το συμφέρον του. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν ζητάει εγωιστικά τα δικά της συμφέροντα. Α Κορινθίους 13:5. Ενώ ο απομονωμένος βίος έχει ένα μόνο σκοπό, την ικανοποίηση των αναγκών του καθενός. Αυτό όμως είναι φανερά αντίθετο με τον νόμο της αγάπης που τηρούσε ο Απόστολος Παύλος αφού δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον αλλά το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Α Κορινθίους 10:33. Έπειτα στην απομόνωση δεν μπορεί κανείς εύκολα να γνωρίσει καλά ούτε το ελάττωμά του αφού δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει και να τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Γιατί ο έλεγχος που προέρχεται ακόμη και από τον εχθρό, πολλές φορές θα μπορούσε να ξυπνήσει στον ευγνώμονα άνθρωπο την επιθυμία της διορθώσεως. Μεθοδική όμως θεραπεία κατορθώνει μόνον εκείνος που αγάπησε ειλικρινά. Γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αληθινά αγαπάει, παιδαγωγεί με πολλή επιμέλεια. Παροιμίες 13:24. Αυτόν τον πνευματικό οδηγό είναι αδύνατο να τον βρει κανείς στην ερημιά, αν προηγουμένως δεν συνδεθεί μαζί του μέσα στην κοινωνική ζωή. Σε αυτόν τον ερημίτη, που είναι απομονωμένος, δηλαδή, και χωρίς πνευματικό οδηγό, μπορεί να συμβεί αυτό που ελέγχθηκε από τον σοφό Σολομώντα. Αλίμονος τον ένα, γιατί όταν πέσει, δεν θα υπάρχει κανένας να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4:10. Εάν δε όλοι εμείς που προσληφθήκαμε από την Εκκλησία με την ελπίδα που μας χαρίζει η κλίση μας, είμαστε ένα σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και ο καθένας είναι μετά του άλλου, εάν εμείς δεν συνδεθούμε αρμονικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ένα σώμα, αλλά ο καθένας από εμάς προτιμάει την απομόνωση, μη υπηρετώντας το κοινό συμφέρον κατά τρόπο που αρέσει στο Θεό, αλλά ικανοποιεί το δικό του πάθος της αυταρέσκειας, πώς μπορούμε χωρισμένοι και διασπασμένοι να διασώσουμε τη σχέση των μελών μεταξύ τους και την υπηρεσία του ενός προς τον άλλο ή πώς μπορούμε να υποταχθούμε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός. Γιατί όταν βρισκόμαστε σε διάσταση, ούτε με εκείνον που δοξάζεται μπορούμε να συγχαρούμε, ούτε με εκείνον που πάσχει να συμπάσχουμε, αφού όπως είναι φυσικό, ο ένας δεν θα μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα του άλλου. Έπειτα, επειδή ένας και μόνον δεν αρκεί για να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και επειδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος χορηγείται ανάλογα με την πίστη του καθενός, στην κοινωνική ζωή το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό σε όλους εκείνους που συμπορεύονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Σε άλλον δίνεται από το Άγιο Πνεύμα ικανότητα λόγου, να κατανοεί βαθιά και να διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως. Σε άλλον δίνεται ικανότητα λόγου να μεταδίδει στους πιστούς τη σωτηριώδη γνώση, σύμφωνα με τη δωρεά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Σε άλλον δίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα θερμή και ζωντανή πίστη. Σε άλλον τα χαρίσματα της προφητείας. Σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίες γίνονται με τη δύναμη του ίδιου Αγίου Πνεύματος κλπ. Α Κορινθίους 12:8-10. Αυτός που λαμβάνει κάθε ένα από τα χαρίσματα αυτά το έχει περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του, ώστε είναι ανάγκη στην κοινωνική ζωή
η ενέργεια, το χάρισμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει στον ένα, να μεταδίδεται σε όλους μαζί. Εκείνος λοιπόν που ζει ολομόναχος ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά και αυτό το αχρηστεύει με την οκνηρία του, επειδή το καταχώνει μέσα του. Πόσο δε επικίνδυνο είναι αυτό, το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε αναγνώσει τα Ευαγγέλια. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην παραβολή των ταλάντων, Ματθαίου 25, 15 έως 30. Αντίθετα, στη συμβίωση πολλών ανθρώπων και το δικό του χάρισμα απολαμβάνει, πολλαπλασιάζοντάς το με τη μετάδοση, και τα χαρίσματα των άλλων τα κατορθώνει σαν να είναι δικά του. Αλλά η μοναχική, η απομονωμένη δηλαδή ζωή, περικλεί και άλλον κίνδυνο, εκτός από αυτούς που είπαμε. Ο πρώτος και ο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της αυθαρέσκειας. Επειδή δεν έχει κοντά του κανένα που να μπορεί να ελέγξει το έργο του, θα νομίζει ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Έπειτα, αφήνοντας το χαρακτήρα του οριστικά αγύμναστο, ούτε τις ελλείψεις του γνωρίζει, ούτε την προκοπή του στα αγαθά έργα είναι σε θέση να εκτιμήσει, αφού απέρριψε κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή των εντολών. Γιατί πώς θα δείξει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν έχει κανένα από τον οποίο θα αποδείξει ταπεινότερο τον εαυτό του? Αποκομμένος από την επικοινωνία με τους άλλους, με ποιον τρόπο θα δείξει την ευσπλαχνία του? Πώς δε θα ασκήσει τον εαυτό του στη μακροθυμία, όταν δεν αντιστέκεται κανείς στο θέλημά του? Ποιον λοιπόν θα ανύψεις, ποιον θα υπηρετήσεις, από ποιον θα φανείς τελευταίος? Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος, αναφέρεται στο κατά Μάρκον 9:35. Από ποιον δηλαδή θα φανείς τελευταίος όταν ζεις μόνος σου? Το ωραίο και το τερπνό, το πολύ ευχάριστο δηλαδή, η συγκατοίκηση δηλαδή των αδελφών, των μοναχών εδώ εννοεί, την οποία το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζει με μύρο που χύνεται από την κεφαλή του αρχιερέα, Ψαλμός 132,2, πώς θα εκπληρωθεί όταν ζει κανείς ολομόναχος? Στάδιο λοιπόν αγωνισμάτων και ευόδοση της προκοπής και διαρκής άσκηση και μελέτη, σπουδή δηλαδή, των εντολών του Κυρίου, είναι η συγκατοίκηση των αδελφών, που έχει σκοπό από το ένα μέρος τη δόξα του Θεού, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε: «Έτσι ας λάμψει το φως», που πήρατε δηλαδή από μένα, μπροστά στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας. Ματθαίου 5:16. Και από το άλλο μέρος να διασώσει το ήθος των Αγίων που διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, για τους οποίους Αγίους έχει γραφτεί: «Όλοι όσοι είχαν πιστέψει συγκεντρώνονταν συχνά στο ίδιο μέρος και τα είχαν όλα κοινά». Πράξεις 2,44. Και ότι όλο εκείνο το πλήθος αυτών που είχαν πιστέψει είχε μια καρδιά και μια ψυχή, και κανείς δεν έλεγε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα ήσαν σε αυτούς κοινά. Πράξεις 4,32. Περί του ότι στα ασκητήρια θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν άδεια από τον ηγούμενο. Λέει: «Εείσοδοι των ασκητηρίων, τες μεν γυναιξήν αποκεκλίστωσαν, άνδρες δε μη πάντες εισήτωσαν, αλλά όσοι άνυπο του καθηγουμένου καταπιστευθώσει την είσοδον. Πολλάκις γάρια αδιαφορία του ισιόντος, ακέρων λόγων και ανωφελών διηγημάτων ακολουθίαν τες καρδίες εντίθησιν, εις ματέας τε και ανωφελής διανοίας εκ των ματέων λόγων εμβάλλει. Και δια τούτο νόμος έστω κοινός, μόνον ερωτάστε των καθηγούμενων και αποκρίναστε υπέρον προσήκη γενέστε την άκατα ανάγκην λόγων, τους δε λοιπούς μη αποκρίναστε τις αδολεσχούσιν εν ομιλίες ματές, ή να μη συγκαθελκυστώσει προς την αργών ρημάτων ακολουθίαν». Δηλαδή, οι πόρτες των ασκηταριών των ανδρών να είναι κλειστές για τις γυναίκες, οι άνδρες δε να μην μπαίνουν όλοι, αλλά όσοι πάρουν άδεια εισόδου από τον ηγούμενο, γιατί πολλές φορές η πνευματική αδιαφορία του επισκέπτη γίνεται αφορμή να μπουν στις καρδιές των ασκητών απρεπείς λόγοι και βλαβερές διηγήσεις. Οι δε μάταιοι λόγοι βάζουν τους ασκητές σε σκέψεις μάταιες και επιζήμιες. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας να είναι κοινός για όλους,
μόνο ο ηγούμενος να ερωτάται και να απαντά για ποια θέματα υπάρχει ανάγκη συνομιλίας. Οι δε υπόλοιποι να μην αποκρίνονται σε αυτούς που φλιαρούν και ασχολούνται με μάταιες συζητήσεις για να μην συμπαρασταθούν στα επακόλουθα της αργολογίας.

Οι ασκητές να μην επιδιώκουν να γίνουν κληρικοί ή ηγούμενοι. Λέει, κλήρου μέντι ή προστασίας αδελφών εφίεστε τον ασκητήν ουδαμός προσήκη, διαβολικόν γάρ το νόσημα και φιλαρχία στο έγκλημα, όπερ της ανωτάτου του διαβόλου πονηρίας το γνώρισμα, κακίνος γάρ υπό τούτου του πάθους εις το της υπερηφανίας κατενίν εκτεπτώμα, και ο τούτο το πάθη κρατούμενος τα ίσα εκείνον οσί. Έπειτα δε και βασκάνους και φιλονίκους και κατηγόρους και ανεσχύντους και διαβόλους και κόλακας και κατασκευαστάς και παρά το προσήκον ταπεινούς και δουλοπρεπείς και αλαζόνας και μυρίας ταραχής γέμοντας, τούτο το πάθος τους εαλοκότας εργάζεται. Ο γάρτι ούτος βασκαίνει της αξίης και διαβάλει τούτους, εύξεται δε πολλάκις αυτών και των θάνατων, ως απορία των προς το έργον επιτιδίων επ' αυτών τας ψήφους ελθύν. Κολακεύσει τέ τους δούνε κυρίους των κλήρων και δια τούτο δουλοπρεπείς έστε. Θρασύνετε δε κατά των ελατώνων ή αντιπίπτιεν. Δόλους ούν σειράψει, ταραχάς και υπονίας μυρίας έξι και την γαλήνη της ψυχής καταλύσει. Και ο Θεός της ειρήνης απελαθήσετε, ουκ έχων όπου προσαναπαύσετε. Γνώντες ούν την ζημίαν φύγομεν της επιθυμίας το άτοπον. Είδε που Θεός τεινά προστατεί αυτά ψηφίσετο, είδεν ο ευμήχανος όπως και παρέξει των άξιων ημών μηδαμού συνειδόντων εαυτής εσπουδακώσει περιτοτιούτων ή όλος την επιθυμίαν εν τη ψυχή περιέχειν. Νόσημα γάρ και τούτο ψυχής χαλεπότατον και έκπτωσης των καλών. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν αρμόζει καθόλου στον ασκητή να επιθυμεί να γίνει κληρικός ή προϊστάμενος αδελφών, δηλαδή ηγούμενος, γιατί η ασθένεια αυτή είναι διαβολική και το παράπτωμα είναι απόδειξη φιλαρχίας, πράγμα που είναι γνώρισμα της ύψιστης πονηριάς του διαβόλου. Γιατί και εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, από εκείνο το πάθος έπεσε στην υπερηφάνεια και όποιος κυριαρχείται από αυτό το πάθος πάσχει εξίσου όπως και εκείνος. Έπειτα δε αυτό το πάθος κάνει εκείνους που κυριεύει φθονερούς, φιλόνικους, επικριτές, ανέσχυντους, συκοφάντες, κόλακες, επινοητές κακών, ταπεινούς περισσότερο από όσο πρέπει, δουλοπρεπείς, αλαζόνες και με υπερβολικά ταραγμένη προσωπικότητα. Γιατί ο άνθρωπος αυτού του είδους φθονεί και συκοφαντεί τους άξιους και πολλές φορές εύχεται και το θάνατό τους, ώστε να ψηφιστεί αυτός λόγω ελλείψεως των καταλλήλων προσώπων για την ανάληψη του έργου. Θα κολακεύσει ακόμη εκείνους που ψηφίζουν για την ανάδειξη κάποιου ως κληρικού και γι' αυτό θα γίνει δουλοπρεπής. Εάν αντιταχθούν οι κατώτεροι του, γίνεται θρασής απέναντί τους. Θα εφεύρει λοιπόν δόλους, θα υποφέρει από άπειρες ταραχές και υπόνοιες και θα χάσει τη γαλήνη της ψυχής του. Και ο Θεός της ειρήνης θα εκδιωχθεί, γιατί δεν βρίσκει μέρος να αναπαυθεί. Αφού γνωρίσουμε λοιπόν τη ζημιά, ας αποφύγουμε την άτοπη για ασκητές επιθυμία. Εάν δε ο Θεός κάποτε διαλέξει κάποιον για αυτά τα έργα, γνωρίζει ο επινοητικός πώς θα αναδείξει τον άξιο, χωρίς εμείς να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο κατά τρόπο συνειδητό και με ζήλο ή χωρίς να έχουμε καθόλου στην ψυχή μας την επιθυμία. Γιατί και αυτό είναι βαρύτατη αρρώστια της ψυχής και έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση από τα καλά.

«Πότε θα εξέρχεται από το κελί του ο μοναχός», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «οτίνιν διαπαντός εν αποδημίες και μεταβάσεσιν όν και αήτο της ψυχής ίνουν και πεπυκνωμένων ρηπίζων και διαχέων και προς τα σιδονάς του σώματος βλέπειν κατά μικρόν εθιζόμενος πώς δινήσετε κατηδίνει αυτόν ή γνώνε τα μη καλώς έχοντα ή προς το δέον αυτά με μαρθώσαστε την ψυχήν έτη διαιρεθίζων προς εμπαθείς διαθέσεις. Χρήτήνιν ησυχή μένειν τα πολλά και καρτερήν έκαστον την ιδίαν καταγωγήν ή να έχει τούτο της ευσταθίας των τρόπων μαρτύριων μη πάντι μεν καθήρχθε αλλά τας τε αναγκαίας προόδους ευπαρησιάστους ποιήστε ενές ουδέν το συνειδός επισκύπτει και τους βελτίστους τε και ωφελημωτά τους διαπολιτείας ακρίβειαν των αδελφών επισκέπτεστε παραδείγματα αρετών εκ της ωφελήμου συντυχίας λαμβάνοντα εμέτρους ως έθιμεν και ανεπιλήπτους τας προόδους ποιούμενων. Πολλάκης γάρ και ακηδίαν εγγενωμένη τη ψυχή η πρόοδος διαλύσασα πάλιν ίον επιρώσε και αναπνεύσε μικρόν παρασχούσα προθήμως προσιένε της υπέρ της ευσεβίας αγωνίσμας η δίδωσιν. Ιδε της επιτομή προϊένε του δωματίου μέγα φρονή εις το διακένο φυσιούμενος πράγματι. Ουδέ γάρ το μη προϊένε καθε αυτό καλόν ή το κατά καιρόν προϊένε καλόν ή φαύλων ή δεν εργάζεστε. Αλλη περί το καλόν βεβαία και ακίνητος κρίσης ή τουν αντίον το ευμετάθετον σπουδαίων ή φαύλων αποτελεί. Ιδε της το καλόν τη ψυχή βεβαίως ενιδρυσάμενος και τη χρονία ασκήσει της των παθών κυβερνήσεως την εμπειρίαν λαβών και δαμάσας μεν τα σωματικάς ακρασίας χαλινώσας δε τας ψυχικάς αταξίας θαρών δε το του λογισμού χαλινό συχνοτέρας θέλει ποιήστε τας προόδους εις οικοδομήν και επίσκεψην αδελφών των τιούτων και παρορμήσει μάλλον ο λόγος επί την πρόοδον ή να των λίχνων επί την λιχνίαν τηθείς πάση το φως της των καλών καθοδηγήσεως χορηγήσει. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Εκείνος λοιπόν που συνεχώς αποδημεί, ταξιδεύει δηλαδή, συνεχώς και μεταβαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο, αυτός που πάντοτε διασκορπίζει και διαλύει την αυτοσυγκέντρωση και προσήλωση της ψυχής και συνηθίζει να στρέφεται σιγά σιγά προς τις ειδονές του σώματος, πώς θα μπορέσει να ειδεί καθαρά τον εαυτό του ή να γνωρίσει τα σφάλματά του ή να τα προσαρμόσει στο χρέος του όταν ερεθίζει ακόμη την ψυχή σε εμπαθείς διαθέσεις. Πρέπει λοιπόν κάθε μοναχός τον περισσότερο χρόνο να ησυχάζει και να περνάει τον καιρό του στο δικό του κελί για να το έχει αυτό ως μάρτυρα της σταθερότητάς του. Να μην είναι εξ ολοκλήρου κλεισμένος αλλά να βγαίνει όταν υπάρχει ανάγκη με παρησία εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως από τις εξόδους του και να επισκέπτεται τους άριστους και πολύ ωφέλιμους λόγω της αυστηρότητας της ζωής του αδελφούς, παίρνοντας παραδείγματα αρετής από την ωφέλιμη αυτή συνάντηση, αφού οι έξοδοί του θα είναι, όπως είπαμε, μετρημένες και ανεπίληπτες. Γιατί πολλές φορές η έξοδος, αφού διαλύσει την αμέλεια που επικρατεί στην ψυχή και δώσει κάποια ενίσχυση και ανακούφιση, εμπνέει προθυμία για την ανάληψη των αγώνων που απαιτεί η καλλιέργεια της ευσέβειας. Εάν δε κάποιος υπερηφανεύεται επειδή δεν βγαίνει από το κελί, ας γνωρίζει ότι φουσκώνει από εγωισμό για πράγμα ανάξιο λόγου, γιατί η αποφυγή εξόδου δεν είναι καλή από μόνη της, ούτε κάνει καλό ή κακό ή κατά καιρούς έξοδο. Σπουδαίο είναι η βέβαια και αμετακίνητη προσήλωση στο καλό. Κακό δε είναι το αντίθετο, δηλαδή η αστάθεια. Εάν δε κάποιος εγκαταστήσει το καλό στην ψυχή του με βεβαιότητα και αποκτήσει εμπειρία στην κυβέρνηση των παθών με την μακροχρόνια άσκηση και δαμάσει τη σωματική ακράτεια, χαλιναγωγήσει τις ψυχικές ακαταστασίες και αν με το θάρρος που του δίνει το χαλινάρι του λογισμού θέλει να εξέρχεται συχνότερα για να ωφελήσει και να επισκεφθεί αδελφούς, έναν τέτοιον θα τον παρακινήσει το λογικό να βγει για να θέσει το λίχνο πάνω στο λιχνοστάτη και να δώσει το καθοδηγητικό φως των καλών έργων. Αγαπητοί μας ακροατές,
Στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Τελείωσε όμως και το περιεχόμενο του δεύτερου τόμου της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου. Στον τόμο αυτό είδαμε τα λήματα από το γράμμα ε έως και το μοναχισμό. Στον επόμενο τόμο, που είναι και ο τελευταίος, θα δούμε τα λήματα από το λήμα μουσική μέχρι και το λήμα ωραίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Παρέα μαζί και σήμερα για να συνεχίσουμε την εκπομπή στην οποία αναφερόμαστε στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Χασλίδη. Ο Πόντιος Άγιος που με τη ζωή του άνθησε στο πλούσιο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Σύγχρονος Άγιος, όπως είπαμε, με πολλά χαρίσματα. Αλλά αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι το προορατικό του χάρισμα. Έτσι γνώριζε καλά τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που τον επισκεπτόταν και έτσι βοηθούσε τον καθένα με τις συμβουλές που έδινε και αυτές που ήταν να ωφελήσει τον κάθε άνθρωπο. Σε μια γυναίκα που πήγε να εξομολογηθεί και η οποία του έκρυψε ότι είχε κάνει 2 εκτρώσεις, αφού της το υπενθύμησε ο Όσιος, άρχισε να της λέει πόσο βαρύ αμάρτημα είναι αυτό. Είναι έγκλημα που αν μπορούσες να δεις τι γίνεται την ώρα της έκτρωσης, θα τρόμαζες τόσο που δεν θα σκεφτόσουν να το ξανακάνεις. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και από τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως, παιδί μου, και με αθωότερο αίμα από το Άβελ. Και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάρξεων, το οποίο χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες τους. Όλα τα ιατρία, παιδί μου, και όλα τα μευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια βρέφη σε όλο τον κόσμο έχουν πεταχθεί στους δενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Ούτε τα γατάκια δεν τα πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο φωνιάς, ο γιατρός, ο μεευτήρας με τον υστέρι του, σκοτώνει το βρέφος μέσα στη μήτρα, όπως έχουμε δει σε μια ταινία. Και μετά, με το εργαλείο του σπάζει, στράβει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτα και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της. Πριν από αρκετό καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα δημοσίευμα, παιδί μου, ενός γιατρού, και θα ήθελα να σου πω τι γράφει για να δεις την πράξη και από επιστημονικής πλευράς τι είναι έκτρωση. Η επιγραφή του δημοσιεύματος είναι το τελειωτικό χτύπημα. Θα σου διαβάσω λίγο. Γράφει λοιπόν: όπως πληροφορεί ο ημερήσιος τύπος, ετοιμάζεται ψήφισης νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το νομοσχέδιο αυτό θα είναι το εγκληματικότερο από όσα έχουν ψηφιστεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Στον καιρό του εγγύς αφανισμού του ελληνικού έθνους, αυτό θα έχει τη θέση του τελειωτικού χτυπήματος. Το έγκλημα δυστυχώς νομιμοποιείται. Πριν όμως οι κύριοι βουλευτές ψηφίσουν το εν λόγω νομοσχέδιο, κάνουμε μία πρόταση. Να δουν τη μαγνητοσκοπημένη ταινία με τίτλο «Η μυστική κραυγή». Η ταινία αυτή έχει καταγράψει με υπέρηχους μία έκτρωση. Το θέαμα είναι τραγικό. Νομίζω ότι αν το δούνε δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Παρά μόνο θα πούμε προς όλες τις γυναίκες, αυτές που ξέχασαν φαίνεται την αποστολή τους και πάνε να ξεριζώσουν από τα σπλάχνα τους ό,τι ιερό φύτεψε ο Θεός. Είναι ανθρώπινο το δημοκρατικό αυτό που ζητάτε? Λυπούμαστε για τον κατήφορο και την εκτροπή. Βλέπετε πόσο τραγική είναι η έκτρωση, πόσο μεγάλο είναι το έγκλημα. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει. Οι αθώες αυτές υπάρξεις δεν πρέπει να σκοτώνεται τόσο τραγικά και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως. Έτσι, με τον απλό λογισμό ότι δεν μπορείς να θρέψεις άλλο παιδί. Κανονίζουμε δηλαδή εμείς πώς θα μας φερθεί ο Θεός. Κανονίζουμε εμείς αν θα μπορέσουμε ή όχι να φέρουμε εις πέρας όσα παιδιά μας δώσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια. Εμείς οι ίδιοι κανοναρχούμε το Θεό πώς θα μας φερθεί. Το έγκλημα αυτό, παιδί μου, παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επικίνδυνες. Και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες πόσο φοβερό είναι και να κάνουν ένα αγώνα να το σταματήσουν ή να εμποδίσουν άλλες γυναίκες που πρόκειται κατά διαβολική ενέργεια να το διαπράξουν. Γιατί συνήθως, παιδί μου, φτάνουν στο έγκλημα αυτό είτε από άγνοια, όπως εσύ, είτε από πίεση, είτε από πάλι εσωτερική. Κυρίως συμβάλλει η συνέργεια του διαβόλου με αιτίες και αστήρικτες δικαιολογίες και προφάσεις και αδυναμίες. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν φτάνουν τα οικονομικά, με πιέζει ο άντρας μου, μου ήλθε η ασθένεια κτλ. Από την άλλη πλευρά είναι και η άγνοια και όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κατορθώνει να παρασύρει τις μητέρες σε αυτό το τραγικό αμάρτημα. Δεν ξέρω, κόρη μου, αν γνωρίζεις ότι αυτά τα παιδάκια, αυτά τα έμβρια, αυτές οι υπάρξεις δεν καταλήγουν στην ανυπαρξία με την έκτρωση, αλλά το κάθε έμβριο είναι και ένας τέλειος άνθρωπος και μάλιστα στην ψυχή. Αυτά τα παιδάκια ζουν στον άλλο κόσμο και όπως καταλαβαίνετε τόσα εκατομμύρια παιδιά έχουν αποτελέσει έναν ολόκληρο στρατό στον ουρανό. Όλα αυτά διαμαρτύρονται. Το αθώο αίμα τους βοά προς το Θεό ότι αδικοσκοτώθηκαν και ότι δεν έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και η ευθύνη σε ποιους πηγαίνει? Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δίπλα στο αίμα αυτό που χύνεται, στο κομπιούτερ του Θεού γράφεται έγκλημα. Και αυτό το αίμα πώς θα ξεπληθεί? Όταν λερώνεται κάποιος, με τι καθαρίζεται? Με το ίδωρ, με το νεράκι το καθαρό. Και εδώ χρειάζεται ίδωρ να βγαίνει συνεχώς από δύο βρύσες που είναι τα δύο μάτια μας. Η μετάνοια, η εσωτερική, να εξωτερικεύεται με μια ακένωτη πηγή δακρύων εφόρου ζωής. Βέβαια, παιδί μου, το αμάρτημα συγχωρείται από τη στιγμή που κατατεθεί στην ιερά, στην παντοδύναμη εξομολόγηση, όπου δεν μένει τίποτα συγχώρητο. Ο Θεός είναι αγάπη και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό, μένει και ο Θεός εν αυτό. Είναι όμως και δικαιοσύνη. Γι' αυτό οι γυναίκες που έχουν κάνει αυτό το αμάρτημα, όπως και εσύ, ας μην επαναπαύονται ότι εξομολογήθηκαν τις εκτρώσεις τους που έχουν ήδη κάνει. Θα πρέπει σε όλη τους τη ζωή να χύνουν δάκρυα μετανοίας. Πολλές από αυτές νιώθουν ανικανοποίητες και τι εξομολογήθηκαν. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μετανόησαν εσωτερικά. Δεν έχησαν το αναλογούν δάκρυον, το οποίο θα ξεπλύνει το αίμα της εκτρώσεως ή των εκτρώσεων. Η μετάνοια, παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη, απέραντη. Απόδειξη της αγάπης και της ευσπλαχνίας του Θεού είναι αυτό το ζήν, το ότι ζει ο άνθρωπος και μετά το έγκλημα. Ζει. Και αυτό σημαίνει ότι τον περιμένει ο Θεός. Και αφού τον περιμένει, δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία. Πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Ο κανόνας του πνευματικού, συγκριτικά με το πολύ σοβαρό αυτό αμάρτημα και ειδικό έγκλημα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

0: Ο κανόνας βοηθάει στη θεραπεία της ψυχής. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει να ανοίξουν και οι βρύσες των δακρύων, που θα ξεπλύνουν τα αίματα της εκτρώσεως, για να μπορέσει κατόπιν ο άνθρωπος να αισθανθεί κοινωνία με το Θεό. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο εξομολόγηση, παιδί μου. Αυτό που μετρά, αυτό που θα αλλάξει, που θα αλλοιώσει την καρδιά του Θεού, την πικραμένη και φαρμακωμένη, που θα την επαναφέρει όπως ήταν πριν να αμαρτήσει ο άνθρωπος, είναι οι δύο βρύσεις των ματιών του, που θα ρέουν δάκρυα μετανοίας. Θα πρέπει, παιδί μου, πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή, να έχουμε αλλάξει την καρδιά του Θεού. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί λύπησε τη μητέρα του με μια παρακοή, μια ασέβεια. Όταν επιστρέψει αυτό το παιδί και της πει «Συγγνώμη μητέρα για αυτό που έκανα, δεν θα το ξανακάνω». Η μητέρα θα απαντήσει «Συγχωρεμένο να είσαι και μην το ξανακάνεις». Την συγχώρηση λοιπόν την πήρε. Αν όμως πέσει στην αγκαλιά της και αρχίσει να κλαίει, να οδύρεται, να την παρακαλάει και να την οικετεύει, να του δώσει από καρδιά στη συγγνώμη, τότε δεν θα μείνει ελάχιστη λύπη και πικρία μέσα της για το σφάλμα του παιδιού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο που μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό μετά από οποιοδήποτε αμάρτημα. Μερικοί λένε, μα γιατί οι άνθρωποι της μετάνοιας συνεχώς κλαίνε και μάλιστα αυτοί που έχουν οδηγηθεί κοντά στο Θεό, έχουν φορέσει το ράσο, έχουν αφιερωθεί στο Θεό και ζουν στην έρημο τη στιγμή που έχουν ξομολογηθεί, που δεν αμαρτάνουν, τη στιγμή που έχουν συγχωρεθεί, έχουν αλλάξει τρόπο ζωής. Όσο περισσότερο, παιδί μου, μετανοεί ο άνθρωπος και όσο περισσότερο χύνει δάκρυα μετάνοιας, τόσο περισσότερο η καρδιά του Θεού αλλοιώνεται. Εις βάθος γίνεται η καταλλαγή του Θεού μετά το αμαρτωλού ανθρώπου και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτού του εγκλήματος της εκτρώσεως, όπου επιβάλλεται η ροή των δακρύων για να μην σταματήσει το δάκρυ μέχρι τελευταίας αναπνοής. Θα σου πω και ένα περιστατικό σε σχετική περίπτωση. Πάνω στη Μακεδονία, σε κάποιο προσκυνηματικό ναό, με θαυματουργό Άγιο, θα γίνεται η πανήγυρση του ναού. Εκεί ήταν μια ενάρετη καντιλανάφτισσα, καλογριά όπως λέει ο λαός. Αυτά τα έχω ακούσει κι εγώ. Αυτή εργάστηκε πολύ για να καθαρίσει, να περιποιηθεί το ναό και το απογευματάκι ξάπλωσε λίγο να κλείσει τα μάτια της για να μπορέσει κατόπιν να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Έπεσε να κοιμηθεί, αλλά πού να ξυπνήσει. Κοιμόταν για μέρες. Φώναξαν το γιατρό για να δουν τι συμβαίνει και τους λέει «Μην την ξυπνάτε. Κάτι της συμβαίνει που δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ιατρικώς. Πάντως κάποια στιγμή θα ξυπνήσει». Μετά από μέρες λοιπόν, δεν θυμάμαι πόσες μας είχαν πει, ήρθε στον εαυτό της, ξύπνησε και ρώτησε. Μήπως άρχισε η αγρυπνία? Αυτή νόμιζε ότι κοιμήθηκε λίγες ώρες. Της απαντούν «Όχι, δεν άρχισε, σε λίγο θα αρχίσει». Αυτή το πίστεψε. Όταν συνήλθε καλά, είπε στους προϊσταμένους εκεί του ναού «Σας παρακαλώ, φωνάξτε όλες τις γυναίκες του χωριού να έρθουν εδώ». Πράγματι, μαζεύτηκαν όσες είναι δυνατόν να πάνε και τους είπε «Ακούστε τι είδα. Εμένα με οδήγησε ένας λαμπρός άνθρωπος προς τα κάτω. Κατέβαινα στο βάθος της καρδιάς της γης. Είδα εκεί φυλακές. Είδα σκοτάδι. Είδα φυλακισμένους. Είδα πολλά πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτούς που μου έδειχναν, είδα και τις γυναίκες που είχαν κάνει έκτρωση να τρώνε από τα αίματα των εκτρώσεών τους. Έφρυξα από τη θέα αυτή και άκουσα τον άγγελο να μου λέει «Τώρα που θα επιστρέψω επάνω στη γη, να καλέσεις όλες τις γυναίκες και να διηγηθείς τι είδες, να τις αποτρέψεις από αυτό το έγκλημα, γιατί αν δεν μετανοήσουν ανάλογα, σε αυτή την κατάσταση θα έλθουν εδώ κάτω». Και όλοι εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να βοηθήσουμε στην αποφυγή αυτού του εγκλήματος. Όταν πέσει στην αντίληψή μας κάποια τέτοια περίπτωση, αμέσως να πάρουμε θέση αυστηρή και νουθετική. Συνήθως η γυναίκα που κάνει την έκτρωση δεν βλέπει και δεν ξέρει τι έχει γίνει από πλευράς ιατρικής μέσα της. Με την παραμικρή δυσκολία είναι και της μόδας, πηγαίνει στο γιατρό και κάνει την έκτρωση σαν να πρόκειται να πετάξει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι. Να την αποτρέψουμε λοιπόν, ώστε να μην οδηγηθεί σε αυτήν, λέγοντάς της ότι είναι το πιο μεγάλο έγκλημα. Σαν πνευματικός κόρη μου, συνιστώ και σε σένα και σε όλες τις γυναίκες. Όποιες έχετε διαπράξει αυτό το αμάρτημα, είτε μία, είτε πολλές φορές, προσπαθήστε δια των δακρύων να θεραπευτείτε ψυχικά και χρησιμοποιώντας μία ανθρωπομορφική έκφραση, θα έλεγα να απαλείψετε από την καρδιά του Θεού τη λύπη και την πικρία. Βέβαια, μετανοών ο άνθρωπος και κλαίων και αγωνιόζόμενος και κοπιών, σε πολλά πράγματα σαν άσκηση, κάνει ευμενέστερη την καρδιά του Θεού απέναντί του. Αποφαίνονται οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι η μετάνοια μπορεί να κατακτήσει τόσα πολλά, ώστε να φτάσει στο σημείο να απαλείψει εντελώς από την καρδιά του Θεού τη μνήμη της αμαρτίας. Δηλαδή να αποσβήσει εντελώς την ύπαρξη αμαρτημάτων στον άνθρωπο. Βλέπετε της μετάνοιας το μεγαλείο. Τι χρειάζεται σε όλους και πρώτα και σε μένα. Να μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Χρειάζεται να μετανοούμε. Όσες φορές πει ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός απαντά συγχωρεμένος να είσαι. Πηγαίνουμε όμως να πάρουμε και την υπογραφή της συγγνώμης, η οποία παρέχεται από το πετραχύλι, δυνάμη του νόμου του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και με το θάρρος αυτό που μας παρέχει το μυστήριο της Εξομολογήσεως και η επίγνωση της απεριορίστου και αδιαλείπτου και αενάου δυνάμεως της μετανοίας, θα προσευχόμαστε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Να μην δηλιάζουμε, να μην δίνουμε αυτή στην απελπισία να τρέχουμε στο μυστήριο. Απελπισία ποτέ. Εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Όσο και να νιώθεις εγκληματίας, ποτέ μη δέχεσαι την απελπισία. Να κρατήσεις γοερή την ελπίδα. Όχι να σε ρίξεις στο βυθό της απελπισίας και να χαθείς. Όχι από τον ένα γκρεμό να πέσεις στον άλλον. Προσβάλλεις τη δόξα του Θεού. Κατεβάζεις το Θεό χαμηλά έτσι. Στήσε τον Θεό ψηλά στην καρδιά σου. Εκεί, στην αξία και στη μεγαλοπρέπειά Του. Διότι είναι εις θέση αυτός ο Θεός να σβήσει κάθε αμάρτημα. Εάν ο Θεός εσταυρώθη και έσβησε τα αμαρτήματα όλης της ανθρωπότητος, τι είναι μπροστά σε αυτά τα δικά σου αμαρτήματα, αγαπητό μου παιδί? Ο Θεός είναι που μπορεί να τα συγχωρήσει όλα, αρκεί να το μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να πάρουμε τη συγγνώμη όπως πρέπει, με υπογραφή όπως είπαμε πριν, δια της Ιεράς Εξομολογήσεως. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη. Θα τα πούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με μία ηχογράφηση από μία συναυλία που έδωσαν τα παιδιά μας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα μία άρια του Μπαχ. Είναι μία άρια από μία καντάτα διασκευασμένη σε ορχιστρική μορφή και το κείμενο αυτής της καντάτας πρόκειται για μία πολύ παλαιά καντάτα. Το κείμενό της αναφέρεται στην ήρεμη ζωή των προβάτων και βέβαια παραλληλίζεται αυτό με την ήρεμη ζωή που έχουν οι άνθρωποι αν βρίσκονται υπό τη σκέπη κάποιου φωτισμένου, να το πούμε, ηγέτη. Ας πάμε να το ακούσουμε.

ακούσαμε μία άρια από την καντάτα του Μπαχ σε ορχιστρική διασκευή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τη συναυλία που έδωσαν τα παιδιά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, να ακούσουμε πάλι από την ορχήστρα του σχολείου μας και την χοροδία και την πολυφωνική χοροδία ένα άλλο έργο του Μπαχ, πάλι από μια καντάτα. Ο Μπαχ κατεξοχήν θρησκευτικός συνθέτης. Η καντάτα αυτή έχει τίτλο «Ο Ιησούς

Είναι η χαρά μου και αναφέρεται στην επίσκεψη της Ελισάβετ στην Παρθένο Μαρία. Τα παιδιά παίζουν και τραγουδούν μία μουσική που έχει γραφτεί πολλούς αιώνες πριν, που ενδεχομένως ανήκει σε μία άλλη παράδοση, είναι δυτική λόγια μουσική, αλλά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τη διαδικασία της συναυλίας γίνεται ένα δικό τους βίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το αποτέλεσμα εκφράζει αυτή τη χαρά και αυτή την κατάκτηση που έχουν τα παιδιά να παίζουν αυτό το είδος της μουσικής με τόσο όμορφο τρόπο. Πάλι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Αυτή η ηρεμία που μας χαρίζει η ακρόαση τέτοιας μουσικής, παράλληλα με τη χαρά που νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι είναι τα παιδιά μας που παίζουν, είναι κάτι πολύτιμο, είναι ζητούμενο στις ταραγμένες μέρες που περνάμε. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, πάλι από την ορχήστρα και τη χοροδία του σχολείου μας και πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ίδια συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ένα μοτέτο του Μότσαρτ. Είναι πάλι θρησκευτική μουσική, είναι πολύ γνωστό αυτό το έργο, Ave Verum Corpus. Γράφτηκε 6 μήνες πριν από το θάνατο του Μότσαρτ και το κείμενό του αναφέρεται στη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Να πούμε ότι την ορχήστρα του σχολείου μας διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Διαλυνάς. Τις μεταγραφές για την ορχήστρα, την προσαρμογή του μουσικού υλικού δηλαδή στην ορχήστρα και στις δυνατότητες και στις ανάγκες του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου, τις κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης, και τη χοροδία του σχολείου τη διευθύνει η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ave Verum Corpus του Wolfgang Amadeus Mozart.

Πρόσφατα εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσιάστηκε η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στην πλήρη της μορφή. Συμμετείχαν πολλές χοροδίες της πόλης, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κυρίου Μύρωνα Μιχαηλίδη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για όσους άκουσαν αλλά και για όσους συμμετείχαν. Η συμφωνία αυτή του Μπετόβεν είναι ίσως η πιο διάσημη και το πολύ διάσημο είναι το τελευταίο μέρος που είναι χοροδιακό και τα λόγια που είναι του ποιητή Σίλερ έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για τη χαρά. Είναι η γνωστή οδή στη χαρά και γι' αυτό και η συμφωνία επωνομάζεται έτσι, η Συμφωνία της Χαράς, και εξυμνεί τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να αρθεί πάνω από όλες τις δυσκολίες και να φτάσει στην αγάπη, στη συναδέλφωση, στη χαρά. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που το έχουμε πολύ ανάγκη. Η ορχήστρα και η χοροδία του σχολείου μας, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά, σε μεταγραφή του κυρίου Νίκου Καργάκη, παρουσίασε την Οδή στη Χαρά. Θα την ακούσουμε τώρα, ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και θα ακούσουμε στις φωνές των παιδιών και στον τρόπο που παίζουν πώς τους αγγίζει αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα αυτής της συμφωνίας. Οδή στη Χαρά του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Εκτός από αυτή που λέμε κλασική μουσική, που είναι η δυτική λόγια μουσική, στο μουσικό σχολείο βέβαια ασχολούμαστε και με τη δική μας μουσική, μουσική που έχουν γράψει Έλληνες συνθέτες, με αυτό το λόγιο δυτικό τρόπο. Είναι η μία όχθη αυτή, η άλλη όχθη είναι η παραδοσιακή μουσική. Και βέβαια παίζουμε πολύ και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ένα πολύ γοητευτικό έργο, και το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αγίου Παϊσίου, τέλη Χριστιανά.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελίλη θα είναι απάσο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Το αψευδές στόμα του Χριστού μας είπε αυτούς τους λόγους και αποτυπώθηκαν στο Ευαγγέλιο του Φωτός πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συμπόρευσης μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Αυτοί οι λόγοι να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς σωλήνα και γύρω στις μέρες μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν. Αύτιδες είναι οι κρίσεις

ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Αλίμον, αδελφοί μου, πιο επίκαιρα παρά ποτέ αυτά τα λόγια από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή και στις μέρες μας. Μη γέννητο να συγκαταρρυθμηθούμε κάποτε με εκείνους που προτίμησαν το σκοτάδι παρά το αιώνιο φως του Χριστού μας. Αυτό να ευχηθούμε να ανατείλει στις ψυχές όλων μας, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει, σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού. Στείλουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροσταρίδες μας. Τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας που μας θέλουν πάντοτε με το ορθόδοξο βίωμα τους. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και φροντίζουν και μεριμνούν νυχθημερών ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

πριν το πρόσκαιρο τέλος. Ανδρεία, γενναία ψυχή, να γνωρίζεις πως φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αλλιώτικη χαρά, ουράνια. Να δίνεις εσύ κουράγιο και θάρρος στους γύρω σου. Να διαλύεις ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Να σκορπίζεις φως και βεβαία ελπίδα. Να έχεις άγια τέλη, χριστιανά ευλογημένα. Γεμάτος ο παράδεισος από καρκινοπαθείς. Ο Άγιος ασυρματιστής του Θεού μπροστάριστος. Δεν δίλιασε ποτέ. Δεν παραδόθηκε στη χάριβδη της λύπης. Με λεβεντιά και χαρά, αληθινή χαρά, την πονεμένη. Πολέμησε να φύγει έτοιμος και Χριστοφόρος. Τι μάθημα φωτεινό μας άφησε. Τι παράδειγμα να μιμηθούμε. Δύσκολο, αληθινά δύσκολο, το μάθημα. Ανωτάτη η σχολή του πόνου, πύχης ψηλός, πολύ ψηλός. Μα ο Κύριος δεν μετρά επιδόσεις. Χαίρεται και αγαπά να βλέπει τον αγώνα μας και το φιλότιμό μας.

ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Μνήμη Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Μνημειώδη τα χριστιανά του τέλη. Ετοιμασία μια ζωή ολάκερη για μια ζωή ατελεύτητη. Να το παράδειγμα των Αγίων. Τευλογημένο Άγιο Συναξάρη. Οι μυρίπνευστες σελίδες του. Με τις τελευταίες στιγμές των Αγίων επίγης. Και έπειτα η διαδρομή, η απρόσκοπτη με το αγγελικό εξπρές. Ως το υπέρλαμπρο φως. Από τη γη στον ουρανό. Η τελευταία τους μέρα γίνεται ολόχαρη, πανηγυρική μνήμη. Τι παράδοξο, τι παράξενο να εορτάζεται η ημέρα του θανάτου. Μα για ποιον θάνατο μιλάς, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου. Για ποιον θάνατο μιλάς, τον νικημένο. Άκου ξανά τι λέει ο ηγαπημένος. Μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Θες απόδειξη γι' αυτό. Πάμε λοιπόν στις τελευταίες στιγμές, στις τελευταίες μέρες του Αγίου Παϊσίου, στο οσιακό του τέλος ή καλύτερα στην αρχή της αληθινής του ζωής. Ξημερώνει η 12η του μηνός Ιουλίου. Χαίρις Πάτερ Παΐσιε, άμωμε, μακάριε, Άγιε του Θεού και εσύ τόσο αγαπημένε. Χριστιανά, χαριτωμένα, χαρούμενα εν Χριστώ, παράξενα, παράξενα τέλη για τους πολλούς του κόσμου, συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας που δοξολογεί τον Θεό.

Το προλογικό κείμενο της πομπής μας μπορείτε να το βρίσκετε στο ιστολόγιο μας. Το δεύτερο μέρος μιας μικρής σειράς δύο εκπομπών στις παρυφές της φετινής μνήμης του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου. Ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο οικειωμένη για το σύμπαντα κόσμο καρδιά του. Η ελεήμων καρδιά του. Σήμερα τα Χριστοφόρα τέλη του. Ξανανοίγουμε αυτό το βιβλίο εικόνισμα. Ένα βιβλίο πνευματική καταφυγή. Πηγή χαράς και χάριτος. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στα Βασιλικά, στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης, και είναι αυτό το κεφάλαιο με τον τίτλο «Από τη γη στον ουρανό». Όταν ολοκληρώθηκαν οι ακτινοθεραπείες, σκεφτόταν να επιστρέψει στο Άγιον Όρος και παρακαλούσε τον Θεό να τον φωτίσει τι να κάνει. Και ενώ βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, φαινόταν να ζει μια ένταση θείας αγάπης. Πολλές φορές ακουγόταν να μιλάει δυνατά με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Επαναλάμβανε συχνά του «Μανούλα γλυκιά» για την Παναγία. Έσφυγε στο στήθος του την εικόνα της, την ασπαζόταν με θερμό πόθο και έλεγε «Επί την μητέρα αυτού, ως έχει της στοργήν, επί το Κυρίο θερμότερων φίλτρων χρεωστούμεν». Πολλές φορές βυθιζόταν στο γλυκό βύθισμα της ευχής και ήταν φανερό ότι μεταφερόταν στα ουράνια. Συχνά επαναλάμβανε και τη φράση «Καίγωμαν, Κύριε Δίκητα, καίγωμαν». Αυτό το είχε πει ένας στρατιώτης απολογούμενος στο διοικητή του επειδή είχε εγκαταλείψει τη Σκοπιά για να πάει να προσευχηθεί, και όσιος καιγόταν από τη φλόγα της θείας αγάπης. «Έγινα ένα κομμάτι αγάπης», είπε μια μέρα στη γερόντισσα. «Τι κομμάτι, γέροντα?» «Πηγή θείας αγάπης», είπε εκείνη. «Κάτι σαν βρύση είναι», εκμυστηρεύτηκε. «Αστήρευτη πηγή αγάπης, αναβλύζει ακατάπαυστα. Η αγάπη η ανθρώπινη είναι σαν να τρως ένα γλυκό και τελειώνει, ενώ η πνευματική επικοινωνία, η θεία, είναι πολύ μεγάλο πράγμα και διαρκείας». Η εγχείρηση προγραμματίστηκε να γίνει στις 4 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ ο γέροντας υποβλήθηκε σε προεγχειρητικές εξετάσεις. Μία από τις επόμενες ημέρες έδειχνε πολύ χαρούμενος. «Όλα δείχνουν ότι αποχωρίζομαι, ότι θα πεθάνω», έλεγε χαμογελαστός. Την ημέρα εκείνη τον επισκέφθηκε ο Μητροπολίτης Κασανδρίας Συνέσιος και τον είδε να λάμπει μέσα σε μια στήλη από υπερφυσικό φως. Φεύγοντας είπε «Η Αγιώτης δεν κρύβεται, φεγγοβόλος». Τις επόμενες ημέρες συνέχεια ρωτούσε «Κανένα νέο, κανένα άλλο νέο?» Και μόνος του απαντούσε «Δεν μάθατε τίποτε». Αυτά λοιπόν. Τελικά την 1η Φεβρουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έδειξαν μετάσταση του καρκίνου στους πνεύμονες και στο σηκώτη. Όταν η γερόντισσα του ανακοίνωσε τα αποτελέσματα, της έδωσε το μαντίλι του λέγοντας χαρούμενος «Σήκω γερόντισσα, σήκω να χορέψουμε». Έλαμπε ολόκληρος από την πολύ χαρά. Εκείνη έκλαιγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος της είπε «Τι κλαις, 70 χρόνια δεν είναι καλά να ζήσεις?» Ύστερα από αυτά τα αποτελέσματα προτιμούσε να μην γίνει εγχείρηση. Οι γιατροί όμως είπαν ότι παρά τις μεταστάσεις ήταν αναγκαία η χειρουργική επέμβαση, διότι διαφορετικά θα πάθαινε από φρακτικό ηλαιό. Έτσι αποφάσισε να κάνει υπακοή. Και έγινε η επέμβαση στις 4 Φεβρουαρίου. Αφαιρέθηκε όγκος, δημιουργήθηκε παροδική παραφύση νέδρα και έγινε τοπική χημειοθεραπεία στο σηκώτη. Αμέσως μετά την εγχείρηση ο γέροντας μεταφέρθηκε στην εντατική. Όταν συνήλθε από την άρκωση ήταν πολύ ήρεμος. Στο γιατρό που επίμονα τον ρωτούσε πόσο πονούσε για να καθορίσει τη δόση της παυσίπονης αγωγής, απαντούσε «Δεν πονάω καθόλου».
Ο γιατρός απόρρισε, αλλά οι αδελφές του εξήγησαν ότι το «καθόλου» του γέροντα σήμαινε «όχι πολύ». Και αν τυχόν έλεγε ότι πονούσε λίγο, αυτό θα σήμαινε ότι πονούσε πολύ. Όταν βγήκε από την εντατική, πολλοί άνθρωποι άρχισαν να πηγαίνουν στο νοσοκομείο για να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Το νοσοκομείο αναγκάστηκε τότε να πάρει μέτρα ασφαλείας, όμως ο κόσμος δεν ήταν εύκολο να συγκρατηθεί. Πολλοί περίμεναν με τις ώρες, ελπίζοντας ότι θα τους δινόταν μια ευκαιρία να δουν έστω και από το άνοιγμα της πόρτας τη μορφή του πατρός Παϊσίου. Κάποια γυναίκα με το σύζυγό της πήγαν μια μέρα στις 4:30 το πρωί, πιστεύοντας ότι δεν θα είχε κόσμο. Βρήκαν όμως στην αίθουσα αναμονής 30 περίπου νέους. Η γυναίκα πήγε στο δωμάτιο του πατρός Παϊσίου, έσπρωξε λίγο τη μισάνοιχτη πόρτα και τον είδε ξαπλωμένο. Ο γέροντας γύρισε και την κοίταξε. Την φώναξε κοντά του και της έδωσε την ευχή του. Μόλις η γυναίκα βγήκε στο διάδρομο, τα παλικάρια που περίμεναν έτρεξαν κοντά της για να πάρουν μέσω εκείνης την ευλογία του πατρός Παϊσίου. Ήταν τόση η χαρά όσων έμπαιναν στο δωμάτιο. Σχολίασε ο ασθενής που νοσηλευόταν στο διπλανό κρεβάτι, σαν να κέρδιζαν ένα λαχείο, σαν να τους έδιναν κάτι πολύτιμο. Αλλά και πράγματι, τι μεγαλύτερος θησαυρός υπάρχει από τις Άγιες Ευχές των Αγίων. Ποιος έμπαινε στο δωμάτιο έβλεπε έναν ασθενή που υπέφερε μεν ως άνθρωπος, υπέμενε όμως ως Άγιος. Ο γέροντας δεν έδινε καμιά σημασία στους πόνους του, ούτε μιλούσε σε κανέναν για την υγεία του. Όλο το ενδιαφέρον του ήταν στραμμένο στους άλλους και σκορπούσε θεϊκή χαρά σε όποιον είχε την ευλογία να βρεθεί εκεί. Ένας νέος τον ρώτησε, «Γέροντα, πονάς?» «Αν δεν πονέσω», απάντησε, «πώς θα γίνω καλά?» Ένας άλλος επισκέπτης τον ρώτησε αν φοβόταν τον θάνατο. «Μια ζωή αγωνίζομαι να βρεθώ κοντά στο Θεό», απάντησε. «Και τώρα θα δηλιάσω. Αν μου πούν ότι αυτήν τη στιγμή θα πεθάνω, θα χορέψω από χαρά, γιατί θα πάω κοντά στο Χριστό». Κάποιες φορές ο Όσιος με τη χάρη του Θεού γνώριζε τους ανθρώπους που περίμεναν έξω από το δωμάτιο. Ένας γιατρός από την Αθήνα ταξίδεψε μια νύχτα μαζί με τον πεθερό του για να τον επισκεφθούν. Όταν τα ξημερώματα έφτασαν στο νοσοκομείο έμαθαν ότι πονούσε πολύ. Παρακάλεσαν τότε μια μοναχή που ήταν εκεί να ζητήσει εκ μέρους τους την ευχή του. Η μοναχή πήγε και σε λίγο επέστρεψε και τους ρώτησε χαμογελαστή, «Μήπως είστε γαμπρός και πεθερός? Την έχετε την ευχή του γέροντα?» Ο Όσιος είχε δει ποιοι ήταν, τον κόπο που έκαναν για να τον συναντήσουν και το φιλότιμο που είχαν να μην τον ενοχλήσουν.

Από το δωμάτιο του πατρός Παϊσίου περνούσαν όπως ήταν φυσικό και πολλοί γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο. Μπαίνοντας εκεί βρίσκονταν σε μια άλλη ατμόσφαιρα, πνευματική. Ο γέροντας δεν ρωτούσε τους γιατρούς για την πορεία της ασθενίας του. Έκανε υπακοή σε ό,τι του έλεγαν και για να μην ασχολούνται μαζί του τους έλεγε αστεία. «Οι πιο ταπεινοί άνθρωποι είστε εσείς οι γιατροί», είπε σε κάποιους. «Δουλεύετε στο εσύ, άρα δεν έχετε εγωισμό και το ταμείο σας είναι το τσάι, άρα είστε λιτοδίαιτοι αφού συντηρήστε μόνο με τσάι». Συχνά οι γιατροί τον ρωτούσαν πώς να αντιμετωπίσουν τους καρκινοπαθείς. «Να τους ενημερώνετε για την κατάστασή τους», συμβούλευε, «και να τους παρακινείτε να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Η θεία κοινωνία είναι το πιο ισχυρό φάρμακο». Στις νοσοκόμες έδινε και πολλά σταυρουδάκια για να έχουν να μοιράζουν στους αρρώστους. Μια νοσοκόμα ειρωνευόταν τις άλλες που πήγαιναν στον γέροντα και έπαιρναν σταυρουδάκια. Μια μέρα που πήγε και εκείνη από περιέργεια, όσιος της έδειξε μια σοκολάτα που ήταν επάνω στο κομωδίνο του και της είπε: «Πάρτε αυτήν την σοκολάτα. Για σας είναι». Σταυρουδάκια όμως δεν της έδωσε. Και αυτό την έκανε να προβληματιστεί. Όσιος περίμενε ότι με τον καρκίνο που είχε θα χαλούσε ο καλός λογισμός που είχαν γι' αυτόν οι άνθρωποι και ότι θα έλεγαν «αφού τον εαυτό του δεν μπορεί να κάνει καλά, τι καλό να περιμένουμε από αυτόν». Όμως οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έτρεχαν κοντά του. Όταν θα έφευγε από το νοσοκομείο, βγήκε από το δωμάτιο συνοδευόμενος από το γιατρό του. Αμέσως μαζεύτηκε γύρω του πολλής κόσμος, ασθενείς, γιατροί, νοσοκόμες και επισκέπτες. Ένας άρρωστος με ορούς στις φλέβες πήγε να του φιλήσει το χέρι, αλλά ο γέροντας πρόλαβε, έσκυψε και ασπάστηκε πρώτος στο δικό του. Πριν μπει στον ανελκυστήρα, σήκωσε ψηλά το χέρι του και τους χαιρέτησε όλους. Πολλοί τότε έτρεξαν από τις σκάλες και κατέβηκαν στο ισόγειο για να τον δουν για τελευταία φορά. Εκείνος προχωρούσε βιαστικά μαζί με τον γιατρό χωρίς να μιλάει. Όταν βγήκαν στον δρόμο χιόνιζε, αλλά ο κόσμος περιτριγύρισε και το αυτοκίνητο που θα έπαιρνε τον γέροντα. Μια νοσοκόμα φώναξε στο πλήθος να παραμερίσει και έτσι μπόρεσε ο γέροντας να μπει μέσα. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι άνθρωποι άγγιζαν τα τζάμια του αυτοκίνητου για να τον αποχαιρετήσουν, μερικοί με δάκρυα στα μάτια. Αλλά και ο γέροντας ήταν συγκινημένος από την αγάπη του κόσμου. Καθώς ο γιατρός έκλεινε την πόρτα του αυτοκίνητου, γύρισε και του είπε: «Θα ήθελα να ζήσω λίγο ακόμα». Από πολλή αγάπη για τους συνανθρώπους του, Όσιος ήθελε να ζήσει, για να συμπάσχει μαζί τους και να προσεύχεται με πόνο και κόπο για αυτούς. Και ήταν τόσο το φιλότιμό του, ώστε προτιμούσε να ταλαιπωρείται στη γη παρά να εφραίνεται στον παράδεισο, εν θα ου και στη πόνο σου λείπει, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. 20 χρόνια νωρίτερα είχε γράψει σε επιστολή του: «Παρόλο που καταλαβαίνουν οι αληθινοί μοναχοί ότι αυτό που απολαμβάνουν σε αυτήν την ζωή είναι μέρος της χαράς του παραδείσου και ότι στον παράδεισο η χαρά θα είναι περισσότερη εν τούτης από πολλή αγάπη προς τον πλησίον τους, θέλουν να ζήσουν επί της γης για να βοηθούν τους ανθρώπους με την προσευχή, να επεμβαίνει ο Θεός και να βοηθιέται ο κόσμος». Στις 18 Φεβρουαρίου, 3 ημέρες μετά την επιστροφή του στο ησυχαστήριο, Όσιος δέχθηκε στο κελί του την επίσκεψη του Αγίου Παντελεήμονος. Είδε τον Άγιο ολοζώντανο μπροστά του ως νεαρό γιατρό με άσπρη ποδιά, όπως του είχε εμφανιστεί και πριν από 15 χρόνια. Και ενώ πονούσε πολύ, ένιωσε μεγάλη ανακούφιση και θεϊκή χαρά από την θεία επίσκεψη.

Μόλις ενήλθε λίγο από την εγχείρηση, υποχωρώντας την επιμονή των γιατρών, άρχισε να κάνει την πρώτη γενική χημειοθεραπεία. Ταλαιπωρήθηκε πολύ, αλλά έκανε υπομονή, πιστεύοντας ότι η ταλαιπωρία αυτή ήταν από τον Θεό για το καλό του. «Ο Θεός κάτι θέλει με τη δοκιμασία αυτή», είπε. «Μου κάνει μια πνευματική εργασία ανώτερη από κάθε άλλη που έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου». Και μια άλλη μέρα είπε: «Ακούγα χημειοθεραπείες και νόμιζα ότι είναι χημοθεραπείες, δηλαδή ότι κάνουν στους καρκινοπαθείς θεραπεία με χυμούς, με φυσικές τροφές. Τώρα όμως κατάλαβα τι ταλαιπωρία είναι. Έλεγα στους αρρώστους: ό,τι γίνεται ανθρωπίνος να γίνει, και ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος θα προσευχηθούμε να βοηθήσει ο Θεός. Αλλά δεν ήξερα ότι χρειάζονται τόσες διαδικασίες για να βοηθηθούν ανθρωπίνως οι άνθρωποι. Έπρεπε να περάσω αυτή την ταλαιπωρία για να καταλάβω. Απέκτησα τώρα μια πείρα μεγάλη. Είδα ότι αυτό που γίνεται ανθρωπίνως δεν είναι κάτι απλό. Περνάει βάσανο ο άνθρωπος και τελικά μπαλωμένος καταλήγει. Ενώ λίγο αν τον χαϊδέψει ο Χριστός στο χέρι, φεύγουν όλα και γίνεται καλά. Ούτε φάρμακα χρειάζονται μετά, ούτε φαρμάκια. Και αν τον χαϊδέψει στο πρόσωπο ακόμη καλύτερα. Αν τον αγκαλιάσει κιόλας, θα μαλακώσει και η καρδιά του. Γι' αυτό να κάνουμε προσευχή. Να βοηθάει ο Χριστός τους ανθρώπους. Και να μην επαναπαυόμαστε ότι κάποιος έπεσε σε καλούς γιατρούς». Τελικά ο γέροντας διέκοψε τις χημειοθεραπείες, διότι σύντομα οι γιατροί κατάλαβαν ότι ο οργανισμός του δεν θα άντεχε. Τον Απρίλιο του 1994 ο γέροντας εισήχθη πάλι στο νοσοκομείο για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του εντέρου. Η γνώμη των γιατρών ήταν ότι θα έπρεπε να γίνει μόνιμη παραφύση νέδρα, αλλά εκείνος δεν ήθελε. Ήθελε τη συντομότερη αποκατάσταση και για τον λόγο ότι είχε σκοπό να δώσει τέλος στις προσπάθειες των γιατρών. Στη συνέχεια όμως πέρασε ένα φοβερό μαρτύριο με φρικτούς πόνους. Οι μεταστάσεις στο σηκώτη που συνεχώς αυξάνονταν προκαλούσαν διόγκωση και διαρκή αφόρητο πόνο, ενώ οι μεταστάσεις στον πνεύμονα προκαλούσαν δύσπνοια. Επιπλέον η κανονική λειτουργία του ερεθισμένου από τις ακτινοβολίες και την εγχείρηση εντέρου προκαλούσε έντονο καυστικό πόνο. Ο πόνος αυτός ήταν τόσο δυνατός που πολλές φορές ο όσιος θυναζόταν ολόκληρος, ενώ έσταζε ο υδρότας του και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Μια μέρα ρώτησε: «Αυτά τα δάκρυα δεν είναι ούτε δάκρυα μετανοίας, ούτε δάκρυα γαλιάσεως. Πού υπάγονται?» «Μαρτύριο δεν είναι, γέροντα?» είπε μια αδελφή. «Τι είναι?» απάντησε. Και αμέσως πρόσθεσε: «Ξοφλώ αμαρτίες. Εγώ τώρα θέλω 20 χρόνια για να ξοφλήσω τις αμαρτίες μου». Βάπτισμα μαρτυρίου ήταν πράγματι η πόνη αυτή, τους οποίους ο Όσιος υπέμεινε με φρόνημα μαρτυρικό, δοξολογώντας τον Θεό. Νύχτες ολόκληρες πονούσε και έψαλε, γιατί έλεγε ότι έτσι ο πόνος ελαττωνόταν. Πολλές φορές έψαλε με θεία ζέση: «Τα σαλγιδόνα στον Αγίον, ας υπερσού έπαθον, δυσοπίθητη Κύριε». Σταματούσε σε αυτό το σημείο και δεν συνέχιζε το υπόλοιπο τροπάριο. «Και πάσα σημών τα σωδήνασία σε φιλάνθρωπε δεόμεθα». Έμοιαζε με τους Άγιους Μάρτυρες που έτρεχαν στο μαρτύριο ψάλλοντας με χαρά και θεωρούσαν μεγάλη ζημία το να απαλλαγούν από αυτό. Και ο Όσιος είχε τρέξει στο μαρτύριο από αγάπη για τον πλησίον. Τώρα λοιπόν που υπέφερε, έλεγε στον εαυτό του: «Εσύ δεν έλεγες, Θεέ μου, δώσε την ασθένεια σε μένα, και μετά, όσο κι αν κλαίω κι αν τσιρίζω, να μην με ακούς, να είσαι κουφός? Τώρα τι θα πεις? Θεέ μου, κάνε με καλά». Παυσίπονα δεν έπαιρνε παρά μόνο όταν ο πόνος έφτανε στο απροχώρητο. Μια μέρα έδειξε στις αδελφές ένα χαρτάκι διπλωμένο και είπε: «Πήρα το χάπι μου απόψε». Εκείνες το πήραν και το ξεδίπλωσαν, αλλά δεν είχε τίποτα μέσα. «Διαβάστε τι λέει απ' έξω», τους είπε. Το γύρισαν από την άλλη μεριά και είδαν ότι είχε γράψει 40 μάρτυρες. Ο γέροντας εξήγησε πόσο πονούσαν οι 40 μάρτυρες γυμνοί μέσα στην παγωμένη λίμνη. «Εγώ είμαι στο κρεβάτι μου. Έχω θέρμανση, έχω οξυγόνο, έχω τα πάντα». Τον ίδιο καιρό μια αδελφή υπέφερε πολύ από τον πόνο που της είχε αφήσει ο έρπης ζωστήρ. Μια μέρα παρακάλεσε τον γέροντα να προσευχηθεί για αυτήν, να μην πονάει
τουλάχιστον την μεγάλη Σαρακουστή, ευλογημένη της απάντησης. Όποιος θέλει να γίνει καλά, αυτός δεν είναι καλά. Ακούσε εκεί να μην πονάς τη Σαρακουστή, για να ζήσεις την Σαρακουστή. Κανονικά εμείς οι μοναχοί πρέπει να παρακαλάμε να πονάμε, για να σηκώνουμε τους πόνους των κοσμικών, για να δίνει ο Θεός παρηγοριά στους ανθρώπους. Σε έναν όμως λαϊκό ο Οσίος είπε, «Να μη ζητάς, να μη ζητάς, δεν μπορείς να αντέξεις τον πόνο, είναι φοβερός». Ο άνθρωπος αυτός απόρρισε, διότι πράγματι ζητούσε από τον Θεό να του δώσει λίγο από την αρρώστια του πατρός Παϊσίου. Ο γέροντας όχι μόνον υπέμενε τους πόνους με καρτερία και δοξολογία, αλλά και προσπαθούσε να διασκεδάζει τις αδελφές, για να μην στενοχωριούνται που τον έβλεπαν να υποφέρει. Μια μέρα που είχε πολύ πόνο και δύσπνοια είπε, «Μήπως υπάρχει καμία φυσαρμόνικα?» Ο γιατρός λέει ότι για να ανοίξουν οι πνεύμονες και να ζήσεις πολλά χρόνια, πρέπει να παίζεις φυσαρμόνικα. Βρήκαν μια φυσαρμόνικα και όταν του την πήγαν είπε, «Πού την είχατε τόσο καιρό? Όταν με πιάνει δύσπνοια θα παίζω». Την περιεργάστηκε για λίγο και αμέσως άρχισε να παίζει «Το εξομολογήστε το Κυρίο». Στο τέλος είπε, «Φυσαρμόνικα έμαθα στα 10 μου χρόνια και τώρα, μόλις έπαιξα λίγο, αμέσως τη θυμήθηκα. Ξαναέγινα 10 χρονών για να παίξω». Ο Όσιος έπαιζε με τους πόνους, έπαιζε με την ταλαιπωρία του, έπαιζε και με το θάνατο τον οποίον περίμενε με χαρά. «Ο χάρος είναι η χαρά μου», έλεγε. Μια μέρα είπε, «Τώρα θα φύγω από τη ζωή».

που αγαπά το Θεό και βλέπει τη ζωή αυτή ως πέρασμα για την άλλη, την αληθινή και αιώνια. Το πραγματικό αυτό νόημα της ζωής, Όσιος Παΐσιος το είχε καταλάβει από 8 ετών παιδάκι. Του το δίδαξε αργότερα ο ίδιος ο Χριστός όταν το εμφανίστηκε, κρατώντας το Ιερό Ευαγγέλιο που έγραφε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή, που πιστεύουν εις εμέ καν αποθάνει, ζήσετε». Το είχε μπροστά του στον πόλεμο όταν προτιμούσε να σκοτωθεί ο ίδιος για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Το βίωνε σε όλη την μοναχική του ζωή, καθώς πέθαινε με χαρά στα πνευματικά, αλλά και στη δουλειά. Το κήρυτε τα τελευταία χρόνια στην Παναγούδα, όταν έλεγε στους πονεμένους ανθρώπους «Τι στενοχωριέστε, για εδώ είμαστε». Το ζούσε όταν προσευχόταν για αυτούς τον Θεό λέγοντας «Πάρε τον πόνο από το πλάσμα σου και δώσ' τον σε μένα». Το διακήρυξε όμως λαμπρότερα, ως κήρυξ μεγαλοφωνότατος, τους τελευταίους μήνες της ζωής του, καθώς έλαμπε στο κρεβάτι του πόνου με το φως της αναστάσιμης χαράς. Στις 13 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Γλυκερίας, ενώ Όσιος έκανε σύναξη με τις αδελφές, κάποια στιγμή φάνηκε να χάνεται σαν να απορροφήθηκε από κάτι. Το πρόσωπό του ήταν φωτισμένο από θεία χάρη και τα φλογερά μάτια του ήταν στραμμένα σε μια εικόνα της Παναγίας. Δεν κοίταζε όμως την εικόνα. Έμεινε έτσι 3-4 λεπτά και όταν επανήλθε ρώτησε «Ακούσατε αγγελικές ψαλμωδίες?» Σε παρόμοια κατάσταση τον είχαν δει οι αδελφές και λίγες ημέρες νωρίτερα, αλλά τότε ο Όσιος δεν είχε πει τίποτε. Αγγελικές ψαλμωδίες άκουσε και ένα απόγευμα την ώρα που γινόταν ο Εσπερινός στο ναό του Αγίου Αρσενίου, ενώ εκείνος βρισκόταν στο κελί του. Στην αρχή νόμισε ότι η ψαλμωδία ακουγόταν από το ναό, αλλά όταν η ψαλμωδία αυτή δυνάμωσε, άκουγε το «Αργό, Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Άγγελοι το έψαλαν συνέχεια, πολύ γλυκά. Και Όσιος άκουγε εκστατικός και ένιωθε, όπως είπε, ένα γλυκό βύθισμα και μια ουράνια μακαριότητα. Νόμισε μάλιστα ότι είχε έρθει η ώρα να φύγει από αυτή τη ζωή. Από εκείνη την ημέρα ζητούσε από τις αδελφές να ψάλουν το Άγιος Άγιος και τους έδειχνε πώς να το αρχίζουν απαλά και να το δυναμώνουν σταδιακά, όπως το είχε ακούσει από τους αγγέλους. Επέμενε να κάνουν τα γυρίσματα γλυκά και να σβήνουν τις καταλήξεις ομαλά, όμορφα. Ήθελε να το ψάλουν με τόνο, αλλά και με απαλάδα και απαιτούσε μεγάλη ακρίβεια. Το παραμικρό λάθος γινόταν εμπόδιο στην καρδιακή προσευχή του, σαν να είχε τις νότες γραμμένες επάνω στην καρδιά του. Και όταν το έψαλε ο ίδιος δεν άκουγε κανένας ψαλτική, αλλά κάτι ουράνιο, ήταν ξεχύλισμα δοξολογίας από μια καρδιά που είχε γίνει ουρανός. Από τα μέσα Ιουνίου δεχόταν ελάχιστους επισκέπτες. Μια ημέρα αφού δέχθηκε κάποιους, δέχθηκε έπειτα και το γιατρό του. Ο γιατρός τον είδε στενοχωρημένο και του είπε «Γέροντα, γιατί στενοχωριέστε?» «Ξέρουμε ότι αγαπάτε όλον τον κόσμο, γιατί στενοχωριέστε?» Τότε ο πατήρ Παΐσιος τον κοίταξε χαμογελαστός, αλλά με τον πόνο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του κούνησε το κεφάλι του και του είπε «Η αγάπη, η αγάπη, η αγάπη. Αν δεν ήταν η αγάπη, ποιος ξέρει σε ποια σπηλιά θα αλήτευα?» Ο ουρανοπολίτης ασκητής θα ήθελε να ζει σαν αλήτης του Χριστού, άγνωστος στους ανθρώπους, γνωστός μόνο στο Θεό, γραμμένος μόνο στο μοναχολόγιο του Θεού, αλλά η αγάπη του για τους πονεμένους ανθρώπους τον κράτησε κοντά τους. Στις 15 Ιουνίου συζήτησε με την γερόντισσα για τον τάφο του και πώς θα γίνει. Ζήτησε να μην γίνει ποτέ εκταφή του, όπως είχε ζητήσει και ο γέροντάς του, ο Παπατήχων. Ζήτησε ακόμη να του φέρουν από την Παναγούδα το σχήμα και το κουκούλι του. Όταν οι πατέρες πήγαν εκεί, βρήκαν έτοιμα τα ρούχα που είχε για την κηδεία του με ένα σημείωμα που έγραφε «Αυτά είναι για την κηδεία. Θα χαρώ εάν μου φορέσετε τα παλιά και κρατήσετε τα καινούργια, γιατί είμαι παλιάνθρωπος. Ο Θεός διευχών σας να με ελεήσει. Εύχεστε, μοναχός Παΐσιος». Αφού λοιπόν τακτοποίησε τα πάντα, στις 21 Ιουνίου αποφάσισε να διακόψει όλα τα φάρμακα. «Εμένα τώρα θα με αφήσετε, πρέπει να φύγω»,
είπε στους

νεκρούς. «Γιατί, γέροντα?» τον ρώτησε ο χειρουργός. «Αφού δεν μπορώ ούτε μια μετάνοια να κάνω. Προσπάθησα να γονατίσω και δεν μπόρεσα. Πρέπει να φύγω». Οι γιατροί τον συμβούλεψαν να μην διακόψει τα φάρμακα. Η δε ογκολόγος επέμενε να μην σταματήσει τουλάχιστον την κορτιζόνη και του εξήγησε ότι η κορτιζόνη δεν παρατείνει τη ζωή, αλλά βοηθά τον ασθενή να αυτοεξυπηρετείται μέχρι τέλους. Ο γέροντας όμως με τίποτε δεν υποχωρούσε, επειδή ήθελε να σταματήσει να τρώει και το ελάχιστο που έτρωγε. Την επομένη ημέρα, 24 Ιουνίου, η εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, με δυσκολία πήγε στην Θεία Λειτουργία. Αφού κοινώνησε, έφυγε αμέσως για το κελί του, διότι δεν μπορούσε να σταθεί από τον πόνο και τη μεγάλη αδυναμία. Ζήτησε από τις αδελφές να τηλεφωνήσουν στην ογκολόγο για να τη ζητήσει συγγνώμη για την επιμονή του να διακόψει τα φάρμακα, και άρχισε και πάλι να παίρνει κορτιζόνη. Την ίδια μέρα έγραψε λίγους στίχους και ζήτησε να χαραχθούν σε μια μικρή μαρμάρινη πλάκα, η οποία να τοποθετηθεί επάνω στον τάφο του. «Εδώ τελείωσε η ζωή. Εδώ και η πνοή μου. Εδώ το σώμα θα θαυτεί, θα χαίρει και η ψυχή μου. Ο Άγιος μου κατοικεί, αυτό είναι τιμή μου. Πιστεύω αυτός θα λυπηθεί την άθλια ψυχή μου. Θα εύχεται στον λυτρωτή να έχω την Παναγιά μαζί μου». Μοναχός Παΐσιος Αγιορείτης. Στη συνέχεια, όσιο σταμάτησε να τρώει στερεές τροφές, έπινε μόνο υγρά, όπως είχε κάνει και ο γέροντάς του Παπατήχων τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Όπως ήταν φυσικό, έχανε σιγά σιγά τις δυνάμεις του. Το βράδυ της 28ης Ιουνίου είπε: «Έγινα ερείπιο. Για να δούμε. Θα μπορέσω αύριο να πάω στην εκκλησία να κοινωνήσω». Μια αδελφή τότε είπε: «Ας ξημερώσουμε πρώτα». Ακούγοντας ο γέροντας αυτό, σαν να πήρε δύναμη, ανασηκώθηκε λέγοντας: «Τι είπες, δεν θα ξημερώσω? Αν δεν ξημερώσω θα έχω μεγάλη ημέρα. Δεν θα βραδιάζει ποτέ. Τον ήλιο κρατήστε τον εσείς». Τότε μια άλλη αδελφή θυμήθηκε ένα ποίημα που έλεγε: «Μήπως ό,τι θα ρούμε βασίλεμα, γλυκοχάραμα βγεις είναι πέρα. Κι αντί να έρθει μια νύχτα ξημέρωτη, ξημερώνει μια βράδια στη μέρα. Μήπως είναι η αλήθεια στον θάνατο και η ζωή μήπως κρύβει την πλάνη. Ό,τι λέμε πως ζει μήπως πέθανε. Κι είναι αθάνατο ό,τι έχει πεθάνει». Του άρεσε τόσο πολύ αυτό το ποίημα που χειροκρότησε και της είπε να το απαγγείλει και δεύτερη φορά. Την επομένη ημέρα, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όσιος πήγε για τελευταία φορά στη Θεία Λειτουργία. Το βράδυ έγινε και η τελευταία σύναξη της αδελφότητας μαζί του. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Να εύχεστε να βρω αυτό που επιθυμώ. Και εγώ, αν βρω παρησία στον Θεό, ό,τι ζητάτε κατά Θεόν θα εύχομαι να το βρείτε». Τις 13 επόμενες ημέρες ο Όσιος έκανε υπομονή σε φρικτούς πόνους. Ήταν σιωπηλός, με γερμένο το κεφάλι προς την εικόνα της Παναγίας που είχε δίπλα του και φαινόταν να προσεύχεται. Κάποιες φορές έλεγε: «Ιησού μου, Παναγία μου». Κάπου-κάπου άνοιγε τα αδύναμα χέρια του και έλεγε: «Γλυκιά μου, Παναγία». Τα γράμματα που του έστελναν είχε σταματήσει να τα διαβάζει. Ζητούσε μόνο τα χαρτιά με τα ονόματα και τα περνούσε ρίχνοντας μια ματιά. Κάποια μέρα είπε: «Όταν βλέπω στα χέρια μου χαρτί που να γράφει καρκίνος, σταματάω. Πώς πονάω». Κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων στο κελί του, φορώντας το ράσο του. Αδύναμος, αλλά ήρεμος και γαλήνιος. Ετοιμαζόταν για την ποθητή αναχώρηση. Στις 4 Ιουλίου πέρασαν όλες οι αδελφές από το κελί του για να πάρουν την ευχή του. Σε κάποιες που κατά καιρούς τις είχε μαλώσει, ψιθύρισε ταπεινά, παρακλητικά, με σβησμένη φωνή: «Να με συγχωρέσεις». Αυτό ήταν και το τελευταίο του κήρυγμα, η μετάνοια και η ταπείνωση. Στις 11 Ιουλίου, μνήμη της Αγίας Εφημίας, Όσιος κοινώνησε για τελευταία φορά. Με πολύ κόπο γονάτισε επάνω στο κρεβάτι, έκανε το σταυρό του και με τρεμάμενα χείλη είπε: «Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Έπειτα οι αδελφές του έφεραν την εικόνα της Αγίας Εφημίας και τον δίσκο με το κόλυβό της. Άκρης δακτύλης πήρε δύο κόκκους ως ευλογία και ασπάστηκε την εικόνα της Αγίας. Βλέποντας ότι δεν ήταν στολισμένη, παρατήρησε: «Ούτε ένα λουλούδι δεν τις βάλατε.
Κατά το μεσημέρι ήρθε στο ησυχαστήριο ο αρχιεπίσκοπος Σινέου Δαμιανός και ο γέροντας ζήτησε να του διαβάσει την ευχή εις ψυχοραγούντα. Ακόμη τον παρακάλεσε να τον μνημονεύει. «Να με μνημονεύεις», του είπε, «γιατί πολλοί άλλοι θα με εγκαταλείψουν, θα νομίζουν ότι δήθεν δεν έχω ανάγκη». Η τελευταία εκείνη νύχτα ήταν μαρτυρική. Ακόμη και τα πιο ισχυρά παυσίπονα δεν τον έπιαναν. «Πονάω, πονάω πολύ», έλεγε σιγανά και κοίταζε συνέχεια την εικόνα της Παναγίας. Το δεξί του χέρι σχημάτιζε κάπου κάπου το σημείο του σταυρού, ενώ το αριστερό εκινήτο σαν να τραβούσε κομποσχήνη. Πότε πότε άνοιγε τα χέρια του σε προσευχή, κάποια στιγμή είπε «Μαρτύριο». Η γερόντισσα που βρισκόταν δίπλα του δεν άκουσε και τον ρώτησε τι είπε. Το επανέλαβε τρεις φορές. Κάθιδρος ασθμένων και δακρυρωών έτρεχε το τελευταίο στάδιο για να φτάσει στο τέρμα και να λάβει τον της νίκης Στέφανον. Ο αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος έσπευδε δια μαρτυρίου να πετάξει προς τα ουράνια σκηνώματα. Στις 9:30 ώρα το πρωί όλες οι αδελφές πέρασαν να πάρουν για τελευταία φορά την ευχή του. Ήταν προσιλωμένος στην εικόνα της Παναγίας και δεν μιλούσε. Ο πόνος ήταν ζωγραφισμένος στο πρόσωπό του. Ανέπνεε με πολλή δυσκολία ενώ η πίεσή του σιγά σιγά έπεφτε. Όλα έδειχναν ότι έφτανε το τέλος. Ο αναστημένος πνευματικά πατήρ Παΐσιος βρισκόταν στο κατόφλι προς την αιώνια μακαριότητα. Σε μια στιγμή ο Όσιος πήρε τρεις σύντομες εισπνοές και έσβησε όπως σβήνει το καντιλάκι όταν τελειώνει το λάδι του. Έγειρε ήσυχα το κεφάλι του στο πλάι, ενώ η αγιασμένη του ψυχή είχε πετάξει στην αληθινή πατρίδα του, τον ουρανό. Ήταν 11 η ώρα το πρωί της 12ης Ιουλίου του 1994. Οι αδελφές του φόρεσαν το σχήμα, το ράσο και το κουκούλι. Κατά τα άλλα ήταν τακτοποιημένος από μόνος του. Τον έβαλαν σε ένα απλό νεκροκρέβατο και τον μετέφεραν στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Γύρω του εναπέθεσαν λίγα μόνο λουλούδια, βασιλικούς και τριαντάφυλλα. Τα χέρια του σαν να ήταν ζωντανά κρατούσαν με ευλάβεια το σταυρό. Η μορφή του ήταν ειρηνική, φωτεινή, οσιακή. Είχε ηλαρότητα, σκορπούσε χάρη. Το απόγευμα το ησυχαστήριο άνοιξε για τους προσκυνητές, αλλά οι αδελφές δεν ανακοίνωσαν την κοίμηση του γέροντα σε κανέναν. Αυτήν την εντολή είχε δώσει ο ίδιος. Η γερόντισσα κάλεσε τον εφημέριο του ησυχαστηρίου, τον πατέρα Νικόλαου, και του είπε ότι η επιθυμία του πατρός Παϊσίου ήταν να τελέσει μόνον εκείνο στην εξόδιο ακολουθία. Το δέχθηκε με φόβο και χαρά. Φόβο διότι αισθανόταν ανάξιος να κυδεύσει έναν Άγιο, χαρά για την μεγάλη ευλογία που του χάριζε ο Θεός. Στις 11 η ώρα το βράδυ άρχισε η αγρυπνία στο παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων. Μετά τη Θεία Λειτουργία εψάλλει η εξόδιος ακολουθία. Οι αδελφές έψαλαν τα νεκρόσιμα τροπάρια νιώθοντας τον γέροντα να είναι ακόμη ζωντανός δίπλα τους. Πριν από έναν μήνα είπε αστειευόμενο. «Εγώ θα ψάλω την νεκρόσιμη ακολουθία. Έψαλε πράγματι εν εκκλησία οσίων. Όλος ο πόνος της προηγούμενης νύχτας είχε δώσει τη θέση του στην αναστάσιμη χαρά. Στο μικρό παρεκκλήσι με το λιγοστό φως η ατμόσφαιρα ήταν σταυροαναστάσιμη. Ήταν στιγμές αποχωρισμού αλλά η θλίψη μεταβαλόταν σε χαρά λόγω της βεβαιότητος ότι Όσιος τώρα πια θα βρισκόταν δίπλα στον καθένα που θα ζητούσε τις πρεσβείες του. Η εκφορά του ιερού σκηνώματος έγινε μέσα σε απόλυτο σκοτάδι. Το μόνο φως ερχόταν από έναν φανό που προπορευόταν της νεκρικής πομπής και από δυο ταπεινά φαναράκια που συνόδευαν τον γέροντα. Έτσι θέλησε να κυδευθεί. Σ' όλη του τη ζωή ήθελε να κρύβεται. Πλούτος του ήταν η προσωπική του αφάνεια. Αυτό είχε φροντίσει να γίνει και στην κοίμησή του με το να μην ανακοινωθεί πριν περάσουν τρεις ημέρες. Η σεβάσμια απλότητα της μυστικής εκφοράς έκανε περισσότερο αισθητή την λαμπρή και ένδοξη και πολυάριθμη παρουσία της Άνω Εκκλησίας. Ο γέροντας προχωρούσε μέσα στο σκοτάδι ακίνητος και συγχρόνως πορευόμενος στην μακαρία οδό και λαμπρός προϋπαντούμενος από τους χορούς των δικαίων. Η πομπή οδηγήθηκε στον τόπο που είχε ετοιμαστεί ο τάφος του, πίσω από το ιερό του ναού του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος ύστερα από 20 χρόνια επρόκειτο να γίνει και δικός του ναός.
Με ένα κεράκι διαβάστηκαν όσα προβλέπονται κατά τον ενταφιασμό. Έγινε το καθορισμένο κομποσχήνι και ο ιερέας είπε «Χριστός Ανέστη».

αγκαλιάζοντας και πάλι ένα βιβλίο, εικόνισμα με απέραντη χάρη σε κάθε του σελίδα να αναδύεται. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, η έκδοση. Λίγο πριν το τέλος θα πάμε να διαβάσουμε κάτι βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την δική μας ταλέπορη ψυχή και το βιβλίο «Πώς αχωράνε σε ένα μήν» από τον πρόμαχο Ορθοδοξίας, όλα πιο καθαρά μπροστά μου. Την ομίχλη του ο Άθωνας την στολίζεται μονάχος και εκείνη δεν παραπονιέται. Στην κορυφή της μεταμόρφωσης προτιμά να παραμένει σαν άλλος μετανοημένος μαθητής. «Καλόν ημάσες τι όδε είναι». Βήματα παράλλαχτα μετρημένα τώρα στο μονοπάτι του ουρανού. Πατήματα στο χώμα, σκαμμένοι οδοδείκτες για το κελί του Αγίου. Η γη κρατά στο φορεμά της, μονάχα όσα με φιλότιμο πόνο και πίστη χαράχτηκαν απάνω της. Για τα άλλα βρίσκει χώμα ξερικό και τα παλήφη στη στιγμή. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Δεν λοξοδρομούν οι ψυχές όταν ελπίζουν. Προσμένει όσιος κεραστής με γλύκα και δροσιά να τις φιλέψει. Φτάνω ξανά στην αυλή της Παναγούδας. Οι αισθήσεις ακονισμένες ψάχνουν για ακύρατες πλευρές του Δεσπότη Χριστού να τον ψηλαφίσουν. Οι μνήμες ερημίτικα πουλιά ταξιδευτές, σαν τον Όλετ, τον φτερωτό προσκυνητή που άφοβα ακόμα τρώει και πίνει από τη χούφτα του Αγίου. Θαύματα και θαυμάσια, ίχνη του γέροντα τόσα χρόνια μετά, σαν να μην κύλησε ποτέ ο χρόνος. Όλα όπως τα άφησε, όλα όπως τα ευλόγησε, όλα όπως τα οικονομεί. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Τώρα στην αγιόκαρπη γη τυπώνονται ίχνη από γόνατα, μυριαρίθμητα ζευγάρια γόνατα που στέκουν στη μεγάλη σειρά της ευγνωμοσύνης, καρτερώντας με υπομονή και δάκρυα. Λίγο-λίγο να φτάσει η ώρα που θα τον συναντήσουν, μετανίζοντας εκεί στον τάφο του. Στο μέρος της καρδιάς του που εκείνος έλεγε πως είναι πολύ μικρή για να χωρέσει την απέραντη αγάπη του Κυρίου. Κι όμως αυτήν την καρδιά την πλάτινε τόσο ο Χριστός που πάνω της ανάπαυσε και λύτρωσε έναν παράδεισο ψυχές. Ζήλεψαν τώρα τα χείλη, τα ευλογημένα γόνατα. Πόθησαν κι αυτά να συναντηθούν με το ευωδιαστό χώμα στο ταπεινό του κυβούρι, στη σκιά του παρθένου μαθητή, στου θεολόγου το μοναστηράκι. Κρατώ τα μάτια ασφαλιστά. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ξανά στην ταπεινή καλύβη του γέροντα. Παραμονές της Αγίας Εφημίας μαζί κάνουν στρωτές μπροστά στη χάρτινη εικονίτσα της Αγίας Τριάδας, όπως εκείνο το πρωινό μετά την ενάτη στο κελί, στον Τίμιο Σταυρό ήταν τότε. Κι ύστερα ξανακάθονται, εκείνοι στο σκαμνί και αυτό στο μπαουλάκι του, να μιλήσουν για τα φρικτά μαρτυριά της και το αντιδόξασμα του ουρανού. Δε σταματά του θέρους η καμπάνα να διαλαλεί την Αγία Μνήμη. Δε σταματά το συναξάρι να αφήνει χώρο για νέους αθλητές, για νέες παρηγορίες, νέους στρατιώτες παρακλήτους. Γεμάτος από κορυφές και ψηλώματα λιόχαρα ο Ιούλης. Στις 11 η Αγία Εφημούλα. Μια μέρα ύστερα ο ασκητής της Παναγούδας, του Θεού ο ασυρματιστής, ένσαρκος άγγελος και αυτός σαν τον θεσβήτη. Χωρίς πύρινο άρμα όμως, στο δρομολόι του ουρανού, Παναγούδα σου ρωτεί. Με μάτια ασφαλιστά και στα χείλη η ευχή του Ιησού, διαπρεσβειών του, τόσο βαστάει τούτη η διαδρομή.

Στις παρυφές της μνήμης του, ένα διμερές αφιέρωμα στο πρώτο μέρος οικειωμένη του καρδιά για το σύμπαντα κόσμο αναλωνόταν ολόκληρος. Δεν κρατούσε το ελάχιστο για τον εαυτό του. Με μια καρδιά φλεγωμένη από θυσιαστική αγάπη. Όλο και όλα για τους άλλους. Στο σημερινό δεύτερο μέρος τα χριστιανά, τα χαριτωμένα, τα χριστοχαρούμενα, παράξενα για τους πολλούς του κόσμου, τέλη του Αγίου Παϊσίου, να γνωρίζεις ότι φεύγεις και να είσαι γεμάτος από χαρά. Αυτή την αλλιώτικη χαρά, την πονεμένη, την ουράνια, που διαλύει ό,τι γεννά απελπισία και ομίχλη και σκοτάδι. Και όλα αυτά συντροφιά με τους ήχους μιας φυσαρμόνικας να δοξολογεί τον Θεό.

της εν θέου αγάπης το πυρ δεξάμενος, υπερβαλούσια σκήση εδόθης όλους Θεού, και παράκλησης πολλών ανθρώπων γέγονας, λόγης θείης νουθετών, προσευχές θαυματουργών, αγγελικός επί της γης πολιτευσάμενος, και δι' αγάπης λάμψας όσοι επαΐσιε, μοναζόντων μέγα στήριγμα ανεδείχθης, των πιστών χειραγωγός προς βίων Άγιων, οικουμένης δε εντρίφημα γλυκύτατον, χέρις ησυχίας ο εραστής και της ευσπλαχνίας του Κυρίου ο μιμητής, θείας γάρ αγάπης πληρούμενος εδόθης, Θεό και της ανθρώπης, Πάτερ Παΐσιε.

Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου και του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

και στο καβό μαλλιά. Καράβι κινδυνεύει Παναγιά μου.

να στασιμώσουμε. Τα δώδεκα καντήλια Παναγιά μου να

τα έμορφα παιδιά. Μόνε λείπα με τα ναυτάκια, τα έμορφα.

μα είτε και κατώ. Μόνοι των 500 Παναγιά

όκλων συθλίβοντας και λέγει στις μου ύψαντο και περιευλέπετο ειδήν την τούτο ποιήσασαν η δε γινή φοβηθήσα και τρέμουσα η δία ο γέγονεν επ' αυτή ήλθε και προσέπεσεν αυτή.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνους. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
2: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το ιερό μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
5: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
2: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
7: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκαι έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψος άσμε. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού, έλεος και αλήθεια αν τις εξητήσει, ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας, του αποδούνομαι τας ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 61. Ουσί το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, και αντιλήπτωρ μου, ου μη σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' ανθρώπων, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν ψυχή, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου. Ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοήθειάς μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εξέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ιή των ανθρώπων, ψευδής η ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζεστε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίσεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστου κατά τα έργα αυτού.

Ψαλμός 62. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σύ εισάρξουν, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα τί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθείστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

Ψαλμός 63. Εισάκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδοκίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς και εφοβήθη πας άνθρωπος. Και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύ στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σας ευείες ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πλειστησόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και ασπέρας τέρψης. Επεσκέψω τη γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εν δε σταγώσιν αυτής εμφρανθήσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσιν σύτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάς.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε τη χαρά, την ευλογία και την τιμή να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων και να συνεχίσουμε βάσει της προηγούμενης μας εκπομπής την επικοινωνία μας με τον αγαπητό μας και πολυσέβαστο πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που βρίσκεται στην περιοχή της Βηθλεέμ της Ιουδαίας και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας.

0: Πατέρα Ιγνάτιε, δόξα το Θεό που σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μία φορά. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.
0: Πάτερ Άγιε, τουρίστας ή προσκυνητής στην Αγία Γη, από την πολυετή εμπειρία σας, με ποια μορφή έρχονται οι άνθρωποι στα Ιεροσόλυμα και αν έχουμε μεταμόρφωση, αλλίωση πνευματική?
1: Μάλιστα. Πάλι από την δική μου ελάχιστη πείρα διαπιστώνω ότι οι επισκέπτες εδώ των άλλων τόπων είναι συνήθως ο τουρισμός που έχουμε εδώ στην Αγία Γη είναι κυρίως θρησκευτικός. Δηλαδή οι περισσότεροι έρχονται για καθαρά προσκυνηματικούς λόγους, οι πιο πολλοί. Δηλαδή είναι συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν ότι πάνε στους Αγίους Τόπους, είτε για πρώτη φορά, κυρίως αυτοί που έρχονται πρώτη φορά, αυτοί που έρχονται δεύτερη, τρίτη, έχουν ξαναέλθει, γνωρίζουν τι θα δουν, αλλά θέλουν πάλι να το ξαναδούν, να το ξανανιώσουν, να ξαναπροσκυνήσουν και κάθε φορά ο προσκυνητής όσες φορές και να έρθει, νιώθει, αισθάνεται κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική ευλογία, μια διαφορετική δύναμη. Λοιπόν, πιο πολλοί γνωρίζουν, έρχονται ως προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Έχουμε ωστόσο καμιά φορά και αυτούς τους σχετικά διάφορους τουρίστες ή και τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που έρχονται στην Αγία Γη για ολιγοήμερη εργασία, τις επισκέψεις ηθοποιών, τραγουδιστών, αθλητές που έρχονται, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, μέχρι και μανεκέν φωτομοντέλα, μέχρι και πολιτικοί που έρχονται για διάφορες υποχρεώσεις, καθήκοντα ή συναντήσεις με το κράτος του Ισραήλ ή της Παλαιστινιακής εξουσίας. Όλοι αυτοί λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θεωρώ ότι με μια επίσκεψή τους στον Πανάγιο Τάφο σίγουρα κάτι αλλάζει μέσα τους. Σίγουρα δηλαδή υπάρχει αλλίωση πνευματική. Σε άλλους λιγότεροι, σε άλλους περισσότεροι, σίγουρα κάτι μεταμορφώνεται μέσα τους, διότι κατά καιρούς έχουμε εξομολογήσει και ηθοποιούς και τραγουδιστές και πολιτικούς ακόμα και έχουμε διαπιστώσει με δική τους μαρτυρία ότι ενώ ήρθαν αδιάφοροι στην Αγία Γη για δουλειά και μόνο, τους πήραν και για μια ξενάγηση στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων.

στον Πανάγιο Τάφο, στον Γολγοθά, στην Αγία και στη Μανή. Και οι ίδιοι μας αναφέρουν ότι με μια αδιάφορη επίσκεψή τους στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Γη, νιώθουν ότι άλλαξε όλο τους το είναι, μόνο και μόνο που βρέθηκαν σε αυτούς τους χώρους εδώ, τους ευλογημένους. Θυμάμαι κάποια φορά ήμουν μοναχός τότε, είχε επισκεφτεί τον γέροντα Σεραφείν, μια κοπέλα από την Αθήνα, χτύπησε την πόρτα, με φώναξε ο γέροντας, μου λέει άνοιξε την πόρτα της μονής. Άνοιξα, ήταν μια κοπέλα που φυσικά η εμφάνισή της και μόνον δεν τέριαζε για το χώρο του μοναστηριού. Όταν την ρώτησα τι θέλει, μου λέει έρχομαι από τα Ιεροσόλυμα, θέλω να δω τον γέροντα Σεραφείν. Μου είπε το όνομά της και μου ανέφερε ότι είμαι τραγουδίστρια, έχω σπουδάσει θέατρο, έχω κάνει φωτομοντέλο, έχω σπουδάσει μοντελίστ και επιθυμώ να δω τον γέροντα Σεραφείν. Μπήκε μέσα, ζήτησε να εξομολογηθεί, βγήκε από το κελί του γέροντα μετά από 2-3 ώρες, κλαίγοντας με μια διαφορετική εμφάνιση, δηλαδή στο πρόσωπο, μια άλλη εμφάνιση, μια αλλίωση, μια μεταμόρφωση, κλαίγοντας, έφυγε, άνοιξα την πόρτα και κατόπιν μου λέει ο γέροντας Σεραφείν, είδες αυτή την κοπέλα που ήρθε, είδες με τι εμφάνιση βαμμένη και το ντύσιμό της ήταν προκλητικό. Όμως μου λέει αυτή η κοπέλα έκανε μια εξομολόγηση, μου λέει, που δεν την έχει κάνει κανένας άνθρωπος και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτή την επίσκεψή της εδώ στους Αγίους Τόπους θα αλλάξει όλη της η ζωή και θα αφήσει και το θέατρο και θα αφήσει και το σινεμά και θα αφήσει όλα αυτά με τα οποία ασχολείται μέχρι στιγμής. Πράγματι μετά από ένα χρόνο ξαναήλθε, εντελώς διαφορετική σε εμφάνιση, τη γνώρισα, πάλι ζήτησε να δει τον γέροντα, εξομολογήθηκε και φεύγοντας μου λέει ο γέροντας, θυμάσαι την κοπέλα που είχε έρθει πέρσι, αυτή που ήταν ηθοποιός, φωτομοντέλο, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Του λέω ναι γέροντα, τη θυμάμαι, τη γνώρισα, μου λέει είδες και την εμφάνιση βέβαια, εντελώς διαφορετική. Αυτή μου λέει η κοπέλα άφησε τα πάντα και πλέον σπουδάζει αγιογράφος στην Ελλάδα. Έχει εξομολόγο μόνιμο στην Αθήνα, εκκλησιάζεται, προσεύχεται. Άλλαξε λοιπόν όλη της η ζωή με ένα απλό ταξίδι στους Αγίους Τόπους και κάποιος εκεί στα Ιεροσόλυμα της είπε να εξομολογηθεί και της πρότεινε τότε τον γέροντα Σεραφείμ, τον πνευματικό της Λαύρας του Αγίου Σάβα, που διέμενε τα 25 τελευταία χρόνια της ζωής του εδώ στο μετόχι του Αγίου Σάβα, στη Μονή των Ποιμένων. Άλλη φορά επίσης πριν 5 χρόνια θυμάμαι είχε έρθει από το προξενείο της Κύπρου μια αντιπροσωπεία και μου έφεραν εμένα προσωπικά έναν τραγουδιστή από την Ελλάδα που είχε έρθει για κάποιες συναυλίες εδώ στο Τελαβίβ. Ζήτησε να προσκυνήσει εδώ στον τάφο των Ποιμένων, να τον ξεναγήσω κάτω στο σπήλαιο, και ενώ προσκύνησε εκεί στον τάφο των Ποιμένων, στο χώρο της δοξολογίας των αγγέλων, εκεί που έγινε ο ευαγγελισμός τους και άγγελος Κυρίου επέστη και τους έδωσε το μήνυμα να πάνε να προσκυνήσουν το θείο βρέφος στη Βηθλέμ, προσκύνησε, γονάτισε κάτω αυτό το πεδίο ο νεαρός τραγουδιστής και έκλαιγε. Μου ζήτησε να εξομολογηθεί. Λοιπόν, και θαύμασα τη συγκίνησή του, θαύμασα τα δάκρυά του και τον ρώτησα σε τι οφείλονται τόσα δάκρυα έτσι και τόση συγκίνηση που βλέπω στο πρόσωπό σου και σε όλη σου την ύπαρξη. Μου λέει, πάτε, εγώ ήλθα εργασία για δουλειά εδώ για κάποιες συναυλίες στο Τελαβίβ και μου πρότειναν να έρθουμε και στα Ιεροσόλυμα και οι γνωστοί σας, μου λέει, από το προξενείο με έφεραν εδώ στο μοναστήρι, στο δικό σας, με έφεραν στη Βηθλέμ και νιώθω συγκλονισμένος, νιώθω πολύ δέος και κατάνοιξη που δεν την έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, και ο ίδιος μου είπε ότι με μια απλή του επίσκεψη που άλλοι θέλησαν να τον φέρουν και να τον ξεναγήσουν εδώ στα μοναστήρια και σε μερικά πανάγια μέρη, άλλαξε όλη του ζωή. Τον επόμενο χρόνο ξαναήλθε πάλι βέβαια για συναυλία στο Τελαβίβ, αλλά πολύ διαφορετικός και μου ανέφερε ότι πλέον πηγαίνει στο Άγιο Όρος πάρα πολύ συχνά, έχει αλλάξει όλη του η ζωή. Οπότε θα μπορούσαμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος, να σας αναφέρω έτσι από την πείρα μου πάρα πολλά παρόμοια περιστατικά και πολιτικών που επισκέφτηκαν, ηθοποιών, καλλιτεχνών και μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών από την Ελλάδα,
που έρχονται και συγκρονίζονται από τα Πανάγια προσκυνήματα. Τα Πανάγια προσκυνήματα, η Αγία Γη, δεν χρειάζεται προβολή ή διαφήμιση. Από μόνα τους, από μόνες οι ιερές αυτές πέτρες, από μόνος του ο Πανάγιος Τάφος, ο Χρυκτός Γολγοθάς, αλλά και κάθε μοναστήρι των Αγίων Τόπων, το Όρος Σταβόρη, τη Δεριάδα, η Καπερναούμ, κάθε έρημος, κάθε πέτρα και μόνος του κάθε χώρος προβάλλεται με την αγιότητα που έχει όταν εδώ, όπως είπαμε, σε αυτά τα μέρη περπάτησε, έζησε ο Θεός, η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι και τόσοι Άγιοι που βρίσκονται στο στερέωμα αυτό των ουρανών.

0: Πατέρα Ιγνάτιε, η Ελλάδα μας βρίσκεται μέσα στη δίνη της λεγόμενης οικονομικής κρίσεως. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, παραπονιούμαστε για αυτά που είχαμε και χάσαμε και στα πρόσωπα σχεδόν όλων έχει εκλείψει το χαμόγελο και η χαρά. Η χαρά που δεν είχε βάση, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, στο Χριστό και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά στις δικές μας ανθρώπινες δυνάμεις και στο χρήμα. Πώς βλέπει την κατάσταση αυτή ένας αγιοταφήτης πατέρας όπως εσάς, που υπηρετεί τόσα χρόνια την Εκκλησία και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι συνεχώς σε αναβρασμό? Ποια η συμβουλή σας?
1: Τα δικά μου χρόνια διακονίας εδώ στην Αγία Γη δεν είναι και τόσα πολλά συγκριτικά και με τους παλαιούς εδώ αγιοταφήτες πατέρες που είναι τη ζωή ακόμα. Δηλαδή έχουμε αγιοταφήτες πατέρες που βρίσκονται και διακονούν εδώ στους Αγίους Τόπους 30, 40, 50 και πλέον χρόνια. Η δική μου εμπειρία είναι ελάχιστη μπροστά στην δική τους, αλλά προσπαθώ όταν μου δίνεται ευκαιρία να επισκέπτομαι όλα αυτά τα ευλογημένα γεροντάκια, αυτά τα αναστήματα των Αγίων Τόπων και να παίρνω από αυτή την ευωδία, ευλογία, αυτό το θυμίαμα των Αγίων Τόπων από την εμπειρία τους, από τη μακρόχρονη εμπειρία τους εδώ στην Αγία Γη. Λοιπόν, έχουμε γενική κρίση αξιών στις μέρες μας και όχι μόνο οικονομική, και αυτό είναι το χειρότερο, ότι η κρίση είναι παγκόσμια. Άμα όμως έχουμε Χριστό, δεν φεύγει η χαρά, η ελπίδα και η αισιοδοξία από τη ζωή μας, αλλά ζούμε μέσα σε αυτή την χαρμολύτη, μέσα σε αυτή την αγωνιστικότητα. Εμείς εδώ σαν ελάχιστοι ακρίτες και θεματοφύλακες στην Αγία Γη, ως ελάχιστοι φρουροί των Αγίων Τόπων, διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με αυτά που ακούμε, διαβάζουμε και μας τα αναφέρει άλλωστε ο ίδιος ο κόσμος, οι ίδιοι προσκυνητές που επισκέπτονται εδώ καθημερινά τα πανάγια προσκυνήματα, διαπιστώνουμε ότι όντως οι θεσμοί, οι αξίες, τα ιδανικά, αλλά και πολλοί άλλοι τομείς της ζωής του ανθρώπου διέρχονται στις μέρες μας, διέρχονται σήμερα κρίση, μεγάλη κρίση. Ο 21ος αιώνας μαζί με την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει φέρει παγκόσμια κρίση και αυτό αποτελεί μια απτή πραγματικότητα. Ο αγιοταφήτης όμως ζει ή μάλλον προσπαθεί να ζει με αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας, της ελπίδας που δυναμώνεται μέσα από τον αγώνα, μέσα από την αγωνιστικότητα, μέσα από την πίστη και κυρίως μέσα από την προσευχή. Το ότι είμαστε φρουροί εδώ στην Αγία Γη δεν σημαίνει ότι αφήνουμε το κομποσκήνι και την ευχή, διότι κατά διαστήματα παρουσιάζονται ή ακούμε έτσι με στενοχώρια να αναφέρουν ότι αν κάποιος νέος έχει ευσεβή πόθο και λέει εγώ θα πάω και θα αφιερωθώ στους Αγίους Τόπους ή θέλω να γίνω μοναχός εκεί στην Αγία Γη, ακούμε πολλές φορές που αναφέρουν και λένε, τους λένε είτε δικοί τους, είτε λαϊκοί, είτε και κληρικοί πολλές φορές ότι μα τι θέλεις να πας εκεί να κάνεις τους Αγίους Τόπους. Εκεί κάτω είναι οι αγιοταφήτες πατέρες, είναι απλά φρουροί, φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων. Δεν έχει πνευματικότητα στους Αγίους Τόπους. Και αυτό μας λυπεί, διότι το ότι είμαστε φρουροί και φύλακες των Αγίων Τόπων δεν σημαίνει ότι ο κάθε μοναχός, η κάθε μοναχή, ο κάθε αρχιμανδρίτης, αρχιερέας, ακόμα και ο ίδιος ο Πατριάρχης, ο εκάστοτε Πατριάρχης, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε φρουροί των Αγίων Τόπων θα αφήσουμε την ακολουθία μας ή μεγάλες γιορτές, μεγάλους Αγίους, δεν θα εκκλησιαστούμε, δεν θα ψάλουμε, δεν θα προσευχηθούμε. Όταν θα γυρίσουμε κατάκοπημένο, όπως σας είπα, πολλές φορές στο κελί μας, μετά από μια ημέρα κοπιαστική, με πολλές διακονίες, δεν σημαίνει ότι ενώ είμαστε κατάκοποι, θα αφήσουμε την προσευχή μας, θα αφήσουμε το κομποσκήνι μας, θα αφήσουμε την ηκεσία μας, θα αφήσουμε την μνημόνευση τόσων ονομάτων που μας αφήνει ο κόσμος. Εγώ μπορεί να ζω μόνος μου εδώ στην Μονή των Ποιμένων, αλλά πάντοτε προσπαθώ να βρίσκω ψάλτη, ιεροψάλτη, από τα Ιεροσόλυμα, από τον Πανάγιο Τάφο. Έρχεται ο πατέρας Θεόδουλος με ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Ισιδώρου, από τον Πανάγιο Τάφο, με ευλογία του Μακαριωτάτου. Έρχεται κάθε φορά κάποιος μοναχός για να ψάλει, να βγάλουμε ακολουθία, μεγάλες γιορτές. Λοιπόν, δεν είναι η Αγία Γη χωρίς ακολουθίες, χωρίς θείες λειτουργίες, χωρίς μνημονεύσεις, ακόμα και χωρίς αυτό το κομποσκήνι. Μπορεί όλη μέρα να είμαστε με τους προσκυνητές, μπορεί όλη μέρα να σκοπίζουμε, να καθαρίζουμε εικόνες, να σβήνουμε κεριά, να δεχόμαστε και να ξεπροβοδίζουμε τον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι από το νου μας, από την καρδιά μας λείπει η ευχή του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ λέει ισόν με τον αμαρτωλό, αλλά και η μνημόνευση όλων εσάς που έρχεστε με τόσο πόθο εδώ στην Αγία Γη και όλοι σας φεύγοντας μας λέτε Πάτερ να εύχεστε, και οι πιο πολλοί μας αναφέρουν και συγκεκριμένα τα προβλήματά τους. Λοιπόν, ο κάθε αγιοταφήτης πατέρας που δυναμώνεται από αυτή την πίστη, την αγωνιστικότητα και την προσευχή, τον καθένα λοιπόν από μας, και όχι μόνο για τους αγιοταφήτες πατέρες, τον καθέναν από μας, δηλαδή και όλους τους Έλληνες και όλους τον καθέναν από μας σε όλη τη γη, έγκυται στο να βάλει το λιθαράκι του για να αντιμετωπιστεί αυτή η γενική κρίση. Θα μου πείτε, ωραία, πώς θα αντιμετωπιστεί η παγκόσμια αυτή κρίση που γνωρίζει σήμερα η Οικουμένη? Με αγώνα πνευματικό, με υπομονή, με καρτερία, με σθένος λιονταριού, να έχουμε αγάπη για τον πλησίο μας, με σεβασμό προς τις αξίες, τα ιδανικά, τους θεσμούς, τις παραδόσεις, την πίστη μας, τα ήθη και τα έθιμα, και όχι μόνο τα δικά μας αλλά και των άλλων λαών, διότι εμείς εδώ που ζούμε στην Αγία Γη έχουμε να κάνουμε με πολλά έθνη και δόγματα. Πώς θα κρατήσουμε λοιπόν αυτές τις κρυστάλλινες ισορροπίες? Ακροβατώντας τις πιο πολλές φορές με προσευχή, σεβόμενοι τους άλλους, προσευχόμενοι και κυρίως με διακριτική παρουσία. Με τη διακριτική αυτή παρουσία του Ρωμιού, του Έλληνα Ορθοδόξου Αγιοταφήτη Πατέρα εδώ στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην Θεοβάδη στη Γη. Εμείς εδώ στους Αγίους Τόπους ζούμε εν μέσω όχι μόνο Ορθοδόξων, όπως εσείς στην Ελλάδα. Θα μου πείτε βέβαια τώρα και στην Ελλάδα και με το κύμα των μεταναστών δεν έχουμε μόνο Ορθοδόξους, αλλά ακόμα περισσότερο εδώ στην Αγία Γη εμείς ζούμε με Μουσουλμάνους, με Εβραίους, με Αρμενίους, Ρωμαιοκαθολικούς, Προτεστάντες, πολλά έθνη, δόγματα. Οπότε με πολλή διάκριση, με πολλή προσευχή προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια διακριτική παρουσία αγάπης εδώ στους Αγίους Τόπους. Και για να αντιμετωπιστεί η κάθε κρίση, αν δεν προσευχηθούμε, αν δεν νικετεύσουμε, αν δεν γονατίσουμε, αν δεν τρέξουμε στην Εκκλησία, στο Πνευματικό, αν δεν τρέξουμε στη Θεία Λειτουργία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, χρειάζεται από όλους εμάς να καταβάλουμε μια ελάχιστη θυσία, να κάνουμε κάποιο βήμα. Φοβάμαι ότι οι περισσότεροι σήμερα δεν θέλουν να αγωνιστούν, δεν θέλουν να δώσουν τίποτα, να προσφέρουν τίποτα στο Θεό. Λοιπόν, αν ο Αγιοταφήτης Πατέρας έδωσε τα πάντα, άφησε τα πάντα για να αφιερωθεί εδώ στους Αγίους Τόπους, το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς όλοι μας. Είτε ο καθένας από εμάς, είτε έχει κληθεί από το Θεό να υπηρετήσει μέσα στον κόσμο, μέσα στην οικογένεια, στην Ιεραποστολή, στο μοναστήρι, μέσα στην κοινωνία, πρέπει να κινηθεί με πίστη, υπομονή, προσευχή και αγωνιστικότητα, να αποκτήσει πνευματικότητα. Και πνευματικότητα δεν την αποκτά κανείς παίρνοντας κάποιο χάπι. Χρειάζεται κάποιες θυσίες να καταβάλουμε. Λοιπόν, και να εύχεται ο ένας για τον άλλον. Αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς όπου, εδώ στην Αγία Γη, όπως άλλωστε και κάθε μοναχός τώρα σε κάθε μέρος του κόσμου, αυτό ακριβώς κάνουμε, προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κρίση, κάθε κρίση, αλλά να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό, γιατί βλέπουμε στις μέρες μας έτσι μια αποστασία.

0: Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, είναι σίγουρα πολλά που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και σίγουρα θα θέλαμε να σας ακούσουμε ακόμη περισσότερο. Είναι μεγάλη ευλογία και χαρά για όλους μας, γιατί μέσα από την επικοινωνία μαζί σας, αλλά και με όλους τους αγιοταφείτες πατέρες, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, νιώθουμε ότι βρισκόμαστε εκεί, στα αγιασμένα χώματα, στην Αγία Γη, και άρωμα Ιερουσαλήμ μας λούζει όλους. Ο χρόνος μας όμως είναι περιορισμένος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε να σας δεσμεύσουμε για ακόμα μία παρόμοια εκπομπή ή και περισσότερες, βάζοντας ουσιαστικά άνω τελεία στη σημερινή μας σύνδεση, αφήνοντας ανοιχτή την γέφυρα επικοινωνίας που μαζί εγγενιάσαμε, πλατεία λιονταριών, πύλη λεόντων, πάντοτε εκμεταλλευόμενοι με την καλή έννοια την μεγάλη σας αγάπη. Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να σας ευχηθούμε να είστε πάντοτε καλά, άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου μας να σας επισκιάζει. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ ταπεινά πάρα πολύ για την αγάπη σας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, απλά να εύχεστε και για μας εδώ τους ελαχίστους αγιοταφείτες πατέρες, όπως και εμείς ευχόμαστε για σας, να εύχεστε να συνεχίζουμε εμείς οι ελάχιστοι να είμαστε αυτοί οι ανάξιοι, οι διάδοχοι, οι κληρονόμοι και συνεχιστές του έργου των μοναχών εκείνων που ήλθαν και εδώ στην Αγία Γη και απαρτίζουν μέχρι σήμερα την ένδοξη αυτή φάλαγγα της αγιοταφητικής αδελφότητας, και να συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η ακίμητη φρουρή των Αγίων Τόπων με τις δικές σας ευχές, με τις δικές σας προσευχές, και αυτό άλλωστε ταπεινά αναφέρουμε και στους προσκυνητές όταν φεύγουν από το μοναστήρι μας, όταν φεύγουν από την επίσκεψή τους από το κάθε προσκύνημα, ότι επιστρέφοντας πίσω στην Ελλάδα να μην μας ξεχάσουν. Απλά όταν πηγαίνουν στην εκκλησία να ανάβουν ένα κεράκι για την αγιοταφητική αδελφότητα ή στην προσωπική τους προσευχή να εύχονται έστω ένα Κύριε Ελέησον για τους ελάχιστες αγιοταφήτες, πατέρες, μοναχούς, μοναχές, μέχρι και τον τελευταίο δόκιμο που διακονεί εδώ στην Αγία Γη. Εύχεστε και θα ευχόμαστε, και όσοι δεν έχουν έρθει στην Αγία Γη, νομίζω ότι ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους θα τους μείνει ανεξίτηλο μέσα στην μνήμη, και μέχρι να πεθάνουν θα θυμώνται που πάτησαν σε αυτά τα ιερά χώματα. Ένα ταξίδι στην Αγία Γη, μόνο και μόνο να επισκεφτεί τον Πανάγιο Τάφο μέσα τα Ιεροσόλυμα αρκεί. Και ελπίζουμε στην αγάπη σας να σας δούμε και πάλι συν Θεό να ξαναμιλήσουμε. Εύχεστε, να εύχεστε κι εσείς για μας. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας.
0: Χαίροντά μου, ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο και την μεγάλη σας αγάπη. Την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες τη μνήμη, τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε από τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες Πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυρή ιωνική, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Όταν τα αδυσόπιτα κύματα της ιστορίας μας πέταξαν πάνω στους βράχους της απόγνωσης που την είπανε Ελλάδα, τα μόνα εφόδια που καταφέραμε να διασώσουμε εμείς οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Καπαδοκία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, ήταν η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα. Η αγάπη προς τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, τις οποίες μας ανάγκασαν να εγκαταλείψουμε οι προτέτοιοι της καταστροφής μας, η πίστη προς την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και η ελπίδα της δικαίωσης. Η εγκατάλειψη των πατρίδων επιβλήθηκε στις ελληνορθόδοξες κοινότητες της Ανατολής σύμφωνα με τους όρους της διαβόητης και επονίδιστης συνθήκης της Λοζάνης. Αυτό το μνημείο αστικής ηθικής και πλήρους αντικειμενοποίησης του ανθρώπου, το ακατανόητον και ανήκουστον και πρωτεφανές εις τα χρονικά της ιστορίας ανθρωπομέτρημα και αντάλλαγμα, ως γίνεται στους ζωεμπόρους δια τα άλογα, τα θρέματα και κτίνη. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της ανταλλαγής των πληθυσμών δεν επέτρεπε στους ανταλλάξιμους να καθορίσουν οι ίδιοι την τύχη τους. Το θρήσκευμα, η φυλή, η γλώσσα δεν δύναταν να θεωρηθούν ως βέβαιοι ενδείξεις εθνικότητος. Ο μοναδικός αλάνθαστος παράγων είναι η εθνική συνείδηση, δηλαδή η εσκεμμένη θέληση των ατόμων όπως καθορίσουν την τύχη των και αποφασίσουν εις ποιαν εθνική οικογένεια επιθυμούν να ανήκουν. Όλοι μας κρατάμε σε μια γωνιά του μυαλού μας τη γλύκα κάποιων προσωπικών παιδικών μας στιγμών. Κι ίσως αυτό το κάτι ξεχωριστό και απρόβλεπτο που αποφασίζουμε να κάνουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας να είναι αναδημιουργία των παιδικών μας στιγμών, των αναζητήσεων και των αναμνήσεων. Η γιαγιά μου που με μεγάλωσε, καθημερινά οι ίδιες κινήσεις, πλησίαζε το παράθυρο ψηλά από το δεύτερο πάτωμα του σπιτιού και έριχνε μια ματιά στο δρόμο. Αυτή ήταν και η επαφή της με τον έξω κόσμο. Μικρομάγαζα, στενά σπίτια, εμπορική κίνηση, μόχθος και αγωνία για την καθημερινή ζωή. Έβλεπε το γένος των ανθρώπων να δοκιμάζει τις αντοχές τους. Τους έβλεπε και μετά έκλεινε το παράθυρο και αποτραβιόταν. Αυτό ήταν όλο. Μάταια προσπαθούσε να συλλάβει το σχήμα, τη μορφή και το νόημα αυτού του κόσμου. Μετά καθόταν σε μια πολυθρόνα από παλιό μαύρο ξύλο, ακριβώς αντίκρι από το παλιό ρολόι. Το παλιό ρολόι, αντίκα από τη Σμύρνη, που από τα στολίσματα καταλάβαινες ότι είχε χειροτεχνηθεί από μάστορα της ψιλοδουλειάς και της τέχνης. Το πρόσεχε και το κούρτιζε συνέχεια, ίσως γιατί φοβόταν μη σταματήσει και μαζί του σταματήσει η ζωή και η ανάσα του κόσμου.
Ύστερα με έπαιρνε κοντά της και μου μιλούσε για ένα λησμονημένο παρελθόν που αγωνιζόταν να ξαναπλάσει. Αυτό τη γοήτευε, αλλά συνάμα βασάνιζε και την ψυχή της. Η επιστροφή της δεν ήταν επιθυμία, αλλά ανάγκη για να επανακτήσει την εσωτερική της ισορροπία. Επιστροφή σε έναν ονειρικό κόσμο που κάθε δρόμος, κάθε γειτονιά, κάθε πέτρα έπαιρναν χρώμα και φως. Γίνονταν ζωντανά αντικείμενα, αποκτούσαν διαφάνεια, βάθος και αξίες, παίρνοντας σχεδόν την αρχική τους μορφή. Τα σπίτια, οι άνθρωποι, ο τρόπος ζωής παρέλαβναν μπροστά μου. Όσο μίλαγε, αναζητούσε την εικόνα τους, αναπλάθοντας έναν ολόκληρο κόσμο νοσταλγικό και ενδιαφέροντα που αγωνίζονταν να του δώσει έκφραση και μορφή, επιβάλλοντας την παρουσία του στη μνήμη της. Το μυαλό της περιπλανιόταν σε εποχές, έπιπλα, αντικείμενα που κάποτε είχε αγγίξει, και αυτά σαν να τις νέβανε επικλητικά, σαν να ρηγούσαν από χαρά και συγκίνηση. Όλα περνάνε μια βελούδινη απαλότητα. Η Σμήνη ήταν μια μνήμη που την άγγιζε από καιρό σε καιρό, σαν τον άνθρωπο που αγγίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια κλεισμένη πληγή. Φιλόξενο λιμάνι σαν αυτό της Σμήνης η καρδιά της και αστήρευτη δεξαμενή γνώση της στη μαγειρική. Ποτέ δεν σταμάτησε να μου θυμίζει ότι το καλομαγειρεμένο φαγητό και το καλοστρωμένο τραπέζι έχει την έννοια της γιορτής. Είναι μια διαδικασία ψυχική, ξετύλιγμα επιθυμίας, επικοινωνίας και ευχαριστίας. Πρέπει να ικανοποιεί τη γεύση και την όσφρηση, κάθε τι που φτιάχνεις, αλλά και την όραση και την ακοή. Θυμάμαι τις εκρηκτικές γεύσεις των φαγητών της με τη βοήθεια των μπαχαρικών που έμοιαζαν με ζωηρά χρώματα πάνω σε λευκό χαρτί. Η κανέλα, το μοσχοκάριδο, η βανίλια. Όλα ξετυλίγαν ένα ουράνιο τόξο στα μάτια μου. Όλα καθαρά και μερακλείδικα. Αυτά ήταν και τα πρώτα μαθήματα γευσιγνωσίας που πήρα μαζί με το ερέθισμα να κάνω αργότερα ένα ταξίδι στο χρόνο, στον τόπο, στα ήθη και στις γεύσεις, με σκοπό τη δημιουργία αυτού του βιβλίου που έπρεπε να αφιερώσω στη γιαγιά μου. Η Μικρά Ασία ήταν πάντα το σταυροδρόμι των λαών, η κοιτίδα των πολιτισμών, αλλά και ένα στρατηγική σημασίας χώρος που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Χιλιάδες χρόνια πριν, από τότε που αμέτρητες φυλές έφταναν σε αυτό το χώρο με σκοπό να κυριαρχήσουν, η Μικρά Ασία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια ανήσυχη εθνολογικά περιοχή. Σύμφωνα με τις απόψεις των ιστορικών ερευνητών, οι πρώτοι κάτοικοι ολόκληρου του μικρασιατικού χώρου ήταν Άριοι, που ξεκινώντας από την Ινδία εξαπλώθηκαν έως τα παράλια της Ιωνίας. Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων προς τη Μικρά Ασία σημειώνεται κυρίως τον 8ο αιώνα π.Χ. Με τον τρόπο αυτόν πραγματοποιείται μια θαυμαστή πρόσμιξη φυλών, θρησκειών και πολιτισμών των Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με τους πληθυσμούς που ήδη βρίσκονται στη Μικρά Ασία από τα πανάρχια χρόνια. Έπρεπε να παρέλθουν 50 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή για να σκεφτούν ότι η Ανατολή δεν περιορίζεται. Η Ανατολή απλώνεται. Απλώνεται παντού. Η θρησκεία, η γλώσσα και η παιδεία στις πατρίδες της Ανατολής είχε ένα παρελθόν ανεξάρτητο από τους δυτικότροπους θεσμούς
που επιβλήθηκαν στον ελλαδικό χώρο. Όλες οι ελληνικές χώρες της Μικράς Ασίας ήταν με δικά της έθιμα, κουλτούρα και ήθη. Ήταν μια κοιτίδα πολιτισμού. Πολιτισμού μέσα από μεγάλη ιστορία. Οι λαοί της Μικράς Ασίας είχαν διατηρήσει την ιδιαιτερότητά τους τόσο κατά τη διάρκεια της περσικής κυριαρχίας όσο και στα ελληνιστικά, ελληνορωμαϊκά, βυζαντινά και τα οθωμονικά χρόνια. Ο Πόντος προσδιορίζεται γεωμετρικά βόρεια της Μικράς Ασίας. Η ιστορία του ξεκινάει με την Αργοναυτική Εκστρατεία, αμέσως μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Ο ελληνισμός της περιοχής αυτής, τόσο στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όσο και της Ρωμαιοκρατίας και αργότερα του Βυζαντίου, αλλά και της Τουρκοκρατίας, διατήρησε αλόβητη την εθνική του συνείδηση. Παντού υπάρχει ο πολιτισμός τους, παντού υπάρχει μία ιστορία. Μετά την εγκατάσταση των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο στη διάρκεια του 8ου αιώνα, μια σειρά από ελληνικές αποικίες δημιουργούνται στα παράλια της περιοχής. Πρώτοι οι Μεγαρείς δημιουργούν την Ηράκλεια, κατόπιν ιδρύεται η Σινόπη, τα Κωτίωρα, η Κερασούντα, η Τραπεζούντα που ήταν αποικίες των Σινοπαίων, οι Ίωνες της Φωκαίας ιδρύουν και την Αμισό τη σημερινή Σαμψούντα. Ανάμεσα σε ένα βουνό και στη θάλασσα βρίσκεται η Τραπεζούντα. Ιδρύθηκε τον 7ο με 8ο αιώνα από Χριστού από κατοίκους της Σινόπης. Κατά τη διαδρομή σου από την Ινέμπολη προς τη βόρεια ακτή της Μικράς Ασίας βλέπουμε στη διαδρομή μας απλωμένες πόλεις, σελοφοσιρές, μικρά χωριά που βρίσκονται σε βουνοπλαγιές ή μέσα σε κοιλάδες. Και ξεπροβάλλει η Σαμψούντα. Η πόλη αυτή βρίσκεται στη συνέχεια της διαδρομής ανατολικότερα και είναι απλωμένη στην ακτή, ανεβαίνει σε ορισμένα τη σημεία στις συνεχόμενες λοφοσιρές και περιβάλλεται από πολλά μικρά χωριά που βρίσκονται σε κοιλάδες. Τα σπίτια της πόλης είναι χτισμένα αντίθετα προς τις πόλεις της νότιας Τουρκίας με τούβλα. Είναι ασπρισμένα και οι στέγες σκεπασμένες με κεραμίδια. Στη Σαμψούντα, καθώς και στη δυτική ευρισκόμενη Πάφρα, στις όχθες του μεγαλύτερου ποταμού της βόρειας Μικράς Ασίας, του ποταμού Άλης, ευδοκιμεί το καλύτερο είδος καπνού όλης της περιοχής. Συνεχίζουμε με την Κερασούντα, που ευδοκιμούν οι περισσότερες κερασιές. Εμπορευόταν τις κερασιές και ίσως και γι' αυτό πήρε και το όνομα Κερασούντα. Φτάνουμε σιγά σιγά στο Βόσπορο. Αναζητούμε εικόνες και βρίσκουμε εικόνες από την Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται με θέα το Βόσπορο, τα νησιά Ήμβρος. Η Ήμβρος
στολισμένη με το πράσινο των δέντρων και τον γκρίζο των γυμνών βουνών της. Κάπου εκεί διακρίνεται και η Σαμοθράκη. Ντυμένη το άρωμα το μενεξεδί, ρόδινο ανταυγιών του πρωινού μέσα σε λαμπερούς υδρατμούς. Η Κωνσταντινούπολη είναι ίσως η πιο γνωστή ιστορική πόλη του κόσμου μετά τη Ρώμη και την Αθήνα. Ιδρύθηκε από τον Κωνσταντιο Α το 324 στην τοποθεσία που βρισκόταν η αποικία των Μεγαραίων, Βυζάντιο. Η ιστορική πόλη βρίσκεται σε μια μικρή χερσόνησο που περιβάλλεται νότια από την Προποντίδα, ανατολικά βρίσκεται το στενό πέρασμα του Βοσπόρου και στο βορρά ο Κεράτιος κόλπος. Η θέση της Κωνσταντινούπολης ήταν μοναδική και αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία στον πλανήτη. Βρίσκεται στο σημείο που ενώνονται οι δύο ήπειροι, η Ευρώπη και η Ασία, ενώ ταυτόχρονα ελέγχει τους στρατιωτικούς δρόμους από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο. Η πόλη υπήρξε πρωτεύουσα τριών διαδοχικών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, της Βυζαντινής και της Οθωμανικής, με συνέπεια την ανάδειξη αλλά και τη γεφύρωση των τριών αυτών πολιτισμών. Η Κωνσταντινούπολη είναι έδρα της Ορθοδοξίας του Ανατολικού Χριστιανικού Κόσμου. Στην τοποθεσία Φανάρι βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο θεωρείται η καρδιά όλου του Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η Αγία Σοφία. Η Αγία Σοφία, ιερός ναός της του Θεού Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, είναι ένας Ορθόδοξος ναός, ίσως ο σημαντικότερος όλων των εποχών και από τα αριστουργήματα της χριστιανικής αρχιτεκτονικής. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Αγία Σοφία είχε χτιστεί τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν άλλος ομώνυμος ναός, ο οποίος καταστράφηκε στη στάση του Νίκα το 532. Την ίδια χρονιά αποφασίστηκε η ανέγερση του νέου ναού από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Πρώτο. Αρχιτέκνος ήταν ο Ανθέμιος και Ισίδωρος. Σύμφωνα με την παράδοση, στα εγγένεια που έγιναν τις 27 Δεκεμβρίου το 537, ο Ιουστινιανός, μόλις αντίκρισε τελειωμένο το ναό, εξέτεινε τα χέρια του προς τον ουρανό ανακράζοντας: «Δόξα το Θεό, το καταξιώσα ντύμε, τι ούτων έργων επιτελέσε. Ναι, νικήκασε Σολομών». Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να εκφράσει το θαυμασμό του για τον ναό που ήταν καλύτερος από αυτόν του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα. 20 χρόνια μετά την ανέγερσή του και έπειτα από πολύ δυνατό σεισμό, ο Τρούλος κατέπεσε και κατέστρεψε την αψίδα του Ιερού Άμβωνα και την Αγία Τράπεζα. Το νέο Τρούλο που υπάρχει έως σήμερα κατασκεύασε ο ανιψιός του Ισιδώρου, Ισίδωρος ο νεότερος. 24 Δεκεμβρίου του 563 τελέστηκαν τα δεύτερα εγγένεια από τον Πατριάρχη Ευτύχιο, παρουσία του Αυτοκράτορα και των πιστών της Κωνσταντινούπολης. Για τον ναό μάλιστα της Αγίας Σοφίας, ο εορτασμός των Χριστουγέννων αποκτούσε μεγάλη σημασία αφού ακολουθούσε την ετήσια μνημόνευση των δεύτερων εγγενείων του ναού. Έτσι, οι δύο εορτασμοί, δηλαδή των Χριστουγέννων και της ετήσιας μνημόνευσης των δεύτερων εγγενείων, σχετίζονται στενά. Η λειτουργία αποκτούσε ακόμη πιο επίσημο χαρακτήρα λόγω της παρουσίας του Αυτοκράτορα και την τήρηση αυστηρού βασιλικού πρωτοκόλου, που εκτός των άλλων ανήμερα τα Χριστούγεννα προέβλεπε και διαδρομή του Αυτοκράτορα με χλαμίδα και στέμα μέσα από το Ιερό Παλάτι της Κωνσταντινούπολης με κατεύθυνση τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε το ιστορικό οδηπορικό των αλυσμόνητων πατρίδων μέσα από μνήμες και από ήθη και έθιμα. Η θέα προς το Βόσπορο ήταν η μοναδική θέα της πόλης που ήταν απερίγραπτα έπρεπε να κάθεσε ώρες με θέα της πόλης αυτής. Ανάμεσα από όλα τα σπίτια που σκαρφάλωναν ψηλά στο ύψωμα ξεχώριζαν πολύ καθαρά και με την αρμονικότητα των διαστάσεών τους τα μεγαλεπίβολα γιγαντιαία κτίρια των τζαμιών με τους επιβλητικούς τρούλους πλαισιωμένους από μικρότερους και στο πλάγια οι μιναρέδες που τον μοιρά τεινάζοντας στον ουρανό σαν θέλουν να δώσουν στους γειτονικούς συμπαγείς πέτρινους όγκους παλμό και κίνηση. Κτίρια που γοητεύουν με την αρχιτεκτονική τους ομορφιά και τη θαυμάσια τοποθεσία τους, κτίρια που θρονιάζονται σαν βασιλιάδες υποτάσσοντας τα πάντα γύρω τους. Κεράτιος κόλπος. Δεξιά η συνοικία του Γαλετά στις υπόρειες στην κορυφή του υψώματος. Δύο πελώριες γέφυρες συνδέουν την Κωνσταντινούπολη με το Γαλατά. Την καλύτερη συνολική θέα της Κωνσταντινούπολης την προσφέρει η γέφυρα που είναι κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία ανάμεσα στα δύο τμήματα της πόλης. Εκείνο που θα μπορούσε να το ονομάσει κανείς Ευρωπαϊκού Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τη συνοικία του Γαλατά και του Πέραν από τη μια πλευρά και την παλιά Τούρκικη Σταμπούλ από την άλλη όχθη του Κεράτιου κόλπου. Από την ζωηρότατη κίνηση του Γαλατά περνάμε στη γέφυρα όπου χύνονται από τη μια μεριά η ανθρωποθάλασσα του Πέραν και του Γαλατά και της Κωνσταντινούπολης από την άλλη. Η αρχιτεκτονική μορφή στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας μέσα είχε χρυσή φωτοχυσία από χιλιάδες λάμπες. Ο τεράστιος και επιβλητικός χώρος προκαλούσε μια εντελώς ιδιάζουσα εντύπωση γεμάτη συγκίνηση και δέο θρησκευτικό. Σε κανέναν άλλο ναό του Θεού δεν αισθανόσουνα τη συγκίνηση αυτή τόσο βαθιά. Τα σημαντικότερα λείψανα της γεννήσεως υπήρχαν στη Μεγάλη Εκκλησία πριν την καταστροφή της από τους Ταυροφόρους το 1204. Τα πιο σημαντικά από τα λείψανα που βρίσκονται στην Αγία Σοφία και συνδέονται με τη γέννηση του Χριστού ήταν τα Άγια Σπάργανα που αποτελούνται από διάφορα εφάσματα, κάποια γενοφάσκια, ένα μαντίλι και μια πετσέτα, την οποία πιθανόν χρησιμοποίησε η Σαλόμη για να σκουπίσει το βρέφος. Τα ιερά αυτά κοιμήλια τονίζουν το συμβολικό ρόλο που έπαιζε πάντα η Αγία Σοφία στην αντίληψη των Βυζαντινών. Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και υπήρξε ο σημαντικότερος ναός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, ο ναός έγινε Ρώμαιο Καθολικός και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Το 1930 ο Κεμάλ μετέτρεψε το τέμενο σε μουσείο. Σήμερα στο ναό πραγματοποιούνται πολλές εκδηλώσεις. Η Αγία Σοφία θεωρείται σήμερα ως ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και θαύμα αρχιτεκτονικής. Έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Είμαι ο Νίκος ο Τσικριτσάκης. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή περί υγείας λόγος από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Ευελπιστώ πως είμαστε όλοι.

0: και ενδιαφέροντα. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ειδική αιματολόγος, ήταν συντονίστρια διευθύντρια του Κέντρου Αίματος του Βενζελίου. Είναι καλός άνθρωπος και καλή φύγη, η οποία τόσα χρόνια έχει χτίσει το Κέντρο Αίματος ουσιαστικά, και το ιατρείο Πήξης, το μοναδικό στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο Βενζέλιο, βρίσκεται στον Ηρόδοτο στο διαγνωστικό, και μας έκανε τη τιμή να μιλήσουμε σήμερα εδώ για τη δουλειά της, για το τι σημαίνει ιατρείο Πήξης, για το τι ελέγχους κάνουμε κατά την κοίηση, και να καταλάβουμε δύο πράγματα που πρέπει. Κυρία Σφυριδάκη, χαίρομαι που είσαστε μαζί μας.
1: Κύριε Τετετσάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η γνωριμία μας είναι μακρόχρονη και η φιλία μας μακρόχρονη, και ευχαριστώ για όλα τα καλά σας λόγια και για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξω το θέμα που έχω αγαπήσει και έχω δουλέψει πάνω σε αυτό, και πιστεύω ότι έχει βοηθηθεί αρκετά ο κρητικός πληθυσμός από το τμήμα που είχαμε στο Βενιζέλιο και από αυτό που συνεχίζομαι, από τη δουλειά που συνεχίζομαι τώρα εδώ.
0: Και έχει βοηθηθεί και βοηθιέται, και όλα αυτά που είπα δεν ήταν παρά μόνο αλήθειες. Η δουλειά σας είναι γνωστή, ο κόσμος το ξέρει, οι όσοι συνεργάστηκαν μαζί σας το ξέρουν, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Εσείς χτίσατε το Κέντρο Αίματος, εσείς δώσατε στο νησί αυτή τη δυνατότητα να έχει ένα ιατρείο Πήξης, ένα σοβαρό ιατρείο, και είναι απλά αλήθειες. Επειδή ξέρω ότι και σας ο χρόνος σας είναι λίγο πιεσμένος ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι, δεν θα κολλησιαζήσω άλλο και θα προχωρήσω απευθείας. Θέλω να μας πείτε λίγο το κομμάτι της κοίησης που είναι βασικό στο κομμάτι το δικό σας, αυτό της αιματολογίας, αυτό που, γιατί πολλά ζευγάρια αρχίζουν, κάνουν σχέδια, προχωράνε στο να γίνουν γονείς και μετά
1: υπάρχει κάποιο κόλλημα.
0: Ναι. Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η κοίηση είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στη ζωή της γυναίκας. Είναι μια κατάσταση που αλλάζει ο οργανισμός για διαφόρους λόγους. Δηλαδή έχουμε μια διαταραχή στις ορμόνες της γυναίκας, έχουμε μια μεταβολή στο μηχανισμό της πήξεως. Να σκεφτείτε ότι μια γυναίκα έχει 6 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο στη διάρκεια της κοίησης. Και αυτό που θέλω να ξέρουν οι γυναίκες και αυτό που θέλω να τους δώσω να καταλάβουν είναι ότι η διάρκεια της λοχίας είναι, και ειδικά οι μέρες πιο κοντά στον τοκετό, είναι αυτές που είναι οι πιο επικίνδυνες μέρες για να αναπτυχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που πρέπει ο μευτήρας να ξέρει και αυτό που θα πρέπει να ξέρει κάθε γυναίκα είναι το ποιος είναι ο θρομβωτικός κίνδυνος της κάθε γυναίκας. Δηλαδή ποια είναι η πιθανότητα να κάνει κάθε γυναίκα, μια γυναίκα που είναι έγκυος, ένα θρομβωτικό επεισόδιο στη διάρκεια της κοίησης ή στη διάρκεια της λοχίας, και πώς μπορεί αυτό να αποφευχθεί. Ένας λόγος που θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση με τον αιματολόγο στη διάρκεια της κοίησης είναι αυτός. Ένας άλλος λόγος είναι οι διάφορες μευτικές επιπλοκές που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της κοίησης. Λέγοντας λοιπόν μευτικές επιπλοκές, τι εννοούμε? Εννοούμε τις καθέξινες αποβολές. Δηλαδή όταν έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει 2 ή 3 συνεχόμενες αποβολές, θα πρέπει να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο. Να οδηγηθεί δηλαδή να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και την απαραίτητη κλινική εκτίμηση. Μια γυναίκα η οποία εμφανίζει μια προεκλαμψία, όταν υπάρχει ένα ιστορικό ενός πρόωρου τοκετού, όταν υπάρχει ένα σύνδρομο HELP, όταν

0: υπάρχει μια υπολοιπόμενη ανάπτυξη εμβρίου. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε αμευτική επιπλοκή, αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί από το μευτήρα και θα πρέπει να αξιολογηθεί και από τον αντίστοιχο αιματολόγο. Δηλαδή ουσιαστικά στα μεγάλα κέντρα ο μευτήρας με τον αιματολόγο πάνε κοντά-κοντά. Έτσι. Γιατί η κατάσταση της κοίησης, όπως λέω στις γυναίκες, και αυτό θέλω να το καταλάβουν, δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι δυναμικό. Η κοίηση είναι κάτι η οποία μεταβάλλεται από μέρα σε μέρα. Εκτός από τον εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται κατά κόρον τώρα και πολλές φορές γίνεται καθ' υπερβολή, έτσι, και είναι ένας εργαστηριακός έλεγχος ο οποίος είναι και χρονοβόρος και κοστοβόρος, θα πρέπει να αξιολογηθούν πάρα πολλοί παράγοντες κινδύνου που δεν λαμβάνονται υπόψη, περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου. Οπότε κάθε γυναίκα θα πρέπει να εκτιμηθεί ξεχωριστά από τον γιατρό της και να δοθούν ξεχωριστά οι οδηγίες. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο κέντρο εδώ και αυτή είναι η παρακολούθηση που κάνουμε στη διάρκεια της κοίησης.
1: Βλέπουμε, ακούμε και γνωρίζουμε λίγο πολύ όλοι μας περιπτώσεις όπου υπάρχει και μία και δύο και τρεις αποβολές σε ένα νέο ζευγάρι που δεν έχει άλλα συμπτώματα, που δε και έπειτα αρχίζει να ψάχνετε μήπως αυτό, μήπως το άλλο, μήπως το τέτοιο. Υπάρχει κάτι σαν πρόληψη σε αυτό το κομμάτι?
0: Κοιτάξτε να δείτε, συγκεκριμένα οι οδηγίες λένε ότι για να γίνει κάποιος έλεγχος δρομοφιλίας θα πρέπει να υπάρχουν δύο ή τρεις, να υπάρχουν καθέξινα αποβολές, και καθέξινα αποβολές είναι, όπως σας είπα, δύο ή τρεις συνεχόμενες. Μάλιστα. Ανάλογα με το τι εταιρεία, αν είναι η αμερικάνικη εταιρεία, είναι η αγγλική εταιρεία, τι οδηγίες ακολουθούμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να κοιτάξει η γυναίκα, δηλαδή τα πιο συχνά αίτια, ειδικά σε αποβολές πρώτου τριμήνου, δηλαδή στις αρχές της κοίησης, είναι οι χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Αυτό είναι το πιο συχνό αίτιο. Mm. Άλλα αίτια είναι οι ανατομικές ανομαλίες, πρέπει να δει ο μευτήρας. Αίτια είναι οι ορμονικές ανομαλίες, είναι η έλλειψη βιταμινών. Μετά έρχονται οι ανοσολογικές ανομαλίες, τροφοφιλικές ανομαλίες, και περίπου στο 80-85% δεν βρίσκεται κάποιο συγκεκριμένο αίτιο για κάποια αποβολή. Αλλά παρόλα αυτά συνιστάται έλεγχος, δηλαδή θα πρέπει να γίνεται. Μια γυναίκα που έχει δύο ή τρεις συνεχόμενες αποβολές έχει δικαίωμα, ή αν έχει ένα ενδομήτριο θάνατο πέραν της 10ης εβδομάδας κοίησης, έχει το δικαίωμα να κάνει έναν έλεγχο θρομβοφιλίας.
1: Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Κάνει τον έλεγχο θρομβοφιλίας και βρίσκουμε ότι έχει θρομβοφιλία. Ποια είναι οι διαδικασίες, τι κάνουμε, τι φάρμακα υπάρχουν, τι γίνεται ώστε να μπορέσει να προχωρήσει?
0: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και από την αρχή, αυτό δεν πρέπει να αρκούμαστε μόνο στον εργαστηριακό έλεγχο. Ένας εργαστηριακός έλεγχος, ακόμα και αν είναι αρνητικός, δεν μας καλύπτει ποτέ ότι μια γυναίκα δεν θα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Έχουμε λοιπόν στη διάρκεια της κοίησης δύο πράγματα να δούμε σε μια έγκυο γυναίκα. Το πρώτο είναι ο θρομβωτικός της κίνδυνος, και εκεί έχουμε αρκετά κριτήρια βάσει των οποίων μπορούμε να αποφασίσουμε αν θα δώσουμε αντιπληκτική αγωγή ή όχι, και έχουμε και τις διαφόρου τύπου ανοσολογικές ανομαλίες, που αυτές είναι που έχουν σχέση περισσότερο, λένε, το γνωστό μευτικό αντιφοσφολιπιδικό σύνδρομο. Είναι αυτές οι ανομαλίες που έχουν σχέση περισσότερο με τις αποβολές ή με τις άλλες μευτικές επιπλοκές. Συνήθως η θρομβοφιλία, αυτό που λέμε θρομβοφιλία, ναι, δεν έχει σχέση με αποβολές ή άλλες μευτικές επιπλοκές. Δεν έχει βρεθεί ότι έχει σχέση. Έχει σχέση με το αν η γυναίκα κάνει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό που έχει απόλυτη σχέση με τις μευτικές επιπλοκές είναι η ανοσολογικού τύπου ανομαλίες, δηλαδή η εμφάνιση του μευτικού αντιφοσφολιπιδικού συνδρόμου. Οπότε αυτό κοιτάμε περισσότερο όσον αφορά τις αποβολές και όσον αφορά τις διάφορες μευτικές επιπλοκές και επίσης το θεωρούμε και σαν αίτιο υπογονιμότητας αυτό.
1: Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα?
0: Κοιτάξτε, ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, δηλαδή ας πούμε αν δούμε μια γυναίκα ότι έχει ένα θρομβωτικό κίνδυνο, θα προχωρήσουμε στη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής. Έτσι, η αντιθρομβωτική αγωγή είναι ενέσιμη.
1: Ναι.
0: Και ή θα τη δώσουμε μια αντιμοπεταλιακή αγωγή ανάλογα με το τι θα δούμε. Όταν υπάρχει το μευτικό αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο, πάλι ανάλογα με το ιστορικό της γυναίκας, με τον αριθμό των αποβολών της, με το αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, με τη βάση των εργαστηριακών ευρημάτων της, θα προχωρήσουμε πάλι σε χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής και τακτική παρακολούθηση αιματολογική καθ' όλη τη διάρκεια της σκίσης και καθ' όλη τη διάρκεια της λοχίας.
1: Είναι μια αγωγή η οποία θα παραμείνει και μετά τη γέννα?
0: Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο, εξαρτάται από το τι υποκείμενο νόσημα υπάρχει,
1: ναι,
0: και από τους διάφορους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ναι, να καταλάβετε. Έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει ένα εργαστηριακό έλεγχο αρνητικό. Αλλά είναι πάνω από 35 χρονών. Έχει ένα ιστορικό με δίδυμη κοίηση, ας πούμε. Είναι καπνίστρια. Και είναι και παχύσαρκη. Αυτή λοιπόν η γυναίκα θα πρέπει να πάρει αντιπυκτική αγωγή άσχετα με τον εργαστηριακό της έλεγχο, έτσι να προφυλαχτεί. Η αντιπυκτική της αγωγή θα κρατήσει μόνο στη διάρκεια της σκίσης και της λοχίας, δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί μετά. Αν όμως έχουμε μια γυναίκα η οποία έχει κάνει κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο στο παρελθόν, νεφρία, έχει κάποιο ιστορικό κάποιου νοσήματος που προδιαθέτει σε θρομβωτικά επεισόδια και όλα αυτά, εκεί θα δούμε τι είδους αγωγή θα της δώσουμε και για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρηθεί αυτή η αγωγή. Εξαρτάται από το ιστορικό του αρρώστου.
1: Αυτή η αγωγή επηρεάζει σε κάποιο άλλο σημείο? Έχει κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει είτε τη γυναίκα?
0: Όχι,
1: είτε
0: δεν επηρεάζει το έμβριο καταρχάς, γιατί δεν περνάει τον πλακούντα, τα φάρμακα αυτά δεν περνάνε τον πλακούντα, οπότε δεν έχει καμία επίρρεια στο έμβριο. Η παρακολούθηση που κάνουμε τις ασθενούς της εγγύου αφορά πάνω από όλο τον αριθμό των αιμοπεταλίων, αυτό βλέπουμε, γιατί η παρήνη, δηλαδή η ουσία που δίνουμε, είναι μια ουσία η οποία μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων και επειδή και η ίδια η κοίηση μπορεί να επηρεάσει τον αριθμό των αιμοπεταλίων, αυτό είναι που παρακολουθούμε. Και σε περιπτώσεις ορισμένες, όχι όλες, παρακολουθούμε τη δοσολογία της παρινοθεραπείας. Έχουμε δηλαδή στα χέρια μας, έχουμε εργαλεία με τα οποία μπορεί να παρακολουθεί έγκυος, ώστε να μην υπάρξει κάποια παρενέργεια από το φάρμακο. Αλλά ουσιαστικά το φάρμακο αυτό δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες για το έμβριο.
1: Ένας άνθρωπος με διαγνωσμένη θρομβοφυγία, πώς είναι η ζωή του? Δηλαδή, τι κάνει, τι αλλάζει?
0: Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος.
1: Τι...
0: Δηλαδή, καταρχάς ο έλεγχος θρομβοφυγίας δεν ενδείκνυται σε όλους.
1: Ναι.
0: Μένες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ενδείκνεται μόνο σε περιπτώσεις που έχουμε ένα βαρύ οικογενειακό ιστορικό ή σε περιπτώσεις που ο έλεγχος θα επηρεάσει το είδος της αγωγής και τη διάρκεια της αγωγής που θα πάρει ο ασθενής. Έτσι. Στα υπόλοιπα, εάν ας πούμε παραδείγματος χάρη επειδή σας λέω η θρομοφυλία τώρα είναι μια εξέταση που είναι της μόδας και μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε, σε οποιοδήποτε εργαστήριο. Ένας ασθενής χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόβαθρο, κάνει ένα τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο και βρεθεί ότι έχει μια μετάλλαξη, ανάλογα με τη μετάλλαξη βέβαια που είναι και όλα αυτά, οι οδηγίες που δίνουμε ότι κάνει, πρέπει να κάνει ό,τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή, να ρυθμίσει το λιπηδημικό του προφίλ, να ρυθμίσει το σωματικό του βάρος και μόνο απλώς σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου είναι δίνουμε ορισμένες οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει για να αποφευχθεί ένα θρομβωτικό επεισόδιο.
1: Τι ποσοστό του πληθυσμού έχουμε, κάποια στατιστικά, τι ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα?
0: Υπάρχουν μεταλλάξεις, εξαρτάται από από το είδος της θρομοφυλικής διαταραχής. Η πιο συχνή διαταραχή που μπορεί να παρατηρηθεί είναι η μετάλλαξη στον παράγοντα latent, που βρίσκεται περίπου στο 8 με 10% του γενικού πληθυσμού.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάτι πολύ συχνό. Από αυτούς τους ασθενείς τώρα που έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, περίπου το 85% δεν εμφανίζει ποτέ το ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Καταλάβατε, δηλαδή σημαίνει ότι αυτός που έχει, δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει κάποια θρομβοφιλική διαταραχή θα εμφανίσει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου.
1: Σε πιο βαριά περιστατικά, σε άλλες παραλλαγές, σε άλλα σύνδρομα, παίρνουν αγωγή για το υπόλοιπο, κάνουν κάτι άλλο, προσέχουν κάποια...
0: Κοιτάξτε να δείτε, αν ας πούμε έχουμε έναν ασθενή, όπως έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή. Και υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές είναι το να λείπει ένας φυσικός ανασταλτής της πήξης, έτσι όπως είναι η πρωτεΐνη σε αίσια αντιθρομβίνη, ή να υπάρχει μια ομοζυγωτία στις μεταλλάξεις του Λέιντενε της προθρομβίνης ή μια διπλή ετεροζυγωτία, ή να υπάρχει ένα αντιφοσφολιπηδικό σύνδρομο. Αυτά είναι τα υψηλού κινδύνου θρομβοφιλικές διαταραχές. Όταν λοιπόν έχουμε ένα επεισόδιο θρομβωτικό σε ένα άτομο που έχει μια υψηλού κινδύνου θρομβοφιλική διαταραχή, τότε οι διεθνείς οδηγίες λένε ότι η αντιπυκτική αγωγή θα είναι μακροχρόνια, για να μην πούμε διαβίου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι ακούγεται καλύτερα το μακροχρόνια,
1: ναι,
0: παρά το διαβίου. Και συχνή παρακολούθηση βέβαια. Εάν είναι, εξαρτάται από το είδος του θρομβωτικού επεισοδίου μετά και από το είδος και από τη βαρύτητα της θρομβοφιλικής διαταραχής.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Είναι λίγο εξειδικευμένα τα πράγματα και γι' αυτό σας λέω, ένας απλός εργαστηριακός έλεγχος
1: δεν αρκεί.
0: Μας δείχνει τίποτα.
1: Δεν αρκεί. Οπότε αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι κάθε ασθενής εξετάζεται ξεχωριστά, δεν μπορούν να μπουν σε ένα καλούπι.
0: Όχι.
1: Είναι διαφορετικός, ανάλογα το υπόβαθρο που υπάρχει, ανάλογα τα συνοδά νοσήματα, ανάλογα την πορεία του, ναι, καθενός.
0: Και ανάλογα και το οικογενειακό ιστορικό. Πολύ μεγάλη σημασία έχει το οικογενειακό ιστορικό. Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο κληρονομείται, δηλαδή... η θρομβοφιλία είναι κάτι το οποίο είναι κληρονομικό ουσιαστικά.
0: Είναι κληρονομική, προσέξτε να δείτε, η θρομβοφιλία διακρίνεται σε κληρονομική θρομβοφιλία και σε επίκτητη θρομβοφιλία.
1: Ναι.
0: Οι παράγοντες που ξέρει ο κόσμος ο πολλής,
1: ναι,
0: ψάχνει περισσότερο την κληρονομική θρομβοφιλία.
1: Αχα.
0: Και ξεχνάει την επίκτητη. Η επίκτητη θρομβοφιλία είναι πολύ πιο συχνή. Γιατί? Τα αίτια της είναι πολύ πιο συχνά στον κοινό πληθυσμό. Δηλαδή, μια κακοήθεια, ένας καρκινοπαθής, είναι εξ ορισμού θρομβοφιλικός. Οπότε θα πρέπει να... Γιατί και η ίδια η κακοήθεια, αλλά και η ίδια η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει θρομβωτικά επεισόδια. Θα πρέπει να εκτιμηθεί και να δοθεί κατάλληλη αντιπυκτική αγωγή. Γιατί εάν σε ένα καρκινοπαθή δεν δώσουμε τη σωστή αντιπυκτική αγωγή, ελαττώνουμε το προσδόκιμο επιβίωσής του.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα πρέπει να εκτιμηθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι το χειρουργείο. Μια χειρουργική επέμβαση είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για θρομβώσεις. Ένας τραυματισμός, η κατάκληση, μια νοσηλεία σε νοσοκομείο. Είναι δηλαδή πολλοί παράγοντες κινδύνου που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Περιβαλλοντικοί, σας λέω πάλι. Και
1: ναι,
0: πολύ πιο συχνοί και αρκετά πιο επικίνδυνοι από την κληρονομική θρομβοφιλία.
1: Εξαιρετικά. Αυτό είναι ομολογουμένως κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Και νομίζω ότι και πολλοί κόσμος δεν το έχει σε τόσο σπουδαιότητα.
0: Όχι, δεν το έχει, και το κακό των εισαγωγικών τέλος πάντων είναι ότι και συνάδελφοι γιατροί δεν το συνυπολογίζουν αυτό.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, δηλαδή δεν εκτιμούν τον κίνδυνο το θρομβωτικό του ασθενούς ανάλογα με τον ασθενή και τους παράγοντες κινδύνου που έχει. Βλέπουν ένα εργαστηριακό έλεγχο, βλέπουν αρνητικό το αποτέλεσμα και θεωρούν ότι ο ασθενής τους είναι εντάξει για να προχωρήσει οποιαδήποτε πράξη, αλλά δεν είναι σωστό αυτό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατανοητό, κατανοητό. Αγαπητοί μου, εκτός από την παρακολούθηση στην GEC και στις NGOs και όλο αυτό το μεγάλο κομμάτι, έχετε αναλάβει και το κομμάτι της πήξης, τη ρύθμιση, όλο αυτό το
0: κομμάτι της
1: αντιπικτικής αγωγής, το οποίο ομολογουμένως είναι ένα πολύ δύσκολο, από τη μικρή εμπειρία που έχω, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και αρκετά, πώς να το πω, αρκετά χρονοβόρο, αρκετά περίπλοκο.
0: Είναι περίπλοκο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι συγκεκριμένες κατηγορίες της μονοκεφικής αγωγής που δίνουμε, συγκεκριμένα τα φάρμακα, τα αντιπηκτικά που δίνουμε, καθένα έχει τις δικές του ιδιότητες, τις δικές του ιδιαιτερότητες, έχει τις δικές του ενδείξεις για το τι φάρμακο θα πρέπει να δώσεις σε κάθε ασθενή, πώς θα πρέπει να τον παρακολουθήσεις, τι παραμέτρους θα πρέπει να βλέπεις από εδώ και πέρα, ποια είναι η καλύτερη αγωγή για τον ασθενή σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή όταν έχεις ένα νέο ασθενή, διαφορετικά θα σκεφτείς από ένα ασθενή που είναι σε μεγάλη ηλικία, που έχει επηρεασμένη νευρική λειτουργία, επηρεασμένη υπατική λειτουργία, άλλους παραγόντες κινδύνου. Είναι λίγο ιδιαίτερα τα πράγματα και τα φάρμακα αυτά είναι λίγο επικίνδυνα, δηλαδή η παραμικρή το παραμικρό, το να ξεφύγεις λίγο, δηλαδή τα όρια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή όταν ξεφύγεις λίγο παραπάνω μπορείς να έχεις μια αιμορραγία, φοβόμαστε πάρα πολύ τις εγκεφαλικές αιμορραγίες, μπορεί να έχεις μια αιμορραγία από το πεπτικό μεγάλη, αλλά περισσότερο τις εγκεφαλικές αιμορραγίες. Εάν έχουμε μια υποθεραπευτική δόση, έχουμε εμφάνιση και άλλων θρομβωτικών επεισοδίων, είναι λίγο έτσι, χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη παρακολούθηση. Οι ασθενείς δηλαδή χρειάζονται αυτή μια παρακολούθηση, όχι μόνο σκέτου της δοσολογίας των φαρμάκων, αλλά γενικά και της υπόλοιπης παθολογίας τους.
1: Μάλιστα. Κάθε πότε πρέπει να επισκέπτεται το γιατρό του ένας ασθενής ώστε να είναι ρυθμισμένη η αντιπικτική του αγωγή και να μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια?
0: Κοιτάξτε, οι ασθενείς που παίρνουν κουμαρινικά σκευάσματα, το γνωστό συντρόμ, έτσι, τα βιβλία λένε ότι όταν είναι ρυθμισμένος καλά, όταν είναι μέσα σε θεραπευτική δόση, ανά 4 εβδομάδες πρέπει να παρακολουθείται. Αν υπάρχει κάτι βέβαια, κάποια νοσηλεία στα ενδιάμεση, κάποια αλλαγή φαρμάκου, οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να γίνει πιο συχνά ο έλεγχος και η ενημέρωση λέει, του αιματολόγου για να του δώσει οδηγίες. Στα καινούρια φάρμακα που, από το στόμα τους αντιπικτικά, αυτό γίνεται η εξέταση, παρακολουθείται κάνα τετράμινο, γιατί παρακολουθούμε νευρική λειτουργία, παρακολουθούμε υπατική λειτουργία, παρακολουθούμε την πορεία της τρόμβωσης, οπότε είναι διαφορετική η παρακολούθησή τους εκεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι, μιας και το αναφέρατε, το συντρόμ για πολλά χρόνια ήταν το μόνο φάρμακο, από όσο γνωρίζω.
0: Βέβαια, σαν... ήταν το μόνο φάρμακο και το μόνο δοκιμασμένο φάρμακο, πολύ καλό φάρμακο, αλλά με τις ιδιαιτερότητες.
1: Ναι, δυστυχώς πολλοί κόσμος τα έκανε θάλασσα και έφταιγε κάτι να φας παραπάνω, κάτι να φας να μην κάνει. Και ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες ήταν ένα θέμα. Λοιπόν, κυρία Σφυριδάκη, χαρήκαμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να αναπτύξω αυτό το κομμάτι που το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι η αδυναμία μου.
1: Το ξέρουμε ότι το αγαπάτε και χαιρόμαστε να μιλάμε με ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά τους, που αγαπάνε αυτό που κάνουν, γιατί αυτό αποδίδει. Θέλω να πείτε στους ακροατές μας και πού μπορούν να σας βρουν.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ένα πολύ οργανωμένο εργαστήριο στο Αιματολογικό Κέντρο Ηρόδοτος, στον Πόρο, με εξειδικευμένο προσωπικό και όποιος θέλει μπορεί ευχαρίστως να αποτανθεί σε εμάς, να συζητήσουμε μαζί το πρόβλημά του και από κοινού να βρούμε κάποια λύση όσο μπορούμε την καλύτερη για τον κάθε ασθενή και για τον κάθε άνθρωπο γενικά, γιατί αυτό που έμαθα στη ζωή μου είναι να βλέπω τον άνθρωπο πάνω απ' όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε.
1: Με αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ήρθε η ώρα σήμερα να πούμε πάλι το αντίο, να δώσουμε ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.

περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, διηγήθηκε κάποτε ο γέροντας Παΐσιος, επιστρέφοντας για το όρος στην Ουρανούπολη, με πλησίασε μια νέα και με παρακάλεσε να προσεύχομαι για αυτήν. Αποφάσισε να γίνει μοναχή, αλλά οι γονείς της δεν ήθελαν. Έφυγε κρυφά από το σπίτι χωρίς να πάρει τίποτα μαζί της. Ήταν μια πονεμένη ψυχή. Κράτησα λίγα χρήματα μόνο για το εισιτήριο ως τη Δάφνη, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός, σκέφτηκα. Της έδωσα όλα τα χρήματα και ένα ρολόι ξυπνητήρι, διότι θα της ήταν χρήσιμο στο μοναστήρι που θα πήγαινε. Σαν έφτασα στο μοναστήρι, το ίδιο βράδυ έρχεται ένας μοναχός και μου λέει: «Γέροντα, κάποιος μου έφερε ένα ξυπνητήρι. Εγώ έχω και άλλο. Μήπως εσύ δεν έχεις? Κράτησέ το». Μετά από αυτό διαλύθηκα. Ένιωσα συντριβή από την πρόνοια του Θεού, που τόσο χειροπιαστά έβλεπα να φροντίζει για μένα τον ταλέπορο.
1: Σίγουρα για την πρόνοια του Θεού θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή μας. Πρέπει, κύριε Ζάνη, να πιστεύει ο καθένας από εμάς ότι ο Θεός αγαπάει το πλάσμα Του, την εικόνα Του, και φροντίζει αυτά που Του χρειάζονται.
0: Ναι. Αυτό πρέπει να το πιστεύει ο καθένας και να μην ανησυχεί. Αν δεν το πιστεύει και παλεύει μόνος του να τα αποκτήσει, θα ταλαιπωρείται. Αν ζητάει όμως πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και αυτή είναι η μόνη μέρημνά του, όλα τα άλλα θα του τα δώσει ο Θεός. Στους Ισραηλίτες δεν έριχνε ο Θεός καθημερινά το μάνα από τον ουρανό? Ξέρετε ότι αν το μάνα το κρατούσαν για την άλλη μέρα, σάπιζε. Έτσι τα οικονόμησε ο Θεός για να έχουν εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. «Όταν έμενα στο Σινά», λέει ο γέροντας, «επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω το μοναστήρι, δεν ζήτησα τίποτε. Μου έφεραν λίγο ψωμί, μα και αυτό το γύρισα πίσω. Πουλούσα τα ξυλόγλυπτα εικονάκια που έφτιαχνα και ζούσα, μα βοηθούσα και τα βεδουινάκια. Ένα σκουφί και ένα ζευγάρι πέδιλα να τους έδινες, ήταν για αυτά πολύ μεγάλη ευλογία. Όταν λοιπόν μου ήρθε ο λογισμός, μα ήρθα εδώ για να βοηθώ τους Βεδουίνους ή για να κάνω προσευχή για όλο τον κόσμο, αποφάσισα να περιορίσω τη δουλειά για να έχω ώρα και να προσεύχομαι περισσότερο. Και μήπως περίμενα από κάπου βοήθεια, από πουθενά? Την ίδια μέρα όμως που περιόρισα τη δουλειά για να διαθέσω περισσότερο χρόνο στην προσευχή, έρχεται κάποιος. Ήταν γιατρός. Με βρίσκει έξω από το ασκητήριο και μου λέει: «Να, πάρε αυτές τις 100 λίρες για να βοηθάς τα βεδουινάκια και να μην βγαίνεις από το πρόγραμμά σου και να προσεύχεσαι». Δεν άντεξα. Τον άφησα μόνον του για ένα τέταρτο και πήγα μέσα και έκλαψα, ευχαριστώντας το Θεό για αυτή του την πρόνοια και την αγάπη. Βλέπεις πως θα οικονομάει ο Θεός τα πράγματα όταν δει ότι υπάρχει καλή διάθεση.
1: Πρέπει να εμπιστευθούμε τον εαυτό μας στο Θεό για να εκπληρώσει τις επιθυμίες μας και να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.
0: Ναι. Όταν εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στο Θεό, ο καλός Θεός μας παρακολουθεί και μας οικονομάει. Δίνει δηλαδή στον καθένα μας ό,τι του χρειάζεται και μας φροντίζει ακόμη και σε λεπτομέρειες για τις υλικές ανάγκες μας. Να μην περιμένεις όμως πρώτα να σου δώσει ο Θεός, αλλά εσύ να δώσεις όλο τον εαυτό σου στο Θεό. Όσοι άνθρωποι τα δίνουν όλα στο Θεό και δίνονται ολοκληρωτικά σε εκείνον, στεγάζονται κάτω από το μεγάλο τρούλο του Θεού και προστατεύονται από τη Θεία του Πρόνοια. Όταν κανείς αφήνεται στο Θεό, ο Θεός δεν τον αφήνει. Όλη η ζωή μετά περνάει με ευλογίες της Θείας Πρόνοιας. Όταν ήμουν στον πόλεμο, λέει ο γέροντας, είχα ένα Ευαγγέλιο και το έδωσα σε κάποιον. Μετά έλεγα, αχ να είχα ένα Ευαγγέλιο, πόσο θα με βοηθούσε. Τα Χριστούγεννα μας είχαν στείλει εκεί πάνω στο βουνό 200 δέματα από το Μεσολόγγι. Από τα 200 δέματα, μόνο στο δικό μου δέμα υπήρχε ένα Ευαγγέλιο. Αργότερα, στη Μονή Στομίου, χρειάστηκα μια φορά ένα καντήλι για το ναό. Ένα πρωί χαράματα κατέβηκα στην Κόνιτσα να το αγοράσω. Την ώρα που περνούσα έξω από ένα σπίτι, ακούω μια κοπέλα να λέει στον πατέρα της, «Πατέρα, ο καλόγερος». Τότε εκείνος ήρθε και μου είπε, «Πάτερ, έταξα ένα καντήλι στην Παναγιά. Πάρε αυτά τα χρήματα να το αγοράσεις». Και μου δίνει 500 δραχμές, ακριβώς όσο έκανε το 1958 το καντήλι που ήθελα να αγοράσω. Έδωσα μια εικόνα του άξιον εστί σε κάποιον για ευλογία. Την άλλη μέρα μου έφεραν μια εικόνα της Πορταΐτισσας. Φέτος το καλοκαίρι πριν βρέξει δεν είχα καθόλου νερό. Τώρα που έβρεξε λίγο μαζεύω 1,5 κουτί την ημέρα. Πώς τα οικονομάει όμως ο Θεός. Έχω ένα βαρέλι με νερό. Τόσοι άνθρωποι που έρχονται κάθε μέρα πίνουν, πλένονται γιατί είναι ιδρωμένοι και η στάθμη του νερού κατεβαίνει μόνο 4-5 δάχτυλα. 150-200 άνθρωποι να βολεύονται και να μην αδειάζει το βαρέλι. Άλλοι ανοίγουν πολύ τη βρύση, άλλοι τη ξεχνούν ανοιχτή και τρέχει και όμως το νερό ποτέ δεν τελειώνει.

0: Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν από φιλότιμο κάναμε το Θεό να χαίρεται με τη ζωή μας, τότε εκείνος δίνει άφθονες τις ευλογίες του στα φιλότιμα παιδιά του την ώρα που τις χρειάζονται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Όποιος παρακολουθεί τις ευεργεσίες του Θεού μαθαίνει να εξαρτά τον εαυτό του από τη Θεία Πρόνοια. Νιώθει μετά σαν το μικρό στην κούνια που αν το αφήσει για λίγο η μητέρα του αρχίζει να κλαίει μέχρι να τρέξει πάλι κοντά του. Αν αφαιθεί κανείς στο Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Θυμάμαι στη Μονή στο Μύου όταν έριχναν οι μάστορες στον πετόν για να φτιάξουν την πλάκα στα κελιά που είχαν καεί, δεν έφτασαν τα τσιμέντα. Υπολοιπόταν το 1/3 για να τελειώσει η πλάκα. Έρχονται οι μάστορες και μου λένε «Τα τσιμέντα τελειώνουν, να αραιώσω με τον πετόν έτσι ώστε να φτάσει για όλη την πλάκα». «Όχι», τους λέω, «συνεχίστε κανονικά». Να φέρουμε άλλα τσιμέντα δεν γινόταν, αφού τα μεταφέραμε με ζώα και χρειάζονταν γι' αυτό πολλές ώρες. Μπήκα τότε στο εκκλησάκι, προσευχήθηκα και είπα «Τι θα γίνει τώρα, Παναγιά μου, σε παρακαλώ βοήθησέ μας». Μετά βγήκα έξω. «Και τι έγινε, γέροντα?» «Τι έγινε? Και η πλάκα τελείωσε και τα τσιμέντα περίσεψαν». «Οι μάστορες το κατάλαβαν?» «Πώς δεν το κατάλαβαν? Είναι μερικές φορές πολύ μεγάλη η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας και αυτό το βλέπουν και το καταλαβαίνουν όλοι».
0: Ποιος βγαίνει ωφελημένος, κύριε Ζάνη, ο άνθρωπος που κανονίζει και αποφασίζει για όλα χωρίς το Θεό ή εκείνος που ζητάει τη βοήθεια του Θεού?
1: Όσο κακόπιστος κι αν είναι κανείς, πρέπει να αναγνωρίσει ότι αυτός που κανονίζει και αποφασίζει τα της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο ωφελημένος. Ο διάβολος βέβαια ρίχνει στάχτη στα μάτια για να μην βλέπει ο άνθρωπος την πρόνοια του Θεού. Όμως πώς να μην λέει κανείς «Δόξασε ο Θεός» όταν στη ζωή του βλέπει το χέρι του Θεού, όταν βλέπει πως τα πάντα κατευθύνονται από εκείνον τον παντοδύναμο και πανάγαθο δημιουργό και κυβερνήτη. Κάποιος είχε κάνει μια μονάδα ιθιοτροφίου και όλη μέρα έλεγε «Δόξασε ο Θεός». Ξέρετε γιατί? Γιατί έβλεπε συνέχεια την πρόνοια του Θεού. «Μου έλεγε», λέει ο γέροντας, «ότι το ψαράκι από τη στιγμή που θα γονιμοποιηθεί και είναι μικρό σαν το κεφαλάκι της καρφίτσας, έχει ένα σακουλάκι με υγρό για να τρέφεται μέχρι να μεγαλώσει και να μπορεί να πιάνει κανένα μικροοργανισμό από το νερό. Το έχει δηλαδή εφοδιάσει ο Θεός και με τρόφιμα το μικρό ψαράκι. Και αν για αυτά τα μικρά ψαράκια προνοεί ο Θεός, πόσο μάλλον για τον άνθρωπο». Ο άνθρωπος όμως που είναι λογικόν πρέπει ταπεινά να ζητάει τη βοήθεια του Θεού απλώνοντας τα χέρια του προς τα πάνω. Τότε χαίρεται και ο Θεός που βοηθάει. Χαίρεται και ο άνθρωπος που βοηθιέται. «Το διάστημα που ήμουν στη Μονή στο Μύου», λέει ο γέροντας, «γνώρισα έναν πολύτεκνο οικογενειάρχη που ήταν αγροφύλακας σε ένα χωριό της Υπήρου. Είχε 9 παιδιά. Κάθε μέρα ερχόταν στο μοναστήρι 2 φορές. Μια όταν πήγαινε στη δουλειά του και άλλη μια όταν γύριζε. Όποτε επέστρεφε στο σπίτι του με παρακαλούσε να ανάψει ο ίδιος τα κανδύλια. Αν και έχινε κάτω λάδια τον άφηνα να τα ανάβει. Προτιμούσα να καθαρίσω μετά τις πλάκες του ναού παρά να τον λυπήσω. Όταν έφευγε από το μοναστήρι, 300 μέτρα περίπου πιο έξω, έριχνε πάντα μια ντουφεκιά. Αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω, γι' αυτό αποφάσισα να τον παρακολουθήσω. Από τη στιγμή που θα έμπαινε στο ναό, μέχρι να πάρει το δρόμο για την Κόνιτσα. Άναβε λοιπόν πρώτα τα καντήλια μέσα στο ναό, άναβε ύστερα την καντήλα που ήταν πάνω από την εικόνα της Παναγιάς στον Άρθικα, βουτούσε το δάχτυλό του στην κανδύλα, γονάτιζε, άπλωνε τα χέρια του προς την κανδύλα και έλεγε «Παναγιά μου, 9 παιδιά έχω, οικονόμησέ τα λίγο κρέας». Άλυφε στη συνέχεια το στόχαστρο στην κάνη του ντουφετιού με το λαδάκι που είχε στο δάχτυλο και έφευγε. 300 μέτρα έξω από τη μονή όπου υπήρχε μια μουριά τον περίμενε ένα αγριοκάτσικο. Έριχνε, όπως ανέφερα, μια ντουφετιά, το σκότωνε, το πήγαινε μέσα σε μια σφυλιά, το έγδερνε και το πήγαινε στα παιδιά του. Αυτό γινόταν κάθε φορά που γύριζε από τη δουλειά του. Θαύμασα την πίστη του αγροφύλακα, μα και την πρόνοια της Παναγίας.
0: Το ενδιαφέρον λοιπόν του Θεού για όλους μας η Θεία Πρόνοια είναι χειροπιαστή. Δεν μπορεί κανείς να την αμφισβητήσει. Όμως για αυτή την πρόνοια του Θεού εμείς τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να αφήσουμε λευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Ένας μοναχός, λέει ο γέροντας, πήγε ένα απόγευμα να διαβάσει τον Εσπερινό σε μια κορυφή. Στο δρόμο βρήκε ένα άσπρο μανιτάρι και ευχαρίστησε το Θεό για το σπάνιο έβριμά του. Στο γυρισμό θα το έκοβε και θα περνούσε με αυτό το βράδυ. Στην επιστροφή βρήκε μισό το μανιτάρι. Κάποιο ζώο ίσως θα το είχε πατήσει. Και είπε «Φαίνεται τόσο έπρεπε να φάω». Το πήρε και ευχαρίστησε το Θεό για το μισό μανιτάρι. Πιο κάτω βρήκε άλλο ένα μισό μανιτάρι και έσκυψε να το πάρει για να συμπληρώσει το βραδινό του. Αλλά επειδή ήταν χαλασμένο, ίσως να ήταν δηλητηριώδες, το άφησε και ευχαρίστησε πάλι το Θεό που τον φύλαξε από δηλητηρίαση. Πήγε στην καλύβα του και πέρασε το βράδυ με το μισό μανιτάρι. Την άλλη μέρα βγαίνοντας από την καλύβα του, όλος ο τόπος ήταν γεμάτος από ωραία μανιτάρια. Έμεινε έκπληκτος και ευχαρίστησε τότε το Θεό. Βλέπετε, ευχαρίστησε το Θεό και για το ολόκληρο και για το μισό μανιτάρι, και για το καλό και για το χαλασμένο, και για το ένα και για τα πολλά. Ευχαριστία για όλα. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά, όλα τα καλά που έχουμε είναι δώρα του Θεού. Όσοι αγωνίζονται και συναισθάνονται την αμαρτωλότητά τους και τις ευεργεσίες του Θεού και εμπιστεύονται τον εαυτό τους στη μεγάλη του εσπλαχνία, στη Θεία του Πρόνοια, ανεβάζουν την ψυχή τους στον παράδεισο με πολύ σιγουριά και με λιγότερο σωματικό κόπο.

0: Θα μας πείτε τώρα, κύριε Ζάνη, τα μηνύματα και αυτής της εκπομπής.
1: Και βέβαια. Ακούστε λοιπόν. Η πρόνοια του Θεού για τα πλάσματά του είναι δεδομένη. Ακόμη. Ο καλός Θεός μας δίνει άφθονες ευλογίες και ενεργεί πάντα για το καλό μας. Όλα τα αγαθά που έχουμε είναι δωρεά του Θεού. Ύστερα, να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού σηκώνοντας κάπου-κάπου τα χέρια προς τα πάνω και να αφήσουμε ελευκό τον εαυτό μας στη Θεία Πρόνοια και ο Θεός θα μας φροντίσει. Εδώ αγαπητοί ακροατές τελειώσαμε και απόψε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και εκείνη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού γέροντα Παϊσίου. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου είναι κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τον διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τον Πέτρο, στο τέλος του έκτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, έναν διάλογο που αποτελεί την κατακλίδα της ομιλίας του Χριστού προς τους Ιουδαίους αλλά και τους μαθητές του σχετικά με το θεανθρώπινο πρόσωπό του αλλά και την αποστολή του να είναι ο άρτος της ζωής. Ο Σίμων Πέτρος στο ρέτημα του Χριστού προς τους 12 μαθητές: «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς επειδή δεν αντέχετε τη δύναμη της αλήθειας σε σχέση με το πρόσωπό μου?» του απαντά στο στίχο 68: «Και σε ποιον να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή.» Και συμπληρώνει ο Πέτρος στο στίχο 69: «Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος.» Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Αυτός ο λόγος του Πέτρου, αγαπητοί ακροατές, αποτελεί ομολογία πίστεως του Πέτρου αλλά και θεογνωσίας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι η θεογνωσία εκφράζεται με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού αλλά με και την απευθείας κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού, ενώπιος ενώπιο. Το φως που βγαίνει από αυτό το πρόσωπο, τον παράδεισο, τον πνευματικό, την γνώση του κάλους του Υιού του Θεού. Για να έρθει αυτή η θεογνωσία απαιτείται η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτή η πίστη εκφράζεται δια της ομολογίας. Δεν είναι μία πίστη κρυφή. Δεν είναι μία πίστη φόβου. Δεν είναι μία πίστη αμφιταλαντευόμενη. Αλλά είναι μία πίστη αληθινή, ειλικρινής, που ομολογείται ενώπιον του κόσμου, ενώπιον των ανθρώπων, ενώπιον αυτών που πιστεύουν αλλά και αυτών που αρνούνται. Έτσι λοιπόν ο Πέτρος διατρανώνει ξεκάθαρα: «Και εμείς οι 12 έχουμε πιστέψει και έχουμε νιώσει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού. Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος.» Εγνώκαμεν σημαίνει γνωρίζουμε καλά. Έχουμε νιώσει. Βιώνουμε την θεογνωσία. Και ομολογούμε ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Η έννοια της ομολογίας, αγαπητοί ακροατές, είναι μια έννοια παρεξηγημένη από την Εκκλησία αλλά και από τους ανθρώπους. Ο Χριστός αναφέρει στο Ευαγγέλιο ότι όποιος με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ για αυτόν ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανίες. Όποιος με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανίς. Η έννοια της ομολογίας έχει την έννοια πρώτα απ' όλα της πίστεως. Ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού σημαίνει ότι πιστεύω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και όταν έρθει η ώρα, όταν χρειαστεί, όταν μου ζητηθεί, είμαι έτοιμος, πρόθυμος και πάνω απ' όλα αποφασισμένος να ομολογήσω αυτή μου την πίστη, αυτή μου την βεβαιότητα, την θεογνωσία, να την ομολογήσω έμπροσθεν των ανθρώπων, μπροστά σε όποιον το απαιτεί ή το ζητεί από εμένα. Δεν ντρέπομαι, δεν διστάζω,
δεν δηλιάζω, δεν φοβούμαι, δεν με ενδιαφέρει η όποια συνέπεια της ομολογίας μου. Πειθαρχώ περισσότερο στο Θεό παρά στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι είμαι του Θεού και μετά των ανθρώπων. Οι χριστιανοί ανά τους αιώνες, αγαπητοί ακροατές, εβίωναν αυτό το πνεύμα της ομολογίας έναντι των διωκτών τους. Το βλέπουμε αυτό κατά την περίοδο των διωγμών, κατά την περίοδο που ο κόσμος ήταν αντίθετος στο Ευαγγέλιο, κατά την περίοδο που αν ομολογούσες ότι είσαι χριστιανός, το αποτέλεσμα ήταν το μαρτύριο και ο θάνατος. Κι όμως ήταν έτοιμοι ακόμη και να πεθάνουν για την αγάπη του Χριστού. Και παρατηρούμε πολλές φορές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και το λεγόμενο ενθουσιαστικό μαρτύριο. Τι είναι αυτό? Κάποιοι οι οποίοι δεν ήταν χριστιανοί, βλέποντας την δύναμη των χριστιανών,

και μέτρο, κανόνας να το πούμε έτσι, για την υπόλοιπη εκκλησία, για τους υπόλοιπους πιστούς. Θεωρούσε πως η ζωή είναι δώρο του Θεού και το θεωρεί ακόμη, και πως δεν υπάρχει λόγος να προκαλούμε τον θάνατό μας. Όμως όταν καλούμαστε να ομολογήσουμε, οφείλουμε να φανούμε αντάξιοι της πίστης, αντάξιοι της αγάπης του Θεού, και να ομιλήσουμε για τον Ιησού Χριστό ως τον προσωπικό Θεό και Σωτήρα μας. Και αυτός θα μας διευκολύνει, θα μας δώσει δύναμη να αντέξουμε την όποια πίεση, το όποιο μαρτύριο, είτε του αίματος είτε της συνειδησεώς μας, δεν θα μας εγκαταλείψει. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, η οποία είναι καθήκον του χριστιανού, καθήκον όχι με την έννοια της ηθικής υποχρέωσης, αλλά με την έννοια ότι όταν πιστεύεις και αγαπάς τον Θεό, δεν τρέπεσαι να το ομολογήσεις αυτό, έχει λάβει άλλα χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκκλησιαστικής ιστορίας. Πολλές φορές η ομολογία θεωρείται αφορμή για να δείξουμε στους άλλους ότι είμαστε διαφορετικοί, ότι πιστεύουμε και είμαστε ανώτεροι από αυτούς, ή ότι αγαπούμε τον Χριστό πιο πολύ από αυτούς και επομένως εμείς είμαστε πιο πάνω στη λογική του Θεού. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Πέτρος έπεσε, αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές. Στο τέλος, μετά την Ανάσταση, ο Χριστός τον αποκατέστησε στο αποστολικό αξίωμα, ρωτώντας τον 3 φορές αν τον αγαπάει, και μάλιστα αν τον αγαπάει περισσότερο από τους άλλους μαθητές. Στην καταφατική απάντηση του Πέτρου, ο Χριστός δεν τον επένεσε, δεν του είπε «μπράβο παιδί μου που εσύ με αγαπάς περισσότερο», αλλά του δίδει μόνο μία εντολή: «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου». Αν με αγαπάς, δεν το επαινώ αυτό και δεν θεωρώ ότι έγινε σπουδαίος το ότι με αγαπάς ή με ομολογείς. Θεωρώ σπουδαίο το να πειμένεις τα πρόβατά μου, να μιλάς για μένα που με αγαπάς, με το λόγο σου, με την πίστη σου, με τα έργα σου, με την μαρτυρία σου, με την πνευματική σου ηγεσία. Στα πρόβατά μου που είναι ο κόσμος, ο λαός, οι άνθρωποι. Η ομολογία δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, για τον Χριστό δεν είναι αφορμή υπερηφάνειας ή αφορμή συναγωνισμού ή ανταγωνισμού, ποιος τον αγαπά περισσότερο και το δηλώνει, αλλά αφορμή διακονίας, αφορμή προσφοράς, αφορμή διαπείμανσης και καθοδήγησης. Και αυτό αξίζει να το προσέξουμε λίγο, διότι τις περισσότερες φορές έχουμε αυτή την ενθουσιαστική τάση ή την εντύπωση πως αν ομιλούμε περί του Χριστού και λέμε ότι εμείς πιστεύουμε με στόμφο, ένταση και αίσθημα ανωτερότητας έναντι αυτών που δεν πιστεύουν ή που δεν πιστεύουν τόσο, τότε έχουμε κάνει κάτι. Δεν είναι όμως αυτό ό,τι ζητά ο Χριστός από μας. Αλλά τι? Το να μπορούμε να πειμένουμε τα πρόβατά του, δηλαδή να δίνουμε μηνύματα ζωής προς τους άλλους ανθρώπους. Γιατί σε αυτό το σημείο έγκυται η ομολογία, το ότι πιστεύω και αγωνίζομαι να εφαρμόσω τα της πίστεως, να κάνω πράξη την αγάπη μου προς τον Χριστό, να τον ομολογήσω όταν χρειαστεί, όχι όμως περιφρονώντας τους άλλους, αλλά δείχνοντας το δρόμο προς αυτούς και πειμένοντάς τους αν χρειαστεί και αν μπορώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Είδωρ Αλλόμενον», θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Η ομολογία της πίστεως είναι ένα σπουδαίο συστατικό στοιχείο της χριστιανικής ταυτότητας και ιδιότητας. Αυτή η ομολογία όμως, αγαπητοί ακροατές, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας έχει πάρει και κάποιες παρεξηγημένες μορφές. Μία από αυτές τις μορφές είναι οι λεγόμενοι υπερασπιστές του Θεού, οι σωτήρες του Θεού, οι σταυροφόροι στην εκκλησιαστική ιστορία. Σαλβατόρες, Dei, όπως ονομάζονται στη γλώσσα της Δύσεως της Λατινικής Εκκλησίας. Οι σταυροφόροι ξεκίνησαν από την Δύση για να απελευθερώσουν τα Ιεροσόλυμα και οι κάθε λογής σταυροφόροι ξεκινούν για να ομολογήσουν τον Χριστό, τον Θεό, ο οποίος αισθάνονται ότι απειλείται από τους αιρετικούς, απειλείται από τους άθεους, απειλείται από τους αμφισβητείες, απειλείται από τους εχθρούς της πίστεως. Και είναι πολλές φορές έτοιμοι αυτοί οι υπερασπιστές του Θεού, αυτοί οι σωτήρες του Θεού, είναι έτοιμοι να χύσουν το αίμα τους, αλλά και να χύσουν και το αίμα άλλων, προκειμένου να προφυλάξουν, όπως πιστεύουν, το Θεό, την πίστη, την Εκκλησία, από το κακό της απιστίας και της αθείας. Κι αν δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν αυτό, είναι πάντως έτοιμοι να κρίνουν, να επικρίνουν και να κατακρίνουν χωρίς ίχνος αγάπης όλους αυτούς οι οποίοι κατά τη γνώμη τους ή βρίσκονται μακριά από τον Θεό ή απειλούν την Εκκλησία. Το ερώτημα είναι εύλογο. Έχει ανάγκη ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, από την ομολογία μας και επομένως από την υπεράσπισή μας? Ο ίδιος ο Χριστός το βράδυ της συλλήψεώς του, απευθυνόμενος στον Πέτρο, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως του Μάλχου, του λέει: «Βάλε το μαχαίρι στην θήκη του. Αν ήθελα εγώ, μπορούσα να φέρω περισσότερες από 12 λεγιώνες αγγέλων για να μην υπερασπιστούν». Επομένως, στο όνομα του Χριστού δεν είναι δικαιολογημένο κανένα έγκλημα, αγαπητοί ακροατές. Η ομολογία στον Χριστό και στον Θεό δεν μπορεί να συνοδεύεται από εκδηλώσεις θρησκευτικού φανατισμού, από εκδηλώσεις μίσους, από εκδηλώσεις πολέμου και περιφρόνησης αυτών που δεν συμφωνούν, από αίμα. Ο χριστιανός μπορεί να πεθάνει για τον Θεό, δεν μπορεί όμως να σκοτώσει άλλους στο όνομα του Θεού. Μία από τις τραγωδίες της ανθρώπινης ιστορίας είναι ότι ιδίως στον δυτικό κόσμο, πάλιν και πολλάκις, συναντήσαμε και συναντούμε το φαινόμενο της διεξαγωγής θρησκευτικών πολέμων, πολέμων υπερασπίσεως δήθεν του Θεού και της αλήθειας, όπου οι άνθρωποι έφταναν στο σημείο να καίνε ανθρώπους μέσω της ιεράς εξέτασης, να βασανίζουν για να μην δήθεν περάσει η επιστημονική πρόοδος, η οποία ευρίσκεται σε αντίθεση, όπως φοβόντουσαν και φοβούνται ακόμη, με την θρησκεία, για να μην περάσουν βλάσφημες απόψεις στη ζωή της κοινωνίας και του κόσμου. Ωστόσο, να έχει ανάγκη ο Θεός από την δική μας υπεράσπιση, ωστόσο να είναι ο Θεός ανήμπορος και να χρειάζεται εμάς για να τον υπερασπιστούμε στην ζωή. Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε μία ένσταση πάνω σε αυτήν τη σκέψη. Δεν κάνουμε πολλές φορές πράγματα για να αντιδράσουμε σε αυτούς που δεν θέλουν το Θεό από μίσος ή τέλος πάντων επειδή θεωρούμε πως ο Θεός μας έχει ανάγκη, αλλά για να εκφράσουμε μια οργή και αγανάκτηση που πολλές φορές έχουμε μέσα στην καρδιά μας όταν προσβάλλονται τα ιερά και τα οσιά μας, όταν προσβάλλεται το πρόσωπο του Χριστού, όταν προσβάλλεται αυτός που αγαπούμε. Και γι' αυτό είναι δικαιολογημένη η αντίδρασή μας πολλές φορές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παγίδα από αυτήν την ωρεοποίηση του θρησκευτικού ολοκληρωτισμού, αγαπητοί ακροατές. Αν αισθανόμασταν έντονη την αγανάκτηση για την προσβολή του Χριστού και των συμβόλων της πίστεώς μας, οφείλαμε πρώτον να εκφράσουμε την διαμαρτυρία μας με τον λόγο μας και δεύτερον με την προσευχή μας. Όχι με τον φανατισμό, όχι με τον ολοκληρωτισμό, όχι με το μίσος και την κατάκριση, όχι με τα όπλα, αλλά με την αγάπη. Ο λόγος είναι το σημαντικότερο όπλο που μας έχει δώσει ο Θεός για να υπερασπιστούμε την πίστη μας, αλλά και αυτό που εμείς βιώνουμε ως στάση ζωής και ως ίδια ζωή. Από εκεί και πέρα, όπου δεν χωρεί ο λόγος, χωρεί η προσευχή, η υπομονή, η ταπείνωση. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, θα μπορούσε να συντρίψει τους σταυρωτές του. Ο ίδιος ο Χριστός, αν ήθελε, δεν θα επέτρεπε το μαρτύριο στους χριστιανούς. Βλέπουμε όμως ότι ο Χριστός επιτρέπει όλα να συμβούν για να κατανοήσουμε οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα την δική μας αδυναμία και δεύτερον την αγάπη του Θεού, γιατί είναι αγάπη να μην συντρίβεις τον άλλον, να μην ανταποδίδεις στα ίσια το χτύπημά του. Είναι υπέρβαση του οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Και γι' αυτό ο Χριστός της Καινής Διαθήκης ξεπερνά τον τρόπο της Παλαιάς, γιατί θέλει να δείξει τελικά ότι ο Θεός δεν απειλείται αλλά αγαπά, και ο χριστιανός δεν είναι ο υπερασπιστής του Θεού αλλά αυτός που τον αγαπά και μαρτυρεί περί αυτής της αγάπης. Η ομολογία, αγαπητοί ακροατές, είναι ζητούμενο της χριστιανικής ζωής όταν χρειάζεται και όποτε χρειάζεται. Μα η ομολογία πρέπει να συνοδεύεται από την αγάπη. Από το βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα πρόβατά μου, και όχι θανάτωσε τα αρνία, θανάτωσε τα πρόβατά μου, γιατί δεν έχουν την ίδια άποψη με σένα ή με μένα. Η ορθόδοξη πίστη μας, αγαπητοί ακροατές, είναι η πίστη της αγάπης και όχι του φανατισμού. Αρνείται τον φονταμενταλισμό, αρνείται δηλαδή να τιμωρήσει δια του θανάτου, του μίσους και της κακίας όποιον δεν συμφωνεί με τον νόμο του Θεού αλλά και με τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό η πραγματική χριστιανική στάση έναντι των εγκλημάτων και των εγκληματιών δεν είναι η τιμωρία με τον θάνατο, αλλά η προσευχή για την μετάνοια, την φώτιση και την αλλαγή του αμαρτωλού. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ της θανατικής ποινής. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ υπέρ των θρησκευτικών πολέμων. Γι' αυτό ως Εκκλησία δεν μας επιτρέπεται να καίμε βιβλία ή να πυροβολούμε ανθρώπους, αλλά μόνο να κρίνουμε και να ελέγχουμε και να μαρτυρούμε περί της αληθείας, να ομολογούμε την πίστη μας χωρίς να συντρίβουμε αυτόν που δεν πιστεύει, να προσευχόμαστε και να ζητούμε την μετάνοιά του. Και με βάση αυτό το κριτήριο της εν αγάπη ομολογίας, να περιμένουμε και να προσευχόμαστε ώστε ο Κύριος μας να ομολογήσει για μας έμπροσθεν του Πατρός του του εν ουρανής. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελπίδα Σκορδίλη που ρύθμισε τον ήχο και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, εάν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ήτευσας. Ακίστρωθεν ως εύσηση, του ερωδίου οικία γη ταυτών. Όρδια ψηλά της ελάφης, πέτρα κατά πηγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρού σε όλιος έγνο τα δίστην αυτού. Έφη σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτή διελεύσεται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ωραίμενη τώρα πας και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν έλλειος και συνήχθησαν, και στις μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού, και επί την εργασία αυτού ως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα να σαφεί επίη σας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ρεπετά όνοχος είναι αριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ανέπλα συμπέζει ναυτή. Πάντα προς έπρος δικός, ειδούν την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντως αυτής φυλέξουση, να ανοίξοντας τη χείρα τα σύμπαντα. Πληστήσονται Χριστότητος, αποσυρέψοντας δε στο πρόσωπο ταραχθίσονται, ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και εις το χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα όσο πτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Είναι το ειδόξο Κύριος της αιώνας, εμβραθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν απτόμενος στον ουρανό και καπνίζονται. Άσου το Κύριο είναι τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτή διαλογή μου, εγώ δεν βραθύσω με το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και αν ομοιωστέ μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθε σκότω και γένω τον ύξ. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα είναι σοφή επί σα. Δόξα πατήρι και όχι, αγίο πνεύματι, και είναι και ίσω των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σου.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Στην πέμπτη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της πόλεως ταύτης πως της πόλεως χώρας και των πιστήκων των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Κρευκασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Εκλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρτουρης είναι ημάς από πάσης λήψεως αργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αμιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
2: Κύριε ελέησον.
1: Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους επάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη

Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρος των Ισραήλ εκ πασών των ανώμιων αυτού. Ενε...

0: Φως ελαρών Αγίας δόξα θανάτου πατρός, ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσου, νιδόντες φως της περινών, ημιούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιώσον πάση καιρή σημνίστε φωνές εσείες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διοκόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρα.

0: δοξάσον Κύριε τη εσπέρα τα αύτη αναμαρτήτως φυλαχθένε ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου. Εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός ημάς. Καθά απέλπισον εμπισέ. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα συνάξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός των αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδη, σύ πρέπει ένο. Σύ πρέπει ύμνο, η δόξα πρέπει. Το πατρί και το γιο και το γιο πνεύματι, νυν και έχει ένα στον αιώνα. Αμήν.
1: Πληρώσαμε την εσπερινή δέηση ημών του Κυρίων.
2: Κυρία Ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
2: Κυρία Ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων πέρα του Κυρίου έτησόμεθα.

0: σου, Κύριε. Χριστιανά,
1: δεν τη ζωή σου μόνο, όδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλή απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσκου, Κύριε.
1: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σαν δόξου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε. Εαυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
1: Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εις ουρανός των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάστε τες αμαρτίες ημών. Δόσπτος χώριστον εις ονομείς ημών. Άγιε επίσκεψε οικία τη ασθενεία ημών, ένα και το όνομα σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατήρ Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έχει τον αστόν αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ω τον ουρανό και επ' τη γη. Ον άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεσε μην τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγις μας πειρασμών. Αλλά ρίσι μας από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός ο Θεομεθά σου επάξον και ελέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτσι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερμονάχων, διακόνων μοναχών και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
0: Λέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλεβών, προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Ιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και εμείς των κτητόρων του Αγίου Ναού του και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθόδευς ευωσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων. Ιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αό του του κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού των απεκδεχομένων το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Σοφία, ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμών των πίστην των ψευών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Υγείας Αυτομητρός, δυνάμεων του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίων Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκουρος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Εμιλιανού μάρτυρος, ότι μνήμην επιτελούμε και πάντοτε των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένος. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου.
1: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
2: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς.

0: ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 17 Ιουλίου. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Σαν σήμερα, το 180 μετά Χριστόν, 12 άνθρωποι εκτελούνται στην Νουμιδία, Βόρεια Αφρική, εξαιτίας της χριστιανικής τους πίστης. Πρόκειται για την παλαιότερη καταγραφή χριστιανισμού στην περιοχή.
1: Το 1203, οι σταυροφόροι της 4ης Σταυροφορίας καταλαμβάνουν την Κωνσταντινούπολη. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Αλέξιος ο Τρίτος Άγγελος εγκαταλείπει την πόλη.
0: Σαν σήμερα το 1453 τερματίζεται ο εκατονταετής πόλεμος μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας με την ήττα των Βρετανών στη μάχη της Καστήλης. Για πρώτη φορά σε μάχη επί ευρωπαϊκού εδάφους αποφασιστικό ρόλο είχαν τα κανόνια.
1: Σαν σήμερα το 1762 η Εκατερίνη Δεύτερη ανεβαίνει στο θρόνο της Ρωσίας μετά τη δολοφονία του συζύγου της Τσάρου Πέτρου του Τρίτου.
0: Το 1789 η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία.
1: Το 1815 ο Μέγας Ναπολέων παραδίνεται στις Βρετανικές δυνάμεις στο Ροσφόρ.
0: Σαν σήμερα το 1824 με εισήγηση του αρχιγραμματέα της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης συνταγματάρχη Ροδίου συγκροτείται τακτικός ελληνικός στρατός.
1: Το 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
0: Το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η Ελευθέρα Πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά.
1: Σαν σήμερα, το 1918, ο τελευταίος τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος ο Δεύτερος, μαζί με την οικογένειά του και τους υπηρέτες τους, εκτελούνται στο Εκατερίνεμπουργκ της Ρωσίας από τους Μπολσεβίκους.
0: Σαν σήμερα το 1945 αρχίζει στο Πότσδαμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, που είναι η τελευταία διασημαχική διάσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία θα καθορίσει την τύχη της ιτημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη.
1: Σαν σήμερα, το 1964, άλλοι 570 ομογενείς της Κωνσταντινούπολης απελάβνονται από τις τουρκικές αρχές, ενώ ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει τους 1000.
0: Σαν σήμερα το 1998 η σωρή του τελευταίου τσάρου Νικόλαου του Δεύτερου και της οικογένειάς του ενταφιάζονται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Εκατερίνης στην Αγία Πετρούπολη 80 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους.
1: Σαν σήμερα
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Αγαπητοί μου αδελφοί, η εποχή μας είναι η εποχή αποστασίας από το θέλημα του Θεού. Είναι η εποχή απήθειας στο παλάτι του επιθυμώ και του εγώ. Σε αυτήν όμως την εποχή, ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους, ανθρώπους που ο λόγος τους κατά τον Απόστολο Παύλο είναι πάντα γεμάτος χάρη, άλατη, ηρτημένος, νοστιμίζοντας το περιβάλλον και το εν κοινωνικό σύνολο. Όλες αυτές οι μορφές υπήρξαν καταγόγια αρετών και ως φράδια του Παναγίου Πνεύματος, από το οποίο χαριτώθηκαν για να εφραίνουν τις ψυχές της έμψυχης χριστόνιμης αγέλης. Μαρίνα λοιπόν, το όνομα που σημαίνει σε λατινική γλώσσα η θελασσινή. Προσλήθαμε σε αυτό το ναό σήμερα όλοι εμείς, που σε όλες τις πτυχές της ζωής μας τα έχουμε κάνει θάλασσα, να εμπνευστούμε από την Αγία Μαρίνα, να της καταθέσουμε το νου, την καρδιά μας, για να κατευθύνει εκείνη με τη δική της θέληση και καθοδήγηση στο απάνεμο λιμάνι, που δεν είναι τίποτε άλλο από την Αγία Εκκλησία και τον αληθινό Θεό. Καλούμαστε με τη σειρά μας και εμείς, που βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να γίνουμε ενεργά μέλη του σώματος του Χριστού, όπως η τιμόμενη Αγία που αποτελεί ένα από τα διαμάντια στο θρόνο του ουράνιου Πατέρα. Ήταν ένα κορίτσι μόλις 15 ετών. Γνώρισε και αγάπησε τον Υφείο Χριστό. Βρήκε το θάρρος να παρασταθεί απέναντι στους δυνατούς της γης, απέναντι στον ίδιο της τον Πατέρα που ήταν ιερέας των ειδώλων, και να ομολογήσει χωρίς δειλία και φόβο ότι είναι δούλη του Χριστού. Δεν λύγησε μπροστά στα φόβητρα και τα θέλγητρα των ιδρολατρών που τη βασάνιζαν, διότι κατήχε το απολυθινό πόθο για το Θεό. Δεν φοβήθηκε τον πειρασμό που παρουσιάστηκε μπροστά της, αλλά πήρε δύναμη χάρη τη Θεού έτσι ώστε να τον αντιμετωπίσει. Η Αγία Μαρίνα στέκεται με λεβεντιά μπροστά στον Ιησού Χριστό, και κεγόμενη λαμπάδα, στολισμένη με τους στεφάνους των αρετών της, της αγνότητας και του μαρτυρίου της, προσφέρει το λάδι της αγνίας και το αίμα της αθλήσεως, ό,τι πιο πολύτιμο έχει, ως μοίρα προς τον Χριστό, και τον παρακαλεί να μην ζήσει ποτέ μακριά του. Η λεοφίλητη Αγία Μαρίνα είχε σκοπό και στόχο την κατάκτηση της αγιότητος. Τα μαρτύρια τα οποία υπέμεινε έγιναν αρχή και αιτία για να δοξαστεί ο Κύριος, να δοξαστεί η ίδια και να ενεργεί τόσα θαύματα τους αιώνες. Ο θάνατος ή η κοίμηση των μαρτύρων είναι η παρηγοριά των πιστών, η δόξα της Εκκλησίας, η σύσταση του χριστιανισμού, η κατάργηση του άδη, η απόδειξη της Αναστάσεως, η αισχύνη και η κατάκριση του διαβόλου και των δαιμόνων. Συνεπώς, αγαπητοί μου ευλαβείς προσκυνητές, δεν είναι το αίμα, είναι η θέα, δεν είναι το αίμα, είναι η ιδέα, δεν είναι το αίμα, είναι η μαρτυρία. Ρίξτε λοιπόν το βλέμμα σας στο γαλάζιο ουρανό, αλλάξτε τη φόρα της ματιάς σας, γυρίστε σελίδες στις ψυχές σας, να έχετε κατά νου, φεύγοντας από εδώ, το εξής. Η ουσία της πρόσκαιρης αυτής εδώ παρουσία μας και προσμονή μας στην επίγεια γη και πατρίδα είναι να είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, να γίνουμε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού, να επικοινωνήσουμε και να ενωθούμε με τον έναν Τριάδη και αληθινό Θεό. Αυτό επιτυχάνεται με την προσευχή μας στους Αγίους. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τη φερόνιμη σημερινή Αγία και ένδοξη Μεγαλομάρτης Μαρίνα, με μία φωνή και κραυγή, μέσα στο άχτιστο φως το υπέλαμπρο να μεσητεύει, έτσι ώστε να παραμένουμε πνευματικά ζωντανοί και έμπλεοι της χάριτος του Αγίου Θεού. Αμήν.

0: Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ έχω μία ακόμα παράθεση να σας κάνω. Σας παρακαλούσα τώρα αυτή τη στιγμή μέσα σας να κάνετε μία προσευχή στον Άγιο Παΐσιο, να μπορέσω να σας μεταφέρω σωστά το νόημα των λόγων του και να το καταλάβουμε σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο πατήρ Σεραφή μου είπε ότι εδώ είναι γονείς, οπότε μάλλον ενδιαφέρεστε πιο πολύ για συμβουλές που μου έδινε εμένα ο Άγιος για τους γονείς, θα λέγαμε. Η εποχή μας, από ό,τι έλεγε και ο Γέροντας, ο Άγιος Παΐσιος, είναι μια δύσκολη εποχή. Η αμαρτία έχει γίνει μόδα και προβάλλεται και πολλές φορές το αυτονόητο, ας πούμε, συκοφαντείται. Συκοφαντείται η αλήθεια, θα έλεγε κανείς, και διαστρέφεται. Και τα παιδιά μας ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Η δε εκκλησία, από ό,τι ακούω έτσι από άλλους, λέει δεν μπορώ, λέει, την εκκλησία, γιατί έχει πολλά μη. Σωστό αυτό. Ποια είναι τα μη της εκκλησίας εδώ? Να μην σκοτώσεις, να μην κλέψεις, να μην πεις ψέματα, να μην απατήσεις τον άντρα σου. Όλα αυτά τα μη, κανονικά, αν υπήρχε μια συνείδηση μέσα στον άνθρωπο, μια αγαθή συνείδηση, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή, από μόνος του άνθρωπος, από τη συνείδησή του, θα έπρεπε να τα καταλαβαίνει αυτά. Αλλά επειδή σκοτίζεται το μυαλό μας από την αμαρτία, φτάνουμε σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε το καλό με το κακό. Και έρχεται ο καλός Θεός και βάζει αυτά τα μη σαν ένα κάγκελο στην άκρη του γκρεμού. Σου λέει μη πηδήξει αυτό το κάγκελο, μη σκοτώσει, μη πεις ψέματα, γιατί από την άλλη μεριά είναι ο γκρεμός και αν το κάνεις θα καταστραφείς. Δηλαδή είναι κάγκελα που προσπαθούν να προστατεύσουν τον άνθρωπο από μια καταστροφή. Αν κάποιος σκοτώσει, δεν είναι μόνο ότι έκανε αδίκησε τον άλλον. Έχει συντελεστεί μέσα του μια ψυχική διαδικασία η οποία τον καταστρέφει ψυχικά. Αν κάποιος συνηθίσει να λέει ψέματα, ας πούμε, αλλιώνεται. Σκληρύνεται η καρδιά του. Επομένως αυτά τα μη είναι κάγκελα που μας προστατεύουν από μια ψυχική καταστροφή και όχι μόνο. Γιατί οι συνέπειες της αμαρτίας ξεκινάνε βέβαια εσωτερικά από την ψυχή, αλλά εκδηλώνονται αργότερα και στην καθημερινή μας ζωή. Επομένως αυτά τα μη είναι η πατρική φροντίδα του Θεού απέναντι στα παιδιά του. Εγώ όταν είχα γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο, νέος ήμουνα, είχα απορίες, δεν μπορούσα να καταλάβω πολλά πράγματα και τον είχα ρωτήσει μια φορά γιατί είναι κακό, λέει ο γέροντας, ας πούμε, δύο νέοι που αγαπιούνται, ας πούμε, να έχουν και σχέση μεταξύ τους. Δεν ήξερα το Ευαγγέλιο, είχα άγνοια, είχα αυτή την απορία. Σήμερα αυτό προβάλλεται κατά κόρο, τη λεγόμενη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, μέσα από τα πρότυπα που προβάλλει η τηλεόραση, σπρώχνονται τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Και τώρα τελευταία σπρώχνονται και σε χειρότερες κατευθύνσεις και σε άλλες διαστροφές. Επομένως, θα ήταν καλό, νομίζω, να δούμε τι απάντηση έδωσε ο Άγιος σε αυτό το ερώτημα. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε έτσι κάποια ιδιαίτερη χριστιανική παιδεία. Και θα μπορούσατε να το λέτε και στη γειτονιά σας και στους φίλους σας κτλ. Μου απάντησε σε αυτό το ερώτημα με ένα πολύ απλό και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μου λέει, άμα πάρεις ένα γραμματόσυπο, παραδείγματος χάρη, και το κολλήσεις σε ένα φάκελο, κολλάει γερά. Άμα το ξεκολλήσει, λέει, και το πάει να το κολλήσει σε δεύτερο φάκελο, πάλι θα κολλήσει, λέει. Όχι τόσο γερά, αλλά θα κολλήσει. Στον τρίτο φάκελο τέταρτο, πέμπτο, μετά λέει δεν κολλάει. Έτσι είναι, λέει, και η ανθρώπινη ψυχή. Αν, ας πούμε, στην πρώτη σχέση που κάνει, επειδή υπάρχει απλότητα, επειδή υπάρχει, ας πούμε, δεν είναι πονηρός ο άνθρωπος, κολλάει γερά. Άμα πληγωθεί και χωρίσει, και τη δεύτερη φορά πάλι θα βρει το κουράγιο να δοθεί στον άλλον, στην άλλη ψυχή, ας πούμε, να ενωθεί. Αν πληγωθεί αρκετές φορές, 3-4 φορές, μετά κλείνεται η ψυχή, φοβάται, σκληραίνει και δεν μπορεί να δοθεί, δεν μπορεί να ενωθεί με τον άλλον. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυτός ο γάμος να διαλύεται εύκολα ή αυτή η σχέση να διαλύεται εύκολα. Με αυτό το απλό παράδειγμα, το γραμματώσιμο, μου έδωσε να εννοήσω τι βαθύτερα συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου. Όταν λοιπόν η Εκκλησία μας σήμερα λέει ότι καλό είναι οι άνθρωποι να πάνε στο γάμο, ας πούμε, παρθένοι, γι' αυτό συμβολίζουν τα στέφανα που φοράμε, αυτό σημαίνει, ας πούμε, ότι οι ψυχές αυτές δεν είναι πληγωμένες. Εμπιστεύεται μία την άλλη και μπορούν να δοθούν καλά. Άρα αυτό το μη της Εκκλησίας, όχι δηλαδή στις εξωσυζυγικές σχέσεις, είναι στην πραγματικότητα μια ευεργεσία. Έτσι ώστε οι άνθρωποι να ενωθούν μεταξύ τους γερά, δυνατά, καλά και να αντέξουν μια ζωή. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε ας πούμε αρχίζει η ταλαιπωρία της αμαρτίας. Αρχίζει, ξέρω εγώ, η γκρίνια, αρχίζουν τα διαζύγια, τα παιδιά σε ποιο θα πάνε, ταλαιπωρία. Γιατί η αμαρτία αυτό κάνει. Καταστρέφει την ψυχή του ανθρώπου και μας οδηγεί σε μια ταλαιπωρία. Βέβαια, να το πούμε και αυτό, υπάρχει και η μετάνοια. Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι μετανόησαν ειλικρινά, γιατρεύτηκαν από τις πληγές του παρελθόντος με τη χάρη του Χριστού και μπορέσανε και κάνανε καλές και πετυχημένες οικογένειες. Γιατί η χάρη του Χριστού τα θεραπεύει όλα. Αυτό ήταν για πριν το γάμο. Μετά, όταν ήμουν να παντρευτώ, πάλι μου είπε ένα παράδειγμα. Μου λέει, κοίταξε να δεις. Όλα τα μέταλλα, λέει, δεν κολλάνε μεταξύ τους. Και όλοι οι άνθρωποι, λέει, δεν ταιριάζουν ο ένας με τον άλλο. Υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, ανθρώπων οι οποίοι ήταν ερωτευμένοι, λέει, και ήθελε ο ένας τον άλλον και ταιριάζει μεταξύ τους. Επειδή όμως, λέει, δεν είχαν κοινό πνευματικό, τα κάνανε σαλάτα, λέει, και στο τέλος χωρίσανε. Υπάρχουν, λέει, και άλλες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν πολύ ταιριάζαν μεταξύ τους. Αλλά επειδή είχαν ένα καλό πνευματικό, λέει, τους βοήθησε και στερεώθηκε η σχέση του. Γιατί, λέει, και μάλιστα έλεγε να είναι κοινός ο πνευματικός, να έχουν όλοι το ζευγάρι να έχει τον ίδιο πνευματικό. Ο πνευματικός, λέει, μοιάζει με ένα μαραγκό. Βλέπει, λέει, δύο ξύλα τα οποία πρέπει να τα συντεριάσει μεταξύ του. Πελεκάει το ένα ξύλο, βλέπει που έχει εξωγόματα, πελεκάει και το άλλο ξύλο που έχει εξωγόματα, τα φέρνει έτσι, λέει, ώστε να μπορούν να κολλάνε μεταξύ του. Μετά με ένα μικρό καρφάκι, λέει, δεν έχουν ανάγκη. Αλλιώς, λέει, άμα πας με τα εξωγόματα το κολλήσεις, τεινάζει, λέει, το ξύλο και ξεκολλάει. Με αυτό το απλό παράδειγμα μου έδειξε, ας πούμε, την ανάγκη του κοινού πνευματικού για τα ζευγάρια. Ότι ένας κοινός πνευματικός βοηθάει πάρα πολύ στο γάμο. Και η δικιά μου εμπειρία μετά από τόσα χρόνια γάμο, καταλαβαίνω ότι οφείλουμε πάρα πολλά, εγώ προσωπικά, ας πούμε, οφείλω πάρα πολλά στους πνευματικούς μου. Μας γλιτώσανε από πολλούς καυγάδες και από πολλούς μπελάδες, στους οποίους θα είχαμε μπλέξει, είτε από έλλειψη πείρας, είτε από χαζομάρα, ας πούμε, και εγωισμό. Άρα το δεύτερο έτσι θεμελιώδες ήταν ο κοινός πνευματικός. Το άλλο που συνιστούσε και έλεγε ήθελε να έχει το ζευγάρι μια κοινή πνευματική ζωή. Και έλεγε χαρακτηριστικά, λέει, εάν ο γάμος, λέει, δεν τρέφεται από τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λέει, θα διαστραφεί, λέει, και θα έχει προβλήματα. Ήθελε λοιπόν, ας πούμε, να έχουμε το κοινό πνευματικό, να έχουμε την εξομολόγηση, να έχουμε τη Θεία Κοινωνία και ήθελε και μία μικρή προσπάθεια έστω. Να διαβάζει, ρε παιδί μου, το απόδειγμα, να διαβάζει κάθε μέρα τους χαιρετισμούς. Μία μικρή προσπάθεια να πλησιάσουμε το Θεό. Να αφιερώσουμε κάτι στο Θεό. Έτσι από ευγνωμοσύνη, ένα ευχαριστώ. Στην Παναγία μας να πούμε τους χαιρετισμούς. Τώρα αν κάποιος ήθελε κάτι περισσότερο, εντάξει, τι κάνει όσο θέλει, δεν υπάρχει. Αλλά τουλάχιστον αυτό το μικρό να γίνεται. Και μια φορά που το ρώτησα, βγαίνω να λέω κι αν καμιά φορά κανείς είναι σε μια κατάσταση και δεν έχει διάθεση, δεν έχει όρεξη να κάνει προσευχή, τότε λέω σε αυτές τις περιπτώσεις πώς πρέπει να ενεργεί ο άνθρωπος, πώς πρέπει να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Μου λέει, κοίταξε άνθρωπος. Αν κανείς είναι άρρωστος, λέει, και λέει σήμερα δεν πεινάω, δεν τρώω. Και την άλλη μέρα πάλι άρρωστος είμαι, δεν έχω όρεξη να πάω, ρε παιδί μου, δεν τρώω. Την τρίτη μέρα πάλι δεν τρώω, και μετά πρέπει να μπει και λογική στη μέση. Θα σου πει, κάτσε, πού πάει εδώ πέρα. Δηλαδή δεν τρώω τη μία μέρα, δεν τρώω τη δεύτερη, θα εξαντληθώ και θα γίνω χειρότερη. Οπότε λέει, πιέζει τον εαυτό του και λέει, τώρα πεινάς, δεν πεινάς, θα φας λίγο. Σαν φάρμακο, γιατί αυτό θα κάνει καλό σε σένα. Έτσι λέει κάποιος πρέπει να βλέπει και το πνευματικό θέμα. Τη μια φορά δεν έχω όρεξη, τη δεύτερη φορά δεν έχω όρεξη, τη τρίτη φορά δεν έχω όρεξη, τη τέταρτη φορά θα πιάσει τον εαυτό σου από το αυτοκίνητο, να δω, έχει δεν έχει όρεξη, θα το κάνεις, ας πούμε. Γιατί αυτό οδηγεί, ας πούμε, σε μια κατάσταση έτσι κακή, θα λέγαμε. Λέει τα μικρά παιδιά όμως δεν πρέπει να τα πιέζει, γιατί τα μικρά παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Και άμα πιέσει ένα μικρό παιδί που δεν έχει όρεξη να πάει και που βάζει με το ζόρι, λέει, θα το κάνει με το. Ενώ ο μεγάλος που έχει λογική, λέει δεν έχω όρεξη να φάω, αλλά αυτό θα με κάνει καλό, θα μου βοηθήσει και το τρώει. Γι' αυτό συνιστούσε, ας πούμε, τα μικρά παιδιά λέει να έρχονται εκεί μαζί, όποτε θέλουν να έρχονται, όποτε θέλουν να φέρουν, να μην τα πιέζουν. Σε αυτό το θέμα. Αλλά να τα αφήνουν να κινούνται ελεύθερα και με την προαίρεσή τους και με τη διάθεσή τους. Συνήθως τα παιδιά μιμούνται τους γονείς, ας πούμε, όχι πλέον, ό,τι σκάλλουν. Και ένα άλλο θέμα έτσι που με απασχόλησε σε σχέση, ας πούμε, και το άλλο που θέλω να σα πω είναι ότι εκτός από αυτή την κοινή προσευχή μου έλεγε, ας πούμε, ότι θα έλεγε κανείς απαραίτητο να διαβάζει κάθε μέρα κανείς το Ευαγγέλιο, έστω λέει και ένα μικρό κομμάτι, διάβασε ένα κεφάλαιο του Ευαγγέλιου, κάτι διάβασε, άνοιξε. Να έρθει δηλαδή ο άνθρωπος σε επαφή με τον Λόγο του Θεού. Και αυτό το θεωρούσε απαραίτητο, καθημερινά, ας πούμε. Λίγο, λέει, άνοιξε, διάβασε πέντε αυτό. Αυτό λέει είναι φως. Έχει χάρη ο Λόγος του Θεού και μπαίνει μέσα στη ψυχή και τον βοηθάει τον άνθρωπο να διατηρείται σε μια καλή κατάσταση. Και άλλη φορά τον ρώτησα, λέω γέροντα, λέω, πώς πρέπει να είναι το ζευγάρι μεταξύ του. Λέει το ζευγάρι δεν πρέπει να έχει καλή φαγωμάρα. Λέω, τη φαγωμάρα τη ξέρουμε, λέω. Φαντάζομαι. Αλλά η καλή φαγωμάρα, λέω, γιατί καλή. Η φαγωμάρα συνήθως φέρνει γκρίνια, φέρνει απόσταση, θυμό, ξέρω εγώ, ψυχρότητα. Άμα γίνεται και πολλές φορές, ας πούμε, και γίνεται κατάσταση, οδηγεί σε άσχημους δρόμους στη σχέση. Οπότε λέει, το ζευγάρι πρέπει να έχει καλή φαγωμάρα. Λέω, τι θα πει καλή φαγωμάρα, λέω, φαγωμάρα ξέρω, αλλά καλή, λέω, δεν μου φαίνεται καλή. Και γέλασε, μου λέει, κοίταξε ποια είναι καλή φαγωμάρα. Γυρίζεις, λέει, παραδείγματος χάρη από τη δουλειά και βλέπεις, ας πούμε, τον ολοκλήτη γεμάτο με τα πιάτα. Ωραία, εσύ αντί να πεις τώρα, λέει, να βάλεις κακό λογισμό ότι η γυναίκα μου τεμπέλιασε, εγώ όλη την πέρα δουλεύω και αυτή δεν έπλαινε τα πιάτα, μπορεί κανείς να βάλει καλό λογισμό και να πει καημένη η γυναίκα μου σκοτώθηκε. Ποιος ξέρει τι άλλες δουλειές έκανε, δεν πρόλαβε να πλένει τα πιάτα, ας της δώσω ένα χέρι βοηθεία. Οπότε ας πούμε, κάθεται ο άντρας λέει και αρχίζει και πλένει τα πιάτα. Έρχεται η γυναίκα, τον βλέπει να πλένει τα πιάτα, του λέει καλά εσύ πλένεις τα πιάτα, γύρισες από τη δουλειά κουρασμένος, κάτσε άφησε τα τώρα δικιά μου δουλειά είναι αυτά, κάτσε ξεκουράζεις ή πάρε μια ανάσα. Όχι, όχι, δεν πειράζει, να τώρα μου άρχισε τελειώνω, να μην ξέρω. Αυτή είναι η καλή φαγωγή. Να μαλώνουν δηλαδή ποιος θα βοηθήσει τον άλλον, ποιος θα εξυπηρετήσει τον άλλον. Να υπάρχει δηλαδή ένα πνεύμα αυτοθυσίας θα λέγαμε, όχι εγωισμού. Κάντε εσύ εγώ είμαι κουρασμένο. Εγώ τα κάνω. Και εσύ ξεκουράζω. Οπότε όταν κινείται έτσι το ζευγάρι, δηλαδή ο ένας θυσιάζεται, κόβει το θέλημά του για το χατήρι του άλλου, αυτό είναι μια μικρή θυσία. Δηλαδή, εγώ δεν έχω όρεξη να πάω βόλτα, η γυναίκα μου έχει όρεξη να πάει βόλτα, είναι σκασμένη, δεν πειράζει, δεν πάω μια βόλτα. Αυτό είναι μια μικρή θυσία. Δεν είναι σαν το σταυρό που ανέβηκε εκτός του σταυρού, αλλά μια μικρή θυσία. Και αυτή η θυσία, ας πούμε, φέρνει τη χάρη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο γίνεται συμπαθής στο Θεό, γιατί και ο ίδιος ο Χριστός θυσιάστηκε για μας, έτσι. Είναι μια μικρή μίμηση του Χριστού. Οπότε αυτή η καλή φαγωμάρα το πράγμα κρύβει μέσα του. Ότι ο ένας θυσιάζει τον εγωισμό του για χατήρι του άλλου. Και έτσι λοιπόν όχι μόνο δεν απομακρύνεται και δεν συγκρίνεται τον ζευγάρι, αλλά αντίθετα δένονται πιο πολύ μαζί τους κατά ποιού. Έλεγε μάλιστα στην Αγία Γραφή, το διάβασα και εγώ αργότερα στην Παλιά Διαθήκη, γράφει κάτι που μου έκανε εντύπωση. Λέει να παντρευτείς τη γυναίκα της νεότητάς σου, να παντρευτείς την πρώτη σου αγάπη. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ας πούμε ότι όταν είσαι νέος, είσαι άβολος, απονήρευτος, αγαπιούνται με έναν παιδικό τρόπο οι άνθρωποι και δένονται. Και λέει βλέπεις γίνονται γεροντάκια ας πούμε και στη μεταξύ τους σχέση διατηρούν λέει μία απλότητα και μία παιδικότητα. Έτσι τρομολογήθηκε αυτή η σχέση, έτσι συνέχισε, έτσι συντηρείται. Αυτή η παιδικότητα θα λέγαμε. Παλιά είχαμε την παράδοση τα παιδιά τα παντρεύανε μικρά. 15, 16, 17 χρονών απάντησε στο πιζάκι σου, τέτοιες ηλικίες γνώρισαν λίγα. Και το ίδιο συνιστούσε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσός. Βλέπεις, λέει, τα παιδιά σου ότι έχουν ορμές και τα λοιπά, λέει, τι κάθεσε, λέει, πάντε ψέτε. Αυτής λέει δεν έχει δουλειά. Είχε σε ένα παιδί, τώρα πες ότι θα έχω και δεύτερο παιδί. Δηλαδή, απευθυνόμενο στους γονείς. Υιοθέτησε τους τρόπο την άσπρο, βοήθησε του. Αυτή ήταν η συμβολή που έδινε ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός του. Και ο γέροντας Τροποτινά συμφωνούσε σε αυτό. Ήθελε δηλαδή οι άνθρωποι να παντρεύονται σχετικά με μικροί. Βλέπεις λέει οι άλλοι τελειώνουν ξέρω, πάτε να πάρεις το πτυχίο και μετά να παντρευτείς. Εντάξει, μετά και να κάνουν τα πτυχιακό, να κάνουν και διδακτορικό. Κάτσε ρε παιδί μου, πότε, σε τι ηλικία θα παντρευτείς. Και μερικοί άνθρωποι που μπλέκουν έτσι πολύ με τις ειδικά γυναίκες με τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά και τέτοια, Τελικά περνάει η ηλικία και δυσκολεύονται. Ήθελε όμως, ας πούμε, αν είναι δυνατόν, ας πούμε, τελειώνοντας το σχολείο, ένας νέος, ας πούμε, καλόν είναι να παντρεύεται, να έχει σε μια σχέση, αφού έχει αποφασίσει ότι θα ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, να παντρεύεται. Μια άλλη φορά τον ρώτησα πώς πρέπει να φερόμαστε στα παιδιά, στα μικρά παιδιά. Αυτό τώρα είναι λίγο περίεργο για την εποχή μας. Λέει, που λέω με γέννα, λέω, άμα τα μικρά παιδιά κάνουν φασαρία, λέω, θα πρέπει να τους δίνουμε κανένα σκαμπυλάκι, λέω, έτσι λίγο στον χώρο κάπως να καμαλώνουν, ας πούμε, και τέτοια. Γέλασε ο Γιώργος. Μου λέει, κοίταξε να δεις, λέει. Πρέπει, λέει, στα παιδιά να τους εξηγείς αυτό που καταλαβαίνουν. Εάν τώρα κάνουν τα παιδιά κάποια πράγματα που είναι επικίνδυνα, δηλαδή θέλει να πάρει το γλυκό πάνω στο ράφι, βάζει τη μία καρέκλα πάνω στην άλλη και σκαρφαλώνει και κινδυνεύει να πέσει και να σπάσει το κεφάλι του, ας πούμε. Λες, όχι ρε παιδί μου, μην το κάνεις αυτό. Αυτό το ξανακάνεις. Και λες τώρα τι θα γίνει, πώς θα γονιώσει. Στεναχωριέται ότι θα πάθει μια μεγάλη ζημιά το παιδί του. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, άμα του δώσει και μια στον κόρο, λέει, και τον ταρακουνήσει, αυτό, λέει, θα το βοηθάει. Γιατί δεν καταλαβαίνει το παιδί το κίνδυνο που διατρέχει, αλλά σου λέει, κάτσε τι θυμώσει μπαμπά μου και μου ρίξει καμιά στον κόρο πάλι. Οπότε αυτός ο φόβος γίνεται ένα φρένο, λέει, και τον προστατεύει από το να πάθει κάτι κακό. Γενικώς όμως δεν το ήθελε αυτό. Ήθελε, ας πούμε, να υπάρχει η κατανόηση, η εξήγηση. Αλλά αν τύχει καμιά φορά κανένα παιδί, έτσι είναι ζωηρό και λίγο παλαβούτσικο, δεν εξετάζεται από τα παιδιά, ας πούμε, πώς θα γίνει. Έλεγε ότι και ο φόβος, ας πούμε, μη φάω καμία σφαλιάρα στο ελαφρά, κανένα σκαμπυλάκι, ας πούμε. Και αυτό βοηθάει για να προστατεύσει τα παιδιά από έναν μεγάλο κίνδυνο, ας πούμε, να σπάσουν και πάνω τους ή κάτι άλλο. Αυτές, έτσι, σε χοντρές γραμμές, είναι οι συμβουλές πριν από το γάμο, σε σχέση με τα παιδιά. Μια φορά το ρώτησα, λέω, Γέροντα, λέω, πού φτάνει η υποχρέωση ενός πατέρα απέναντι στα παιδιά του, μέχρι πού φτάνει η υποχρέωση. Τι υποχρεώσεις έχει ο γονιός απέναντι στο παιδί του. Λέω, λες, να του πάρω, ξέρω εγώ, ένα σπίτι, να του πάρω δύο σπίτια, ξέρω εγώ, να δουλέψω, ας πούμε. Τρία, βέβαια, πού σταματάει η υποχρέωση. Με το μυαλό μου ήταν να αφήσω κάτι στα παιδιά μου, να τα βοηθήσω. Λέει, κοίταξε να δείτε. Η πρώτη και η σπουδαιότερη υποχρέωση ενός γονιού απέναντι στα παιδιά του δεν είναι, λέει, να τους πάρει σπίτια και χωράφια, λέει. Αλλά η πρώτη και η σπουδαιότερη υποχρέωση ενός γονιού απέναντι στα παιδιά του είναι να τους δώσει καλή ανατροφή. Να τους οδηγήσει στην πίστη. Να τα φέρει σε επαφή με τον Χριστό. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο τους ανοίγει τον δρόμο για την αιώνια ζωή. Και αν ένα παιδί έχει καλή ανατροφή, έχει καλές αρχές και να μην έχει περιουσία, λέει, θα δουλέψει και θα κάνει περιουσία. Αντίθετα, πολλοί γονείς οι οποίοι δίνουν όλοι τους τη δύναμη στο να αποκτήσουν περιουσία, σπίτια κτλ. Και παραμελούν την ανατροφή των παιδιών και τα παιδιά παίρνουν ένα στραφό δρόμο. Αυτά τα παιδιά, λέει, και σπίτια να τους αφήσει, λέει, θα τα χάνετε. Είτε στα μπουζούκια είτε στα καζίνα, λέει, θα τα καταστρέψουν. Οπότε επέμενε σε αυτό. η πρώτη και η σπουδαιότερη υποχρέωση ενός γονιού είναι να δώσει μια καλή χριστιανική ανατροφή στα παιδιά του, να προσπαθήσει να τους μεταφέρει αυτή την αγάπη και τη γνώση ότι ο Χριστός είναι το κέντρο της ζωής μας, από τον Χριστό πηγάζει ό,τι καλό και φυσικά και η αιώνια ζωή. Μετά τα άλλα λέει ό,τι μπορεί να κάνει. Αν μπορεί να τους πάρει ένα χωράφι, να τους πάρει ένα χωράφι. Αν μπορεί λέει να τους πάρει και ένα σπίτι, να τους πάρει και ένα σπίτι. Αλλά το πρώτο ας πούμε είναι να τους δώσει καλή ανατροφή. Το δεύτερο είναι να τα βοηθήσει λέει στη ζωή του. Να μάθει μια τέχνη. Ώστε να μπορούν να βγάλουν το ψωμί του. Κάτι να κάνουν. Άμα θέλουν να σπουδάσουν, να τα βοηθήσει να σπουδάσουν. Από εκεί και πέρα λέει ό,τι μπορεί ας κάνει. Αν μπορεί να τους κάνει ένα σπίτι, να τους κάνει. Άμα δεν μπορεί, δεν πειράζει. Αλλά αυτά τα δύο, δηλαδή την καλή ανατροφή και να τους μάθει μια τέχνη, αν τα βοηθήσει να σπουδάσουν, ένα τρόπο κοινά ας πούμε, τα ήθελε. Τα απαιτούσε. Τα υλικά αγαθά τα είχε δευτερεύοντα. Και σας εξήγησα πιο μπροστά για ποιο λόγο τα δευτερεύοντα. Θέλω να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν ίσως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν τα θυμάμαι. Αν θέλετε να μου κάνετε κάποια ερώτηση, θα μου βοηθήσετε πάνω στη συζήτηση. Ίσως δεν κάνα έτσι να ρωτήσετε να έρθω κάποια πορεία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, να ρωτήσω εγώ.
2: Και έπηγε ο Αντιστήλη μου. Σε περίπτωση που ένας από δύο που συνέβη σχεδίδη για κοινούς πραγματικούς, κοινή πραγματική ζωή, πάνω σε αυτό το θέμα, όταν ένας από τους δύο σχέδιο, τι επιβιώνει.
0: Ναι, είχα μία τέτοια περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη θέση, έλεγε ας πούμε ότι ο πιστός καλό είναι να προσπαθήσει ας πούμε να βοηθήσει και τον άλλον να καταλάβει την πίστη. Να εννοήσει, ας πούμε, την πνευματική ζωή. Και ανάλογα με την δικιά του πνευματική κατάσταση μπορεί να βοηθήσει και τον άλλον. Εάν ο άλλος δεν σε εμποδίζει και θέλει να ακολουθήσει, δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, η δικιά μας πνευματική κατάσταση μπορεί να αλλιώσει και τον άλλον. Να ακολουθεί κάτι τι γίνεται. Αν ο άλλος δεν θέλει, ας πούμε, δεν πιέζει. Μπορούμε να το κάνουμε και τώρα, όσο θέλει ο πίσω θελή. Αν όμως ο άλλος απαιτεί, ας πούμε, πράγματα που είναι έξω από τον νόμο του Θεού, ας πούμε, εκεί δεν πρέπει να συγκαταβαίνει ο πιστός, ας πούμε. Εάν υπάρχει έτσι μία κοινή πορεία, και ο άλλος δέχεται να ακολουθήσει αυτή την πορεία, ας δέχεται. Εάν πάλι ο μη πιστός θέλει να χωρίσει, θέλει να βρει κάτι άλλο, ας τον αφήσει, είναι ελεύθερο να συμβεί αυτό. Τώρα για μία περίπτωση που κάποιος απατούσε τη γυναίκα του ή και το ανάποδο μπορεί να συμβεί, σε αυτή την περίπτωση και το Ευαγγέλιο λέει ότι για λόγους πορνείας ας πούμε διαλύεται το γάμο. Ο Γέροντας έλεγε ότι αυτό εξαρτάται λέει το πώς αντιμετωπίζει κανείς τα ζητήματα της ζωής εξαρτάται με την πνευματική κατάσταση του ίδιου. Αν κάποιος είναι άγιος ας πούμε και έχει καλή πνευματική κατάσταση και έχει τη διάθεση να υπομείνει αυτό το πράγμα, αυτή την προσβολή, αυτή την αντιμία και μπορεί να το κάνει. Έχει αυτό να το κάνει. Αν ο άλλος, ας πούμε, δεν μπορεί να το υπομείνει, έχει το δικαίωμα να χωρίσει. Δεν μπορεί να έχει μια περίπτωση, ας πούμε, και μια γυναίκα η οποία έκανε πολύ υπομονή. Ο άντρας της την απαντούσε. Αυτή έκανε υπομονή, ήταν πιστή, προσευχόταν συνέχεια να το βοηθήσει ο Θεός, ας πούμε, να περίπτει ζωή, και έκανε πολύ υπομονή. Και λέει για το χατήρι, ας πούμε, και την υπομονή αυτής της γυναίκας, ο Θεός τον βοήθησε αυτό και μετανόησε. Και μετά από αρκετά χρόνια, όχι αυτά, ήρθε με κλάματα αυτό και τη ζητούσε συγγνώμη για όλα αυτά που τη έκανε. Και η αλλαγή του ήταν εντυπωσιακή, ας πούμε, πέρασε το σκοτάδι στον κόσμο. Αλλά αυτά πρέπει να έχει κανείς και τη δύναμη. Ο καθένας δηλαδή αντιμετωπίζει τη ζωή ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Αν δεν μπορεί, ας πούμε, να ανησυδίωση είναι μαρτυρική και δεν αντέχει και ο άλλος έτσι εξαπατάει και τα λοιπά, και έχει κάνει το δικαίωμα να χωρίσει. Στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν έχουν κάποιο πρόβλημα, έχουν κάποια αδυναμία. Προσευχή θέλουν. Κάνουν προσευχή στο Θεό. Η χάρη του Θεού τα λύνει αυτά. Αν ο Θεός επέμβει, ας πούμε, στην ψυχή ενός ανθρώπου, μπορεί να την ελκύσει. Αν ο άλλος δεν θέλει όμως, ο Θεός δεν παραβιάζει την ελευθερία του. Ελπίζω να απάντησα.
3: Αναφέρατε κάποια στιγμή ότι ένας γονέας, ο οποίος βλέπει το παιδί του ότι είναι σε μικρή ηλικία, δεν τολμά εύκολα να του πει παντρέψου. Και το έλεγε ο Άγιος, δεν κατάλαβα ότι έχεις ένα παιδί, θα έχεις ακόμη ένα στο γάμο μέσα.
0: Ο Άγιος
3: είναι ο Χρυσόστομος. Η ερώτηση είναι πόσο καλά πνευματικά χρειάζεται να είναι ο γονέας για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια συμπεριφορά ή μια τέτοια κατάσταση ή οποιαδήποτε κατάσταση, όχι μόνο του γάμου, της μικρής ηλικίας, αλλά και μια εξάρτηση από τα ναρκωτικά ή μια πολυγαμικότητα ή μια οτιδήποτε. Πόσο καλή πρέπει να είναι η ανέφερε για τη ζωή των γονέων έτσι κάτι συγκεκριμένο.
0: Αυτό είναι, ας πούμε. Δηλαδή, όσο πιο... όσο κανείς πιο πολύ έχει γνωρίσει και αγαπήσει τον Θεό, τόσο πιο πολύ αγαπάει και τους ανθρώπους και έχει πιο πολύ ανοχή. Και υπομονή και τα λοιπά. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανοχές, ούτε τις ίδιες υπομονές, ούτε τις ίδιες αντοχές. Το πώς θα κινηθούμε στη ζωή μας εξαρτάται φυσικά από την πνευματική μας κατάσταση. Ο καθένας αντιμετωπίζει τη ζωή ανάλογα με την πνευματική του κατάσταση. Μια φορά είχε πάει ένα παιδί που δεν ήθελε να πάει στο στρατό. Και του λέει, γιατί δεν θέλω να πάει στο στρατό? Λέει, δεν θέλω να σκοτώσω. Του απάντησε ο νέος. Λέει, κοίταξε να δεις, εγώ ήξερα έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος πήγε στο στρατό, πήρε και του φέρνει και έγινε μια επίθεση τέλος πάντων και ήρθαν οι εχθροί, ας πούμε, στον μίξαν τα πάνω, αλλά αυτός δεν πυροβολούσε να σκοτώσει. Και κάθισε εκεί πέρα, όπως περνούσαν οι εχθροί πάνω από τα χαρακώματα, είχε το τουφέκι του και είπε, αν με σκοτώσουν, με σκότωσε. Εγώ δεν σκοτώνω. Και πέρασαν, λέει, όσοι στρατιώτες του εχθρού από πάνω του και ούτε ένας δεν πυροβόλησε. Λέει, εξαρτάται, ας πούμε, και από την διάθεση που κάνει. Το σκέφτος ο Θεός, δηλαδή. Ήταν ένα πράγμα, ας πούμε, αλλά αυτός είχε αποφασίσει, ας πούμε. Το είχε πάρει μέσα του, είχε αποφασίσει ότι εγώ πεθάνω, Δεν σκοτώνω αυτό. Αυτό είναι μια θυσία, ας πούμε, έτσι. Είναι μια πνευματική στάση αξιόλογες. Και βλέπεις ο Θεός και πάει. Όταν κινούμαστε λοιπόν στη ζωή μας με μια τέτοια διάθεση και σε άλλα θέματα, πραγματικά

0: Έχει πάει στο παιδί μου, χρειάζεται να το πάει στο νοσοκομείο ή κάτι τέτοιο. Αλλά με το, πριν φτάσει στο παιδί, σηκώθηκε ο μικρός και άρχισε να τρέχει. Γιατί φοβήθηκε ότι θα το μαλώσει. Βρε, περίμενε εδώ να ζουν τίποτα για αυτούς, έγινε καπνός, έφυγε τρέχοντας. Μου λέει αυτό, λέει, ήταν θαύματι. Δεν εξηγείται, λέει, λογικά. Με τέτοιο χτύπημα δηλαδή και τα λοιπά. Μου λέει, ξέρεις γιατί έγινε αυτό. Γιατί αυτός που οδηγούσε, λέει, έλεγε την ευχή. Και τον σκέφασε ο Θεός. Αυτό μου το είπε, έτσι, για να μου δώσει να καταλάβω, με προέτρεψε, ότι πρέπει να λένε την ευχή και ότι η ευχή μας σκεπάζει από μεγάλους κινδύνους. Μάλιστα, προέτρεψε και τις γυναίκες, όταν μαγειρεύουν, λέει, να λένε την ευχή, να προσεύχονται. Γιατί, λέει, όταν γίνεται αυτό το πράγμα, και εσύ αγιάζεσαι, λέει, και το φαγητό που φτιάχνεις αγιάζεται, λέει, και αυτοί που θα φάνε από αυτό το φαγητό, και αυτοί θα πάρουν τη χάρη του Θεού. Ήθελε δηλαδή έτσι μία ζωντανή και διαρκή σχέση με τον Θεό. Και η ευχή του Κύριου σου στέλνει σόρπε ή υπεραγία Θεό και σώσε εμάς, η μνήμη του Θεού δηλαδή που καλλιεργούμε μέσα μας, βοηθάει και έλκει πάνω μας τη χάρη του Θεού. Αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος. Ουδείς δύναται υπή Κύριον Ιησού Χριστόν ημί εν πνεύματι Αγίων. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να πει Κύριε Ιησού Χριστέ παρά μόνο μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Άρα κάθε φορά που λέμε το όνομα του Χριστού, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, παρακαλούμε ας πούμε να μας εννοήσει, έρχομαι πάνω μας στο Άγιο Πνεύμα, έρχομαι πάνω μας στη χάρη του Θεού. Θα έλεγε κανείς ότι το όνομα του Χριστού μόνο ας πούμε έχει χάρη και έχει δύναμη, έχει πνευματική δύναμη. Εάν τώρα αυτό το λέμε όχι μόνο με τα χείλη μας σαν παπαγαλάκια ας πούμε, αλλά το λέμε με την καρδιά μας και όντως παρακαλάμε, ελέησέ με πόθο και τα λοιπά, φυσικά αυτό έχει, τις ακούει πιο πολύ από τον Θεό. Ήθελε αυτό το πράγμα, ας πούμε. Θα κάνω. Άλλη μια φορά πιο δυνατά.
1: Η ευχή, λέω, έχει την ίδια δύναμη όταν τη λέμε εμείς για κάποιον άλλον, για κάποιον αγαπημένο μας, και για το παιδί μου, για το παιδί μας, για τον άντρα μας.
0: Ναι. Και όχι μόνο η ευχή.
1: Μπορεί να μην τη λέει δηλαδή αυτό, αλλά τη λέμε εμείς για αυτό.
0: Ναι. Πάλι που είπε. Μια φορά το ρώτησα πάλι, ας πούμε, λέω γέροντα, λέω, γιατί συνέβησαν σε μένα όλα αυτά τα θαύματα που είναι τα μάτια. Μου λέει, εσένα σε φέρανε εδώ, λέει, προσευχή του μάνας. Εγώ δεν πίστευα, ας πούμε, ήμουν αλλού κι αλλού. Η μάνα μου βλέποντάς με έτσι, επειδή με λυπόταν και τα λοιπά, μετά πάω. Εν τω μεταξύ δεν είχε και πολλές σχέσεις με την Εκκλησία, αλλά επειδή με έβλεπε ότι ήμουν σε μια δύσκολη περίοδο, γύρισα σπίτι και τη λέω, ρε Μάριο, κάνεις προσευχή για μένα. Λέει, να, τώρα πάω σε παρακλήσεις το 15ο, λέει, και παρακαλώ την Παναγιά, λέει, να μας βοηθήσει, ας πούμε. Δεν είναι αυτά. Και αυτό το έχω από εμπειρία. Και μην νομίζετε ότι πρέπει κανείς να είναι, ξέρω εγώ, άγιος να πετάει στα σύννεφα, αλλά επειδή η καρδιά της μάνας αγαπάει τα παιδιά, έτσι δεν υπάρχει πάνω στον κόσμο νομίζω μεγαλύτερη αγάπη από την μητρική αγάπη. Όταν λοιπόν αυτή η προσευχή γίνεται με πόνο και αγάπη, όπως προσεύχεται μια μάνα για το παιδί της, τότε ναι, εισακούεται. Εγώ ίδιος είμαι το παράδειγμα. Το πιο άγιος, το λέω εγώ. Εσένα σε φέρανε εδώ πέρα, λέει, προσευχές της μάνας. Οπότε και εσείς οι μαμάδες τώρα, κανονίσατε. Βέβαια, πρέπει να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και όχι μόνο για τα παιδιά μας. Αλλά εμείς που έχουμε τέλος πάντων υποτίθεται μια πιο ζωντανή σχέση με τον Θεό, πρέπει να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Και για τους γείτονες, και για τους φίλους, και για τους γνωστούς. Μην μένουμε κλεισμένοι στο εγώ μας, Μην μένουμε κλεισμένοι.

0: στην οικογένειά μας μόνο εμείς και να με φεύγουν, να είμαι εγώ καλά και τα παιδιά μου. Καλά, βρε παιδί μου, δίπλα βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει μια δυσκολία. Πες μια ευχή γι' αυτό. Βλέπεις το άλλο το παιδάκι, ας πούμε, που δυσκολεύει. Πες μια ευχή γι' αυτό. Και τελικά αυτές οι ευχές βοηθάνε και τον άλλο, βοηθάνε και εμάς. Και έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας, όταν έχει τη χάρη του Θεού, αρχίζει ο άνθρωπος και αγαπάει τους δικούς του, μετά αγαπάει το χωριό του, μετά αγαπάει την πατρίδα του, μετά αγαπάει ολόκληρο τον κόσμο και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Παθαίνει, λέει, μια υπερχείληση καρδιά του, ας πούμε, και φτάνει σε εκείνη την κατάσταση που προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Όσο περισσότερο για τους δικούς μας, ας πούμε, για τους φίλους.
1: Έλα, Βαγγέλη. Δυνατά, δυνατά, δυνατά.
2: Αναφέρατε κάτι για τον πόλεμο και σκοτωμούς. Ο Άγιος Παΐσιος υπηρέτησε στο στρατό, διαβιβάσεις, ήταν ο διαβιβαστής του Θεού, όπως τον αποκαλέσατε. Αυτά που διαβάσαμε ή και αυτά που είδαμε στο τελευταίο σύριαλ, έχετε κάποια εμπειρία, σας έχει πει κάτι? Είδαμε διάφορες σκηνές, έσωσε κόσμο, έψαχνε πράγματα, επί τη βοήθεια του Θεού συνέχεια προσευχότανε ό,τι έκανε. Έχετε κάποια...
0: Το σύριαλ δεν το έχω δει, ναι, αλλά έχω ακούσει από αυτό ένα διάφορο, μου έχει πει διάφορες ιστορίες από την αρχή που ήταν στην αρχαιότητα. Να, θυμάμαι τώρα. Λέει μια φορά, λέει, πέθανε όλοι, λέει, μέσα στο στρατόπεδο. Αρχίζει να πέφτουν όλοι μέσα στο στρατόπεδο. Οπότε εγώ βρήκα ένα λάκκο, λέει, και χώθηκα. Έρχεται κάποιος, λέει, με το ζόρι, λέει, χωρούσε, ας πούμε, είσαι. Έρχεται κάποιος, λέει, να πω κι εγώ. Αρχίζει, λοιπόν, να πες κι εσύ. Μετά ήρθε και δεύτερος, λέει, να χωθεί κι αυτός. Οπότε αναγκάστηκα κι εγώ και βγήκα. Και με το που βγήκα, ας πούμε, έξω, με πήρε ένα βλήμα, λέει, ΣΥΡΙΖΑ στο κεφάλι, έτσι. Και κάνω έτσι, πιάνω το κεφάλι που λέει να δω. Τίποτα, λέει, δεν είχα. Μου είχε ξυρίσει, λέει, τα μαλλιά σε ένα πλάτος, λέει, 6 εκατοστά. Μου είχε ξυρίσει, λέει, πώς ξυρίζει με τη Βουλή. Αλλά δεν είχε γίνει ούτε μια γρατσουνιά. Με φύλαξε ο Θεός, λέει. Και αυτό έγινε επειδή, ας πούμε, θυσιάστηκε για τους άλλους. Δηλαδή λέει, ας σκοτωθούν αυτοί, ας σκοτωθώ εγώ. Γιατί λέει, σκέφτηκε ότι αν θα μπορούσα να τους σώσω, λέει, και δεν τους έκανα, μετά θα με σκότωνε η συνείδησή μου, λέει, μια ζωή. Οπότε προτίμησα, λέει, να πεθάνω εγώ και να σωθούν αυτοί, παρά, ας πούμε, να με σκοτώνει κάθε μέρα η συνείδησή μου. Έτσι ένιωθε. Με αυτόν τον τρόπο κινήθηκε, θυσιαστικά δηλαδή, όπως είπαμε και για τον άλλο, και ο καλός Θεός, ας πούμε, τον προστάτευσε από το βλήμα. Και όχι μόνο τον προστάτευσε, αλλά κατά κάποιον τρόπο τον επιβράβευσε. Τον είπε, να, είδες, κατάλαβε ο γέροντας, και αυτό ήταν εκ Θεού. Και άλλες φορές το έκανε αυτό. Μια άλλη φορά είχε έναν συστρατιώτη του, που ήταν φίλοι, ήταν φίλοι. Και σε μία μάχη έφτασε πίσω στα χαρακόμματα, κοιτάζει έτσι δίπλα, δεν τον βλέπει το φίλο του. Λέει κάποιος, όχι, λέει, αυτό τον χτύπησα, λέει, πραγματίστηκε, λέει, έπεσε πίσω. Λέει, πού πίσω εκεί? Να, λέει, εκεί κοντά στα χαρακόμματα του εχθρού. Εν τω μεταξύ, λέει, το κοντά, δηλαδή αν τα χαρακόμματα είχαν απόσταση 100 μέτρα, αυτό δεν ήταν στη μέση στα 50 μέτρα, ήταν 20 μέτρα από τον εχθρό. Οπότε σηκώθηκε ο γέροντας και πήγε να βοηθήσει τον φίλο του. Τον κρατούσε ο αξιωματικός, ας πούμε, βρέθηκε, λέει, αυτός πέθανε, να χάσει και εσύ τη ζωή του, τζάμπα τώρα, ας πούμε, τίποτα αυτός, άκουγε τίποτα. Και προχώρησε, ας πούμε, 20 μέτρα τα χαρακόμματα του, τον φορτώθηκε στην πλάτη του, τον πυροβολούσανε, και γύρισε πίσω, τον έφερε στα χαρακόμματα και με το που τον έφερε στα χαρακόμματα συνήλθε αυτός και λέει, παιδιά, τι γίνεται, πού βρίσκομαι.
2: Εδώ το έδειξε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πρώτη σε αυτό.
2: Ναι, το έχει δείξει.
0: Ένα, αυτή ήταν η αυτοδυσία του.
2: Χαρακτηριστικό.
0: Δηλαδή, και εγώ το έχω ζήσει στη ζωή μου τώρα, που σας λέω. πέθανε για τον άλλο. Έδινε τη ζωή του για τον άλλο. Ήταν πρόθυμος να θυσιαστεί για να συμβοηθήσει. Όχι, ας πούμε, να έμπαινε σε μεγάλους πελάτες, ας πούμε, για χατήρι κάποιου ανθρώπου. Είχε πολύ αγάπη.
2: Για τη σχέση του με την οικογένειά του, όπως έρθει το Σύρια, που όταν έφυγε για να πάει να γίνει μοναχός.
0: Δεν ξέρω τι έχει δείξει το Σύρια, αλλά δεν το έχω δει. Αυτό που μου είχε πει μια...
3: Γιατί ήθελα να εργαστεί μαζί
0: του
3: τα παντρέψει την αδελφή του και κάπως έτσι.
0: Ναι, μου έλεγε, ας πούμε, ότι ένα που πέφτω. Μου έχει πει, ας πούμε, ότι εγώ από μικρός, λέει, όταν ήμουν μικρός, είχε έτσι μια έφεση, ας πούμε, στην πνευματική ζωή. Αφού, λέει, ερχόμουν από το δημοτικό, άφηνα σιγά-σιγά την τσάντα, λέει, να μην πάρει χαμπάρι η μάνα μου, που του σχολούσε από το σχολείο, την άφηνα και έτρεχα, λέει, έξω από την κόνησα. Είχα βρει ένα βράχο, λέει, ψηλό, και σκαρφάλωνα πάνω σε αυτό το βράχο, λέει, να κάνω στη λίτη, είχε διαβάσει εκεί. Και προσευχόμουν, λέει, όχι, την ώρα και στο βράχο προσευχόμουν. Έκανα το απόγευμα, λέει, με έκοβε η πείνα, λέει, οπότε άλλαζε ο λογισμός μου και έλεγα, ας πάω σπίτι να φάω λίγο και ξανά έρχομαι. Τώρα μου προπαιδεί, έτσι. Καταλάβατε τι πήγα και προσευχόταν τις ώρες. Προσευχόταν τις ώρες πάνω στο βράχο, προσπαθώντας να μιμηθεί τους στυλίτες. Ξέρετε τι είναι στυλίτες, έτσι. Και κάποιοι ασκητές που περάσαν όλη τους τη ζωή πάνω σε έναν βράχο. Αυτό είναι το πρότυπό τους. Έτσι ήθελε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Ο αδελφός μου, λέει, δεν του άρεσε που ήμουν, ήταν επίστευε, λέει, πήγαινε στην εκκλησία κτλ. Αλλά θεωρούσε, λέει, ότι το παρακάνω. Εγώ, λέει, τα αδέλφια μου, θα σεβόμουν πολύ, ειδικά τους μεγαλύτερους αδελφούς. Αλλά μια φορά, λέει, επιμέρχεται που διάβασε κάτι βίου Αγίου, λέει, και το πήρε το φιλί και το πέταξε, ο μεγάλος αδελφός. Εκείνη τη φορά αντέδρασε. Που ενώ τον άκουγα και έκανα ό,τι μου έλεγε, εκείνη τη φορά αντέδρασε, λέει, γιατί το θεώρησε σαν προσβολή στον Άγιο Σταθία και κοντέψαμε να έρθουμε στα χέρια του. Λέω, τι κάνεις, ξέρω εγώ, έτσι, αντέδρασε. Γιατί το θεώρησε απρέπεια προς το Θεό αυτή τη περιπράτηση. Μια άλλη φορά πάλι που μου είχε διηγηθεί, όταν τον έπιασε ο αδελφός του, ο μεγάλος αδελφός του, και είπε σε κάποιον συγγενή ότι έτσι και έτσι, ας πούμε, ο Αρσένιος είναι πολύ με την εκκλησία και του λέει αυτός άστο να λέει να στον κανονίσω εγώ. Και ήρθε, λέει, και με πλησίαση. Και μου ανέφυξε, λέει, τη ιστορία του Βαρβίνου. Ένα μα είπε, λέει, ότι αυτά σας τα λέγαμε όταν είστε μικροί, λέει, για να κάσετε ήσυχα, λέει, είναι παραμύθια. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από το πίθη του. Λέει, εγώ και μικρός ήμουνα, και αυτός ήταν συγγενής, ήταν και πιο μεγάλος, και κλονίστηκαν. Λες, λέει, να σου πω. Οπότε τι να κάνει, πήγαμε κλάματα στο εκκλησάκι που προσευχότανε και άρχισα να προσεύχεται στον Χριστό. Και έλεγε, ας πούμε, θα τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου, έτσι. Δεν θα τη λέω. Και το ξέρετε. Το
2: έλεγε.
0: Το έλεγε. Α, δεν το ξέρω. Έτσι ένας παράδεισος τελειός, μήπως δεν τα είπε εγώ. Και άρχισα να κλαίω, έκανε τρεις ώρες προσευχή, μετά έλεγε προσευχή, μετά έλεγε. Χριστέ μου, αν υπάρχει, θέλω να σε δω τώρα, θέλω να σε δω τώρα και πάλι μετά. Ήδρωσα, λέει, τρεις ώρες εξαντλήθηκα. Και έπεσα κάτω, λέει, και ακούμπησα με την πλάτη στο αυτό και εξαντλημένο. Η πρώτη δίπλα, έτσι. Και έπεσε το βλέμμα μου, λέει, πάνω στον σταυρωμένο και είπα μέσα μου. Ο Χριστός και Θεό να μην είναι, όπως λένε αυτοί, επειδή ήταν τόσο καλός άνθρωπος και έδωσε την ψυχή του για μας, και εγώ θα δώσω τη ζωή μου για τον Χριστό. Και όταν τοποθετήθηκε με αυτόν τον τρόπο μέσα του, τότε μου λέει, άνοιξε ο ουρανός και άρχισε να βλέπω. Είδε τον ίδιο Χριστό. Και μετά έλεγα, ας πούμε, τώρα λέει, ας έρθει ο Τάδε να μου πει αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Από τότε λέει, στερεώθηκα πολύ στην πίστη. Έτσι το έλεγε, το ξέρει. Έτσι το έλεγε.
1: Όχι. Να ρωτήσω για κάτι ακόμα. Αναφέρατε σε κάποιο σημείο ότι είπε κάποιος ότι ο Αρσένιος είναι πολύ με την Εκκλησία.
0: Ο αδελφός.
1: Και επίσης για σας είπε ο Άγιος ότι μάλλον η μητέρα σας είπε πηγαίνει στην Εκκλησία, στις παρακλήσεις της Παναγίας για να προσευχεί για σας.
0: Οι προσευχές της μάνας μου σε πέραν εδώ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, γιατί τόση ώρα κουβεντιάζουμε για την πνευματική ζωή και το κομμάτι της Εκκλησίας το έχουμε λίγο... δεν το έχουμε αγγίξει καθόλου. Όλο αυτό το οποίο κάνουμε ως άτομα, ως οικογένεια, ως πρόσωπα, πόσο ενταγμένο πρέπει να είναι μέσα στην Εκκλησία?
0: Η Εκκλησία είναι η μάνα μας, ας πούμε. Η Εκκλησία είναι... από εκεί θυλάζουμε τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ουκάδεφ, ας πούμε. Δηλαδή ένας χριστιανός ο οποίος δεν μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή... όσο πιο πολύ μπορούμε, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, όσο πιο έντονη πνευματική ζωή έχουμε, όσο πιο πολύ μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας, τόσο καλύτερα. Θα σας το πω όμως και αυτό. Ήρθε κάποτε ένα παλικάρι, το οποίο έτσι λίγο υπερηφανεύτηκε και του λέει, εγώ λέει, κοινωνάω κάθε Κυριακή. Μου είπε ο πνευματικός, λέει, να κοινωνάω κάθε Κυριακή. Και επειδή οι άλλοι, λέει, ζηλεύονται και σκανδαλίζονται, μου είπε, λέει, να πηγαίνω σε διαφορετικές εκκλησίες. Και το έλεγε έτσι με μία έπαρση. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον έτσι το αντελήφθηκα. Και μου έκανε εντύπωση η απάντηση του Αγίου. Λέει, κοίταξε ρε παλικάρι, μου λέει. Δεν είναι, λέει, μόνο το πόσο συχνά κοινωνούμε, αλλά σημασία έχει και πόσο αγώνα κάνουμε πριν να κοινωνήσουμε. Γιατί, λέει, αν ήταν έτσι, λέει, με τη συχνή κοινωνία να αγιάζουμε, όλοι οι παπάνες θα είχαν γίνει άγγελοι. Σημασία έχει, λέει, και η προσωπική προσπάθεια και ο προσωπικός αγώνας που κάνεις πριν να κοινωνήσεις. Κάποιος, λέει, αγωνίζεται, ας πούμε, θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο, εγώ δεν πάω να κοινωνήσω, ξέρω εγώ, και αγωνίζεται και κλαίει και αυτό και δεν πάει και κοινωνάει μια φορά τον χρόνο. Αυτό, λέει, μπορεί να πάρει περισσότερο χάρη από κάποιον που κοινωνάει κάθε εβδομάδα. Σημασία έχει και ο προσωπικός αγώνας. Εκεί δείχνουμε τη διάθεσή μας, εκεί δείχνουμε την αγάπη μας προς τον Θεό. Δεν είναι μόνο το πόσο συχνά κοινωνούμε, αλλά και το πόσο αγωνιζόμαστε, το πόσο θέλουμε να αγαπήσουμε τον Θεό, θέλουμε να φτάσουμε τον Θεό. Αλλά βέβαια δεν γίνεται. Δεν νοείται χριστιανός χωρίς την Εκκλησία. Δεν υπάρχει χριστιανός χωρίς την Εκκλησία. Και το ανώτερο πράγμα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο είναι η Θεία Κοινωνία. Υπάρχει τίποτα πιο ανώτερο από το να ενωθούμε με τον Χριστό, πρόβο τη σάρκα και ο πύρον μου το αίμα, εν εμεί μένει καγό και εν αυτό. Από εκεί είναι όλη η δύναμη, όλη η χαρά. Πάλι ο Χριστός δεν είπε, άνεφε μου, δύναστε πίνουν, δεν. Και ο Χριστός άφησε πίσω την Εκκλησία. Δεν άφησε, ξέρω εγώ, τίποτα άλλο. Έτσι είναι.
1: Ναι.
4: Έχει αναφέρει κάτι πως να είμαστε στις αρέες, δηλαδή ναι, αν μπορούμε, ας πούμε, να άνετα να είμαστε με την κοιτά ή
0: για αν δεν μας βλάπτει η συναναστροφή μαζί του και αν έχουμε έτσι μια κατάσταση πνευματική και δύναμη και μπορούμε να τους επηρεάσουμε θετικά, καλό. Εάν όμως είμαστε πνευματικά αδύναμοι και κινδυνεύουμε από τη συναναστροφή μαζί τους, ας πούμε, τότε καλά είναι να κρατάμε απόσταση. Αυτό το έργο, ας πούμε, το να βοηθήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο, πρέπει εσύ να είσαι υγιής να πατάς καλά στα πόδια σου για να μπορείς να τον βοηθήσεις. Αν, ας πούμε, εγώ έχω προβλήματα, παραπέω, δεν είμαι καλά στερεωμένος στην πίστη κτλ. Και πάω να βοηθήσω ένα φίλο μου. Ναι, αυτό είναι. Να κάνεις παρέα για να τον βοηθήσεις κτλ. Τότε κινδυνεύεις εσύ, ας πούμε. Η συμβουλή του Αγίου ήταν εσύ πρώτα να στερεωθείς την πίστη, να αγιάσεις και να γίνεις καλό και μετά να μπορείς να βοηθήσεις και τους άλλους. Αν εσύ ο ίδιος, ας πούμε, είσαι αδύναμος αυτό και τα λοιπά, τότε ούτε τον άλλο θα βοηθήσεις και τον εαυτό θα κάνεις καλό. Δηλαδή εξαρτάται από την πνευματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος. Μια φορά μου λέει και το εξής περιστατικό. Λέει, μια φορά λέει ήρθε εδώ πέρα ένας άνθρωπος και άρχισε και του είχαμε αυτός ήταν μπλεγμένος με ανατολικές θρησκείες και μάγος ήταν και του έκανε επίδειξη. Λέει, να κοίταξε εγώ τι μπορώ να κάνω και δίνει μία σε μια πέτρα και έσπασε κομμάτια σε πέτρα. Το χέρι του, έκανε πολεμικές τέχνες αυτός ο άλλος και τα λοιπά, έδωσε μια βουνιά σε μια μεγάλη πέτρα και την έσπασε. Αυτό ήταν αφύσικο. Κανονικά πρέπει να σπάσει το κόκαλο, να σπάζει πέτρα. Αυτός όμως έκανε κάποιες επιπλήσεις, βγάλουν κάτι φωνές, κάτι τέτοια, και έσπασε την πέτρα. Ο Γιώτας κατάλαβε ότι αυτό ήταν ένα πνευματικό δαιμονικής ενέργειας φαινόμενο. Και επειδή ήταν και άλλοι άνθρωποι μπροστά και θαυμαστόντουσαν πνευματικά, πήρε ένα μικρό κομματάκι από αυτή την πέτρα, το σταύρωσε και του λέει σπάστο κι αυτό. Χτυπούσε, μάτωσε τα χέρια του, πώς έλεγε. Και αυτό το έκανε όχι για να επιδειχθεί ο ίδιος, αλλά για να μην βλαφτούν οι άλλοι άνθρωποι που ήταν μπροστά. Κοιτάξτε πώς κινείται. Σε μια άλλη περίπτωση μου λέει, χτύπησε κάποιος την πόρτα και κοιτάζω έτσι λέει και τι να δω λέει. Είχε πάνω του λέει 20 δαιμόνια ξέρω. Και δεν τον άνοιξε. Αυτός λέει ήταν γιόγκι, λέει κουρού με κάτι τέτοιο. Και εγώ μου φάνηκε περίεργο, λέω και τι τον άνοιξε. Τον φοβήθηκε, ας πούμε. Και του λέω Γιάννη, λέει γιατί δεν τον ανοίξατε. Μου λέει, κοίταξε, λέει, άλλο είναι να έρθει αυτός εδώ ο διάβολος να σε πειράξει, οπότε μπαίνει σε μάχη μαζί του, και άλλο είναι να πας εσύ να τον βρεις γυρεύοντας. Να πας τον βρεις εσύ γυρεύοντας, έχει και μια υπερηφάνεια μέσα σου. Εγώ σας έρθω. Ενώ ο Χριστός είναι που το δικάει, δεν είμαστε εμείς, ο Χριστός είναι που δικάει. Ο άλλος ήρθε εκεί στην αυλή του και του έκανε αυτά τα νούμερα και τον αντιμετώπισε ο γέροντας. Τον άλλον που ήθελε να μπει μέσα δεν τον άνοιξε, τον άφησε μακριά του. Επειδή τον είδε. Του λέω καλά και όταν λέω πώς κατάλαβε πλέον. Πώς να είδε αυτά τα πράγματα, 20 δαιμόνια πάνω στο πρόσωπο του που είναι. Λέει πού να σου πω, Ελένα, έχει την έννοια η χώρα με 40 μάρτυρες. Είναι μία εικόνα λέει, αλλά έχει 40 πρόσωπα. Έχει και πάνω στο πρόσωπό του λέει. Κατά κάποιο τρόπο ζωγραφίζονται αυτά τα δαιμόνια. Οπότε βλέπετε όταν ένας Άγιος δεν πάει να μπλέξει ας πούμε τον άλλον, κρατάει μια απόσταση και πρέπει να μας προσεχθεί σαν τα πράγματα. Θέλει μια προσοχή.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Εβδομάδα 7η. Συνδημιουργή. Θεούες μεν συνεργεί, από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους.

Οι ήσυχες στιγμές μετά τη γέννηση του τρίτου μου παιδιού ήταν σπάνιες. Αλλά μία Κυριακή πρωί, όταν όλοι οι υπόλοιποι ήταν στη Θεία Λειτουργία, η μικρή και εγώ καθίσαμε σιωπηλές, ρουφώντας αχόρταγα η μία την άλλη. Τα λεπτά δαχτυλάκια της τυλίχτηκαν γύρω από τον αντίχειρά μου. Μισόκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να διακρίνω τις έλικες των δαχτυλικών της αποτυπωμάτων, μικροσκοπικά έργα τέχνης στην άκρη κάθε δαχτύλου. Με ιατροδικαστική ακρίβεια, το μοναδικό τους αποτύπωμα χαρακτήριζε την ταυτότητά της. Ένα πρόσωπο παρόμοιο με το οποίο ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Άρχισα να αναρωτιέμαι πώς προέκυψαν τα σχήματα αυτά. Πίσω στην περίοδο της εγκυμοσύνης έμαθα ότι μεταξύ 6ης και 13ης εβδομάδας πράγματι τα δαχτυλάκια του μωρού μου στα χέρια και στα πόδια είχαν ήδη αναπτύξει τα μαξιλαράκια τους. Τον επόμενο μήνα διαμορφώθηκε στο καθένα ένα τοπίο από μινιατούρες παύλα οροσειρές. Διάβασα ότι τα αναδυόμενα αυτά σχήματα επηρεάζονταν αμυδρά από τη γενετική κληρονομιά, αλλά πολύ μεγαλύτερη σημασία είχε η κίνηση του αμνιακού υγρού που την περιέβαλε καθώς σχηματίζονταν οι ακρούλες αυτές. Οι γραμμές που έβλεπα τώρα είχαν εμφανιστεί καθώς στριφογύριζε, τσαλαβουτούσε, στρεφόταν, άπλωνε τα άκρα και άγγιζε και μεγάλωνε τις πρώτες μέρες μέσα στη μήτρα μου. Τα χορευτικά βήματα της κοινής μας ζωής είχαν διαμορφώσει το σώμα του μωρού μου. Κρατώντας το χέρι της μέσα στο δικό μου, γύρισα με το νου μου προς τα πίσω. Αυτή η περιδίνηση, αναρωτιόμουν, δημιουργήθηκε άραγε όταν έσκυβα για να σταυρώσω το μέτωπο των άλλων μου παιδιών την ώρα που τα έβαζα για ύπνο, για να ξεβοτανίσω τον κήπο μου ή για να σπαστώ την εικόνα του Χριστού κάθε φορά που έμπαινα στο ναό. Αυτή η μικρή αναστροφή στο δαχτυλάκι είχε άραγε χαρακτή, καθώς η γιαγιά μου χάιδευε απαλά την κοιλιά για να χορτάσει την εγκυμοσύνη μου, ή έγινε με τα βήματα του περιπάτου το δειλινό μαζί με αγαπημένη φίλη, ή μήπως την ώρα που καλωσόριζα με μια αγκαλιά τον άνδρα μου στο τέλος κάθε μέρας. Το ενδιαφέρον αυτό σπιράλ να ξεκίνησε άραγε από ξεκαρδιστικά γέλια ή από το τράνταγμα κάποιων λιγμών. Η γέννα ενός παιδιού συχνά ονομάζεται αναπαραγωγή. Αλλά το φαινόμενο των δαχτυλικών αποτυπωμάτων αποδεικνύει ότι οι μητέρες κάνουν κάτι παραπάνω από το να αναπαράγουν απλώς νέα ζωή στη θεϊκή δημιουργία. Η μητρότητα δεν είναι κάτι που κάνει χρήση του σώματός μου ως παθητικού μέσου παραγωγής. Αντιθέτως, από την αρχή, ο Θεός με εμπιστεύεται να βοηθήσω να διαμορφωθεί ο πυλός από τον οποίο κατασκευάζει τον άνθρωπο. Όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται, ο Δημιουργός με αφήνει δίπλα του να δουλεύω μαζί του το χώμα, καθώς το έργο του παίρνει μορφή. Με ενισχύει για να είμαι όχι απλώς αναπαραγωγός, αλλά συνδημιουργός ενός από τα μεγαλύτερα έργα του, του ανθρώπινου όντος, του μόνου που φέρει την εικόνα του και που θα βοηθήσει να γραφτεί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της σωτηρίας του κόσμου. Ευγενής και υψηλή η κλίση, πράγματι.

γνωρίζοντας πόσο εύκολα επηρεάζεται το μωρό μου, μπορώ να αξιοποιήσω τη δύναμη αυτής της γνώσης για το καλό. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γονεϊκότητας, έχω την ευκαιρία να πάρω το μικροσκοπικό αυτό πλάσμα που έφτιαξε ο Θεός και, εποπτεύοντας προσεκτικά τις συνθήκες της δικής μου ζωής, να προσπαθήσω να το προστατέψω, να το αναθρέψω και να το καθοδηγήσω προς τον καλύτερο δυνατό εαυτό του. Και βρε παιδί μου, σε αυτό με παρακινεί και η ίδια μου η κουλτούρα. Πλήθος οι συμβουλές των ειδικών στις έγκυες γυναίκες πώς να συμπεριφέρονται για να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες να κυοφορήσουν ένα ευτυχισμένο και υγιές παιδί. Η πληθώρα συμβουλών και οδηγιών έρχεται από περιοδικά, γιατρούς, γιαγιάδες και τα όμοια. Προκύπτει από κάθε μεριά και προλαμβάνει κάθε τομέα της ζωής. Υποτίθεται ότι χαλαρώνω, αλλά παραμένω ενεργητική. Τρώω περισσότερη πρωτεΐνη από όση επιθυμώ για να μην πάρω πολύ βάρος. Αποφεύγω το σούσι. Και τι κάνουμε αν η μητέρα μου είναι Ιαπωνέζα? Υπάρχουν οδηγίες σχετικά με τη σεξουαλική μου ζωή, τη στάση μου, τη μαγειρική μου, τα συναισθήματά μου και τις ώρες εργασίας. Δεν χρειάζεται καν να αναφερθώ στους ενστικτώδεις περιορισμούς που βάζω στον εαυτό μου. Έτσι, στον κινηματογράφο, στις βίαιες σκηνές, στρέφω αλλού το βλέμμα, να μην τις δει εντός εισαγωγικών το μωρό από μέσα. Όταν περνάω μπροστά από οικοδομή, πάω απέναντι για να προστατέψω την κοιλιά μου από τον οριμαγδό των μηχανών. Ωστόσο, η ιστορία με τα δακτυλικά αποτυπώματα έχει κάτι βαθύτερο να πει. Μου φαίνεται σαν μια παραβολή, ένα σωματικό παράδειγμα που δείχνει τον δρόμο προς μια μεγαλύτερη εσωτερική πραγματικότητα. Επειδή τα γεγονότα της ενδρομήτριας ζωής δεν διαμορφώνουν μόνο τα φυσικά χαρακτηριστικά του μωρού μου, αλλά και τον εσωτερό εαυτό του. Από τις πρώτες του κιόλας στιγμές, καταθέτω προς χάριν του εμπειρίες τις οποίες θα διατηρήσει. Ήδη από την εγκυμοσύνη του παρέχω, ή μάλλον ως μητέρα του ουσιαστικά είμαι, το περιβάλλον μέσα στο οποίο βιώνει τον κόσμο. Το επηρεάζω με τους ήχους που τα υποσχηματισμό αυτιά του ακούνε διαμέσου του υδαρού στην πάνου της μήτρας, με τη γεύση των τροφών που τρώω και που μεταφέρεται δια του αμμιακού υγρού. Επίσης μοιράζομαι μαζί του τις ορμόνες, που είναι τα φυσικά επακόλουθα των συγκινήσεων που γεύομαι.

Οι πρώτες εμπειρίες που μας παρέχουν οι μητέρες μας είναι βαθύτατα διαπλαστικές για όλους μας. Για μερικούς ανθρώπους, όπως τα μικρά παιδιά που εντελώς τυχαία έχουν κάποιες μνήμες από την ενδομήτρια ζωή τους, οι εντυπώσεις αυτές είναι στοιχεία που τα κρατούν, τα μετατρέπουν σε λόγια και το ενσωματώνουν στο αφήγημα της ζωής τους. Αλλά για τους περισσότερους από εμάς χάνονται από τη συνειδητή μνήμη. Ενσωματώνονται όμως στη ζωή μας με υπόρρητους, αλλά εξίσου πραγματικούς τρόπους. Πρόσφατη επιστημονική έρευνα επιβεβαίωσε την βαθιά σύνδεση μεταξύ προγεννητικών εμπειριών και μελλοντικής υγείας, τόσο σωματικής, πνευματικής, συμπεριφορικής, όσο και ψυχολογικής. Ανακαλύφθηκε, για παράδειγμα, ότι μία μητέρα με χρόνιο άγχος είναι πιθανότερο να γεννήσει ελιποβαρές παιδί, γεγονός που συνδέεται με προβλήματα υγείας. Άλλη μελέτη βρήκε ότι μωρά που οι μητέρες τους τα νανούριζαν μέσα στην κοιλιά έκλαιγαν λιγότερο από εκείνα που οι μητέρες τους δεν τα νανούριζαν. Ο αντίκτυπος της μητρικής μας φροντίδας εκτείνεται όχι μόνο στην υγεία των παιδιών μας, αλλά και στις μελλοντικές γενναίες. Ερευνητές της επιγενετικής έχουν ανακαλύψει ότι οι εμπειρίες της πρώιμης ζωής επενεργούν στο προϋπάρχον γενετικό υλικό μας, επηρεάζοντας τα γονίδιά μας να εκφράσουν ή να συμπιέσουν τις τάσεις τους. Και το εκπληκτικότερο όλων, οι ίδιες αυτές αλλαγές μεταφέρονται δια των γονιδίων στους απογόνους μας. Ερευνητές που πειραματίζονταν με ποντικούς παρατήρησαν, για παράδειγμα, ότι όσοι υπέστησαν τραυματικές εμπειρίες έχουν μωρά που μεγαλώνοντας εκδηλώνουν τραυματικές συμπεριφορές, ακόμη και αν τα μωρά αυτά δεν είχαν δυσάρεστα περιστατικά στη ζωή τους. Φαίνεται λοιπόν ότι η ανατροφή του σήμερα γίνεται η φύση του αύριο. Αυτό μου θυμίζει την Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Θεός λέει ότι οι αμαρτίες των γονέων ταλαιπωρούν τα παιδιά και τα εγγόνια τους μέχρι τρίτης και τέταρτης γενεάς. Συχνά διαβάζουμε τα λόγια αυτά ως εκδικητική απειλή. Θα μπορούσαν όμως να θεωρηθούν και ως πρακτική αναγγελία δημόσιας υπηρεσίας που απευθύνεται σε ένα λαό που δεν είχε τη σύγχρονη επιστήμη να τον ενημερώνει για τον αντίκτυπο της γονεϊκής πρακτικής του.

Οι περισσότερες από εμάς τις εγκυμονούσες ασκούμε τη δημιουργική επιρροή μας με μεγάλη σοβαρότητα, σχεδόν σαν να μην μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, λες και κατά κάποιον τρόπο απορρέει από τη φύση μας. Όπως λέει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, οι άνθρωποι εκ φύσεως είναι όντα δημιουργικά. Η δημιουργικότητα είναι μέρος αυτού που νοούμε ως πλασμένο κατοικώνα Θεού. Το να είναι κάποιος δημιουργικός, λέει, σημαίνει ότι παίρνει την πρώτη ύλη που του δίνει ο Θεός και τη διαμορφώνει έτσι ώστε να μεταμορφωθεί σε κάτι νέο, κάτι στο οποίο αποκαλύπτεται η δόξα που έκρυβε μέσα του. Αναδιαμορφώνουμε, μεταρρυθμίζουμε, κατασκευάζουμε και στην καλύτερη περίπτωση μεταμορφώνουμε, παρότι μερικές φορές μπορεί και να παραμορφώνουμε και να καταστρέφουμε. Ωστόσο, παρότι είμαστε δημιουργοί, είμαστε και δημιουργήματα. Η δημιουργικότητα που μας ανήκει είναι δική μας μόνο χάρη στην εικόνα του Θεού μέσα μας. Ο Θεός είναι εκείνος που καλεί νέα πράγματα στην ύπαρξη εκ του μηδενός, από το τίποτε. Εμείς είμαστε εκείνοι που απλώς επαναδιαμορφώνουμε αυτό που ήδη έχουμε. Μπορεί να ζούμε τη ζωή μας, αλλά δεν είμαστε εμείς που τη διευθύνουμε, την ομοθετούμε, την τρέχουμε. Βελτιώνουμε τις λεπτομέρειες της υγείας μας με πράσινα λαχανικά και φιλτραρισμένο νερό, αλλά είναι εκείνος που μας συντηρεί με κάθε χτύπο της καρδιάς μας. Και ήδη από τη 16η μέρα από τη σύλληψη συντονίζει και κάθε χτύπο της καρδιάς του μωρού μας. Και πάλι, μπορεί να ήταν οι δικές μας πράξεις που έφεραν κοντά το σπερματοζωάριο και το οάριο, αλλά τον σπινθήρα της ζωής τον δίνει εκείνος, όπως φαίνεται από το μεγάλο ενεργειακό ξέσπασμα που οι ιατρικές απεικονίσεις δείχνουν ότι απελευθερώνεται τη στιγμή της σύλληψης. Και όταν τον δώσει, το αποτέλεσμα είναι ένα νέο ανθρώπινο πρόσωπο και όχι μια απλή σούπα ή ένα νέο χημικό στοιχείο ή μια καταστρεπτική έκρηξη. Ναι, η δύναμη πάνω στη ζωή και στον θάνατο δεν ανήκει σε εμάς. Κι όμως είναι τόσο εύκολο να ξεγελιέμαι σκεπτόμενοι ότι εγώ έχω τον έλεγχο. Σε αυτό μου κάνει πλάτες η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Συχνά ακούμε ότι δημιουργώ τη δική μου πραγματικότητα. Το καλό στη ζωή μου δεν πιστώνεται στο έλεος του Θεού, αλλά στις δικές μου λογικές αποφάσεις. Κάθε κακό εντός εισαγωγικών στη ζωή μου δεν νοείται ως κάτι μυστικά αναγκαίο για το καλό της ψυχής μου, αλλά ως αποτέλεσμα μίας αιτίας που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, ρώτησαν οι μαθητές τον Ιησού αναφορικά με τον ακίνητο τυφλό. Αν έχω ένα καλόγνωμο μωρό, μάλλον οφείλεται στις καλές συνήθειες ύπνου που καλλιεργώ. Αν έχω καρκίνο, μάλλον φταίει που είμαι θυμώδης. Έτσι, αφού επί χρόνια απέφευγα την εγκυμοσύνη, τώρα αποφασίζω ότι είμαι έτοιμη για ένα μωρό και αλλάζω διάθεση. Ελέγχω τη γονιμότητά μου και σχεδιάζω τον μήνα, ακόμη και την ημέρα που θα συλληφθεί το μωρό μου. Αν μείνω έγκυος, ίσως συμπεράνω ότι πραγματοποίησα το σχέδιό μου. Ίσως μετά από μεγάλη προσπάθεια, ακόμη και με κάποια ιατρική υποβοήθηση, συλλάβω το πολυπόθητο παιδί. Τότε ίσως σκεφτώ ότι τελικά τα κατάφερα. Και αν ο σχεδιασμός δεν είχε καμία σχέση με το αποτέλεσμα, μπορεί να μου περάσει η σκέψη «Ουπς, σαν να πάτσα το λάθος κουμπί στον αυτόματο πολιτή και μου βγήκε το λάθος πράγμα». Όπως και να το κάνουμε, η εγκυμοσύνη θεωρείται ως αποτέλεσμα ανθρώπινης επιτυχίας ή αποτυχίας. Είναι αλήθεια, ο Θεός επιζητεί τη συνέργειά μας, αλλά οι πράξεις μας δεν είναι αποκλειστικά η αιτία που έρχονται οι εγκυμοσύνες. Καινούργοι άνθρωποι έρχονται στην ύπαρξη όταν, ενώ εργάζομαι μέσα στα όρια των ελεύθερων επιλογών των γονέων, ο δοτήρ κάθε αγαθού μου κάνει ένα εκπληκτικό δώρο.
Πολλοί λογισμοί εν καρδία ανδρός, η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει. Πολλά πράγματα έχουν καθοριστεί ήδη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης και δεν μπορούν να αλλάξουν ό,τι και αν κάνουμε. Σταθεροποιήθηκαν κατά τη γονιμοποίηση, όταν τα χρωμοσώματα των δύο γαμετών συμπλέχθηκαν, συντύχθηκαν και μετά διαχωρίστηκαν, αφήνοντας ακριβώς τόσο γενετικό υλικό όσο επαρκεί για έναν και μόνο άνθρωπο, παρότι προερχόταν από δύο. Είναι μια βιολογική διαδικασία που επιτρέπει άπειρες παραλλαγές, ακόμη και από το ίδιο υλικό. Θα μπορούσε να δημιουργήσει τον οποιοδήποτε, αλλά ο Κύριος μας, μέσα στη σοφία του, ετοιμάζει μέσα στη μήτρα μου εκείνο ακριβώς το ανθρωπάκι που χρειάζομαι για να διακονηθεί η σωτηρία. Η δική μου, η δική του, ακόμη και του κόσμου. Μετά από τις καλύτερες δυνατές προσπάθειές μου να το μεγαλώσω και να το προστατέψω, αυτό που επιτρέπει σε εμένα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι και αν είχα ενοχιστρώσει εγώ.

Τα πιο πάνω υπενήσονται ότι η δημιουργική δουλειά της κυοφορίας έχει κάποια κοινά στοιχεία με τη Θεία Λειτουργία. Η πρώτη κίνηση φυσικά είναι του Θεού. Ο Θεός παρέχει την πρώτη ύλη για την ευχαριστία, τους κόκκους του σίτου και το αμπέλι που φυτρώνουν στη γη. Σε αυτά προσθέτουμε τον ιδρώτα μας, καθώς καλλιεργούμε, φροντίζουμε, συγκομίζουμε, αλέθουμε, ζυμώνουμε και ψήνουμε τα υλικά και τα μετατρέπουμε σε ψωμί και κρασί. Κατόπιν, φέρνουμε τον καρπό της εργασίας μας στον Θεό και τον αντιπροσφέρουμε σε Αυτόν, με προσευχή και ευχαριστία. Στη συνέχεια, ο Θεός ευλογεί το ψωμί και το κρασί και μας το επιστρέφει, αφού με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος το έχει μεταβάλει σε σώμα και αίμα του. Τέλος, αντιπροσφέρουμε στο Θεό και τον εαυτό μας. Είναι πλήρης και έχει μεταμορφωθεί σε ζωογόνο και φωτοφόρο δώρο προς τον κόσμο. Όμοια με την ευχαριστία, η κοίηση είναι συνεργασία της ανθρώπινης φύσης με τον Θεό. Μια διαδικασία συνέργειας, με νέες ενέργειες, νέα στρώματα πραγματικότητας και ευλογίες που προστίθενται σε κάθε βήμα. Εδώ, η πρώτη ύλη που παρέχει ο Θεός είναι τα σώματά μας. Σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα τους κρύβονται τα οάρια και το σπέρμα, γεμάτα με τη δύναμη της ζωής. Μέσα από την δημιουργική οικειότητα του σεξ, προσφέρουμε ο ένας στον άλλον τον εαυτό μας. Κάτι που μέσα στο μυστήριο ενός σόφρονος γάμου αποτελεί προσφορά και προς τον Θεό. Ανασυνθέτουμε και επιστρέφουμε την πρώτη ύλη του Θεού και αυτό στην ευλογή για να γίνει μια νέα ζωή, μικροσκοπική αλλά ξέφρενα αναπτυσσόμενη από τις πρώτες κιόλας στιγμές. Στη συνέχεια καλούμαστε να του προσφέρουμε τη ζωή αυτήν, γνωρίζοντας ότι παρόλο που θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τη συντηρήσουμε, η ευλογία και η περιφρούρησή της είναι στα δικά του χέρια. Όταν γεννηθεί το μωρό, το δώρο μας επιστρέφεται με νέα μορφή. Μια ζωή κατάφορτη όχι απλώς από τις δυνατότητες της μήτρας, αλλά πλούσια από την υλοποιημένη πραγματικότητα της διαπροσωπικής σχέσης. Εν τέλει, εμείς οι γονείς κατανοούμε ότι το δώρο αυτό δεν είναι μόνο για μας, αλλά πρέπει να φτάσει στην πληρότητά του, ως κάτι που προσφέρεται και ως κάτι στο οποίο μετέχουν πολλοί. Καθώς αποκτά αυτενέργεια και ανεξαρτησία, ισχυροποιείται, ώστε να ζήσει τη δική του προσωπική κλίση μέσα στον κόσμο. Διότι, όπως πάλι λέει ο Μητροπολίτης Κάλιστος Γουέρ, ο Θεός προσδοκά από καθέναν από εμάς κάτι που δεν το προσδοκά από κανέναν άλλον σε ολόκληρο το σύμπαν. Καθένας μας έχει μία κλίση να κάνει κάτι όμορφο με το δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Βλέποντας τη συνδημιουργική δουλειά της τεκνογωνίας μέσα από τους ευχαριστιακούς αυτούς φακούς, ανακαλύπτω ότι ο γονεϊκός μου ρόλος έχει φύση ιερατική. Η ευχαριστία είναι η αναφορά, η ύψωση της προσφοράς και του εαυτού μας, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Σμέμαν. Στη δε λειτουργία της τεκνογωνίας, το μωρό μου είναι η ζωντανή θυσία που προσφέρω στον Θεό. Όταν με τέτοιον τρόπο συνεργάζομαι στο δημιουργικό του έργο, η εγκυμοσύνη γίνεται πράξη λατρείας, που απλή βιολογική διαδικασία μεταμορφώνεται σε ιερουργία. Η αρχική δημιουργική δουλειά των 9 ή 10 μηνών δεν συνίσταται μόνο στην απορρόφηση των αποθεμάτων μου σε σίδηρο και στην αποφυγή ισχυρών θορύβων, αλλά σε μια διαρκή αντιπροσφορά του παιδιού που ο Θεός μου έχει προσφέρει. Έχομεν προς τον Κύριον.

Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας. Προς Γαλάτας κεφάλαιον πρώτον. Παύλος, Απόστολος ούκ απ' ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του εγείραντος αυτών εκ νεκρών, και εις είναι μη πάντες αδελφοί, τες εκκλησίες της Γαλατίας. Χάριν ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του δόντωσε αυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών, όπως εξέλιται ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, ό η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι ούτω ταχαίως μετατίθεστε από του καλέσαντος ημάς εν χάρη τη Χριστού εις έτερων Ευαγγέλιων, ό ουκ έστιν άλλο, ή μη την αίσθη σύνη ταράσσοντες ημάς και θέλοντες μεταστρέψει το Ευαγγέλιον του Χριστού. Αλλά και αν ημείς, η άγγελος εξ ουρανού ευαγγελίζεται ημίν, παρό ευαγγελισάμεθα ημίν, ανάθεμα έστω. Ως προηρήκαμεν και άρτη πάλιν λέγω, ή της ημάς ευαγγελίζεται, παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Άρτη γαρ ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ ανθρώπης αρέσκην, ή γαρ έτη ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος ούκαν ήμην. Γνωρίζω δε ημίν αδελφοί, το Ευαγγέλιον του Ευαγγελιστέν υπέ μου, ότι ούκ έστι κατά άνθρωπον. Ουδέ γαρ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχτην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Οικούσατε γάρ την εμήν αναστροφήν πότε εν του Ιουδαϊσμού, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν, και προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνολικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων. Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκκυλίας μητρός μου, και καλέσας δια της χάριτος αυτού αποκαλύψε τον ιόν αυτού εν εμή, ή να ευαγγελίζομεν αυτόν εν της έθνεσιν, ευθέως ου προς ανεθέμην σαρκή και αίματι, ουδέ ανήλθον εις Ιεροσόλυμα πρώτου προς εμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβίαν και πάλιν υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα με τα τρία έτη ανήλθον εις Ιεροσόλυμα εις τωρί σε Πέτρον, και επέμεινα προς αυτόν ημέρας 15. Έτερον δε των Αποστόλων ουκ είδων, ημί Ιάκωβων των αδελφών του Κυρίου. Άδε γράφω ημίν, ιδού ενώπιον του Θεού ότι ου ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τα κλίματα της Συρίας και της Κιλικίας, ημίν δε αγνοούμενος το πρόσωπο της εκκλησίας της Ιουδαίας τες εν Χριστώ. Μόνον δε ακούοντες ήσαν ότι ο διώκον ημάς ποτέ νυν ευαγγελίζεται την πίστην, ειν ποτέ επόρθη, και εδόξαζον εν εμή των Θεών. Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Γαλάτας. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Παύλος που έγινε Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε με την παρέμβαση κάποιου ανθρώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό και το Θεό Πατέρα, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο, και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου προς τις εκκλησίες της Γαλατίας. Ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό. Ας είναι αιώνια δοξασμένος ο Θεός. Αμήν. Απορώ πως τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από το Θεό που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού και ακολουθείτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά κι αν εμείς ή ακόμη και ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω. Όποιος σας κηρύττει ως Ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία, διαφορετική από αυτήν που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα. Τι νομίζετε? Των ανθρώπων την εύνοια επιδιώκω τώρα ή του Θεού? Ή μήπως ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι, γιατί αν πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού. Πρέπει να ξέρετε, αδερφοί μου, πως το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα εγώ δεν προέρχεται από άνθρωπο. Γιατί κι εγώ ούτε το παρέλαβα, ούτε το διδάχτηκα από άνθρωπο, αλλά μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός. Ασφαλώς έχετε ακούσει για τη διαγωγή μου όσον καιρό ανήκα στην Ιουδαϊκή θρησκεία, ότι καταδίωκα με πάθος την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω.
και πρόκοβα στον Ιουδαϊσμό πιο πολύ από πολλούς συνομιλίκους συμπατριώτες μου, γιατί είχα μεγαλύτερο ζήλο για τις προγονικές μου παραδόσεις. Ο Θεός όμως με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μάνας μου και η χάρη του με είχε καλέσει να τον υπηρετήσω. Όταν λοιπόν ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιό του για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα για αυτόν, δεν στηρίχθηκα σε ανθρώπινες δυνάμεις. Ούτε ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να δω εκείνους που ήταν Απόστολοι πριν από μένα, αλλά έφυγα στην Αραβία και ύστερα ξαναγύρισα στη Δαμασκό. Έπειτα, μετά από 3 χρόνια, ανέβηκα στα Ιεροσόλυμα να γνωρίσω από κοντά τον Πέτρο και έμεινα κοντά του 15 μέρες. Άλλον Απόστολο δεν είδα παρά τον Ιάκωβο, τον αδερφό του Κυρίου. Για όσα σας γράφω, μάρτυράς μου ο Θεός. Δεν λέω ψέματα. Έπειτα ήρθα στην περιοχή της Συρίας και της Κιλικίας. Προσωπικά ήμουν άγνωστος στις εκκλησίες του Χριστού που βρίσκονται στην Ιουδαία. Άκουγαν μόνο πως αυτός που κάποτε μας καταδίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη που άλλοτε προσπαθούσε να εξαφανίσει. Και δόξαζαν τον Θεό για την αλλαγή μου. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον δεύτερον. Έπειτα, δια 14 ετών πάλιν ανέβην εις Ιεροσόλυμα με τα Βαρνάβα, συμπαραλαβών και Τίτων, ανέβην δε κατά αποκάλυψην. Και ανεθέμην αυτοί στο Ευαγγέλιον ο Κυρίσου εν της έθνεση, κατηδίαν δε της δοκούσι, μήπως εις κενών τρέχω η έδραμον. Αλλού δε Τίτος ο συνεμή Ελληνών, ειν αγκάστη περιθμηθήνε, δια δε τους παρισάκτους ψευδαδέλφους, ή την εσπαρισήλθον κατασκοπήσε την ελευθερία νημόνιν έχομεν εν Χριστώ Ιησού, είναι ημάς καταδουλώσονται. Ίσου δε προς ώρα ανοίξαμεν τη υποταγή, είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου διαμείνει προς ημάς. Από δε των δοκούντων είναι τι, οποίοι ποτέ ήσαν ουδέν μη διαφέρει. Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαμβάνει, εμίγαροι δοκούντες οδέν προς ανέθεντο, αλλά τον αντίον ειδώντες ότι υπεπίστευμε το Ευαγγέλιο της ακροβιστίας, καθώς Πέτρος της περιτομής. Ο γάρ ενεργή σας Πέτρο εις αποστολήν της περιτομής ενήργησε και εμεί εις τα έθνη. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη, Ιάκωβος και Κυφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι, δεξιάς έδωκαν εμεί και Βαρνάβα κοινωνίας, είναι εμείς εις τα έθνη, αυτή δε εις την περιτομήν. Μόνον των πτωχών είναι να μνημονεύομεν, ό και εσπούδασα αυτό τούτο ποιήσε. Ότε δε ήλθε Πέτρος εις Αντιόχιαν, κατά πρόσωπον αυτό αντέστην ότι κατεγνωσμένος είναι. Πρώτου γαρελθήν τεινάς από Ιακώβου μετά των εθνών συνίσθιεν. Ότε δε ήλθον, υπέστελε και αφόριζεν εαυτόν, φοβούμενος τους εκπεριτομής. Και συνυπεκρίθησαν αυτό και οι λοιποί Ιουδαίοι, ώστε και Βαρνάβας συναπήχθη αυτόν τη υποκρίση. Αλλότε είδον, ότι ούκ ορθοποδούσι προς την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπον το Πέτρο έμπροσθεν πάντων. Είσαι Ιουδαίος υπάρχουν εθνικό ζεις και ούκ Ιουδαϊκός, τι τα έθνη αναγκάζεις Ιουδαΐζιν. Εμείς φύση Ιουδαίοι και ούκ εξεθνών αμαρτωλοί, ειδότες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού, και ούκ εξέργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ή γαρά κατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίσθημη. Εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρωμε. Ζω δε ουκέτη εγώ, ζή δε ενε μη Χριστός. Ο δενήν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Ιού του Θεού του αγαπήσαντός με και παραδόντωσε αυτόν υπέρ εμού. Ού καθετώ την χάριν του Θεού. Η γαρδιανό μου δικαιοσύνη, άρα Χριστός δωρεάν απέθανεν. Κεφάλαιο δεύτερο. Έπειτα, μετά από 14 χρόνια, ανέβηκα πάλι στα Ιεροσόλυμα με τον Βαρνάβα, παίρνοντας μαζί μου και τον Τίτο. Ανέβηκα ύστερα από υπόδειξη του Κυρίου. Τους εξέθεσα το Ευαγγέλιο που κηρύττουν στους εθνικούς. Το εξέθεσα ιδιαίτερα στους προκρήτους, μήπως αγωνίστηκα ή αγωνίζομαι μάταια. Ούτε ο Τίτος όμως που ήταν μαζί μου και ήταν εθνικός,
αναγκάστηκε να υποβληθεί στην περιτομή. Κι ας ήταν εκεί οι παρήσακτοι ψευδάδελφοι που γλίστρησαν ανάμεσά μας σαν κατάσκοποι με στόχο την ελευθερία μας, που την έχουμε χάρη στο έργο του Ιησού Χριστού και θέλουν να μας κάνουν δούλους. Δεν υποχωρήσαμε ούτε στιγμή στις απαιτήσεις τους,

συμφώνησαν να κηρύττουμε εμείς τους εθνικούς και αυτοί τους Ιουδαίους. Μας ζήτησαν μόνο να θυμόμαστε τους φτωχούς χριστιανούς της Ιουδαίας και ξέρετε με πόσο ζήλο φρόντισα γι' αυτό. Όταν ήρθε ο Πέτρος στην Αντιόχεια, του αντιμίλησα κατά πρόσωπο, γιατί ήταν αξιοκατάκριτος. Γιατί πριν έρθουν μερικοί άνθρωποι του Ιακώβου, έτρωγε στα κοινά δείπνα μαζί με τους εθνικούς. Όταν όμως ήρθαν, υποχωρούσε και διαχώριζε τη θέση του επειδή φοβόταν τους Ιουδαίους. Μαζί του άρχισαν να υποκρίνονται και οι υπόλοιποι Ιουδαίοι, σε σημείο που παρασύρθηκε στην υποκρισία τους ακόμη και ο Βαρνάβας. Εγώ όμως όταν είδα πως δεν βαδίζουν σύμφωνα με την αλήθεια του Ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους. Εάν εσύ που είσαι Ιουδαίος συμπεριφέρεσαι σαν εθνικός και όχι ως πιστός στον νόμο Ιουδαίος, τότε γιατί εξαναγκάζεις τους εθνικούς να συμπεριφέρονται σαν Ιουδαίοι? Εμείς είμαστε εκγενετής Ιουδαίοι και όχι αμαρτωλοί εθνικοί. Ξέρουμε όμως πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό. Για να δικαιωθούμε με την πίστη στον Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου, γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως, ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό, βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Δεν μπορώ να αγνοήσω αυτή τη δωρεά του Θεού. Αν όμως η σωτηρία εξασφαλίζεται με την τήρηση του νόμου, τότε ο Χριστός πέθανε χωρίς λόγο. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τρίτον. Ω ανόητοι Γαλάτε, τι σημά σε βάσκανε τη αληθεία, μη πείθεστε, εις κατοφθαλμούς Ιησούς Χριστός προεγράφει εν εμήν σταυρωμένος. Τούτο μόνον θέλω μαθήν αφημών. Εξέργω νόμου το πνεύμα ελάβετε ή εξακοής πίστεως? Ούτως ανόητοι εστέ. Εναρξάμενη πνεύμα την ίν σαρκή επιτελείστε, το σάφτα επάθετε εκεί, ήγε και εκεί. Οούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα και ενεργών δυνάμεις εν ημίν, εξέργου νόμου ή εξακοής πίστεως. Καθώς Αβραάμ επίστευσε το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνην. Γινώσκεται άρα ότι η εκπίστεως ούτε εις είναι η Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκπίστεως δικαιεί τα έθνη ο Θεός, προευγγελίσατε το Αβραάμ ότι ενευλογηθήσονται εν σύ πάντα τα έθνη, ώστε οι εκπίστεως ευλογούνται συν το πιστό Αβραάμ. Όσοι γάρ, εξέργω νόμου εισήν υποκατάραν εισή. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσος ούκ εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου του ποιήσε αυτά. Ότι δε εν νόμο ουδείς δικαιούται παρά το Θεό δήλων, ότι ο δίκαιος εκπίστεως ζήσετε. Ο δε νόμος ούκ έστην εκπίστεως, αλλοποιήσας αυτά άνθρωπος, ζήσετε εν αυτής. Χριστός ημάς εξηγόρασεν εκ της κατάρας του νόμου, γενόμενος υπέρ ημών κατάρα. Γέγραπτε γάρ, επικατάρατος πάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Είναι εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ γέννητε εν Χριστώ Ιησού, είναι την επαγγελίαν του πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον λέγω, όμως ανθρώπου και κυρωμένην διαθήκην, ουδείς αθετή ή επιδιατάσσεται. Το δε Αβραάμ ερέθησαν επαγγελία για το σπέρματι αυτού. Ου λέγει και τη σπέρμασιν ως επί πολλών, αλλά ως εφενός και το σπέρματί σου, ως έστι Χριστός. Τούτο δε λέγω, διαθήκην προκεκυρωμένην υπό του Θεού εις Χριστόν, ο μεταέτη 430 γεγονός νόμος ου κακηρή, εις το καταργήσε την επαγγελίαν. Ήγαρ εκ νόμου η κληρονομία ουκέτη εξ επαγγελίας. Το δε Αβραάμ δι' επαγγελίας και χάριστε ο Θεός. Τι ούν ο νόμος? Των παραβάσεων χάριν προς

επιπτέθη. Άχρησου έλθει το σπέρμα ο επίγγελτε διαταγής διαγγέλων εν χειρή μεσίτου. Ο δε μεσίτης, ενώ σου κέστην, ο δε Θεός εισέστην. Ο ουν νόμος κατά των επαγγελιών του Θεού, μη γέννητο. Ήγαρε δόθη νόμος ο δυνάμενος ζωοποιήσε, όντως αν εκ νόμου είναι η δικαιοσύνη. Αλλά συνέκλεισεν η γραφή τα πάντα υπό αμαρτίαν, είναι η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού δοθεί της πιστεύουση. Πρόδε του ελθύν την πίστην υπό νόμον εφρουρούμεθα συγκεκλισμένη στην μέλουσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκ πίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσεις δε της πίστεως σου και τι υπό παιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαριοί Θεού εστέδια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γάρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκ ένι Ιουδαίος, ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος, ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλη. Πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα το Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν κληρονόμη. Κεφάλαιο τρίτο. Ανόητοι γαλάτες, ποιος σας μάτιασε και δεν πιστεύετε στην αλήθεια? Εσείς, μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγράφισα με το κήρυγμά μου τόσο ζωντανά τον Ιησού Χριστό σταυρωμένο. Αυτό θέλω μόνο να μου πείτε. Τηρώντας τον νόμο δεχτήκατε το πνεύμα ή ακούγοντας το κήρυγμα και πιστεύοντας? Τόσο ανόητοι είστε. Αρχίσατε με την εμπειρία του πνεύματος, πώς τώρα καταλήγετε να εμπιστεύεστε στις ανθρώπινες δυνάμεις? Όλες οι εμπειρίες σας πήγαν χαμένες? Ελπίζω να μην πήγαν χαμένες. Το Θεό, ο οποίος σας χορηγεί το πνεύμα και κάνει θαύματα στις συνάξεις σας, τον ξέρετε από την τήρηση του νόμου ή από το κήρυγμα που πιστέψατε? Το ίδιο και ο Αβραάμ, σύμφωνα με τη Γραφή, πίστεψε στο Θεό και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο. Μάθετε λοιπόν ποιοι είναι γνήσιοι απόγονοι του Αβραάμ. Είναι όσοι εμπιστεύονται στο Θεό όπως εκείνος. Και η Γραφή, προβλέποντας πως ο Θεός θα σώσει τα έθνη με την πίστη, έδωσε από πριν στον Αβραάμ το ελπιδοφόρο μήνυμα ότι θα ευλογηθούν στο πρόσωπό του όλα τα έθνη. Συνεπώς, όσοι εμπιστεύονται στο Θεό ευλογούνται μαζί με τον πιστό Αβραάμ. Αντίθετα, όσοι στηρίζουν την ελπίδα τους στην τήρηση του νόμου βρίσκονται κάτω από την κατάρα. Γιατί αναφέρεται στη Γραφή: καταραμένος όποιος δε μένει πιστός σ' όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίο του νόμου και δεν τα τηρεί. Κι είναι ολοφάνερο πως με τον νόμο κανένας δεν πετυχαίνει τη σωτηρία από το Θεό, αφού, σύμφωνα με τη Γραφή, ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει. Ο νόμος όμως δεν δέχεται ότι σώζεται κανείς από την πίστη. Παρότι ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές, αυτός θα ζήσει από αυτές. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, αφού έγινε αυτός κατάρα για χάρη μας. Γιατί είναι γραμμένο: καταραμένος όποιος κρεμιέται πάνω σε ξύλο. Η ευλογία λοιπόν του Αβραάμ έρχεται με τον Ιησού Χριστό στα έθνη. Και έτσι με την πίστη αποκτούμε το πνεύμα που υποσχέθηκε ο Θεός. Θα χρησιμοποιήσω ένα ανθρώπινο παράδειγμα, αδερφοί μου. Κανένας βέβαια δεν μπορεί να ακυρώσει μια έγκυρη ανθρώπινη διαθήκη ή να προσθέσει κάτι σε αυτήν. Οι επαγγελίες λοιπόν δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Η Γραφή δεν λέει και στους απογόνους όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν. Και στον απόγονό σου. Αυτός ο απόγονος είναι ο Χριστός. Να τι θέλω να πω. Αυτή τη διαθήκη που την επικύρωσε προηγουμένως ο Θεός και αναφερόταν στο πρόσωπο του Χριστού, δεν μπορεί ο νόμος που ήρθε ύστερα από 430 χρόνια να την ακυρώσει, καταργώντας έτσι τις υποσχέσεις του Θεού. Γιατί φυσικά η κληρονομία δεν σχετίζεται πια με την επαγγελία, αν μπορεί να αποκτηθεί με την τήρηση του νόμου. Είναι όμως βέβαιο πως ο Θεός έδωσε τη χάρη του στον Αβραάμ με την επαγγελία. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος? Προστέθηκε για να φανεί πόσο πολύ παραβαίνουν οι άνθρωποι το θέλημα του Θεού. Ίσχυσε όμως ως ότου να έρθει ο απόγονος του Αβραάμ
για τον οποίο μιλούσε η υπόσχεση του Θεού. Ο νόμος δόθηκε με τη μεσολάβηση αγγέλων με το χέρι ενός μεσίτη. Ο μεσίτης όμως είναι περιττός όταν υπάρχει ένα μόνο πρόσωπο. Και το ένα αυτό πρόσωπο είναι ο Θεός. Είναι λοιπόν αντίθετος ο νόμος προς τις υποσχέσεις του Θεού? Καθόλου. Πάντως, αν ο νόμος που δόθηκε στους ανθρώπους είχε τη δύναμη να δίνει ζωή, η σωτηρία θα προερχόταν πραγματικά από τον νόμο. Η Γραφή όμως διακηρύττει πως όλοι οι άνθρωποι είναι υπόδουλοι στην αμαρτία. Αυτό σημαίνει πως η υπόσχεση για σωτηρία δόθηκε σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Πραγματικά, πριν έρθει ο Χριστός, μας φρουρούσε ο νόμος. Ήμασταν φυλακισμένοι, ώσπου να φανερωθεί ο μελλοντικός σωτήρας μας. Ο νόμος λοιπόν ήταν σκληρός παιδονόμος για μας, ώσπου εμφανίστηκε ο Χριστός, οπότε η πίστη μας αυτόν μας χάρισε τη σωτηρία. Τώρα όμως που ήρθε ο Χριστός, δεν είμαστε πια υπόδουλοι στον νόμο. Είστε λοιπόν όλοι παιδιά του Θεού, αφού πιστεύετε στον Ιησού Χριστό. Και αυτό γιατί όσοι βαφτιστήκατε στο όνομα του Χριστού, έχετε ντυθεί το Χριστό. Δεν υπάρχει πια Ιουδαίος και ειδωλολάτρης. Δεν υπάρχει δούλος και ελεύθερος. Δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Όλοι σας είστε ένας χάρη στον Ιησού Χριστό. Και αφού ανήκετε στο Χριστό, είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι της ζωής, όπως την υποσχέθηκε ο Θεός. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον τέταρτον. Λέγω δε, εφόσον χρόνον ο πληρονόμος νήπιος εστίν, ουδέν διαφέρει δούλου, κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Ότι δε έστε ιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων. Αβά ο Πατήρ. Ώστε ουκέτι η δούλος αλλιώς, ή δε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Αλλά τότε μεν ουκ ειδώτες Θεών εδουλεύσατε της μη φύσιους η θεής. Νυν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πώς επιστρέφετε πάλιν επί τα ασθενή και πτωχά στοιχεία, εις πάλιν άνωθεν δουλεύειν θέλετε? Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμε ημάς, μήποτε οικεί και κοπία καείς ημάς. Γίνεστε ως εγώ, ότι καγώ ως ημείς αδελφοί δέομαι ημών. Ουδέν με ειδικήσατε. Είδατε δε ότι διασθένειαν της αρκός ευγγελισάμην ημίν το πρώτερον, και των πειρασμών μου το εν της αρκή μου ουκ εξουθενήσατε, ουδέ εξεπτήσατε, αλλά ως άγγελον Θεού εδέξασθέ με, ως Χριστόν Ιησού. Τι σου είναι ο μακαρισμός ημών? Μαρτυρώγαν ημίν, ότι ή δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίσαντε σαν εδώ κατέμι. Ώστε εχθρός ημών γέγονα αληθεύων ημίν. Ζηλούσιν ημάς ου καλός, αλλά εκλείσε ημάς θέλουσιν, ή να αυτούς ζηλούτε. Καλόν δε το ζηλούστε εν καλό πάντοτε και μη μόνον εν το παρήνε με προς ημάς. Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνω, άχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε παρήνε προς ημάς, άρτη και αλλάξε την φωνή μου, ότι απορούμε εν ημίν. Λέγετε μη υπό νόμων θέλοντες είναι. Το νόμο νου κακούετε. Γέγραπτε γάρ, ότι Αβραάμ δύο ιούς έσχεν. Ένα εκ της παιδίσκης και ένα εκ της ελευθέρας. Αλλωμέν εκ της παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε, ο δε εκ της ελευθέρας δια της επαγγελίας. Άτι να έστεινα λιγορούμενα, άφτε γαρισί δύο διαθήκε. Μία μεν από όρους Σινά εις δουλείαν γενώσα, ή της εστίν άγαρ. Το γαράγαρ Σινά όρος εστίν εν τη Αραβία. Συστοιχή δε την είναι Ιερουσαλήμ δουλεύει δε μετά των τέκνων αυτής. Ιδεάνο Ιερουσαλήμ, ελευθέρα εστίν, ή της εστί μήτυρ πάντων ημών. Γέγραπτε γάρ, εφράνθη τη στήρα Ιού τίκτουσα, ρίξον και βόησον Ιού κοδίνουσα, ότι πολλά τα τέκνα της ερήμου μάλλον ή της εχούσης τον άνδρα. Ημείς δε αδελφοί, κατά Ισαάκ επαγγελίας τέκνα εσμέν, αλλώς περ τότε ο κατά σάρκα γεννηθεί σε δύο και τον καταπνεύμα, ούτω και νυν. Αλλά τι λέγει η Γραφή?
έκβαλε την παιδίσκην και τον ιόν αυτής. Ου μη γάρ κληρονομήσει ο ιός της παιδίσκης μετά του ιού της ελευθέρας. Άρα αδελφοί, ουκ εσ μεν παιδίσκης τέκνα, αλλά της ελευθέρας. Κεφάλαιο τέταρτο. Να τι θέλω να πω. Όσον καιρό ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει σε τίποτε από ένα δούλο. Είναι βέβαια ιδιοκτήτης των πάντων, εξαρτάται όμως από επιτρόπους και διαχειριστές, ως την προθεσμία που καθόρισε ο πατέρας. Έτσι κι εμείς, όταν ήμασταν ανήλικοι, ήμασταν υπόδουλοι στα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε το γιο του. Γεννήθηκε από μια γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στον νόμο για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού στις καρδιές μας και αυτό φωνάζει «Αβά, πατέρα μου». Συνεπώς, δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις κληρονόμος του δια του Χριστού. Παλιότερα βέβαια δεν γνωρίζατε το Θεό και είχατε υποδουλωθεί σε είδωλα, σε ψεύτικες θεότητες. Τώρα όμως που γνωρίσατε το Θεό, ή σωστότερα τώρα που σας γνώρισε ο Θεός, γιατί ξαναγυρίζετε στα ασθενικά και ανίσχυρα στοιχεία? Γιατί θέλετε να υποδουλωθείτε πάλι σε αυτά? Γιατί δίνετε ξεχωριστή σημασία σε ορισμένες μέρες, μήνες, εποχές και χρόνια? Φοβάμαι πως μάταια κοπίασα για σας. Σας παρακαλώ, αδερφοί μου, γίνετε σαν και εμένα, γιατί κι εγώ κάποτε ήμουν σαν εσάς. Ποτέ ως τώρα δεν μου δώσατε αφορμή για παράπονα. Θυμάστε πως πρωτοκήρυξα στον τόπο σας. Αναγκάστηκα από μια αρρώστια να μείνω κοντά σας. Δεν έγινε όμως αφορμή αυτή η σωματική μου δοκιμασία να με περιφρονήσετε ή να με συγχαθείτε. Αντίθετα, με δεχτήκατε σαν άγγελο Θεού, σαν τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Πού είναι όμως τώρα εκείνος ο ενθουσιασμός σας? Μπορώ να το βεβαιώσω πως τότε, αν μπορούσατε, θα βγάζατε και τα μάτια σας να μου τα δώσετε. Δηλαδή τώρα έγινα εχθρός σας επειδή σας λέω την αλήθεια? Οι ταραξίες δείχνουν ζήλο για σας, όχι όμως με καλό σκοπό. Θέλω να σας απομακρύνουν από μένα για να προσκοληθείτε σε αυτούς. Καλό όμως θα ήταν να δείχνετε το ζήλο σας για το καλό πάντοτε και όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας. Παιδιά μου, για σας πάλι περνώ τους πόνους της γένας ώσπου να διαμορφωθεί μέσα σας ο Χριστός. Πολύ θα ήθελα τώρα να ήμουν κοντά σας και να αλλάξω τον τόνο μου, γιατί με έχετε φέρει σε δύσκολη θέση. Και πέστε μου, εσείς που θέλετε να ζείτε υπόδουλοι στον νόμο, δεν ακούτε τι διακηρύττει ο ίδιος ο νόμος? Λέει δηλαδή η Γραφή πως ο Αβραάμ απέκτησε δύο γιους, έναν από τη δούλη και έναν από την ελεύθερη γυναίκα του. Ο γιος της δούλης όμως γεννήθηκε σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, ενώ ο γιος της ελεύθερης σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Αυτά πρέπει να τα καταλάβουμε σαν μια εικόνα. Οι γυναίκες δηλαδή είναι οι δύο διαθήκες. Η μία στο όρος Σινά που γεννάει δούλους και αυτή είναι η Άγαρ. Η Άγαρ συμβολίζει το όρος Σινά στην Αραβία και αντιστοιχεί στην τωρινή Ιερουσαλήμ που πραγματικά είναι υπόδουλη, αυτή και τα παιδιά της. Αντίθετα η ουράνια Ιερουσαλήμ είναι ελεύθερη και αυτή είναι μητέρα όλων μας. Λέει σχετικά η Γραφή. Να χαίρεσαι στήρα εσύ που δεν γεννάς. Φώναξε και κράξε με χαρά εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί είναι περισσότερα της διωγμένης τα παιδιά παρά εκείνης που έχει τον άντρα. Εμείς αδερφοί μου είμαστε παιδιά της υποσχέσεως του Θεού όπως ο Ισαάκ. Όπως όμως τότε ο γεννημένος σύμφωνα με τη φυσική τάξη κατά δύο και τον γεννημένο σύμφωνα με την πνευματική τάξη, έτσι γίνεται και τώρα. Αλλά τι λέει η Γραφή? Διώξε τη δούλη και το γιο της, γιατί δεν θα γίνει κληρονόμος ο γιος της δούλης μαζί με το γιο της ελεύθερης. Δεν είμαστε λοιπόν, αδερφοί μου, παιδιά δούλης, αλλά της ελεύθερης γυναίκας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες οικήσε με η μήτερ μου. Ιδού γαρε αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και πεθιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μην την αγαλίασιν της σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ως οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψη. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναλύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα της η ανέδω κάνω ολοκαυτώματα και ευδοχήσεις. Της ία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίως της Ιών και οικοδομηθεί το τατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωτοσιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεό στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησε εμεί πέφσουν. Εσυνθεί του αν και ενταπεί του αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφεί του αν ιστα πίσω και κατεσυνθεί του αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφεί του αν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγονται έσμοι εύγει, εύγει. Αγαλιάστου αν και εφρανθεί του αν επί σύ πάντε συζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν μεν τη ηλθία σου εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί μερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρι σου άξονα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξον με του ποιητο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους, ειδί τη μετένα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς ύλιψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα εθνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάγεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρονοι ως υφεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασήγει το στόμα, χαίρε των ανθρωπών του ανήκει το θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθη μεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σ' αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σε τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέντης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος. Μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό. Αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθονον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και των άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ. Χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντίες ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων. Ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη. Απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασαν σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, τη σύβοσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, τη εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε ευολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως ρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των δόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγον.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, δέσποσα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, τίτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγής προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχηση ήθνων τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρωε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ύμφε δέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης τη παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση ειν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίση των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί είχε λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες η τίεση αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία εν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Τη γάν συν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών απειργάσατο. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώρα του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδό σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψας πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα, σκέπασόμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσον των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν τον φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκωσε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου Συμητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξής έρχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
1: Υπό τη

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.

ήδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στον Προφήτη Ηλία Τεμένους. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Γνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Κυρίου Ευγενίου.
1: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός της Ενωρίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Το Σάββατο 18 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο προεόρτιος εσπερινός προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή της εορτής και ώρα 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μπαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου, και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνους. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου και Κτητορικό Μνημόσυνο προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Θεοφυλάκτου Μιγιαράκη. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθούν σε προσκύνηση ιερά λείψανα του Εναγής Πατρός Ιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
2: Την Δευτέρα 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενωρίας Ρογδιάς Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Κυριακής.

0: Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην κορυφή του βουνού Στρούμπουλας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει το Ιερό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονος Φόδελε στο χωριό Δαμάστα Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλίου του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γουβών Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 20 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γονιών Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 19 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η Ενορία Καταλαγαρίου Παιδιάδος διοργανώνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού η Αρτεμισία με τίτλο «Αλυσμόνητες πατρίδες, κριτικές ρίζες». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καταλαγαρίου και είναι αφιερωμένη στη μνήμη, τα τραγούδια, τους χορούς και τις παραδόσεις του μικρασιατικού ελληνισμού.
1: Την Παρασκευή 22 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, πανηγυρίζει το Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Θεοδόρων Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της 3ης 21 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νοσού κυρίου Μεθοδίου.

Τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική εκδήλωση του ομίλου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και πώς ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο κρίνω και ως φροντιστής και ως γονιός κυρίως ιδιαίτερα ευαίσθητο, και κάθε θέμα που αφορά παιδιά και εφήβους είναι ευαίσθητο από μόνο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κινδύνους σε αυτή την ηλικία που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου.
1: Πάμε τώρα στο κομμάτι του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
2: Εδώ είμαστε σε ένα κανόνα που δυστυχώς δεν πρέπει να μασάμε. Είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με την ελευθερία του λόγου που υπάρχει στο διαδίκτυο, όπου, όπως είπα και πριν, το διαδίκτυο δεν το γράφει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το διαδίκτυο το γράφουμε όλοι εμείς και γράφουμε ό,τι γουστάρουμε. Δυστυχώς αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αστυνόμος στο διαδίκτυο να σου λέει μη γράψεις το ένα ή μη γράψεις το άλλο. Δεν σε κυνηγάει κανείς στο διαδίκτυο για αυτά που γράφεις. Εσύ μπορεί να κάνεις μία έρευνα, μιλάμε για τον Μπετόβεν, και να βρεις για το ίδιο πράγμα 15 διαφορετικές αναλύσεις. Άρα πρέπει να είσαι πάνσοφος να δεις ποιο είναι αληθινό. Με απλά λόγια, στο διαδίκτυο υπάρχει το φαινόμενο, το fake news. Ένα μεγάλο φαινόμενο που αυτό σιγά σιγά μετατρέπεται και με την τεχνητή νοημοσύνη. Να βλέπετε τον Πρωθυπουργό π.χ., να βλέπετε τον Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μητσοτάκη, ή αυτά που έγιναν, κάνανε πλάκα, μιλάμε στην Αμερική και ο ένας έβριζε τον άλλο χωρίς να βρίζονται. Μιλάμε πώς γίνεται αυτό. Τεχνητή νοημοσύνη, όπως είσαι εσύ και μιλάς π.χ. ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης να λέει γλυκόλογα για τον Τσίπρα. Που αυτό δεν γίνεται ποτέ. Έτσι λοιπόν, να βάζουν τέτοια νοημοσύνη στο βίντεο και να λέει λόγια τα οποία να φέρετε το στόμα ότι αυτός θα λέει κανονικά. Φανταστείτε τώρα μιλάμε, φανταστείτε εκλογές, παραμονή εκλογών και να βγει ένα τέτοιο βίντεο, ο Τσίπρας να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν μέσα από ένα βίντεο. Το βίντεο αυτό είναι ψεύτικο, είναι με τεχνητή νοημοσύνη και το οποίο γίνεται δυστυχώς πάρα πολύ απλά πλέον. Και υπάρχουν και εφαρμογές που το κάνουν. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορεί να γίνει στο κομμάτι αυτό. Έτσι λοιπόν, fake news, πολλά, φαινόμενο και πάρα πολύ προσοχή στο κομμάτι αυτά που διαβάζουμε. Στις εργασίες σας μην βάζετε ό,τι βρείτε. Βάζει το λίμα, σου βγάζει τις απαντήσεις, κόβεις, ράβεις. Λάθος. Πρέπει να έχεις κριτική σκέψη, να κριτικάρεις τα πάντα και να εντοπίσεις ποια είναι η αλήθεια και, ποιο είναι το ψέμα. Έτσι, σημαντική είναι η διαφορά από τον Α στο Β. Δηλαδή, ο καθένας μας πρέπει να αναπτύξει την νοημοσύνη του έτσι ώστε να ξεχωρίσει το ψέμα από την αλήθεια. Στο διαδίκτυο βλέπεις τώρα μέσα σε site Α προβολής, ποια είναι τα καλύτερα site, 10 στη χώρα. Μπείτε και στα 10 και θα βρείτε μέσα κείμενο. Το έχουν βάλει, έχουν πληρώσει διαφήμιση και έχει γραφεί. Τι έχει γραφεί? Ότι με 250 ευρώ έγινε σε πλούσιος. Και γράφουν αναλύσεις. Χθες γράφανε ότι ο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος γιατί παίζει bitcoins. Όλα αυτά είναι ψέματα. Όμως ο κόσμος, όταν το διαβάζει στο νούμερο ένα site στην Ελλάδα, αυτό το κείμενο, πόσο ο Πετρετζίκης έγινε πλούσιος με 250 ευρώ, και στο τέλος σου λέει βάλε και εσύ τα στοιχεία σου να γίνεις πλούσιος όπως ο Πετρετζίκης. Το οποίο είναι ψέμα. Είχαν βάλει για τον Μιχάλη τον Κεφαλογιάννη, τον δημοσιογράφο, και είχα εγώ την υπόθεση αυτή χειριστεί, ότι ο Κεφαλογιάννης έχει γίνει μοντελάκι γιατί πίνει αυτά τα φάρμακα. Άνθρωποι πήγαν τα φάρμακα αυτά και πήγαν να πεθάνουν. Χωρίς να ξέρει τίποτα ο Κεφαλογιάννης. Του έβαζαν το όνομα και του έπλωθαν ιστορίες. Κοίτα πώς θα γίνεις, μιλάμε καλώς, και θα χάσεις κιλά, τρως και χάνεις. Δυστυχώς τα πράγματα είναι ψεύτικα. Όλο αυτό το φαινόμενο, το fake news, θέλει πολύ προσοχή. Είναι δυστυχώς ανεξέλεκτο. Προσπαθούν κάπως να το ελέγξουν. Οι μεγάλοι οργανισμοί πλην όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα αφήεται σε εμάς να ξεχωρίσουμε το άσπρο από το μαύρο. Πάμε στον έκτο κανόνα, όπου εκεί πέρα είναι πώς δημιουργούμε κωδικούς. Με απλά λόγια, εάν έχει cyber security, και θεωρώ αδιανόητο το 2021 να μην έχουμε στα σπίτια μας firewall, cyber security και παράλληλα ένα σύστημα το οποίο μας προστατεύει από τους εξωγενείς παράγοντες και δεν μας έχει και να είμαστε ασφαλείς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η εταιρεία η οποία πρέπει να προστατευτεί από το cyber security, έτσι πρέπει και τα σπίτια μας. Οι ασφαλείς κωδικοί, όπως λέμε εδώ, βάλε κωδικούς, να βάλεις κωδικούς όταν έχεις ένα ασφαλές περιβάλλον, ασφαλές σπίτι. Γιατί οι κωδικοί δεν σου δίνουν ασφάλεια μεγάλη. Όταν το σπίτι σου είναι τρίπιο και δεν έχεις firewall και μπορεί ο καθένας να μπει μέσα από το Wi-Fi, να σου πάρει τα αρχεία, να σου πάρει τα στοιχεία, να σου ρίξει malware, πως θα έχεις μεγάλο κωδικό, αυτό δεν λέει τίποτα. Σου τραβάει τον κωδικό όλο μέσα από ένα κακόβουλο malware και ένα Trojans. Με απλά λόγια, οι κωδικοί οι μεγάλοι ναι, αλλά εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις του cyber security μέσα στο σπίτι μας, που πλέον θα είναι υποχρεωτικό σε όσους κάνουν τηλεργασία. Είναι αδιανόητο να έχεις τηλεργασία και μέσα το σπίτι σου να είμαινε χήμα στο κύμα, να μπορεί ο καθένας να εισέρχεται, γιατί η κερκόπορτρα, το hacker, θα γίνει τηλεργασία. Έτσι λοιπόν, πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα ορίζεται ότι αυτοί που κάνουν τηλεργασία θα πρέπει να κάνουν και cyber security μέσα στο σπίτι τους. Κάτι πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Πάμε στον 7ο και βασικό κανόνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που πλέον, όπως ξέρετε, όλοι μας είναι κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια η τζίρη, όταν πλην λίγα χρόνια ήταν κάποια εκατομμύρια. Πλέον μιλάμε για 10, 20, 30 δισεκατομμύρια ευρώ τζίρος από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όλη η αγορά πηγαίνει ηλεκτρονικό εμπόριο, δεν έχεις υπαλλήλους, δεν έχεις βιτρίνες, δεν έχεις καταστήματα σε καλούς δρόμους, έχεις αποθήκες, logistics και courier. Το επάγγελμα του μέλλοντος είναι τα courier, να ξέρετε, για να μεταφέρουν τα πράγματα στα σπίτια μας. Έτσι λοιπόν, ηλεκτρονικό εμπόριο και η banking είναι το α και το μέγα. Για τις αγορές μας προσπαθούμε να έχουμε προπληρωμένες κάρτες ή αντικαταβολή για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις κάρτες σε το ηλεκτρονικό εμπόριο, για να έχουν απεριόριστη ασφάλεια. Προσοχή, τραπεζικές συναλλαγές και έλλειπη, για να το πιο πίσω παρακαλώ, στον 7ο κανόνα. Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τι κάνουμε εδώ? Εδώ έχουμε πολλά να πούμε, πάρα πολλά έχουμε να πούμε. SIM swap, το φαινόμενο που μας έκλεβαν τις κάρτες τις πιστωτικές. Εδώ θέλω να ξέρετε ότι το CSI πρώτο έβγαλε στη φόρα και στην αγορά ότι κάτι δεν πάει καλά. Πήγαιναν σε εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με πλαστή εξουσιοδότηση και έπαιρναν τη SIM κάρτα τη δικιά σας. Με αποτέλεσμα να σας παίρνουν όλα τα χρήματα από την τράπεζα για τον τραπεζικό λογαριασμό. Κάποιοι εκατοντάδες συμπολίτες μας, μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες, τώρα είναι σε αναμονή στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Έχασαν τα χρήματά τους γιατί κάποιοι πονηροί πήραν τους κωδικούς και στη συνέχεια τους πήραν τα χρήματα. Πήραν το κινητό τηλέφωνο, SIM swap, άλλαξαν την κάρτα. Είχατε εσείς μία κάρτα κινητού τηλεφώνου Α, την ίδια κάρτα την έπαιρνε από την τηλεφωνία με μαϊμού πλαστή εξουσιοδότηση ο απατεώνας, και αντί να παίρνετε τα μηνύματα εσείς από την τράπεζα που σε ερχόταν οι κωδικοί, τα έπαιρνε ο απατεώνας και το αποτέλεσμα ήταν να σας παίρνει τους κωδικούς. Τώρα κάποιος θα σκεφτεί και πώς μπήκε στην τράπεζα. Σας είχε ρίξει ένα πολύ ωραίο Trojans, είχε πάρει από τον υπολογιστή σας όλη την πλοήγηση και μπήκε μέσα στο e-banking, αλλά δεν είχε κωδικούς. Βρήκε τα στοιχεία σας και στη συνέχεια πήρε από την εταιρεία τηλεφωνίας τους κωδικούς. Πλέον, για να πάρεις SIM κάρτα, πρέπει να είσαι ο ίδιος, αλλιώς δεν παίρνεις. Άρα, το Ινστιτούτο μας έκανε και αυτό το SIM Plus. Πάμε στις προσφορές του διαδικτύου. Μεγάλη προσοχή στις προσφορές. Μεγάλη προσοχή στις προσφορές. Δεν μπορεί να πάρεις την πόρτα τη Καγιέν από 130.000 ευρώ, 5.000 ευρώ, είναι αδιανόητο. Δεν μπορείς, μιλάμε, να αγοράσεις τρακτέρ από το Λονδίνο. Ένα τρακτέρ, μιλάμε, κάποιοι αγοράζουν και τρακτέρ από το Λονδίνο. Δυστυχώς έχουμε δει και αυτές τις απάτες. Με 3.000 και με 2.000 ευρώ και μετά να λες πού είναι τα λεφτά μου και γιατί καθυστερεί η μεταφορική να μου φέρει το τρακτέρ. Με απλά λόγια, ό,τι δελεάζει και λάμπει στο διαδίκτυο θέλει πολύ προσοχή και θέλει πάρα πολύ να ξέρουμε τους κανόνες. Ό,τι είναι ακριβό και λάμπει θέλει πάντοτε να το ελέγχουμε για να μπορέσουμε να είμαστε λίγο ασφαλείς, όχι απόλυτα ασφαλείς. Και τέλος πρέπει τις πληρωμές μας να τις κάνουμε μέσα από ασφαλείς εφαρμογές. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούμε τις κάρτες μας μέσα από ασφαλή πλοήγηση. Δηλαδή, όταν πάτε να αγοράσετε ένα προϊόν από το διαδίκτυο, θα κοιτάζετε πρώτα εάν στο περιβάλλον της ιστοσελίδος υπάρχει PayPal. Εάν έχει τρόπο πληρωμής και PayPal, πάει να πει ότι το site το έχουν ελέγξει η εταιρεία PayPal και υπάρχει μια μεγάλη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν μπορώ να κάνω μια αγορά με την κάρτα μου με ασφάλεια 80 με 90%. Εάν δεν υπάρχει το PayPal, τότε θα κοιτάξουμε να δούμε εάν η σελίδα έχει απασχολήσει. Ψάχνω με, γκουγκλάρω με τη σελίδα. Έχει απασχολήσει. Συνήθως οι σελίδες οι οποίες είναι οι σωστές και οι πρώτης γραμμής που λέμε είναι το α και το ω και πηγαίνουμε άφοβα. Αλλά ένας μπούσουλας για να ξέρουμε ότι είμαστε σε σοβαρή σελίδα είναι η σελίδα αυτή να έχει πύλη εισόδου PayPal. Πάμε και στο επόμενο. Ναι, στο σκοτεινό διαδίκτυο και όχι στο σκοτεινό διαδίκτυο του εγκλήματος. Να ξέρετε όλοι ότι το dark, το σκοτεινό διαδίκτυο, είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο. 96, εάν η πληροφορία είναι 100 στο διαδίκτυο, στο διαδίκτυο που είμαστε εμείς έχουμε πληροφορία 4 και στο σκοτεινό διαδίκτυο 96. Άρα καταλαβαίνετε ότι το σύνολο της πληροφορίας είναι στο dark, στο deep web. Εκεί λοιπόν μέσα βρίσκονται τα πάντα. Όμως, εκτός από την πληροφορία που θέλουμε να πάρουμε, υπάρχει και έγκλημα. Έγκλημα πώς σκοτώνεις ποιον, με τι τρόπους, με τι συμβόλαια, ναρκωτικά σούπερ μάρκετ, παιδοφιλίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται μέσα στο dark καθημερινά. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το καλό και το άσχημο. Εμείς αφήνουμε το κακόφημο και πηγαίνουμε στο καλό dark. Μέσα από εκεί μπορεί να πάρεις γνώση και μπορείς να πάρεις ιδέες και πάνω απ' όλα στο σκοτεινό διαδίκτυο όταν μπαίνεις χωρίς ταυτότητα. Αυτό είναι το α και το ω. Τέλος, πόσες ώρες είμαστε στο διαδίκτυο, πάνε μέτρων άριστον. Εδώ πέρα θα σας τα πει η κυρία Ιωάννου, είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, κάτι το οποίο έχει να κάνει με ανεξέλεκτη χρήση αυτού. Και έλεγε το λόγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και το κομμάτι του διαδικτυακού εθισμού έχετε αρχίσει να το ακούτε τελευταία, απλά το ακούτε λίγο ατσούμπαλα και μονόπλευρα από τη δική μου την άποψη. Και αυτό γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει εξειδίκευση ούτε στο κομμάτι των ειδικών ψυχικής υγείας πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χρειάζεται ειδικό χειρισμό, χρειάζεται ειδική γνώση για να καταλάβουν τα παιδιά πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αρχικά να πούμε ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο τα video games όπως τα κατηγορούν όλοι. Τα video games έχουν δεκάδες θετικά. Okay. Να μην τα βάζουμε όλα με τα video games. Το θέμα όμως είναι να μάθουμε να τα κάνουμε όλα ισορροπημένα. Και οι σοκολάτες είναι ωραίες, αλλά μάθαμε από μικρή ότι άμα φάμε πολλές θα είναι κακό για την υγεία μας. Το διαδίκτυο και οι οθόνες μας ήρθαν στα χέρια μας και μας δόθηκαν τόσο πρόωρα και κανένας δεν μας εκπαίδευσε πάνω σε αυτό για να τις χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Παιδιά, ακούστε, με λίγα λόγια και οι γονείς. Επειδή δυστυχώς αναλαμβάνω υποθέσεις και παιδιών τα οποία έχουν πάει και σε ψυχολόγους και σε ψυχιάτρους, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κανέναν άνθρωπο, αλλά οι οποίοι δεν είχαν εξειδίκευση. Και τα παιδιά φτάνανε στο τελευταίο βήμα του εθισμού για να γίνει δουλειά. Το θέμα είναι έγκαιρα να αντιμετωπίζουμε πράγματα. Όταν ένα άτομο λοιπόν εθίζεται σε μία οθόνη, δεν είναι μόνο η οθόνη που το κάνει δελεαστικό. Έτσι. Γιατί και οι τοξικές ουσίες και τα ναρκωτικά εθίζονται πολύ σε αυτά, ή το αλκοόλ εθίζονται, αλλά γιατί δεν εθίζονται όλοι. Το άτομο που έχει οδηγηθεί σε μία εξαρτητική συμπεριφορά, προϋπάρχει κάτι μέσα για να οδηγηθεί σε αυτή την εξαρτητική συμπεριφορά. Από την εμπειρία μου θα σας πω ότι τα παιδιά τα οποία πέφτουν, αλλά και οι ενήλικες, με τη μούρη να μου επιτρέψει τον όρο στις οθόνες, είναι τα άτομα εκείνα τα οποία είτε έχουν βιώσει κάποιο είδους τραύματος, και όταν λέμε τραύμα, η ειδική πάει, το λέμε συνέχεια, και το μυαλό του κόσμου πάει ότι στην κακοποίηση, πάει σε βαριές καταστάσεις, σε ξύλων, σε οικογενειακή βία. Όχι. Έχω δει καταστάσεις όπου παιδιά, λόγω μιας ερωτικής απογοήτευσης, ή μιας απόρριψης που μπορεί να δέχτηκαν στις φιλικές τους, ας πούμε, σχέσεις. Στράφηκαν προς το διαδίκτυο. Γιατί? Γιατί εκεί βρήκαν τη νέα τους ταυτότητα. Μπορεί στα μαθήματα να μην τα καταφέρνουν πολύ καλά, αλλά είμαι πολύ καλός γκέιμερ. Άρα θα επενδύσω σε αυτό το κομμάτι που μου δίνει την αυτοπεποίθηση που δεν έχω στην πραγματική μου ζωή. Μπορεί να μην νιώθω πολύ ωραία σαν κοπέλα, αλλά θα ποζάρω με 500 φίλτρα και Photoshop για να πάρω πολλά like και followers και να νιώσω ότι κάποια είμαι. Εγώ με όλη μου την αγάπη θα σας πω ότι αυτό δεν είναι αυτοπεποίθηση. Εγώ μαζί σας είμαι και TikTok να έχετε την ηλικία που πρέπει και να παίζετε και να σερφάρετε, αλλά να μάθετε να το οριοθετείτε για εσάς. Γιατί οι συμπεριφορές σαν αυτές βλάπτουν εσάς πρώτα απ' όλα. Σας απομακρύνουν από τους στόχους σας. Σας απομακρύνουν από την πραγματικότητα της ζωής. Και καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι περιορισμένοι και θα μου πείτε, μα τι να κάνω. Δεν έχω άλλες επιλογές αυτή τη στιγμή. Εγώ αυτό που λέω πάντα είναι να προέχει η ποιότητα έναντι της ποσότητας. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θα ακούσετε πολύ το έχουν κάνει καραμέλα, ρωτάνε οι γονείς πόση ώρα. Και θα λυπούν πολύ ειδικοί 2 ώρες. Εγώ δεν θα πω 2 ώρες, ούτε 3 ώρες. Εγώ θα σας πω, είναι το ίδιο να κάθεσαι να παίζεις 7 ώρες LOL, για παράδειγμα, ή Fortnite, ή να κάθεσαι, ας πούμε, στο TikTok και να πηγαίνεις από το ένα story στο άλλο, να το κάνεις το κεφάλι σου σαλάτα. Και το ίδιο να ασχοληθείς με ένα παιχνίδι το οποίο να έχει το σωματική δραστηριότητα μέσω PlayStation ή το οτιδήποτε. Υπάρχουν επιλογές. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνετε, αλλά με ένα μέτρο, γιατί βλάπτετε όχι μόνο την ψυχολογία σας, αλλά και την υγεία σας εν γέννη. Πραγματικά αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για κορονοϊούς, αλλά αυτό που έχει αποδειχθεί ότι σκοτώνει είναι η καθιστική ζωή και η παχυσαρκία. Να φύγω από το κομμάτι του ψυχολογικού αντίκτυπου. Από εκεί και πέρα θα ξέρετε ότι και στο κομμάτι του εθισμού υπάρχουν κατηγορίες στο διαδίκτυο. Δεν είναι μόνο το gaming. Και δυστυχώς εγώ βλέπω, ειδικά από την πλευρά των κοριτσιών, να μπαίνουν σε ένα λούκι, να φτιάχνουν ψεύτικες φιλίες, ψεύτικες σχέσεις και αυτό το άτομο στο τέλος απομακρύνεται από την αξία του, την πραγματική του αξία και ζει για ένα ψηφιακό παραμύθι. Αυτό το άτομο δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο. Δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο σαν ένας άνθρωπος που παρακολουθεί αιμονικά τι έκανε ο πρώην του και τι έκανε ο τάδε και δεν με κάλεσε και δεν με έκανε. Θέλει προσοχή και αν έχετε εντοπίσει κάτι τέτοιο είτε σε εσάς, παιδιά, είτε οι γονείς σας, απευθυνθείτε άμεσα σε έναν ειδικό που θα επικεντρωθεί στο εδώ και τώρα για να μάθετε να σας αγαπάτε και να σας προστατεύετε, εσάς πάνω απ' όλα. Και να κερδίζετε την αυτοεκτίμηση και την αγάπη που σας αξίζει. Και τότε θα μάθετε να βάζετε και όρια και στο διαδίκτυο. Αυτά ήθελα να πω εγώ για το διαδικτυακό εθισμό. Και πάμε τώρα στον 10ο κανόνα και μετά να περάσουμε σιγά σιγά στις ερωτήσεις.
2: Εδώ είναι ένας βασικός κανόνας για το διαδίκτυο. Προσέχουμε τι δίνουμε και πού το δίνουμε. Εδώ είναι σημαντικά τα προσωπικά δεδομένα μας. Βλέπετε παιδάκια από ηλικία 7-8 ετών, βάζουν όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, κάνουν κοινωνικό δίκτυο, το οποίο δυστυχώς δεν επιτρέπεται στην ηλικία 7, 8, 9, 10, μέχρι 13 λέει ο νόμος και ο κανονισμός, και από 13 μέχρι 15 μετά την συνένεση του γονιού. Εδώ στην Ελλάδα 6 στα 10 παιδιά έχουν κοινωνικά δίκτυα στο δημοτικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε αλλού για αλλού στο κομμάτι αυτό. Εγώ το ξεπερνάω όμως και το παραβλέπω. Θα πρέπει να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όταν βάζετε τα προσωπικά δεδομένα σας με όνομα, επώνυμο και πατρόνυμο στο διαδίκτυο όνων και στην ηλικία 8, 9, 10 και συνεχίζετε στην καριέρα σας μέχρι τα 30 και στα 30 πηγαίνετε σε μια εταιρεία για να δώσετε το βιογραφικό σας και να προσληφθείτε, η εταιρεία συμβούλων που κάνει τις προσλήψεις θα σας ψάξει από 8 μέχρι 28. Και ίσως κάτι που έχετε πει από τα 8 στα 28 να είναι τροχοπέδι για την πρόσληψή σας. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να βάζω όνομα και πόνυμο? Εγώ τι λέω, βάλτε ψευδόνυμο. Γιατί να δίνω εγώ τροφή στα big data? Γιατί εγώ να μεγαλώνω με τα στοιχεία μου τα big data των εταιριών και των μεγαθυρίων που μας παίρνουν και μας εκμεταλλεύονται και μας αναλύουν καθημερινά? Οι αστυνομίες πλέον δεν κάνουν φάκελο. Οι αστυνομίες σπάνια να κάνουν κανένα φακελάκι άμα κάποιος κλέψει ή κάνει κάτι. Πλέον έχουν σταματήσει. Γιατί έχουν σταματήσει? Γιατί εμείς αυτοφακελωνόμαστε. Μόνοι μας κάνουμε τους φακέλους. Με αυτά που βάζουμε καθημερινά. Και είναι φάκελοι οι οποίοι είναι ζωντανοί καθημερινά σε χρήση. Ανανεώσιμοι. Κάνουμε update κάθε μέρα. Τι κάνουμε, πού πάμε, τι είδαμε, με ποιον είμαστε ερωτευμένοι, τι πιστεύουμε, τι ψηφίζουμε, πού θα πάμε διακοπές, πού πήγαμε πέρυσι, πρόπερσι, μετά 10 χρόνια το βρίσκομαι. Όλες μας οι κινήσεις είναι χαρτογραφημένες, τα πάντα όλα. Άρα ο κάθε άνθρωπος έχει ένα ψηφιακό φάκελο. Αυτός ο φάκελος για ποιο λόγο να υπάρχει? Εγώ δεν γουστάρω το φάκελο. Άρα για ποιο λόγο να έχω το φάκελο στον αέρα? Έτσι τι προτείνω εγώ και το Ινστιτούτο? Δεν βάζουμε τα στοιχεία μας. Βάζουμε ψευδόνυμο, βάζουμε nickname, βάζουμε Σφαγιανάκης Μάνος, Σφάκμαν, λέω εγώ ένα όνομα. Κωνσταντίνος, μιλάμε Παπαδόπουλος, Κωστ Παπ. Να μην αφήνουμε ίχνη. Για να μην βρεθούν τα ίχνη αυτά που αφήνουμε, τροχοπέδι στη ζωή μας. Ξέρετε πόσες υποθέσεις έχω στις εταιρείες που μιλάμε με ανθρώπους 55, 60, 65, οι οποίοι έχουν προβλήματα με αυτά που έχουν γραφεί για αυτούς ή στο παρελθόν ή στο μετά. Γιατί το διαδίκτυο, ό,τι γράφεται, δεν σβήνει. Και για να σβήσει, θέλει πάρα πολύ αγώνα, εξειδίκευση και τεχνικές. Γι' αυτό το λόγο λέμε δεν βάζουμε τα στοιχεία μας φόρα παρτίδα στα διαδικτυακά μέσα. Δεν βάζουμε στο Facebook και στα κοινωνικά δίκτυα τι κάνουμε, που πάμε, τι θα κάνουμε. Όταν βάζεις ότι τώρα είσαι, μιλάμε στο Φάλιρο, στο Φλίσμο και τρως, πίνεις ένα ωραίο καφέ, ταυτόχρονα λες τον κακοποιό ότι εγώ είμαι στο Φλίσμο και δεν είμαι στο σπίτι μου. Έτσι λοιπόν, ο κακοποιός ξέρει ότι είσαι στο Φλίσμο και όχι στην οικία σου, είσαι στην Αράχοβα, είσαι στη Ζυρίχη, είσαι στο Ντίζελντορφ, ξέρει ότι είσαι στο εξωτερικό και όχι εδώ της Ελλάδος και στο σπίτι σου. Όλα αυτά δίνεις στοιχεία και πους στους εγκληματίες να κάνουν πράξεις και πράγματα. Και όταν γυρίσεις στο σπίτι σου, ίσως βρεις και τους απατεώνες να είναι μέσα και τους κακοποιούς. Έχει γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν. Έτσι, προσοχή στις κοινοποιήσεις των παρουσιών μας. Check-in. Κάρτο check-in μετά που φύγεις, είσαι σπίτι σου. Εγώ πήγα στο Φλίσβο, δεν πάω. Πήγα πριν μια ώρα, ήμουν εκεί. Φωτογραφίες των παιδιών, βέβαια. Να ανεβάζετε φωτογραφίες των παιδιών σας. Όμως, τα παιδιά σας να είναι σωστά ντυμένα. Όχι προκλητικά ντυμένα τα παιδάκια σας. Ο κακοποιός και ο παιδόφιλος που έχω χειριστεί άπειρους παιδόφιλους, τι λένε? Εμένα με τρελαίνει η πρόκληση, κύριε Σφαγιανάκη. Αν δω ένα παιδάκι ντυμένο και τα λοιπά, εντάξει, μου περνάει διάφορο. Η πρόκληση. Άρα εμείς σαν Ινστιτούτο τι λέμε? Μην βγάζετε προκλητικά τη μέρα τα παιδιά σας. Βγάζει ο άλλος τη 16χρονη κόρη, παίζει τέννις, ντάνε την παλιά, έτσι παλιά, σκυμμένη και φαίνεται κάτω από τη φουστίτσα το εσώρουχό της. Αυτό θέλει ο παιδόφιλος. Είναι η χαρά του παιδόφιλου αυτό. Έτσι προκαλείται ο εγκέφαλος και στοχεύει και έχουμε την παιδοφιλία και την παιδεραστία παράλληλα. Γι' αυτό το λόγο προσοχή στις φωτογραφίες, προσοχή στις προκλήσεις και πάνω απ' όλα η κάθε κίνησή μας στο διαδίκτυο πρέπει να είναι προσεκτική, γιατί ό,τι γράφουμε μένει για πάντα και μας καθορίζει για μια ζωή. Και αν έχουμε πάνω και το ονοματεπώνυμό μας, αυτό είναι τώρα που θα είναι για μια ζωή. Θα έχουμε το φάκελο, τον αόρατο φάκελο που μόνο κάποιοι τον διαβάζουν και θα μας ακολουθεί μια ζωή μέχρι το τέλος του κόσμου, που λέγεται το τραγούδι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στο θέμα της αγωγής των παιδιών, ένα έτσι ακαθόδε ζήτημα το οποίο απασχολεί τις περισσότερες οικογένειες και είναι τις χριστιανικές, για αυτές που θέλουν να λέγονται χριστιανικές. Σύμβουλός μας σε αυτή την περιδιάβαση τέτοιου του ζητήματα, σοβαρά και ακαθόδη, είναι οι απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μαχαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, που τελοφορούνται «Γονείς και παιδιά», μία δίτομη σειρά, είμαστε στον πρώτο τόμο. «Γονείς και παιδιά, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Η έκδοση είναι του Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριο του 2001, πρέπει να είναι η πρώτη έκδοση. Και ο γέροντας, αν και αναπτύσσει την ορθόδοξη θεολογία περί της αγωγής των παιδιών, χρησιμοποιεί και δύο δυτικά, να το πούμε, εντός εισαγωγικών συγγράμματα, ένα από τη σχολή γονέων στο Παρίσι, «Καθημερινή δυσκολία της αγωγής», και άλλο ένα το οποίο έχει μεταφραστεί στην Αθήνα τη δεκαετία του 60. Να το δω λίγο, γιατί με ρωτάτε. Εκτός εις δίπτυχο είναι «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής», σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι, Αθήνα 1965, δίπτυχο. Είναι διάφορα άρθρα με ξεχωριστό συγγραφέα του καθένα, από παιδαγωγούς, από δασκάλους, από ψυχαναλυτές, από ψυχολόγους. Έτσι. Και το δεύτερο είναι του Ρούντολφ Τράικουρ, «Στο παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκτός της Ερμής, Αθήνα 1964. «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Και «Η καθημερινή δυσκολία της αγωγής» είναι τα δύο συγγράμματα που χρησιμοποιεί βοηθητικός, χωρίς να θίγει σε κάτι τον πυρήνα το θεολογικό, ο πατήρ Σημεών. Κατά πόσο βοηθάμε τα παιδιά για να μεγαλώσει μέσα τους τον πόλη Χριστός που πήραν κατά το Άγιο Βάπτισμα? Η Εκκλησία που επέτρεψε αλλά και επέβαλε τον ήπιο βαπτισμό στηρίχθηκε επίσης στην καλή διάθεση, και θα έλεγα εδώ όχι απλώς στην καλή διάθεση αλλά και στην πίστη την πραγματική που έχει ο ανάδοχος, ο οποίος δεν αποτελεί διακοσμητικό στοιχείο και πολυτέλεια κατά την ώρα του βαπτίσματος, αλλά αναλαμβάνει φοβερές ευθύνες ενώπιν του Θεού. Αυτό έχει εκλείψει διαπαντός ως προβληματισμός. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι βαπτίσεις, τον τρόπο με τον οποίο στολίζουν τις κολυμβήθρες με πέπλα, με φιόγκους, με. Και θυμάμαι τον μακαριστό συζένιο και σχετίστη κ. Παύλου, ο οποίος είχε απαγορεύσει το στόλισμα της κολυμβήθρας στη Μητροπολή του, στις ενίκες σχετής της. Λοιπόν, και βέβαια με την σωστή δικαιολογία ότι όπως δεν στολίζουμε το Άγιο Ποτήριο με φιωγκάκι όταν κοινωνάμε, έτσι δεν μπορούμε να στολίζουμε και την κολυμβήθρα όταν βαπτιζόμαστε. Είναι η ίδια ασέβεια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι δεν υπάρχει επίγνωση ότι γίνεται βάπτιση κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος. Και πολλές φορές ο ανάδοχος, ακόμα χειρότερα, δεν ξέρει να πει ότι το πιστεύω. Ο ανάδοχος, εδώ λέει ο γέροντας, πρέπει να είναι ότι είναι ένας ζωντανός χριστιανός, ένας πραγματικά μπολιασμένος με τον Χριστό, ένας άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει. Άλλο τι γίνεται σήμερα και στο θέμα του βαπτίσματος και στο θέμα των γάμων. Παντρεύουμε δύο ανθρώπους. Τι είναι αυτοί, τι δεν είναι, τους παντρεύουμε. Πόσο πιάνουν, πόσο δεν πιάνουν τέτοιοι γάμοι, ο Θεός γνωρίζει. Φέρνουν οι γονείς το παιδί και το βαπτίζουν και το θεωρούν και ήδη και ο ανάδοχος ένα κοσμικό γεγονός. Και η όλη φροντίδα τους είναι να δώσουν έγκλειστο γεγονός, να δώσουν κάτι το εκθαμβωτικό και το εκπληκτικό για να προκαλέσουν το θαυμασμό των ανθρώπων. Αυτό φυσικά, πόσο είναι βάπτισμα, ο Θεός γνωρίζει. Αλλά πάντως το παιδάκι δεν ξέρει τίποτε από αυτά και δέχεται το βάπτισμα και γίνεται φυσικά το βάπτισμα. Μα κάποτε με ρώτησε κάποιος, «Πάτερ, λέει, πού θα γίνει η βάπτιση?» Λέω, «Παιδί μου, στον Άγιο Δημήτριο». «Δεν σου λέω αυτό», μου λέει. «Πού θα γίνει, πού θα πάνε για να φάνε στο κέντρο?» Το ίδιο μου έχουν πει και για την περίπτωση ενός γάμου. «Πού θα γίνει ο γάμος?» «Στον Άγιο Γεώργιο». «Δεν σου λέω αυτό», μου λέει. «Σου λέω σε ποιο κέντρο θα πάνε». Λες και ο παπάς ξέρει σε ποιο κέντρο θα πάνε μετά. Ο ρόλος του ιερέα είναι να ενημερώσει τους ανθρώπους σε ποιο κέντρο θα γίνει το γλέντι. Λοιπόν, πώς τελικά βγαίνουμε εκτός εντελώς από την πορεία μας. Θέλω να τονίσω αυτή τη στιγμή ότι η Εκκλησία που επέτρεψε και επέβαλε τον υπιοβαπτισμό στηρίχθηκε και στηρίζεται στην πίστη του αναδόχου και των γονέων. Και βλέπετε, δεν στηρίζεται μόνο στην πίστη των γονέων, διότι πιθανόν ένα παιδί να πρέπει να βαπτιστεί, αλλά οι γονείς του να μην πιστεύουν, να είναι αδιάφοροι. Γι' αυτό θέλει οπωσδήποτε τον ανάδοχο, τον ονό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, δεν είναι μια πολυτέλεια και ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά λαμβάνει φοβερές ευθύνες και έχει να παίξει σπουδαιότατο ρόλο. Ναι, αλλά καμιά φορά έτσι μια αίσθηση. Εδώ έχουμε και αναδόχους οι οποίοι όντως είναι άνθρωποι Χριστού και συναντούν τείχος από τους γονείς. Θέλει να πάρει το παιδάκι να πάει το κοινωνήσει και δεν θέλουν οι γονείς. Μην κολλήσει COVID, για παράδειγμα. Ή μην κολλήσει ασθένειες. Ή να μην βαπτιστεί τότε γιατί κάνει κρύο και μήπως κρυώσει το παιδί. Έχουμε λοιπόν εμπόδια που αναφύονται εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε, και το μικρό παιδί, το νεοβαπτισμένο, έχει παλαιό άνθρωπο κι αυτό. Δεν έχει σημασία αν δεν έχει αντίδραση. Την παλιά τη ρίζα την έχει, βαπτίζεται, αλλά κατάγεται από τον Αδάμ. Βέβαια έγινε τέκνο του Χριστού, αλλά δεν πάβει να υπάρχει παλιά ρίζα. Οι γονείς λοιπόν, ως ζωντανοί χριστιανοί, ως πραγματικά πιστοί, ως αναγεννημένοι, ως μπολιασμένοι πραγματικά με τον Χριστό, υποτίθεται ότι το πόλι σε αυτούς έχει μεγαλώσει και τώρα αποδίδει καρπούς που μπορούν να βοηθήσουν το παιδί. Θα συμπεριφερθούν δηλαδή κατά τέτοιο τρόπο απέναντι στο παιδί τους, ώστε το παιδί αυτό, καθώς θα μεγαλώνει, παρόλο που από την παλιά τη ρίζα, από τον παλαιό άνθρωπο, πότε το ένα θα ξεπετάγεται, πότε το άλλο, πότε τούτο, πότε εκείνο, καθώς λοιπόν θα μεγαλώνει, όλο και η παλιά η ρίζα να υποχωρεί, όλο και η παλιά ρίζα να ατονεί και να μεγαλώνει μόνο τον πόλιο Χριστός. Και εδώ είναι όλο το μυστικό. Οι γονείς που δεν ξέρουν τι παιδιά μπορεί να φέρουν στον κόσμο, άλλος έχει κάπως καλύτερα, άλλος έχει χειρότερα, άλλος έχει παιδιά με τα α ελαττώματα, άλλος με τα β ελαττώματα, άλλος έχει παιδιά με την α ρίζα και άλλος με τη β ρίζα. Οι γονείς λοιπόν που έχουν τα τέτοια ή τα τέτοια παιδιά, άραγε συμπεριφέρονται απέναντι στα παιδιά τους ως πιστοί, ως ζωντανοί χριστιανοί, ως αναγεννημένοι εν Χριστώ άνθρωποι, στην πίστη των οποίων στηρίχθηκε η Εκκλησία και βάπτισε τα παιδιά τους. Άραγε συμπεριφέρονται έτσι. Ή μήπως παρόλο που θέλουν να κάνουν το παιδί καλό χριστιανό, ως προς τη συμπεριφορά τους, ως προς τη στάση τους απέναντι στο παιδί τους, τα κάνουν θάλασσα? Μήπως συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα? Επιτρέψτε μου να πω ότι εξ όσων γνωρίζω τα κάνουμε θάλασσα. Γιατί το παιδί αυτό που έχουμε μπροστά μας, το βαπτισμένο αυτό παιδί, το μπολιασμένο με το Χριστό παιδί, που είναι προορισμένο να χριστοποιηθεί, να γίνει ένας άλλος Χριστός, να γίνει ένας Άγιος, το παιδί αυτό πιο πολύ το θεωρούμε κτήμα μας και όταν θέλουμε να γίνει έτσι ή έτσι, πιο πολύ ξεκινούμε από τις δικές μας τις επιθυμίες, πιο πολύ ξεκινούμε από τα δικά μας τα όνειρα, τα δικά μας τα θέλω, από τα δικά μας τα σχέδια, πιο πολύ, γιατί μην το πούμε, ξεκινούμε από τη δική μας την παλιά τη ρίζα και όχι από το δικό μας το πόλι. Είμαστε και εμείς δηλαδή διεφθαρμένοι από τον παλαιό άνθρωπο. Δεν ξέρουμε πόσο το πόλι είναι μέσα μας ζωντανό. Πάντως, πιο πολύ μας επηρεάζουν τα βλαστάρια που έχουν ξεπεταχθεί από την παλιά μας τη ρίζα. Και εμείς βαπτιστήκαμε, αλλά από την παλιά μας τη ρίζα ξεπετάχθηκαν βλαστάρια. Μπορεί να υπάρχει λίγο μεγάλο και το πόλι, και ίσως πιο πολύ επηρεαζόμαστε από αυτά τα βλαστάρια. Και επομένως η στάση μας απέναντι στο παιδί είναι ανάλογη. Αυτό λοιπόν το παιδί, το οποίο μπολιάστηκε μεν, αλλά δεν ξέρει τίποτε, εξακολουθεί να είναι στα χέρια των γονέων, στα χέρια του αναδόχου, εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εφημερίου, στα χέρια των δασκάλων, στα χέρια των αδερφών του, στα χέρια της οικογενείας. Αυτό το παιδί όμως, εάν δεν το βοηθήσει κανείς, είπαμε, υπάρχει πιθανότητα 99,9% να γίνει πάλι παλαιός άνθρωπος, σαν να μην βαπτίστηκε. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να προσέξει ο κάθε γονέας, αλλά και ο κάθε δάσκαλος και εμείς οι ιερείς. Όλοι μας να προσέξουμε κατά πόσο βοηθούμε τα παιδιά να μεγαλώσει τον πόλη μέσα τους. Τα βλέπουμε να θυμώνουν, να είναι νευρικά, να λένε ψέματα, να έχουν πονηριά, και χρειάζεται να σκεφτούμε εκείνη την ώρα και να πούμε: το καημένο, κοίταξέ το, μπολιάστηκε, αλλά έγινε αγνώριστο. Για να κάνω κάτι, αν μπορέσω π.χ. να το απαλλάξω από αυτά τα βλαστάρια που ξεπετάγονται πότε από εδώ και πότε από εκεί. Αντί να το δει κανείς έτσι το παιδί και έτσι να προσπαθήσει να το βοηθήσει και οπωσδήποτε θα έχει επιτυχία. Αντί λοιπόν να το δει έτσι, αυτά τα βλαστάρια του παιδιού, το θυμό, τα πείσματα, τις ανυπακοές του, τα βλέπει ως εχθρούς που μαλώνουν με τα δικά του τα βλαστάρια, με τα βλαστάρια της δικής του παλιάς ρίζας. Αυτή η σύγκρουση γίνεται. Τι νομίζετε γίνεται? Διότι πόλη Χριστού με πόλη Χριστού δεν μπορεί να έρχονται σύγκρουση. Παλαιός άνθρωπος με παλαιό άνθρωπο μαλώνουν και δεν συνεννοούνται. Μπορεί να συνεννοηθούν για το κακό, αλλά παλαιός άνθρωπος με παλαιό άνθρωπο, παλιά βλαστάρια με παλιά βλαστάρια, να φτιάξουν πόλη δεν γίνεται. Να αφήσουμε ότι πολλές φορές, αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπο να βενατήσουμε αυτά τα βλαστάρια που πετάγονται από την παλιά ρίζα του παιδιού, τα κλαδεύουμε, τα ραντίζουμε και τα καμαρώνουμε.

Είπαμε ότι επικράτησε στην Εκκλησία μας τον Υπιοβαπτισμός και ότι το βάπτισμα, ενώ είναι μυστήριο και είναι μια θαυματουργική, μια μυστηριακή πράξη που γίνεται για την αλλαγή του ανθρώπου, και όντως κατά το βάπτισμα ο άνθρωπος τον Ήπιο αποθνίσκει ως προς τον παλαιό άνθρωπο και γίνεται νέος άνθρωπος, παρά τα αυτά δεν είναι μια μαγική πράξη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα. Είναι ένα μυστήριο το οποίο θαυματουργεί, το οποίο επιδρά και ενεργεί στο μικρό παιδί, και μόνο διότι δεν ανθίσταται δεν αντιδρά το παιδί. Ωστόσο όμως, για να ενεργήσει πλήρως το βάπτισμα, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πρέπει και ο ίδιος ο άνθρωπος, καθώς θα μεγαλώνει και θα λογικεύεται και θα συνειδητοποιεί την πράξη αυτή, να συνεργήσει, να συνεργαστεί με τη χάρη που πήρε κατά το βάπτισμα, για να γίνει τελικά ένας καινούριος άνθρωπος. Αυτό μας αναφέρει, εδώ έχει μια παραπομπή πολύ ενδιαφέρουσα, ο πατήρ Σημεών, από τον Άγιο Διάδοχο Φωτικής, κεφάλαια γνωστικά, κεφάλαιο 89, στο Φιλοκαλία των Υπτικών και Ασκητικών. Άπαξ και μπολιάσουμε ένα δέντρο, πάει. Το δέντρο μπολιάστηκε. Έγινε αυτό το έργο. Όμως δεν αρκεί απλώς το ότι το μπολιάσαμε, αλλά πρέπει να συντρέξουν και πολλοί άλλοι παράγοντες, ώστε τελικά το δέντρο αυτό να γίνει δέντρο πραγματικό, το οποίο θα φέρει καρπούς αληθινούς. Και λέγαμε στην προηγούμενη σύναξή μας ότι παίζουν πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο σε αυτό το έργο οι γονείς και ο ανάδοχος. Το έργο αυτό από μέρους των γονέων και από μέρους του αναδόχου, το να βοηθήσουν δηλαδή τον Ήπιο που βαπτίστηκε να γίνει αληθινός χριστιανός και να φτάσει εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν γίνεται απλώς διότι θα θέλουν να το κάνουν οι γονείς ή οι ανάδοχοι. Δεν γίνεται απλώς διότι θα υποδεικνύουν οι γονείς στο παιδί τι πρέπει να λέει, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να σκέπτεται. Δεν αρκεί αυτό. Και όχι μόνο δεν αρκεί, αλλά καμιά φορά αυτό μπερδεύει περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, οι γονείς, για να επιδράσουν αληθινά και πραγματικά στο παιδί που βαπτίστηκε, καθώς θα μεγαλώνει, πρέπει το μπόλι σε αυτούς να έχει ήδη μεγαλώσει και τώρα να αποδίδει καρπούς, όπως λέγαμε την περασμένη φορά. Χρειάζεται οι ίδιοι να είναι ήδη μπολιασμένοι πραγματικά με τον Χριστό, να είναι ήδη πραγματικά χριστιανοί. Αλλιώς, εάν ο γονέας ή ο ανάδοχος ή ο δάσκαλος ή ο ιερέας που έχουν τη φροντίδα της αγωγής των παιδιών δεν είναι αναγεννημένοι οι ίδιοι, την ώρα που θα λένε και θα υποδεικνύουν στο παιδί, παιδί μου, αυτό πρέπει να κάνεις, εκείνο πρέπει να κάνεις, έτσι πρέπει να μιλάς, έτσι πρέπει να φέρεσαι, έτσι πρέπει να σκέπτεσαι, όσο και αν αυτά καθεαυτά τα υποδεικνυόμενα θα είναι σωστά, το παιδί δεν θα καταλαβαίνει από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εδώ είναι και πολύ σημαντικό το θέμα της προσευχής των γονέων. Θυμάμαι ο Άγιος Πορφύριος πώς έλεγε ότι αυτά που εσείς λέτε στα παιδιά σας, επειδή δεν τα ζείτε και δεν είστε καλοί χριστιανοί, φτάνουν μόνο μέχρι τα αυτιά τους. Παρακαλέστε το Θεό, αυτά που εσείς τους λέτε και φτάνουν μέχρι τα αυτιά τους, εκείνος όταν έρθει η ώρα να τα βάλει στην καρδιά τους, γιατί μόνο στην καρδιά τους μπορούν να καρποφορήσουν. Αλλά δεν περνάνε από εσάς τα παιδιά, διότι δεν τα ζείτε και δίνετε και την εντύπωση, έτσι, και όχι μόνο στα παιδιά αλλά και στους ενήλικες γύρω σας, ότι δεν πιστεύετε αυτά που λέτε. Το παιδί πιο πολύ επηρεάζεται από αυτή την ίδια τη ζωή, να το, θέλει παράδειγμα, του υποδεικνύοντος, από αυτή την ίδια τη συμπεριφορά του υποδεικνύοντος, παρά από αυτά τα οποία λέει. Βεβαίως, πρέπει να πει κανείς, πρέπει να διαφωτίσει, πρέπει να εξηγήσει, πρέπει να προσθέσει, να αφαιρέσει. Αλλά αυτά έρχονται ως συμπλήρωμα στην αγωγή, ως συμπλήρωμα στην εν γέννη μόρφωση, στην εν γέννη αναγέννηση που έχει ο πατέρας, η μητέρα, ο ανάδοχος. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό σημείο, αλλά και πάρα πολύ βασικό. Επιμένω και θα ήθελα να το προσέξουμε όλοι μας, αναμφιβάλλεται, για να μπορέσουμε λίγο πολύ να βρούμε και τη λύση στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί κηδεμόνες και πολλοί δάσκαλοι. Ενώ δηλαδή δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς που πραγματικά θέλουν να αναθρέψουν καλά τα παιδιά τους, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι οι γονείς και οι ανάδοχοι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να πάρουν χριστιανικό δρόμο τα παιδιά τους, τελικά όμως δεν κάνουν τίποτε και παραπονούνται.
και όχι μόνο παραπονούνται, αλλά βαθύτερα αρχίζει να δημιουργείται μια απιστία, βαθύτερα αρχίζει να δημιουργείται μια αμφιβολία μέσα στις σκέψεις τους, μέσα στην όλη νοοτροπία τους. Άραγε, είναι σωστά αυτά ή δεν είναι σωστά? Άραγε, γίνονται ή δεν γίνονται? Έχει κάποια δύναμη το βάπτισμα? Έχει κάποια δύναμη το Ευαγγέλιο? Έχουν κάποια δύναμη τα λόγια του Θεού? Έχει κάποια δύναμη αυτό που λέγεται χριστιανισμός? Αρχίζει κανείς, ο γονέας, ο ανάδοχος, να αμφιβάλλει, όσο και αν θέλει να μην αμφιβάλλει. Αρχίζει και βαθύτερα δεν πιστεύει, και βαθύτερα είναι ένας άνθρωπος χωρίς πίστη, ακριβώς διότι πάνω στην πράξη δεν μπορεί να επιτύχει αυτό το οποίο θέλει να πετύχει. Αλλά δεν μπορεί να επιτύχει διότι στηρίζεται απλώς στις γνώσεις που έχει. Στηρίζεται απλώς σε αυτά που λέει. Στηρίζεται απλώς σε αυτά που θέλει να κάνει και δεν προσέχει. Αυτός ο ίδιος τι είναι, αυτό να προσέξει. Εγώ ίδιος τι είμαι, εγώ ίδιος ποιος είμαι, εσύ ίδια ποια είσαι, αυτός ο ίδιος τι έγινε, δεν προσέχει ποια επίδραση έχει αυτή η ίδια η παρουσία του και οι ενέργειές του στους γύρω του και εν προκειμένου στα παιδιά. Για να αναφέρουμε πιο συγκεκριμένα, ο πατέρας, η μητέρα, ο κάθε μεγαλύτερος που φροντίζει για τους μικρότερους, για τα παιδιά, την ώρα παραδείγματος χάρη που συμβουλεύει, την ώρα που ελέγχει, που υποδεικνύει, που διδάσκει, αν βαθύτερα ο ίδιος δεν έχει βεβαιότητα, αν βαθύτερα ο ίδιος δείχνει μια αμφιβολία, μια ανησυχία, δείχνει ότι ταλαντεύεται, ότι δεν πατάει καλά, ότι δεν πατάει σε γεροσανίδι, το παιδί δεν θα καταλάβει τίποτε από αυτά που θα του πει και δεν θα επηρεαστεί καθόλου, αλλά και οι μεγάλοι, οι γύρω του, αν είναι π.χ. ιεροκήρυκας. Όταν παραδείγματος χάρη μια μητέρα συμβουλεύει το παιδί της να μην είναι δειλό, αν θέλετε, γιατί η δειλία είναι κάτι που δεν μπορεί να υπάρχει σε ένα παιδί που είναι εμπολιασμένο με τον Χριστό, και από το άλλο μέρος η ίδια έχει μέσα της δειλία η μητέρα. Όταν από το ένα μέρος η μητέρα ή ο πατέρας συμβουλεύουν το παιδί τις ατυχίες που συναντάει, στις δυσκολίες που συναντάει, να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, και από το άλλο μέρος ο ίδιος ο πατέρας ή η μητέρα στο βάθος δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη, τότε δεν πιάνει καθόλου η συμβουλή τους και δεν μπορούν να επιδράσουν. Και έτσι πέφτουν οι προσπάθειές τους στο κενό. Όταν δηλαδή από μια αταξία που έχει κάνει το παιδί, ύστερα από μια παρακοή που έχει κάνει, ύστερα από κάτι τέλος πάντων που δεν έπρεπε να κάνει ή να πει, γυρίζει στον πατέρα, στη μητέρα, και η στάση του πατέρα και της μητέρας απέναντι στο παιδί είναι τέτοια που δείχνει ότι αυτοί κατά βάθος δεν πιστεύουν στο Χριστό, ότι δεν έχουν εσωτερική βεβαιότητα, ότι δεν έπιασε τον πόλη μέσα τους. Δεν το λένε, ίσως δεν το συναισθάνονται, αλλά κατά βάθος όμως τα πράγματα αυτό δείχνουν. Τότε δεν γίνεται τίποτε. Δεν φτάνει δηλαδή απλώς να στενοχωρηθεί η μητέρα και να πει μέσα της ή και μπροστά του, «Α, το παλιόπαιδο, λέει ψέματα. Πού τα έμαθε αυτά?» Δεν φτάνει λοιπόν απλώς να στενοχωρηθεί.

Όλη η προσπάθειά σου ως γονέος περιορίζεται στο να κλαδεύεις ένα άγριο δέντρο. Φοβούμαι ότι κυρίως στα χρόνια μας συμβαίνει αυτό το μεγάλο κακό. Ίσως τα πιο παλιά χρόνια να μην συνέβαινε τόσο πολύ. Έχουμε πει άλλες φορές γιατί τώρα πιο πολύ συμβαίνει, ενώ παλαιότερα δεν συνέβαινε. Στις ημέρες μας συμβαίνει επειδή ακριβώς λείπει η βαθύτερη και ουσιαστική αλλαγή στον άνθρωπο και απλώς μένουμε μόνο με αυτά που μαθαίνουμε, με αυτά που διαβάζουμε, με αυτά που καταλαβαίνουμε, με αυτά που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Αρκούμαστε δηλαδή, με συγχωρείτε που ακόμη μια φορά θα το πω, απλώς σε ένα κλάδεμα. Αλλά όμως τι κλαδεύουμε? Κλαδεύουμε τον πόλη ή κλαδεύουμε εκείνο που βγήκε από την παλιά ρίζα και το πολιασμένο δέντρο έγινε πάλι παλιό δέντρο? Περιοριζόμαστε απλώς στο να πούμε «Μα γιατί το έκανε αυτό?» Και το λέω αυτό ειδικά για τους χριστιανούς, για τους καλούς χριστιανούς. Οι άλλοι τέλος πάντων μπορεί να πούν «Ας κάνει το παιδί και έτσι, ας κάνει και έτσι». Το λέω για τους καλούς γονείς, για τους καλούς χριστιανούς, οι οποίοι έχουν αυτή τη φροντίδα, τη μέρημνα. Μην τυχόν το παιδί πάθει τίποτε, μην τυχόν το παιδί χαθεί, μην τυχόν το παιδί δεν πάρει καλό δρόμο, μην τυχόν το παιδί δεν γίνει καλός άνθρωπος. Κανείς δεν έχει αντίρρηση να έχουν την αγωνία αυτή, τη φροντίδα αυτή. Αλλά επειδή όμως κατά βάθος το πρόβλημα είναι κατά πόσο οι ίδιοι είναι αναγεννημένοι, όλη αυτή η φροντίδα, όλη αυτή η μέρημνα, όλη αυτή η ανησυχία, όλη αυτή η προσπάθεια και η επιμέλεια που δείχνουν περιορίζεται στο να κλαδεύουν ένα άγριο δέντρο. Και φυσικά, όσο το κόβουν από εδώ, όσο το κόβουν από εκεί, όσο το περιορίζουν από εδώ, όσο το περιορίζουν από εκεί, άλλο τόσο αυτό πονάει, άλλο τόσο

αυτό αντιδράει, άλλο τόσο αυτό επαναστατεί και τελικά δεν γίνεται τίποτε. Παρακαλώ πολύ να προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού αυτή την εσωτερική μεταμόρφωση εμείς οι ίδιοι. Αυτή την εσωτερική αλλαγή και επομένως αυτόν τον εσωτερικό φωτισμό, αυτό το κάτι τι το εσωτερικό, το οποίο θα μας βοηθάει κάθε φορά, είτε υποδεικνύουμε, είτε ελέγχουμε, είτε μαλώνουμε, είτε δέρνουμε αν χρειαστεί και τιμωρούμε, είτε οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Όλα αυτά να τα κάνουμε ως αναγεννημένοι άνθρωποι. Και επομένως το παιδί, και αν ακόμη πονάει, και αν ακόμη στενοχωρείται, καθώς εμείς το ελέγχουμε και τα λοιπά, τελικά να μην αισθάνεται ότι έχει να κάνει με ένα γονέα που κάποτε ήταν ένα δέντρο που μπολιάστηκε, αλλά τον πόλη δεν έζησε. Οπότε ο γονέας του είναι άγριο δέντρο, είναι παλαιός άνθρωπος, δηλαδή κινείται η προσπάθειά μας, είμαστε μπολιασμένοι, αλλά στην ουσία συμπεριφερόμαστε σαν αμπόλιαστοι, κινείται η προσπάθειά μας σε ένα ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, σε ένα ηθικιστικό επίπεδο. Δεν είναι η προσπάθειά μας πνευματική, δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν είμαστε αναγεννημένοι εν Χριστώ, δεν ζούμε την Εκκλησία ως μέλη της, ως μέλος του σώματος της Εκκλησίας και δεν ζούμε τη χάρη των Αγίων Μυστηρίων που είναι ιαματική, είναι θεραπευτική, είναι φωτιστική, είναι ενθεωτική, είναι καθαρτική. Μας δεν είναι οι πατέρες μας. Αν δεν τα ζούμε όλα αυτά, τι κάνουμε λοιπόν? Όσες προσπάθειες και να κάνουμε στο παιδί μας, λοιπόν, θα παραμένουν άκαρπες. Γιατί όπως είπε και ο πατήρ λίγο πιο κάτω, πιο πάνω μάλλον, λοιπόν, τα δικά μας άγρια βλαστάρια παλεύουν με του παιδιού τα άγρια βλαστάρια. Παλιάνθρωπος με παλιάνθρωπο δηλαδή. Παλιάνθρωπος με παλιάνθρωπο. Το βαπτισμένο παιδί μπορεί να είναι συνεχώς ανοιχτό στη χάρη του Θεού. Απεριόριστα να έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη του Θεού. Απεριόριστα να έχουμε εμπιστοσύνη στη βοήθεια που έρχεται άνωθεν. Απεριόριστα. Να έχουμε βαθυτά τη συνείδηση, βαθυτά τη βεβαιότητα και πληροφορία ότι κάτι ήλθε έξω από τον κόσμο. Κάτι το οποίο δεν είναι μόρφωση, δεν είναι σοφία, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά είναι κάτι που ήρθε από τον Θεό και ήρθε στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό το κάτι είναι μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια, μέσα γενικά στην όλη ζωή της Εκκλησίας και είναι αυτή η χάρις, αυτή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτή η συνεχής παρουσία του Χριστού, του ζωντανού Χριστού εν πνεύματι Αγίο. Αυτό το πράγμα υπάρχει και αυτό επιδρά, αυτό ενεργεί, αυτό θαυματουργεί, αυτό μεταμορφώνει και αυτό μας ανέχεται, συμπληρώνω εγώ. Αυτή τη βεβαιότητα δεν την έχουμε. Ούτε μας θαυματουργεί, ούτε ότι μας θαυματουργεί, ούτε ότι μας μεταμορφώνει, ούτε μας επιδρά, ούτε ενεργεί επάνω μας. Ναι, δεν τα σκεφτόμαστε αυτά. Λοιπόν, δεν την έχουμε τη βεβαιότητα αυτή. Ούτε και ότι μας ανέχεται το πνεύμα το Άγιο. Και όλο αυτό το έχουμε στη διάθεσή μας για να το προσφέρουμε στα παιδιά. Δηλαδή, ένα παιδί που μπολιάστηκε, βαπτίστηκε και μεγαλώνει σιγά σιγά, μπορεί συνεχώς να είναι ανοιχτό στη χάρη του Θεού. Μπορούν οι γονείς να προσεύχονται γι' αυτό, μπορούν οι γονείς να το κοινωνούν τακτικά, μπορούν οι γονείς καμιά φορά να του κάνουν και ειδικές ευχές. Δεν ξέρω αν έχουμε υπόψη μας συγκεκριμένα περιστατικά. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Τι του φταίει? Καμιά φορά δεν του φταίει τίποτε άλλο παρά έχει μια ψυχολογική, τέλος πάντων, αταξία, ανομαλία. Από τη γέννησή του κανείς μπορεί να έχει ένα τέτοιο πράγμα. Και το πονηρό πνεύμα βρίσκει έτσι ευκαιρία να ενεργεί ευκολότερα. Και δεν αφήνει το παιδί να κοιμηθεί και το έχει σε μια συνεχή ανησυχία. Και μπορεί να κληθεί ο ιερέας να κάνει τη σχετική ευχή και το παιδί, όπως λένε στα χωριά, και εδώ ίσως μερικοί να το λένε, να κοιμηθεί σαν διαβασμένο. Το ξέρουν αυτό οι απλοϊκοί χριστιανοί και με αυτή την πίστη, με αυτή τη βεβαιότητα, παίρνουν παραδείγματος χάρη το ανήσυχο παιδί τους, το παιδί που δεν μπορεί να κοιμηθεί, το παιδί που έχει κάτι και δεν ξέρουν τι έχει και οι γιατροί δεν μπορούν κάτι να κάνουν και το πηγαίνουν στην εκκλησία, στην εικόνα της Παναγίας ή μπορεί να του βάλουν λάδι από το καντήρι της Παναγίας ή να το πάνε στον ιερέα ή να καλέσουν τον ιερέα για να κάνει μια ευχή. Και όντως, κατά έναν θαυμαστό τρόπο μπορεί να επιδράσει η χάρις του Θεού και να κάνει κάτι που δεν θα το έκανε ούτε μια ένεση, ούτε ένα παιχνιδάκι, ούτε επέμβαση ενός γιατρού. Με μόνη τη διαφορά ότι η χάρις αυτή, η δύναμη αυτή που ενεργεί δια της ευχής,
δια της προσευχής, δια της επισκέψεως στην Εκκλησία, κυρίως δια της Θείας Κοινωνίας και δια των μυστηρίων γενικώς, δεν ενεργεί κατά ένα μαγικό τρόπο, ώστε να περάσει η ενέργεια του πονηρού πνεύματος ή κάποια άλλη ανομαλία που υπάρχει στο παιδί. Ο όλος άνθρωπος είναι ενώπιον του Θεού. Και το σωματάκι του παιδιού και η ψυχούλα του είναι ενώπιον του Θεού και σε όλα επιδράει χάρη του Θεού και στην ψυχούλα του και στο σωματάκι του, να περάσουν λοιπόν αυτά που έχει το παιδί για πάντα. Μπορεί να επανέλθουν. Δηλαδή μπορεί να κοινωνίζει κανείς το παιδάκι του σήμερα, να του κάνει μια ευχή, να το πάει στη χάρη του Αγίου, της Παναγίας και να βελτιωθεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο και πάλι να επανέλθει η προτέρα κατάσταση του παιδιού. Αυτά παρακαλώ έτσι λίγο να τα ξεδιαλύνουμε, γιατί μπορεί να υπάρχουν και ως απορία μέσα μας. Μπορούν λοιπόν αυτά να ενεργήσουν. Η χάρη του Θεού όντως ενεργεί και μάλιστα στο μικρό παιδί, επειδή δεν προβάλλει αντίσταση και γι' αυτό βαπτίζεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μόλις ενεργήσει η χάρη του Θεού όλα τελειώνουν και από εκεί και πέρα κατά ένα μαγικό τρόπο θα πάνε τα πάντα καλά. Ενεργεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου η χάρη του Θεού, κάνει αυτό που μπορεί να κάνει τροποντινά χωρίς να συνεργήσει και ο ίδιος άνθρωπος, αλλά από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται να συνεργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Στα μικρά παιδιά φυσικά χρειάζεται κυρίως να συνεργήσουν οι γονείς.

να βοηθήσουμε το παιδί εμείς να γίνει συνεργός της Χάριτος. Αλλά πρέπει εμείς ήδη να έχουμε συνεργαστεί με τη Θεία Χάρη και να συνεργαζόμαστε όταν το κάνουμε αυτό. Όσο βαπτισμένο και αν είναι το παιδί, όσο κοινωνημένο και αν είναι το παιδί, όσο και αν του έχει διαβάσει κανείς πολλές ευχές, όσο και αν του έχει πάει στις χάρες των Αγίων κτλ., όλα αυτά μπορούν να έχουν ευνοϊκή επίδραση επάνω του, λόγω του ότι δεν αντιδρά και τα δέχεται η ψυχούλα του. Τελικά μπορεί το παιδί να είναι αγνώριστο, τελικά να είναι σαν να μην βαπτίστηκε, να είναι σαν να μην γινώνησε ποτέ, να είναι σαν να μην του έχουν διαβάσει ποτέ ευχές, τελικά σαν να μην έγινε ποτέ το θαύμα που είχε δει ο ίδιος ο γονέας το παιδί. Τελικά μπορεί το παιδί να είναι σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην έγινε τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Διότι έμειναν οι γονείς απλώς σε αυτά. Και πάλι επανέρχομαι στο παράδειγμα. Είναι μεγάλη υπόθεση να κόψει κανείς ένα δέντρο και να τον πουλιάσει. Αυτό είναι το παν. Αλλά είναι τίποτε εάν από εκεί και πέρα δεν το φροντίσει κανείς να γίνει ήμερο δέντρο. Δεν θα το κάνει δέντρο με τις φροντίδες του. Το πόλι που έβαλε, εκείνο είναι που θα γίνει δέντρο, αλλά χρειάζονται οι φροντίδες για να αναπτυχθεί αυτό το πόλι. Όλα αυτά που κάνουν οι γονείς στο παιδί οπωσδήποτε επιδρούν πάνω του και κάθε φορά γίνεται ένα τέτοιο πρώτο θαύμα. Κάθε φορά τροποντινά η χάρη του Θεού μπολιάζεται με το μικρό παιδί. Η Θεία Κοινωνία, ένα ευχέλαιο, μια προσευχή, το να πάνε οι γονείς στο παιδί στη χάρη της Παναγίας ή κάποιου Αγίου, το να το οδηγήσουν στην Εκκλησία, το να το βάλουν να σπαστεί την εικόνα, το να το βοηθήσουν να πει ο Θεούλης, ο Χριστούλης, όλα αυτά και άλλα όντως επιδρούν στην ψυχή του παιδιού κάθε φορά που γίνονται. Αλλά από την άλλη πλευρά, όλα αυτά είναι σαν να μην γίνονται εάν δεν βοηθηθεί το παιδί ανάλογα, ώστε λίγο-λίγο να συμμετέχει και αυτό, καθώς θα μεγαλώνει, σε αυτή την εργασία που κάνει χάρη του Θεού, η οποία είναι αυτό το ξένο πράγμα που είναι έξω από τον κόσμο, που ήρθε από τον Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και να συνεργάζεται με αυτή τη χάρη, με αυτό το κάτι τι, για να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Αλλά για να βοηθηθεί το παιδί να συμμετέχει στην εργασία της Χάριτος, δεν χρειάζεται, είπαμε, απλώς να του λέμε «κάνε έτσι» ή «κάνε αλλιώς», «γιατί έκανες έτσι» ή «γιατί δεν έκανες έτσι» και να το μαλώνουμε. Δεν φτάνουν αυτά, όσο και αν αυτά καθεαυτά είναι σωστά. Το θέμα είναι ποιοι είμαστε εμείς, ποιος είσαι εσύ που τα λες αυτά. Το θέμα είναι και πώς του τα λες. Το θέμα είναι πώς του τα υποδεικνύεις. Το θέμα είναι από πού αυτά προέρχονται. Προέρχονται από μπολιασμένο άνθρωπο που ζει ότι είναι μπολιασμένος ή από άνθρωπο που δεν μπολιάστηκε. Από αναγεννημένο άνθρωπο ή από μη αναγεννημένο. Εάν υποθέσουμε ότι ένας γονέας είναι ένας άγιος άνθρωπος, μια μητέρα είναι μια αγία μητέρα και κάθε φορά παίρνει ακριβώς τη στάση που πρέπει να πάρει ως ένα πραγματικά αναγεννημένο παιδί του Θεού, αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε τα παιδιά αυτών των γονέων θα πάρουν τον καλό δρόμο. Μπορεί και να μην τον πάρουν. Το έχουμε πει και άλλη φορά, διότι το τι θα γίνει το κάθε παιδί εξαρτάται από τη χάρη του Θεού, εξαρτάται από την αγωγή που θα του δώσουν οι γονείς, αλλά επίσης εξαρτάται και από τη δική του προσωπικότητα. Δηλαδή είναι με τον ο γονιός και εμπολιασμένος να είναι και να ζει τη χάρη του Θεού και να επεμβαίνει σωστά στο παιδί του, αλλά το παιδί να μην αλλάζει. Να μην αλλάζει γιατί, μέσα από αυτή την αργοπορία ή μέσα από αυτή την οξύτητα που θα δημιουργηθεί στις σχέσεις μεταξύ των γονέων και του παιδιού, και ο γονιός ως μπολιασμένος υπομένει να φανερώνεται το θέλημα του Θεού. Σαν να λέει ο Θεός δηλαδή, εσύ κάνε αυτά που να κάνεις γονιέ, και το τι θα κάνω εγώ με το παιδί είναι δική μου υπόθεση. Δηλαδή με αυτά που κάνει όλα ο γονιός, ο ίδιος βελτιώνεται, ο ίδιος πηγαίνει εγκύτερα στο Θεό, ο ίδιος ζει περισσότερο το Θεό. Και ακόμα και αν βλέπει το παιδί του, στο παιδί του δεν αποδίδει καρπούς αυτή η συμπεριφορά του, κάνει υπομονή και προσεύχεται και νηστεύει και αγρυπνεί και ακόμα περισσότερο στο Θεό έρχεται. Και όταν έρθει η ώρα που το Θεός θελήσει, αλλοιώνεται το παιδί του από τη χάρη αυτού. Το παιδί είναι μια ελεύθερη προσωπικότητα και από το ίδιο θα εξαρτηθεί, καθώς θα μεγαλώνει, τι δρόμο θα θελήσει να πάρει. Καθώς μεγαλώνει, όσο και αν έχει να κάνει με έναν Άγιο Πατέρα,
με μια αγία μητέρα, τελικά το παιδί μπορεί να αρχίσει να αντιδρά και η προσωπικότητά του να μην δέχεται αυτά που λένε οι άγιοι γονείς του. Προσοχή. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι οι γονείς από τη δική τους πλευρά να κάνουν και να έχουν κάνει αυτό που πρέπει να κάνουν. Κάθε γονέας χρειάζεται ριζική αλλαγή. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στο παιδί. Στο Χριστό κοντά δεν πήγαινε με προϋποθέσεις. Δηλαδή, έρχομαι Χριστέ μου κοντά σου, αλλά κοίταξε να καλοπαντρευτεί ο γιος μου, να βγει με καλή δουλειά, να περάσει σε μια καλή σχολή κτλ. Όχι. Απέναντίας τις πιο πολλές φορές όταν πηγαίνουμε κοντά στο Χριστό, κακά, ψυχρά και ανάποδα μας έρχονται. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί είμαστε εμπόλιαστοι και σιγά σιγά περνάμε έτσι στη δικαιοσύνη, μάλλον στη διαδικασία του εμπόνου ενώδυνου και ενίδωνου πνευματικά φανερώματος της χάριτος την οποία πήραμε στη δική μας ζωή όμως πρώτα. Επιμένω τόσο πολύ σε αυτά, λέει ο πατήρ Σιμεών, διότι όχι λίγες φορές στην επικοινωνία που έχουμε διαπιστώνω ότι μερικοί γονείς, οι οποίοι θα έλεγε κανείς χύνουν εσωτερικά το αίμα τους από τον πόνο, από το ενδιαφέρον, από την προσπάθεια, από την αγωνία και την ανησυχία να διαπαιδαγωγήσουν καλά το παιδί τους, τα παιδιά τους. Διαπιστώνουν λοιπόν ότι σαν να μην ακούν τίποτε, σαν να μην καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέμε εδώ. Πώς γίνεται? Πώς γίνεται και όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να επηρεάσουν βαθύτερα αυτόν τον πατέρα, αυτή τη μητέρα, ενώ συμφωνούν με αυτά που λέμε, και να τον κάνουν έναν άλλον άνθρωπο και στο εξής αυτά που έχει να πει, αυτά που έχει να υποδείξει στο παιδί, να τα λέει με έναν τέτοιο τρόπο που να πιάνουν και να συμπεριφέρεται γενικώς με έναν τέτοιο τρόπο που θα πιάσει. Πώς τα καταφέρνουν έτσι? Τόσο δύσκολο είναι να τους επηρεάσουν αυτά που λέμε? Τόσο εγώ είμαι εκτός πραγματικότητος? Δεν ξέρω. Ίσως να είναι και αυτό. Αλλά φοβούμαι ότι ιδιαίτερα στα χρόνια μας κάτι έχει διπλοκλειδώσει τις καρδιές μας και οι καρδιές μένουν σε ένα σκοτάδι. Μένουν στο καβούκι της φιλαυτίας, του εγωισμού και τελικά ό,τι κάνει κανείς το κάνει επηρεαζόμενος από το περιεχόμενο της φιλαυτίας, του εγωισμού, της αγάπης του εαυτού του και επομένως γίνονται όλα θάλασσα. Διότι σε τελευταία ανάλυση, την ώρα που μαλώνει κανείς το παιδί, την ώρα που φροντίζει για το παιδί, μιλάει έτσι που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Τι φοβερό. Να κάνεις παρατηρήσεις στο παιδί σου και να πιστεύεις ότι τις κάνεις με καλή διάθεση και τελικά να προσπαθείς να βολέψεις τον εαυτό σου μέσα από αυτή την κατάσταση. Συμπεριφέρεται έτσι που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Υποδεικνύει, ελέγχει, τιμωρεί κατά τρόπο που εξυπηρετεί τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό το πράγμα, αν δεν πεθάνει, αν δεν θανατωθεί, είναι κάτι το οποίο στοιχίζει πάρα πολύ. Θα ζούμε σε ένα σκοτάδι, θα είμαστε τυφλοί και ούτε θα μπορούμε να δούμε, ούτε θα μπορούμε να καταλάβουμε, ούτε θα μπορούμε να πάρουμε τη στάση τη σωστή που πρέπει να πάρουμε απέναντι του εαυτού μας και απέναντι των άλλων και μάλιστα των παιδιών. Αν αυτό το πράγμα δεν πεθάνει, δεν είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας και επομένως δεν μπορούμε και τα παιδιά όσο εξαρτάται από εμάς να τα οδηγήσουμε στο δρόμο της σωτηρίας. Μπορεί ο Θεός καμιά φορά να βρει τρόπο να τα οδηγήσει κατευθείαν στη σωτηρία. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που οι γονείς ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν για τα παιδιά, αλλά τελικά τα παιδιά τους, καθώς μεγάλωναν ως ελεύθερες προσωπικότητες, έγιναν άγιοι άνθρωποι, λουλούδι από αγκάθι. Όπως άλλες φορές από λουλούδι αγκάθι. Και άλλες φορές με ένα ξαφνικό θάνατο του παιδιού το πηγαίνει κατευθείαν στον παράδεισο ο Θεός. Με τρόπο που εκείνος ξέρει. Αυτό φαίνεται βέβαια αχώνευτο έτσι στο γονέα. Κάποτε μία μητέρα με είχε πλησιάσει παραπονούμενη. Το παιδί της πέθανε 12 ετών από λευχαιμία. Και της απάντησα, προτιμούσατε 20 ετών από ναρκωτικά? Πότε θα το αντέχατε πιο εύκολα? Τότε ή τώρα? Επομένως ο Θεός έχει το δικό του τρόπο για τον καθένα. Εμείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να προσπαθούμε να είμαστε εμπολιασμένοι, να ζούμε το εμπόλιασμά μας εν Χριστώ, αλλά από εκεί και πέρα, αφού τα κάνουμε σωστά όλα αυτά, πάλι να λέμε ότι δούλοι αχρίεσμεν. Και σε έναν αχρίο δούλο, έτσι, πολλές φορές αξίζει και το παιδί του να μην πάει καλά. Και το αναλαμβάνει ο Θεός το παιδί. Αν αυτό το πράγμα δεν γίνει, δεν θα μπορέσουν να βρουν σημεία επαφής με τα παιδιά τους για να τα βοηθήσουν, τουλάχιστον όσο παίρνει, όσο είναι δυνατόν και όσο η προσωπικότητα των παιδιών θα τους επιτρέψει. Χρειάζεται μια ριζική αλλαγή, μια οριστική αλλαγή. Επειδή όμως χρόνια κανείς
Έχει μάθει έτσι να μιλάει, έτσι να υποδεικνύει, έτσι να συμβουλεύει, έτσι να συμπεριφέρεται, και αυτό έγινε πια συνήθεια, έγινε μια κατάσταση, είναι δύσκολο να αλλάξει κανείς.

0: εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη ή το Ευαγγέλιο λέει ψέματα. Ξέρετε πόσο ελαττωματικός είναι ο χριστιανισμός στις ημέρες μας? Πάρα πολύ. Ο χριστιανισμός που ζούμε εμείς είναι πολύ ελαττωματικός. Έχουμε φτιάξει έναν χριστιανισμό, έχουμε φτιάξει μια ηθική, έχουμε φτιάξει μια διδασκαλία, μια τακτική, έναν τρόπο συμπεριφοράς εντελώς ξένο προς το Ευαγγέλιο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, διότι από πάνω βάζουμε το λούστρο του Ευαγγελίου, χωρίς πάλι να το καταλαβαίνουμε. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα χριστιανισμό ξένο προς το Ευαγγέλιο, ξένο προς αυτόν τούτο το χριστιανισμό, ξένο προς τον Χριστό, και δεν είμαστε όργανα του Θεού, όργανα του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται να ελευθερωθούμε από τον εαυτό μας και να πάυσει να είναι κέντρο ο εαυτός μας, το εγώ μας, και τα πάντα να είναι γύρω από το εγώ μας. Πρέπει αυτό, όπως είπα, και πιο μπροστά να πεθάνει, να ελευθερωθούμε και να γίνει κέντρο Θεός, να γίνει κέντρο Χριστός, η χάρη του Θεού. Εμείς δηλαδή, επειδή κινούμαστε φύλαφτα και εγωιστικά, έτσι εξογκώνουμε το άτομό μας, και ένα άτομο σκέπτεται συνεχώς συνωμοτικά για τους γύρω του, Οι άλλοι τον απειλούν, οι άλλοι τον περιορίζουν, οι άλλοι τον ενοχλούν, οι άλλοι τον κοροϊδεύουν, οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον του, και κινείται πάντοτε αμυντικά, σαν να περιχαρακώνει, περιθρυγκώνει το χώρο που πιάνει η προσωπικότητά του και λέει στους γύρω του: μέχρι εδώ. Κανένας δεν μπορεί να έρθει πιο μέσα. Αισθάνεται λοιπόν συνεχώς ότι απειλείται από τους άλλους. Όταν ο άνθρωπος όμως ζει αυτό το πόλι του Χριστού, σιγά σιγά μέσα από μια ατομική διάσπαση, σαν την πούμε της Χειροσύμα, έτσι, το άτομο εκρήγνεται και ανατέλει το πρόσωπο, και είναι απαραίτητο να γίνει αυτή η έκρηξη όσο και να μας πονέσει. Και ανατέλει το πρόσωπο. Το πρόσωπο τελικά είναι όριμος εν Χριστώ άνθρωπος. Είναι ο Άγιος ο οποίος κρύβεται μέσα μας από την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Είναι η πρίκα την οποία πήραμε και φορέσαμε και την έχουμε μέσα μας, τη μεταφέρουμε. Τον πόλη αυτό που λέει ο πατήρ Σιμεών. Λοιπόν, και όσο ο άνθρωπος οριμάζει και γίνεται πρόσωπο, τότε αισθάνεται ελεύθερος. Δεν αμήνεται, αγαπάει τους άλλους, δεν ζηλεύει τους άλλους. Λοιπόν, είναι μια μονάδα κοινωνική, ενώ το άτομο είναι μια ομάδα διασπαστική. Έτσι. Και πολλές φορές φαινόμενα διασπάσεως στην Εκκλησία, επειδή δεν ζούμε το μυστήριο της ενότητας, οφείλονται σε αυτά ακριβώς, έτσι, τις συγκρούσεις μεταξύ ατόμων. Και σαν αποτέλεσμα είναι το να εκλείεται μια θεολογία ιδιωτική, τρομοκρατικού τύπου, όταν ο άλλος δεν ζει το μυστήριο της ενότητας μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο σιγά σιγά. Σε έναν τέτοιο τρόπο ύπαρξη λοιπόν μας καλούν και οι ομιλίες αυτές. Την ώρα λοιπόν που η μητέρα μιλάει έτσι έτσι, συμβουλεύει έτσι έτσι και έχει την α ή τη β επαφή με το παιδί, ας σκεφτεί λίγο. Είμαι όργανο της χάριτος του Θεού αυτήν την ώρα που μιλάω? Ή μήπως είμαι όργανο του εαυτού μου και απλώς στην ενέργειά μου βάζω ένα λούστρο χριστιανικό και φαίνεται η ενέργειά μου χριστιανική? Έτσι είναι ακριβώς. Μήπως κατά βάθος αυτή η ενέργειά μου δεν εμπνέεται από τη χάρη του Θεού? Δεν εμπνέεται από το ότι εγώ είμαι όργανο του Θεού? Δεν εμπνέεται από το ότι εγώ είμαι στα χέρια του Θεού, στη διάθεση του Θεού? Μήπως εγώ είμαι το αφεντικό και όπως τα θέλω, όπως τα καταλαβαίνω, έτσι θα τα κάνω και έτσι θα τα πω? Φαίνεται ότι πέφτουμε πολύ έξω. Φαίνεται ότι κάνουμε φοβερό λάθος και βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη. Αλλιώς θα πρέπει το Ευαγγέλιο να λέει ψέματα. Θα πρέπει αυτό το πράγμα, ότι ήλθε Χριστός, ότι ήλθε Πνεύμα Άγιο, ότι υπάρχει χάρη στην Εκκλησία, ότι υπάρχει κάτι τι από τον ουρανό που μεταμορφώνει τον άνθρωπο που τον αλλάζει, να είναι ψευτιές. Ή αυτά είναι ψευτιές, ή εμείς βρισκόμαστε σε μεγάλη πλάνη. Και αν δεν καταλάβουμε κατά ένα συγκλονιστικό τρόπο ότι βρισκόμαστε σε πλάνη, θα μένουμε σε αυτή την κατάσταση. Ίσως χρειάζεται ο καθένας να πει: δεν ξέρω τίποτε, δεν έμαθα τίποτε, δεν κατάλαβα τίποτε, δεν είμαι τίποτε. Τώρα θα αρχίσω. Σαν τώρα να γνωρίζει για πρώτη φορά τον Χριστό, σαν τώρα για πρώτη φορά να πιστεύει, σαν τώρα για πρώτη φορά να επιστρέφει, να μετανοεί. Και ξέρετε, συμπληρώνω κάτι, την πρώτη φορά, τώρα, όλα είναι καινούργια, γίνει ξεκούραστος ο άνθρωπος και έχει όρεξη να προχωρήσει. Ας γίνει λοιπόν κάθε μας στιγμή ένα τώρα ανακοινιστικό. Έτσι, λέει ο πατήρ Σιμεών, άμα απαγκιστρωθεί από αυτόν τον παλαιό άνθρωπο, ο οποίος έχει λούστρο σπουδαίου ανθρώπου, ενώ δεν είναι, υπάρχει ελπίδα να δημιουργηθεί μέσα του νέος άνθρωπος. Αλλιώς θα συνεχίζει κανείς να είναι με αυτόν τον παλαιό άνθρωπο και θα νομίζει, εφόσον έχει το λούστρο το εξωτερικό, ότι πηγαίνει καλά, ότι είναι ένας καλός χριστιανός. Πώς λέγανε οι παλιοί, απ' έξω κούκλα και από μέσα πανούκλα. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Η τέχνη των εικονογραφημένων χειρογράφων του Αγίου Όρους. Παρά τις τρομερές απώλειες χειρογράφων ανά τους αιώνες, δεν υπάρχει κανείς άλλος χώρος στον κόσμο που να προσφέρει πλήρη και αδιάκοπη σειρά της ζωγραφικής των χειρογράφων, όπως οι αγιορείτικες βιβλιοθήκες. Η σημασία του για την Ορθοδοξία και τον δυτικό πολιτισμό είναι τεράστια. Φανερώνουν την ακτινοβολία του Αγίου Όρους, τις ποικίλες μορφές της χριστιανικής σκέψης και την πορεία της βυζαντινής τέχνης. Ήδη από τα χρόνια της ίδρυσης του Αγίου Όρους μαρτυρούνται βιβλιογραφικές δραστηριότητες. Τα χειρόγραφα που κατά καιρούς εικονογραφήθηκαν στον Άθο έχουν εκλεκτικό χαρακτήρα, καθώς συνδέονται με την τέχνη της Κωνσταντινούπολης αλλά και με αρχαιότερες παραδόσεις. Μετά το 1300, η επίδραση της μνημιακής τέχνης του Άθου και της Θεσσαλονίκης είναι εμφανής. Πολυάριθμα όμως χειρόγραφα έφτασαν στο Άγιον Όρος ως αφιερώματα πιστών. Πολύτιμα δώρα ηγεμόνων και αυτοκρατόρων, δώρα ταπεινών μοναχών, ιερέων και πατριαρχών που μόνασαν κατά διαστήματα στο Όρος, όπως και ευλαβών προσκυνητών. Η κληρονομιά αυτή διαφυλάχθηκε με ευλάβεια στις μονές, τις κήτες και τα κελιά. Αμέσως μετά τον θρίαμβο των εικόνων κυκλοφόρησε στην Κωνσταντινούπολη μία ειδική έκδοση του ψαλτηρίου με μικρογραφίες στα περιθώρια, πιθανώς 843-847 μετά Χριστό ή 857-865 μετά Χριστού. Το ωραιότερο και πλουσιότερο αντίγραφο αυτής της έκδοσης είναι στη Μονή Παντοκράτορος, κώδικας 61. Τα θέματα σχετίζονται με την εικονογραφική έρηδα ή παρουσιάζουν τη συμφωνία της Παλαιάς με την Καινή Διαθήκη. Οι παραστάσεις διακρίνονται για την έκφραση των μορφών, τις δραματικές συνθέσεις και την αμεσότητά τους, φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί στην βυζαντινή τέχνη. Μία άλλη πολυτελής έκδοση ψαλτηρίου με ολοσέλιδες μικρογραφίες, Κωνσταντινουπολίτικο δημιούργημα, αντιπροσωπεύονταν από τον άλλοτε κώδικα 49 της Μονής Παντοκράτορος 11ου αιώνους, που βρίσκεται σήμερα στην Ουάσιγκτον. Ξεχωρίζουν οι προσωποποιήσεις, όπως της νύχτας και της αυγής στην προσευχή του Ισαΐα, η τεχνοτροπία των οποίων έχει διατηρήσει έντονο το κλασικό ύφος που έχει επικρατήσει στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα, στην περίοδο της Μακεδονικής Αναγέννησης. Ένα από τα σημαντικότερα δείγματα αναβίωσης του κλασικού στην τέχνη του 10ου αιώνα είναι το Τετραευάγγελο της Μονής Σταυρονικήτα, κώδικα 43. Τα πορτρέτα των Ευαγγελιστών αντιγράφουν τύπους που δημιουργήθηκαν στις αρχές του 4ου αιώνα και οι οποίοι είχαν την καταγωγή τους σε αγάλματα αρχαίων φιλοσόφων και δραματουργών που ετοποθετούνται στα προσκήνια των ρωμαϊκών θεάτρων. Η ανακάλυψη αυτή είναι μία από τις σημαντικότερες αστυνομικές έρευνες στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης. Υπάρχουν και άλλοι τύποι, όπως οι θαυμάσιοι στάμενοι ευαγγελιστές του κώδικα 1387 της Μονής Σιβήρων, λίγο πριν από το 950 μετά Χριστού. Στο τετραευάγγελο της Μονής Σταυρονικήτα, στη διακόσμηση των πινάκων της Συμφωνίας των Ευαγγελιστών, εμφανίζεται είδος κοσμήματος που θα εδραιωθεί στην βυζαντινή τέχνη. Γενικά, το πλούσιο κόσμημα που έρχεται σε αντίθεση με την απλή διακόσμηση των χειρογράφων,
που έγιναν στο όρος αμέσως μετά την ίδρυσή του, είναι αναπόσπαστο μέρος του Βυζαντινού χειρογράφου, συναγωνιζόμενο τα σμάλτα και τα έργα Χρυσοχοΐας. Το κλασικό της ανθρώπινης μορφής χαρακτηριστικό των έργων της μακεδονικής εποχής υποχωρεί στους επόμενους αιώνες. Επικρατούν από υλοποιημένα πρόσωπα εκφράσεις ιδιαίτερης πνευματικότητας, ιδίως τα έργα του 11ου αιώνα. Έντονη είναι η επίδραση της λειτουργίας, κυρίως σε λειτουργικά χειρόγραφα, προπάντων στο Ευαγγελιστάριο ή Ευαγγέλιο, το βιβλίο που περιέχει τα καθημερινά αναγνώσματα του Ευαγγελίου, σε διάταξη που ακολουθεί τις ακίνητες και κινητές εορτές της Εκκλησίας. Τα σημαντικότερα Ευαγγελιστάρια του 10ου και 11ου αιώνα, χειρόγραφα πολυτελή, έχουν διατηρηθεί στο Άγιον Όρος. Επισημαίνω εδώ το Ευαγγέλιο 5.47 της Μονής Διονυσίου, 3ο-4ο του 11ου αιώνους, προϊόν αυτοκρατορικής μονής στην Κωνσταντινούπολη με αριστουργηματικές μικρογραφίες. Πίσω από τα ενδύματα που έχουν διατηρήσει τον πλούτο της κλασικής τέχνης του 10ου αιώνα υπάρχουν ασκητικές μορφές οι οποίες κινούνται μέσα σε συνθέσεις όμοιες με εικόνες και εκφράζουν ψυχογραφικές καταστάσεις που απαντούν 200 χρόνια αργότερα στα έργα του Γιώτου, τον κώδικα 1 της Μονής Σιβήρων με μνημιακές συνθέσεις, τον κώδικα 2 της Μονής Παντελεήμονος από τους σημαντικότερους του Αγίου Όρους με λειτουργικές ιδιαιτερότητες και καλλιτεχνικούς απόϊχους κέντρων που βρίσκονται μακριά από την πρωτεύουσα. Το Ευαγγέλιο στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγής της Λάβρας, το οποίο η παράδοση έχει συνδέσει με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, φίλο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Οι τρεις ολοσέλιδες μικρογραφίες του είναι εξαίσια έργα αυτοκρατορικού εργαστηρίου περίπου 1120-1130 μετά Χριστό, με εκθαμβωτικό πλούτο διακόσμησης. Η γέννηση είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα εικονογράφησης των ευαγγελικών περικοπών της παραμονής και της εορτής των Χριστουγέννων. Η αποϊλοποίηση και η διακοσμητική τάση που χαρακτηρίζουν τον 11ο και 12ο αιώνα είναι εμφανής και σε άλλα λειτουργικά χειρόγραφα της εποχής. Στα μηνολόγια, οι βιογραφίες των Αγίων είναι συνήθως σύντομες και εικονογραφούνται με πορτρέτο του Αγίου ή μια σκηνή του μαρτυρίου του. Ο κώδικας K122 της Μεγής της Λάβρας, αν και δεν είναι μηνολόγιο, περιέχει το βίο και τη διαθήκη του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Έχει ένα ολοσέλιδο πορτρέτο του, σχεδιασμένο με νερόχρωμα κατά τα μέσα του 11ου αιώνα στο όρος. Αποτελεί μια πνευματική εικόνα του Αγίου που χρησίμευσε ως πρότυπο για κατοπινές προσωπογραφίες του σε χειρόγραφα, εικόνες και τοιχογραφίες. Μοναδικός είναι και ο κώδικας 14 της Μονής Εσφυγμένου με λεπτομερή εικονογράφηση 8 βίων Αγίων και μίας ομιλίας για τη γέννηση, οι μικρογραφίες τις οποίες μας οδηγούν σε ποιμενικά τοπία και στον κόσμο της ελληνικής μυθολογίας. Στον ίδιο κόσμο μας οδηγούν και δύο από τα σημαντικότερα αντίγραφα της λειτουργικής διάδοσης των ομιλιών του Γρηγορίου του Νανζιανζινού, οι 16 λόγοι του που αναγνώσκονται στην Εκκλησία της αυτής εποχής, οι κώδικες Διονυσίου 61 και Παντελεήμονος 6. Πέρα όμως από τα πατερικά και τα λειτουργικά κείμενα που υπερτερούν, υπάρχουν και άλλα εικονογραφημένα κείμενα
από τη Βυζαντινή εποχή, όπως το περί ύλης ιατρικής, πραγματεία βοτανικής του Διοσκουρίδη, βοτανολόγου του πρώτου αιώνα, που είχε σωθεί σε πολλά αντίγραφα. Η εικονογράφηση του κώδικα Ω75 της Μεγής της Λαύρας από τους αξιολογότερους του Άγιον Όρος 11ο-12ο αιώνας ακολουθεί παλαιά παράδοση, η οποία τον 10ο αιώνα πλουτίστηκε με σκηνές κλασικού χαρακτήρα. Έτσι, οι ρεαλιστικές εικόνες των φυτών απέκτησαν ανθρώπινο ενδιαφέρον. Η τελευταία φάση του Βυζαντίου αντιπροσωπεύεται και πάλι με έργα μοναδικά. Από τα 5 αντίγραφα της Οκτατεύχου πρόκειται για τα 8 πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης που έχουν σωθεί σε όλο τον κόσμο, το αντίγραφο της Μονής Βατοπεδίου του 13ου αιώνα είναι το πιστότερο ενός παλαιού αρχετύπου που έχει σήμερα χαθεί. Η κινηματογραφική παρουσίαση των γεγονότων και η συμβολή του χρώματος στη σύνδεση είναι χαρακτηριστικά του χειρογράφου αυτού που θα έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Σε αντίθεση με τον αφηγηματικό χαρακτήρα της Οκτατεύχου, το βιβλίο του Ιώβ, που αγαπήθηκε πολύ από τους πιστούς, έχει στοχαστικό χαρακτήρα και η εικονογράφησή του περιορίζεται σε σκηνές ομιλιών. Το αντίγραφο της Λαύρας, κώδικας Β100, διακρίνεται για την εξπρεσιονιστική του τεχνοτροπία. Κατά τον 13ο αιώνα, εκτεταμένοι κύκλοι εικονογράφησης παρατηρούνται και στα τετραευάγγελα, παραδείγματος χάρη, τον κώδικα 5 της Μονής Ιβύρων. Ήδη από το τέλος του 12ου αιώνα, τετραευάγγελα και ευαγγελιστάρια παρουσιάζουν εικονογραφικές και τεχνοτροπικές αλλαγές. Σημαντική είναι η ανανέωση μιας παλιάς παράδοσης, σύμφωνα με την οποία ο ευαγγελιστής συνοδεύεται από την προσωποποίηση της έμπνευσης ή τον γραμματέα του ή το σύμβολό του. Η παράσταση αυτή θα συνεχιστεί και αργότερα και θα συνδεθεί θεματικά με τη μνημιακή τέχνη. Τεχνοτροπικά όμως, τα έργα της τελευταίας φάσης του Βυζαντίου εκφράζουν μία συγκινησιακή κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, οι Ευαγγελιστές στους κώδικες Ιβύρων 5, Φιλοθέου 5, Πατοκράτορος 47 κυριαρχούνται από εκρηκτικές δυνάμεις και θα κομματιάσουν το κορμί. Το πνεύμα δεν περιορίζεται σε γήινα σώματα. Η σύγκρουση μεταξύ σώματος και πνεύματος εκφράζει την ανησυχία του ανθρώπου για τη συνάντησή του με το Θεό. Στα επικοδομητικά βιβλία, όπως η Ουρανοδρόμος Κλίμαξ, συμπεριλαμβάνεται και το μυθιστόρημα Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. Από τα αντίγραφα που μας έχουν σωθεί, ο κώδικας 463 της Μονής Ιβύρων 13ου αιώνα είναι ένας από τους προημότερους και ο πλουσιότερος σε εικονογράφηση. Η εφευρετικότητα του καλλιτέχνη στη σύνθεση και τη ζωντάνια της αφήγησης δίνουν ξεχωριστή θέση στο έργο αυτό μέσα στην πορεία της βυζαντινής τέχνης. Στα μεταβυζαντινά χρόνια παράγονται χειρόγραφα ιδίως λειτουργιών σε μεγάλο αριθμό στο Άγιον Όρος. Εντυπωσιάζουν με τον πλούτο της διακόσμησης και μαρτυρούν καλλιτεχνικά ρεύματα που έρχονται από διάφορες περιοχές της Ορθοδοξίας, κυρίως από τις παραδουνάβιες χώρες και το Ρώσικο βιβλίο. Ο κύκλος αντιγραφής και ανάγνωσης των μοναχών είναι μεγάλος
Η ανάγνωση όμως των βιβλίων γίνεται και με την εικονογράφηση που έχει την πηγή της στην εσωτερική πηγή του μοναχού, η οποία με την εικόνα υψώνεται σε πνευματικούς στοχασμούς που σταδιακά οδηγούν στην ένωσή του με το Θείο. Τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους μας παρέχουν πλήρη εικόνα του πνευματικού ρόλου της εικονογράφησης. Κύριο εκφραστικό μέσο παραμένει η ανθρώπινη μορφή που την πλάθει ο καλλιτέχνης είτε με την κληρονομιά του ελληνισμού είτε με την αποήλωση το υπερβατό που προσπαθεί να εκφράσει ζωγραφικά τον αγιασμό και τη θέωση του ανθρώπου, η οποία οδηγεί τελικά στη μεταμόρφωση του σύμπαντος, στην επιστροφή στο χαμένο παράδεισο. Με την έννοια αυτή, όπως και η Ορθοδοξία, τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους δεν γνωρίζουν γεωγραφικά όρια.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Ψαλτήριο ένατος αιώνας, μονή παντοκράτορος, κώδικας 61, περγαμηνή. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και μελετημένους κώδικες της Βυζαντινής εποχής. Η πλούσια εικονογράφησή του, που ανήκει στην εποχή της εικονομαχίας, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από εικονογραφική και στιλιστική άποψη. Το χειρόγραφο περιέχει τους 150 ψαλμούς του Δαβίδ και τις 9 οδές. Έχει όμως ελλείψεις, χάσματα και αναστροφές στη σειρά του κειμένου. Η γραφή είναι μικρογράμματη πάνω σε παλιότερο σβησμένο κείμενο, με μεγαλογράμματη γραφή του 9ου αιώνα. Η αρχική μεγαλογράμματη γραφή διατηρήθηκε από το φύλλο 206 και εξής, στις επικεφαλίδες των ψαλμών και στις επιγραφές των μικρογραφιών. Από τη στάχωση διατηρείται μόνο η ξύλινη πινακίδα της δεύτερης όψης. Περιέχει 97 μικρογραφίες, όλες παρασελίδιες, που αναφέρονται στον βίο του Χριστού, της Παναγίας και πολλών Αγίων, αλλά και σε επεισόδια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Πολλές μικρογραφίες είναι εφθαρμένες. Οι καλύτερα όμως σωζόμενες βοηθούν στην αξιολόγηση του χειρογράφου από στιλιστική άποψη, αλλά και από την πλευρά της ελευθερίας στη δημιουργία εικονογραφικών θεμάτων. Ανάμεσα στις σκηνές περιλαμβάνεται η απεικόνηση της Συνόδου του 815 μετά Χριστό με τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Πέμπτο και τον Πατριάρχη Θεόδοτο, και έξω από τη σκηνή της Συνόδου τον Πατριάρχη Νικηφόρο, ο οποίος δεν πήρε μέρος στη Σύνοδο. Η εικονογράφηση ανήκει στο αρχικό κείμενο του 9ου αιώνα, όπως φαίνεται από τις μεγαλογράμματες επιγραφές των παραστάσεων, από το μεταγενέστερο μικρογράμματο κείμενο που καλύπτει κάποιες μορφές, και από τις παραστάσεις που συνοδεύουν το αρχικό κείμενο. Το μικρό μέγεθος των μορφών δεν επέτρεψε λεπτομεριακή επεξεργασία. Ο ζωγράφος προτίμησε τα περιορισμένα χρώματα και τη σχεδιαστική αποδοσή τους, που έχει όμως κίνηση στα πιεσμένα σώματα και έντονη έκφραση στις μορφές, κυρίως στα μάτια.

Τετραευάγγελο, τέλη 10ου αιώνα, Μονή Διονυσίου, κώδικας 588, Περγαμηνή. Τον κώδικα κοσμούν οι ολοσέλιδες παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών, Ματθαίου, φύλο 14β, Μάρκου, φύλο 89β, Λουκά, φύλο 139β και Ιωάννου με τον Πρόχωρο, φύλο 225β. Στην τέχνη αυτών των μικρογραφιών παρατηρούμε πλαστικότητα στα πρόσωπα, την οποία έχουμε από τα μέσα κυρίως του 10ου αιώνα, αλλά μαζί με κάποια γεωμετρικότητα στην πτυχολογία των ενδυμάτων, που φανερώνει τη σταδιακή απομάκρυση από τα κλασικά πρότυπα. Κοσμείται επίσης με 8 πάλι ολοσέλιδα κοσμήματα που περικλείουν τους κανόνες αντιστοιχίας των Ευαγγελίων, φύλο 3β, 7α, και με πολυτελή επίτηλα, ορθογόνια και ταινιωδή, μαζί με ένα αρχικό γράμμα στην αρχή των τεσσάρων Ευαγγελίων. Το τετράλογο άνοιγμα στο εσωτερικό του επίτιτλου του Ματθαίου, φύλο 15α, και το ανοιχτό βιβλίο στην ίδια θέση του Ιωάννου με τους τίτλους των Ευαγγελίων, δηλώνουν την εφευρετική ικανότητα του καλλιτέχνη. Το κείμενο του χειρογράφου είναι γραμμένο με μικρογράμματη καστανέριθρη γραφή και πολλές μεγαλογράμματες επικεφαλίδες με χρυσά γράμματα. Η γενική ποιότητα του χειρογράφου και η απόδοση του Ιωάννου μαζί με τον Πρόχωρο, που πρωτοεμφανίζεται αυτή περίπου την περίοδο στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και τα κοσμήματα των επιτίτλων, ρόδακες, ελισσόμενοι ανθοφόροι κλάδοι και γεωμετρική προσέγγιση στο σχέδιο, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έργο που προέρχεται από την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με επίχρυσες μεταλλικές πλάκες που φέρουν τις παραστάσεις της Σταύρωσης, πρώτη όψη, και της Ανάστασης, δεύτερη όψη. Διατήρηση χειρογράφου, καλή. Λόγοι Γρηγορίου του Θεολόγου, 11ος-12ος αιώνας, Μονή Διονυσίου, κώδικας 61, Περγαμηνή. Ο κώδικας θεωρείται από τα αραιότερα χειρόγραφα των ομιλιών του Γρηγορίου, που είναι πολυάριθμα. Κοσμείται με 14 μικρογραφίες, από τις οποίες η μία είναι ολοσέλιδη αφιερωματική στην αρχή και παριστάνει τον κτήτορά του, νεαρό ευγενή αξιωματούχο, να δέχεται τον κώδικα από τον Άγιο Γρηγόριο, που είναι ντυμένος με επισκοπικά άμφια, φύλο 1β. Στη μικρογραφία παρατηρείται μία σύνθεση ανάμεσα στα επίπεδα διακοσμητικά σώματα των μορφών και τα ζωντανά εκφραστικά πρόσωπά τους, μοναδική σε αυτού του είδους τα χειρόγραφα. Όλες οι υπόλοιπες μικρογραφίες είναι επίτιτλες, δηλαδή τοποθετούνται ως επίτιτλα επικεφαλής του κειμένου του κάθε λόγου, από τον οποίο προέρχεται και το θέμα που απεικονίζουν. Επίσης, απαντούν αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο και εικονογραφικά στοιχεία, ανθρώπινες μορφές, ζώα, πουλιά, που σχετίζονται με το κείμενο, ενώ μερικά εικονογραφικά τους θέματα επικτείνονται και στο περιθώριο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη σπάνια μικρή παράσταση ενός ζωγράφου που ζωγραφίζει κάποιο πορτρέτο Αγίου, η οποία προσδίδει στον κώδικα ιδιαίτερη αξία. Περιέχει σε εξαιρετικά μικρή και επιμελημένη γραφή
τους 16 αναγνωσκόμενους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, από τους οποίους ο τελευταίος είναι κολοβός. Επιπλέον, το κείμενο σώζεται και ακέφαλο στα φύλλα 92α, 116α και 159α, και έτσι εξηγείται η απουσία τριών ακόμα μικρογραφιών, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να υπήρχαν εξ αρχής σε αυτά τα σημεία, επικεφαλής των αντίστοιχων λόγων. Η γενική ποιότητα του χειρογράφου, τα λαμπρά χρώματα των μικρογραφιών και ορισμένα άλλα εικονογραφικά στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Η στάχωση του χειρογράφου είναι νεότερη, από πράσινο δέρμα στη ράχη και μαύρο ύφασμα στα καλύματα, χωρίς διακόσμηση. Σημερινή του διατήρηση, καλή.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και πάλι μαζί συνεχίζουμε την εκπομπή μας για την οικογένεια και την αγάπη στα μέλη της οικογένειας και γενικά στους ανθρώπους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος αγαπητοί μας ακροατές αποτελείται από σώμα χωικό, ψυχή λογική και Άγιο Πνεύμα, μας διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος τον οποίον αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού, είτε είναι έγγαμος είτε είναι άγαμος. Εκείνος που εκουσίως και συνεργειακά αποδέχεται τις ενέργειές του δια των μυστηρίων και της στήρησης των εντολών του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει πλήθος ονομάτων δηλωτικών των ενεργειών του. Αποκαλείται Πνεύμα Θεού, Πνεύμα Χριστού, Νους Χριστού, Πνεύμα Υιοθεσίας, Πνεύμα Ελευθερίας και Πνεύμα Ηλυθείας. Και ακόμα, σύμφωνα με τον προφήτη Ισαΐα, Πνεύμα Σοφίας, Πνεύμα Συνέσεως, Πνεύμα Βουλής, Πνεύμα Ισχύος, Πνεύμα Γνώσεως, Πνεύμα Ευσεβίας και Πνεύμα Φόβου Θεού. Συμβολίζεται ακόμη το Άγιο Πνεύμα με πυρ και ίδωρ. Η επιφύτησή του, εν είδη πυρήνων γλωσσών στους μαθητές, φανερώνει την κολαστική και φωτιστική ενέργεια του Αποστολικού Κηρύγματος. Το Αποστολικό Κήρυγμα αφενός κατακαίει τη δύναμη της κακίας, της αδικίας και της διαφθοράς και αφετέρου εμπνέει και φωτίζει την οδό της αρετής. Αναφέρθηκε ότι το Άγιο Πνεύμα αποκαλείται και συμβολίζεται με ίδωρ. Το νερό αρδεύει τη φύση και κάθε ζωικός ή φυτικός οργανισμός, χωρίς να αποβάλει την ιδιότητά του, συντηρείται, αναπτύσσεται και καρποφορεί. Κατά ανάλογο όμως τρόπο ενεργεί και το Πνεύμα του Θεού στους ανθρώπους. Κάθε πρόσωπο διατηρεί τα δικά του χαρακτηριστικά, δεχόμενο όμως τον θείο φωτισμό παράγει διαφορετικούς πνευματικούς καρπούς. Αυτό γίνεται ευδιάκριτο στη ζωή των Αγίων, που μπορεί να μοιάζουν, αλλά είναι και διαφορετικοί. Ακόμη, σε κάθε εποχή της ιστορικής πορείας της Εκκλησίας, προκρίνονται και προβάλλονται διαφορετικές εκδοχές χριστιανικού βίου. Άλλοτε αναπτύσσεται και τονίζεται η Ιεραποστολή, άλλοτε το μαρτύριο, άλλοτε ο μοναχισμός με τις διάφορες μορφές του και άλλοτε η ανάληψη κοινωνικού έργου και η κοινωνική προσφορά. Πάντοτε όμως η οικογενική θυσιαστική αγάπη. Κάθε μία από τις παραπάνω όψεις

του χριστιανικού βίου δεν μπορεί να αυτονομείται και να λειτουργεί απορριπτικά για τις άλλες, διότι στο βάθος αποτελούν εκφράσεις του ίδιου πνεύματος που δρά στην Εκκλησία και διαποτίζει τις καρδιές των πιστευόντων. Στην πορεία για την κατά Χριστόν τελείωση, αγαπητοί μας ακροατές, ο χριστιανός διέρχεται από ορισμένα στάδια και εφίσταται πνευματικές μεθυλικιώσεις προκειμένου να φτάσει στην πνευματική ωριμότητα. Οι πατέρες δεν παρουσιάζουν πάντοτε αυστηρά καθορισμένο αριθμό σταδίων. Συνηθίζεται γενικά η διάκριση των τριών, της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης, ή δύο, του σταδίου του πρακτικού και του θεωρητικού βίου. Επίσης, αγαπητοί μας ακροατές, ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός κάνει λόγο για 8 θεωρίες. Οι 7 αφορούν στην παρούσα ζωή, ενώ η 8η στην μέλουσα. Όσιος Ιωάννης, ο Σιναήτης, αναφέρει περίπου 30 διαδοχικά στάδια αρετών που καταλήγουν στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη. Είναι επίσης αξιοπρόσεκτο, αγαπητοί ακροατές, ότι τόσο στα βιβλικά όσο και στα αγιοπατερικά κείμενα διακρίνεται περιπτωσιακή αντιμετώπιση διαφόρων ποιμαντικών προβλημάτων. Λόγου χάρη, όταν ο Χριστός προτάσει το ανθρώπινο πρόσωπο σε σχέση με τον απρόσωπο θεσμό, λέγοντας ότι το Σάββατον δια τον άνθρωπον εγένετο, ούχο άνθρωπος για το Σάββατον, δεν καταργεί την αργία του Σαββάτου, αλλά την υπερβαίνει για να σωθεί ο άνθρωπος. Εδώ στηρίζεται και η ποιμαντική αρχή της οικονομίας. Επίσης, ανάλογη ποιμαντική μεθοδολογία απαντά στον βίο και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μιλώντας για την πορνεία, αλλά και απαντώντας εν συνεχεία στα θέματα της αγαμίας και των συζυγικών σχέσεων, καταλήγει: «Καταλών ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε. Διαδέτας πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα εχέτο και κάστη τον ίδιον άνδρα εχέτο». Η επιφανειακή ανάγνωση του κειμένου έξω από τη συνάφειά του οδηγεί στην εντύπωση ότι η νόμιμη σύζυγος και κατ' επέκταση ο γάμος είναι απλώς καταφύγιο για την αποφυγή της πορνείας. Μια πιο προσεκτική όμως μελέτη, που θα λάβει υπόψη πρώτον το ερώτημα στο οποίο απαντά, δεύτερον το κοινωνικό πλαίσιο και τρίτον τις ποιμαντικές ανάγκες της εκκλησιαστικής κοινότητας της Κορίνθου, θα οδηγήσει στις ακόλουθες διαπιστώσεις. Πρώτον, ο Απόστολος Παύλος εδώ δεν αναπτύσσει τη θεολογία του γάμου, πράγμα που γίνεται σε άλλα σημεία των επιστολών του πιο αναλυτικά, όπως στην προς Εφεσίους επιστολή. Δεύτερον, δεν υποτιμά το γάμο, αλλά ενδιαφέρεται για τους τρόπους αποφυγής της πορνείας. Και τρίτον, πέραν από τις εκκλησιολογικές αναφορές που κάνει πιο πάνω και οι οποίες αφορούν σε πιο ώριμους πνευματικά χριστιανούς, αναφέρει και ένα πρακτικότερο τρόπο αντιμετώπισης της πορνείας που είναι ο τίμιος γάμος. Επίσης, ασκεί στο σημείο αυτό κάποιο είδος ποιμαντικής ηθικής με σκοπό τη σοφροσύνη. Αυτό όμως είναι ένα εισαγωγικό στάδιο της πνευματικής ζωής. Η συζυγική ενότητα έχει μυστηριακό χαρακτήρα και εμφανίζεται ως σύμβολο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Έτσι μεταφέρεται η αγάπη των συζύγων από το κοινωνικό στο οντολογικό επίπεδο. Αλλά και το μυστήριο του γάμου, αγαπητοί μας ακροατές, που συναρθρωνόταν εξ αρχής με τη Θεία Ευχαριστία, δεν αποτελεί απλό καθεγιασμό κάποιου βιολογικού φαινομένου, αλλά και υπέρβασή του μέσα στην προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Αυτό γίνεται κατανοητό αν ληφθούν υπόψη. Πρώτον, η ευχή επιλύσιν στεφάνων τη 8η ημέρα, που παραπέμπει στην αιωνιότητα. Και δεύτερον, η τελευταία ευχή του γάμου, στην οποία ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς, απευθυνόμενος τον Κύριον, λέγει: «Ανάλαβε το στεφάνους αυτόν εν τη βασιλεία σου, ασπίλους και αμόμους και ανεπιβουλεύτους, διατηρώνεις τους αιώνας των αιώνων». Στο σημείο αυτό γίνεται εμφανής τόσο η εσχατολογική αναφορά της ενώσεως των συζύγων,
όσο και ο αδιάλυτος χαρακτήρας του γάμου. Η βίωση της αγάπης, αγαπητοί μας ακροατές, στην πληρότητά τους, οδηγεί στην υπέρβαση των διαφορών και ανάγει στην ενότητα της κοινής ανθρώπινης φύσης. Γράφει χαρακτηριστικά ο Άγιος Μάξιμος. «Ο τέλειος εν αγάπη και εις άκρον απαθίας ελθών, ούκ επίσταται διαφοράν ιδίου και αλλοτρίου, ή ιδίας και αλλοτρίας, ή πιστού και απίστου, ή δούλου και ελευθέρου, ή όλος άρσενος και θηλίας. Αλλά νότερος της των παθών τυραννίδος γενόμενος και στην μίαν φύση των ανθρώπων αποβλεπόμενος, πάντας εξίσου θεωρεί και προς πάντας ίσως διάκειται». Υπάρχουν, αγαπητοί μας ακροατές, αναλογίες ανάμεσα στην πνευματική ζωή των εγάμων και των αγάμων, αλλά ταυτόχρονα διακρίνεται και διαφορετική μεθοδολογία κατά την άσκηση της λόγου χάρη κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά. Οι μοναχικές αρετές της υπακοής, ακτιμοσύνης και παρθενίας αναλογικά μπορούν να εφαρμοστούν και από τους έγγαμους χριστιανούς. Η πρώτη, ως υπακοή των παιδιών στους γονείς, αλλά και ως υπακοή μεταξύ των συζύγων. Η δεύτερη, ως αποφυγή του πλούτου και της εγκόσμιας δόξης. Και η τρίτη, ως σοφροσύνη και αποφυγή της τριφυλής ζωής. Όπως επισημαίνει, αγαπητοί μας ακροατές, ο καθηγητής Γρηγόριος Ματζαρίδης, η κοινωνική ζωή των μοναχών εκδιπλώνεται βασικά σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων με άμεση αναφορά προς τον Πνευματικό Πατέρα, ο οποίος μπορεί να ερωτάται και να συμβουλεύει και για τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Όταν όμως αυτό μεταφέρεται στη ζωή των κοσμικών, μπορεί εύκολα να καλλιεργήσει ατολμία, εξάρτηση, ανελευθερία και κοινωνική φοβία. Δεν είναι σωστό η μεθοδολογία του μοναχισμού να μεταφέρεται στην οικογένεια που ζει στον κόσμο. Εδώ η υπακοή προς τον Πνευματικό Πατέρα πρέπει να εναρμονίζεται με την υπακοή των παιδιών στους γονείς, των συζύγων μεταξύ τους κλπ. Και από την άλλη όμως πλευρά, δεν είναι σωστό η μεθοδολογία των κοσμικών να μεταφέρεται στα μοναστήρια, γιατί είναι φυσικό να προκαλεί χαλάρωση ή αναταραχή. Η σύγχυση των δύο αυτών μεθοδολογιών είναι επικίνδυνη και πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγεται. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο.

0: Αναφέρθηκαν λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, πιο πάνω τα διάφορα στάδια της πνευματικής μεθυλικίωσης που οδηγούν ανωδικά στην κατά Χριστόν τελείωση. Υπάρχει όμως και η αντίστροφη πορεία, αφού κάθε χριστιανός είναι διαφορετικός. Διδάσκει σχετικά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ότι η τελεία αγάπη είναι να πουληθεί κάποιος σκλάβος και να πουλήσει όλα του τα υπάρχοντα για να σώσει τους συνανθρώπους του. Και ρωτά, ευρίσκεται κανένας να έχει αυτήν την αγάπη? Βαρύ σε φαίνεται? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό? Κάμε άλλο. Μην πουληθείς εσύ σκλάβος, μόνο πούλησε τα πράγματά σου. Δώσα τα όλα ελιμοσύνη και μπορείς αυτό να το κάνεις. Ακόμη βαρύ σε φαίνεται και αυτό? Ας έλθουμε παρακάτω. Δεν μπορείς να δώσεις όλα σου τα πράγματα? Δώσε από τα μισά. Δώσε από τα τρίτα ένα. Δώσε από τα πέντε ένα. Ακόμα βαρύ σε φαίνεται? Κάμε άλλο. Δώσε από τα οκτώ. Δώσε από τα δέκα ένα. Το κάμνεις? Ακόμα βαρύ σε φαίνεται? Κάμε άλλο. Μην κάμεις ελεημοσύνη. Μην πουληθείς σκλάβος. Ας έλθουμε παρακάτω. Μην πάρεις το ψωμί του αδελφού σου. Μην πάρεις το εξωφόρι του. Μην τον κατατρέχεις. Μην τον τρως με τη γλώσσα σου. Μήτε και αυτό το κάμεις. Ας έλθουμε παρακάτω. Κάμε άλλο. Τον ευρήκες τον αδελφό σου μέσα στη λάσπη και δεν θέλεις να τον ευγάλεις. Καλά. Δεν θέλεις να του κάμεις καλό. Μην του κάμεις κακό όμως. Άφησέ τονε. Πώς θέλουμε να σωθούμε, αδελφοί μου? Το ένα μας φαίνεται βαρύ, το άλλο βαρύ. Πού να πάμε παρακάτω? Δεν έχουμε να κατεβούμε. Ο Θεός είναι εύσπλαχνος, ναι, μα είναι και δίκαιος. Έχει και ράβδον σιδηράν. Καθένας λοιπόν, είτε έγαμος είτε άγαμος, μπορεί να αξιοποιήσει τις θείες δωρεές που έλαβε εντασσόμενος στην Εκκλησία, καθώς και τα φυσικά του χαρίσματα, να βρει το δικό του σκαλοπάτι και να αγωνιστεί φιλότιμα για την ανάβασή του στην κορυφή της κλίμακας. Η ανάβαση αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, είναι σταυρική και κοπιώδης. Γίνεται όμως πηγή χαράς για τον χριστιανό, ο οποίος συμπορεύεται σύν της Αγίης Πάση. Βάση λοιπόν της πνευματικής ζωής, τόσο των εγγάμων όσο και των αγάμων, αποτελεί το ορθό δίδαγμα και το δόγμα το κατά Χριστόν ήθος. Δια των μυστηρίων εκχέεται η χάρη στην καρδιά του ανθρώπου και με την τήρηση των εντολών καλλιεργείται και αναπτύσσεται. Έτσι ο χριστιανός, αγαπητοί μας ακροατές, υφίσταται πνευματικές μεθυλικιώσεις και σκοπός είναι να φτάσει εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο πνευματικός άνθρωπος αποτελείται από σώμα χωικό, ψυχή λογική και Άγιο Πνεύμα. Και πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος στον οποίον αναπαύεται το Πνεύμα του Θεού, είτε είναι έγγαμος είτε είναι άγγαμος. Εκείνος που εκουσίως και συνεργειακά αποδέχεται τη χάρη δια των μυστηρίων και τηρεί τις εντολές του Χριστού. Υπάρχουν αναλογίες ανάμεσα στην πνευματική ζωή των εγγάμων και των αγάμων, αλλά ταυτόχρονα διακρίνεται και διαφορετική μεθοδολογία κατά την άσκησή της. Η ανωδική πορεία, αγαπητοί μας ακροατές, είναι κοινή και χρειάζεται διαρκής εγρήγορση και πνευματική ετοιμότητα, αφού ο καιρός συνεσταλμένος σε στην είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσιν και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη κατοχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Είναι δύσκολο λοιπόν να αναφέρεται κάποιος από τη σκοπιά του ορθόδοξου κληρικού και της θεολογίας στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που ταλανίζουν τον κόσμο μας, δίχως κάποια συστολή. Η προσέγγιση τους είναι δυσχερής. Πολλά προβλήματα. Πώς μπορεί να ερμηνευθεί η εξάπλωση του κακού στον κόσμο? Τι μπορεί να πει κάποιος για την αδικία, για τον πόνο, για την αρρώστια, αλλά και για το μέγεθος της ανθρώπινης αστοχίας? Πώς μπορεί να ερμηνεύσει τη νέα ανίατη ασθένεια που μαστίζει τις ανθρώπινες κοινωνίες. Στέκεται εκστατικός, όπως επισκέπτες και φίλοι μπροστά στον αλγούντα Ιώβ, οι οποίοι ειδώντες αυτόν πόρωθεν ουκ επέγνωσαν και βοήσαντες φωνή μεγάλη, έκλαυσαν, ρίξαντες έκαστος την εαυτού στολήν και κατά πασάμενη γην παρεκάθισαν αυτό 7 ημέρας και 7 νύχτας και ουδής αυτός ελάλησε. Εωρών γάρ την πληγήν δεινήν ούσαν και μεγάλην σφόδρα. Και πιο απλά. Καθώς είδαν, λέει, οι τρεις φίλοι του Ιώβ, που τον είδαν από μακριά, δεν τον αναγνώρισαν και ξέσπασαν σε κλάματα γοερά. Ξέσχισαν τα ρούχα τους και σκόρπισαν χώμα στον αέρα και πάνω στο κεφάλι τους. Έπειτα κάθισαν μαζί του κατά γης 7 ημέρες και 7 νύχτες. Κανένας όμως δεν μιλούσε για 7 μερόνυχτα, διότι έβλεπαν μόνο πόσο μεγάλος ήταν ο πόνος του. Κάτι ανάλογα σκέπτεται και ο Ποιμένας όταν αναφέρεται στο AIDS, γιατί εδώ θα μιλήσουμε γι' αυτό, για το AIDS. Στην περίπτωση αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, χρειάζεται να έχει την αγάπη της μητέρας προς το μονάκριβο παιδί της. Να πάσχει και να πονά για τα δεινά του κόσμου, όπως έπασχε ο Χριστός στη Γεστημανή πριν το Σταυρό. Χρειάζεται να έχετε χάρη και το πνεύμα της θυσίας των Αγίων της Εκκλησίας. Να αντιμετωπίζει τις πληγές και τα παθήματα, έχοντας την υπομονή του Ιώβ. Ο γράφων δεν μπορεί να καυχηθεί για τίποτα από όλα αυτά. Καυχάται όμως εν Κυρίω, διότι του δίδεται ευκαιρία να μελετά και να εμπνέεται από τα κείμενα της χριστιανικής παράδοσης. Ο Ποιμένας, αγαπητοί μας ακροατές, δεν θα εκφράσει απλώς τη λύπη του για την εξάπλωση του κακού στον κόσμο, αλλά θα πάρει θέση και θα φροντίσει από την πλευρά του να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και την πρόληψη του κακού. Όσα ακολουθούν δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά αποτελούν μια ελάχιστη θεολογικοποιημαντική ψηφίδα στο μοσαϊκό για την πληρέστερη προσέγγιση του. Το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στα εξής σημαντικά σημεία. Είναι το AIDS τιμωρία, είναι κατάρα Θεού και έκφραση της οργής του? Το ερώτημα αυτό γίνεται πιο επιτακτικό, αφού πολλοί κήρυκες στο άμβονα, αλλά και άλλοι άνθρωποι, αποδίδουν στο Θεό ιδιότητες που δεν έχει. Ο Θεός παρουσιάζεται ως τιμωρός, ως σαντιστής πατέρας ή άδικος και αφιλάνθρωπος εξουσιαστής. Σύμφωνα όμως με το Ευαγγέλιο και την αγιοπνευματική παράδοση της Εκκλησίας, ο Θεός δεν κυριαρχείται από οργή ή θυμό. Βρίσκεται πέρα και πάνω από τις κατηγορίες αυτές. Είναι απαθής και απαλλαγμένος από τα ανθρώπινα πάθη. Ο Θεός, αγαπητοί μας ακροατές, αγάπη εστίν, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό, μένει και Θεός εν αυτό. Διδάσκει ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Θεός δεν οργίζεται και δεν κολακεύεται με δώρα. Ο εμφιλόσοφος βίος και η ενάρετη ζωή φέρνουν εγκύτερα τον άνθρωπο στην αγάπη του Θεού. Αντίθετα, η κακία και ο εμπαθής βίος τον απομακρύνουν από αυτή. Όταν οι άνθρωποι ζουν με αρετή, ενώνονται με την αγάπη του Θεού. Η κακία αντίθετα τους χωρίζει και τους απομακρύνει από αυτήν την αγάπη. Το να ισχυρίζεται κάποιος ότι ο Θεός αποστρέφεται τους αμαρτωλούς είναι σαν να υποστηρίζει ότι ο ήλιος κρύβει το φως του από τους τυφλούς. Εξάλλου, ο Χριστός ομιλώντας για τον εαυτό του λέγει «Ούγαρ ήλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν». Ο Θεός λοιπόν, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Η δημιουργική και προνοητική ενέργεια του Θεού εκχέεται σε όλο τον κόσμο, ενώ η φωτιστική, σωστική και γιαστική δορίζεται στο χώρο της χάριτος με τα μυστήρια και την τήρηση των εντολών του Θεού. Το AIDS λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, είναι μεγάλο κακό που βιώνεται ως κατάρα. Γι' αυτό όμως δεν είναι αίτιος ο Θεός, αλλά η κατάχρηση της ελευθερίας από μέρους των ανθρώπων. Ο άνθρωπος επιλέγοντας ένα ξέφρενο τρόπο ζωής και εκθέτοντας τον εαυτό του σε πολλούς κινδύνους, εισπράττει το τίμημα. Το ίδιο εξάλλου δεν ισχύει και με άλλες μορφές καταχρήσεων στον καθημερινό μας βίο. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου μέχρι πρόσφατα δεν κινδύνευαν από την εξάπλωση του AIDS. Αυτό αποδίδεται στους ερευνητές το γεγονός ότι οι λαοί της επηρεάζονται βαθιά από τις θρησκευτικές και ηθικές αξίες. Η εικόνα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι στις χώρες της περιοχής αυτής και ειδικότερα σε ορισμένες ομάδες, όπως οι ναρκωμανείς, οι ιερόδουλες και οι ομοφιλόφιλοι, τα ποσοστά μόλυσης από τον ιό έχουν ανεβεί στα ύψη. Το ίδιο συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα. Έχει υπολογιστεί από την εμφάνιση της νόσου ως το Δεκέμβριο του 1999 έχουν μολυνθεί παγκοσμίως περίπου 33,6 εκατομμύρια άνθρωποι. Από αυτούς, 17,7 εκατομμύρια ήταν άνδρες, 14,8 εκατομμύρια γυναίκες και 1,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 15 ετών. Ενώ μέσα στο 1999 είχαμε 5,6 εκατομμύρια κρούσματα. Στην Ελλάδα, το 1980...
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα μία εκπομπή. Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Και στη σημερινή μας εκπομπή, με τη χάρη του Τριαδικού μας Θεού, θα έχουμε τη χαρά, την ευλογία και την τιμή να περπατήσουμε στη γέφυρα επικοινωνίας που έχουμε ανοίξει με την Αγία Γη, τα Ιεροσόλυμα. Μια γέφυρα που ενώνει νοητά την πλατεία των λιονταριών με την πύλη των λεόντων. Και να συνεχίσουμε βάσει της προηγούμενης μας εκπομπής την επικοινωνία μας με τον αγαπητό μας και πολυσέβαστο πανοσιολογιότατο αρχιμανδρίτη πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που βρίσκεται στην περιοχή της Βηθλεέμ της Ιουδαίας και ηγούμενο της πόλεως Μπετζάλας.

0: Πατέρα Ιγνάτιε, δόξα το Θεό που σας έχουμε κοντά μας για ακόμα μία φορά. Την ευχή σας, ευλογείτε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.
0: Πάτερ Άγιε, τουρίστας ή προσκυνητής στην Αγία Γη, από την πολυετή εμπειρία σας, με ποια μορφή έρχονται οι άνθρωποι στα Ιεροσόλυμα και αν έχουμε μεταμόρφωση, αλλίωση πνευματική?
1: Μάλιστα. Πάλι από την δική μου ελάχιστη πείρα, διαπιστώνω ότι οι επισκέπτες εδώ των άλλων τόπων είναι συνήθως ο τουρισμός που έχουμε εδώ στην Αγία Γη είναι κυρίως θρησκευτικός. Δηλαδή οι περισσότεροι έρχονται για καθαρά προσκυνηματικούς λόγους, οι πιο πολλοί. Δηλαδή είναι συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν ότι πάνε στους Αγίους Τόπους, είτε για πρώτη φορά, κυρίως αυτοί που έρχονται πρώτη φορά, αυτοί που έρχονται δεύτερη, τρίτη, έχουν ξαναέλθει, γνωρίζουν τι θα δουν, αλλά θέλουν πάλι να το ξαναδούν, να το ξανανιώσουν, να ξαναπροσκυνήσουν και κάθε φορά ο προσκυνητής όσες φορές και να έρθει, νιώθει, αισθάνεται κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική ευλογία, μια διαφορετική δύναμη. Λοιπόν, πιο πολλοί γνωρίζουν, έρχονται ως προσκυνητές των Αγίων Τόπων. Έχουμε ωστόσο καμιά φορά και αυτούς τους σχετικά διάφορους τουρίστες ή και τις περιπτώσεις καλλιτεχνών που έρχονται στην Αγία Γη για ολιγοήμερη εργασία, τις επισκέψεις ηθοποιών, τραγουδιστών, αθλητές που έρχονται, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες, μέχρι και μανεκέν φωτομοντέλα, μέχρι και πολιτικοί που έρχονται για διάφορες υποχρεώσεις, καθήκοντα ή συναντήσεις με το κράτος του Ισραήλ ή της Παλαιστινιακής εξουσίας. Όλοι αυτοί λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θεωρώ ότι με μια επίσκεψή τους στον Πανάγιο Τάφο σίγουρα κάτι αλλάζει μέσα τους. Σίγουρα δηλαδή υπάρχει αλλίωση πνευματική. Σε άλλους λιγότεροι, σε άλλους περισσότεροι, σίγουρα κάτι μεταμορφώνεται μέσα τους, διότι κατά καιρούς έχουμε εξομολογήσει και ηθοποιούς και τραγουδιστές και πολιτικούς ακόμα και έχουμε διαπιστώσει με δική τους μαρτυρία ότι ενώ ήρθαν αδιάφοροι στην Αγία Γη για δουλειά και μόνο, τους πήραν και για μια ξενάγηση στην παλιά πόλη των Ιεροσολύμων, στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, στον Πανάγιο Τάφο, στον Γολγοθά, στην Αγία Γεστημανή, και οι ίδιοι μας αναφέρουν ότι με μια αδιάφορη επίσκεψή τους στα Ιεροσόλυμα, στην Αγία Γη, νιώθουν ότι άλλαξε όλο τους το είναι, μόνο και μόνο που βρέθηκαν σε αυτούς τους χώρους εδώ, τους ευλογημένους. Θυμάμαι κάποια φορά ήμουν μοναχός τότε, είχε επισκεφτεί τον γέροντα Σεραφείν, μια κοπέλα από την Αθήνα, χτύπησε την πόρτα, με φώναξε ο γέροντας, μου λέει άνοιξε την πόρτα της μονής. Άνοιξα, ήταν μια κοπέλα που φυσικά η εμφάνισή της και μόνο δεν τέριαζε για το χώρο του μοναστηριού. Όταν την ρώτησα τι θέλει, μου λέει έρχομαι από τα Ιεροσόλυμα, θέλω να δω τον γέροντα Σεραφείμ. Μου είπε το όνομά της και μου ανέφερε ότι είμαι τραγουδίστρια, έχω σπουδάσει θέατρο, έχω κάνει φωτομοντέλο, έχω σπουδάσει μοντελίστ και επιθυμώ να δω τον γέροντα Σεραφείμ. Μπήκε μέσα, ζήτησε να εξομολογηθεί, βγήκε από το κελί του γέροντα μετά από 2-3 ώρες, κλαίγοντας, με μια διαφορετική εμφάνιση, δηλαδή στο πρόσωπο, μια άλλη εμφάνιση, μια αλλίωση, μια μεταμόρφωση, κλαίγοντας, έφυγε, άνοιξα την πόρτα και κατόπιν μου λέει ο γέροντας Σεραφείμ, είδες αυτή την κοπέλα που ήρθε, είδες με τι εμφάνιση βαμμένη και το ντύσιμό της ήταν προκλητικό. Όμως μου λέει αυτή η κοπέλα έκανε μια εξομολόγηση, μου λέει, που δεν την έχει κάνει κανένας άνθρωπος και είμαι σίγουρος ότι μετά από αυτή την επίσκεψή της εδώ στους Αγίους Τόπους
2: θα αλλάξει όλη της η ζωή και θα αφήσει και το θέατρο και θα αφήσει και το σινεμά και θα αφήσει όλα αυτά με τα οποία ασχολείται μέχρι στιγμής. Πράγματι μετά από ένα χρόνο ξαναήλθε, εντελώς διαφορετική εμφάνιση, τη γνώρισα, πάλι ζήτησε να δει τον γέροντα, εξομολογήθηκε και φεύγοντας μου λέει ο γέροντας, θυμάσαι την κοπέλα που είχε έρθει πέρσι, αυτή που ήταν ηθοποιός, φωτομοντέλο, τραγουδίστρια, χορεύτρια. Του λέω ναι γέροντα, τη θυμάμαι, τη γνώρισα. Μου λέει είδες και την εμφάνιση βέβαια, εντελώς διαφορετική. Αυτή μου λέει η κοπέλα άφησε τα πάντα και πλέον σπουδάζει αγιογράφος στην Ελλάδα. Έχει εξομολόγο μόνιμο στην Αθήνα, εκκλησιάζεται, προσεύχεται. Άλλαξε λοιπόν όλη της η ζωή με ένα απλό ταξίδι στους Αγίους Τόπους και κάποιος εκεί στα Ιεροσόλυμα της είπε να εξομολογηθεί και της πρότεινε τότε τον γέροντα Σεραφείμ, τον πνευματικό της Λαύρας του Αγίου Σάβα, που διέμενε τα 25 τελευταία χρόνια της ζωής του εδώ στο μετόχι του Αγίου Σάβα, στη Μονή των Ποιμένων. Άλλη φορά επίσης πριν 5 χρόνια θυμάμαι είχε έρθει από το προξενείο της Κύπρου μια αντιπροσωπεία και μου έφεραν εμένα προσωπικά έναν τραγουδιστή από την Ελλάδα που είχε έρθει για κάποιες συναυλίες εδώ στο Τελαβίβ. Ζήτησε να προσκυνήσει εδώ στον τάφο των Ποιμένων, να το ξεναγήσω κάτω στο σπήλαιο, και ενώ προσκύνησε εκεί στον τάφο των Ποιμένων, στο χώρο της δοξολογίας των αγγέλων, εκεί που έγινε ο ευαγγελισμός τους και άγγελος Κυρίου επέστη και τους έδωσε το μήνυμα να πάνε να προσκυνήσουν το θείο βρέφος στη Βηθλέμ, προσκύνησε, γονάτισε κάτω αυτό το πεδίο ο νεαρός τραγουδιστής και έκλαιγε. Μου ζήτησε να εξομολογηθεί. Λοιπόν, και θαύμασα τη συγκίνησή του, θαύμασα τα δάκρυά του και τον ρώτησα σε τι οφείλονται τόσα δάκρυα έτσι και τόση συγκίνηση που βλέπω στο πρόσωπό σου και σε όλη σου την ύπαρξη. Μου λέει, πάτε, εγώ ήλθα για εργασία, για δουλειά εδώ, για κάποιες συναυλίες στο Τελαβίβ και μου πρότειναν να έρθουμε και στα Ιεροσόλυμα και οι γνωστοί σας, μου λέει, από το προξενείο με έφεραν εδώ στο μοναστήρι, στο δικό σας, με έφεραν στη Βηθλέμ και νιώθω συγκλονισμένος, νιώθω πολύ δέος και κατάνοιξη που δεν την έχω νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, και ο ίδιος μου είπε ότι με μια απλή του επίσκεψη που άλλοι θέλησαν να τον φέρουν και να τον ξεναγήσουν εδώ στα μοναστήρια και σε μερικά πανάγια μέρη, άλλαξε όλη του ζωή. Τον επόμενο χρόνο ξαναήλθε πάλι βέβαια για συναυλία στο Τελαβίβ, αλλά πολύ διαφορετικός και μου ανέφερε ότι πλέον πηγαίνει στο Άγιο Όρος πάρα πολύ συχνά. Έχει αλλάξει όλη του η ζωή. Οπότε θα μπορούσαμε, δεν μας παίρνει ο χρόνος, να σας αναφέρω έτσι από την πείρα μου πάρα πολλά παρόμοια περιστατικά και πολιτικών που επισκέφτηκαν, ηθοποιών, καλλιτεχνών και μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών από την Ελλάδα, που έρχονται και συγκλονίζονται από τα Πανάγια προσκυνήματα. Τα Πανάγια προσκυνήματα, η Αγία Γη, δεν χρειάζεται προβολή διαφήμιση. Από μόνα τους, από μόνες οι ιερές αυτές πέτρες, από μόνος του ο Πανάγιος Τάφος, ο Χρυκτός Γολγοθάς, αλλά και κάθε μοναστήρι των Αγίων Τόπων, το Όρος Σταβόρη, τη Βεριάδα, η Καπερναούμ, κάθε έρημος, κάθε πέτρα και μόνος του κάθε χώρος, προβάλλεται με την αγιότητα που έχει όταν εδώ όπως είπαμε σε αυτά τα μέρη περπάτησε, έζησε ο Θεός, η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι και τόσοι Άγιοι που βρίσκονται στο στερέωμα αυτό των ουρανών.

0: Πατέρα Ιγνάτιε, η Ελλάδα μας βρίσκεται μέσα στη δίνη της λεγόμενης οικονομικής κρίσεως. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, παραπονιούμαστε για αυτά που είχαμε και χάσαμε και στα πρόσωπα σχεδόν όλων έχει εκλείψει το χαμόγελο και η χαρά. Η χαρά που δεν είχε βάση, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος, στο Χριστό και στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, αλλά στις δικές μας ανθρώπινες δυνάμεις και στο χρήμα. Πώς βλέπει την κατάσταση αυτή ένας αγιοταφήτης πατέρας όπως εσάς, που υπηρετεί τόσα χρόνια την Εκκλησία και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι συνεχώς σε αναβρασμό? Ποια η συμβουλή σας?
1: Τα δικά μου χρόνια διακονίας εδώ στην Αγία Γη δεν είναι και τόσα πολλά συγκριτικά και με τους παλαιούς εδώ αγιοταφήτες πατέρες που είναι τη ζωή ακόμα. Δηλαδή έχουμε αγιοταφήτες πατέρες που βρίσκονται και διακονούν εδώ στους Αγίους Τόπους 30, 40, 50 και πλέον χρόνια. Η δική μου εμπειρία είναι ελάχιστη μπροστά στην δική τους, αλλά προσπαθώ όταν μου δίνεται ευκαιρία να επισκέπτομαι όλα αυτά τα ευλογημένα γεροντάκια, αυτά τα αναστήματα των Αγίων Τόπων και να παίρνω από αυτή την ευωδία, ευλογία, αυτό το θυμίαμα των Αγίων Τόπων από την εμπειρία τους, από τη μακρόχρονη εμπειρία τους εδώ στην Αγία Γη. Λοιπόν, έχουμε γενική κρίση αξιών στις μέρες μας και όχι μόνο οικονομική, και αυτό είναι το χειρότερο, ότι η κρίση είναι παγκόσμια. Άμα όμως έχουμε Χριστό, δεν φεύγει η χαρά, η ελπίδα και η αισιοδοξία από τη ζωή μας, αλλά ζούμε μέσα σε αυτή την χαρμολίτη, μέσα σε αυτή την αγωνιστικότητα. Εμείς εδώ σαν ελάχιστοι ακρίτες και θεματοφύλακες στην Αγία Γη, ως ελάχιστοι φρουροί των Αγίων Τόπων, διαπιστώνουμε ότι σύμφωνα με αυτά που ακούμε, διαβάζουμε και μας τα αναφέρει άλλωστε ο ίδιος ο κόσμος, οι ίδιοι προσκυνητές που επισκέπτονται εδώ καθημερινά τα Πανάγια προσκυνήματα, διαπιστώνουμε ότι όντως οι θεσμοί, οι αξίες, τα ιδανικά, αλλά και πολλοί άλλοι τομείς της ζωής του ανθρώπου διέρχονται στις μέρες μας, διέρχονται σήμερα κρίση, μεγάλη κρίση. Ο 21ος αιώνας μαζί με την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει φέρει παγκόσμια κρίση και αυτό αποτελεί μια απτή πραγματικότητα. Ο αγιοταφήτης όμως ζει ή μάλλον προσπαθεί να ζει με αυτό το αίσθημα της αισιοδοξίας, της ελπίδας που δυναμώνεται μέσα από τον αγώνα, μέσα από την αγωνιστικότητα, μέσα από την πίστη και κυρίως μέσα από την προσευχή. Το ότι είμαστε φρουροί εδώ στην Αγία Γη δεν σημαίνει ότι αφήνουμε το κομποσκήνι και την ευχή, διότι κατά διαστήματα παρουσιάζονται ή ακούμε έτσι με στενοχώρια να αναφέρουν ότι αν κάποιος νέος έχει ευσεβή πόθο και λέει εγώ θα πάω και θα αφιερωθώ στους Αγίους Τόπους ή θέλω να γίνω μοναχός εκεί στην Αγία Γη, ακούμε πολλές φορές που αναφέρουν και λένε, τους λένε είτε δικοί τους, είτε λαϊκοί, είτε και κληρικοί πολλές φορές ότι μα τι θέλεις να πας εκεί να κάνεις τους Αγίους Τόπους. Εκεί κάτω είναι οι αγιοταφήτες πατέρες, είναι απλά φρουροί, φύλακες των Παναγίων προσκυνημάτων. Δεν έχει πνευματικότητα στους Αγίους Τόπους. Και αυτό μας λυπεί, διότι το ότι είμαστε φρουροί και φύλακες των Αγίων Τόπων δεν σημαίνει ότι ο κάθε μοναχός, η κάθε μοναχή, ο κάθε αρχιμανδρίτης, αρχιερέας, ακόμα και ο ίδιος ο Πατριάρχης, ο εκάστοτε Πατριάρχης, δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε φρουροί των Αγίων Τόπων θα αφήσουμε την ακολουθία μας ή μεγάλες γιορτές, μεγάλους Αγίους, δεν θα εκκλησιαστούμε, δεν θα ψάλουμε, δεν θα προσευχηθούμε. Όταν θα γυρίσουμε κατάκοπημένο, όπως σας είπα, πολλές φορές στο κελί μας, μετά από μια ημέρα κοπιαστική, με πολλές διακονίες, δεν σημαίνει ότι ενώ είμαστε κατάκοποι, θα αφήσουμε την προσευχή μας, θα αφήσουμε το κομποσκήνι μας, θα αφήσουμε την ηκεσία μας, θα αφήσουμε την μνημόνευση τόσων ονομάτων που μας αφήνει ο κόσμος. Εγώ μπορεί να ζω μόνος μου εδώ στην Μονή των Ποιμένων, αλλά πάντοτε προσπαθώ να βρίσκω ψάλτη, ιεροψάλτη, από τα Ιεροσόλυμα, από τον Πανάγιο Τάφο. Έρχεται ο πατέρας Θεόδουλος με ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Ισιδώρου, από τον Πανάγιο Τάφο, με ευλογία του Μακαριωτάτου. Έρχεται κάθε φορά κάποιος μοναχός για να ψάλει, να βγάλουμε ακολουθία, μεγάλες γιορτές. Λοιπόν, δεν είναι η Αγία Γη χωρίς ακολουθίες, χωρίς θείες λειτουργίες, χωρίς μνημονεύσεις, ακόμα και χωρίς αυτό το κομποσκήνι. Μπορεί όλη μέρα να είμαστε με τους προσκυνητές, μπορεί όλη μέρα να σκουπίζουμε, να καθαρίζουμε εικόνες, να σβήνουμε κεριά, να δεχόμαστε και να ξεπροβοδίζουμε τον κόσμο, αλλά δεν σημαίνει ότι από το νου μας, από την καρδιά μας λείπει η ευχή του Χριστού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τον αμαρτωλό, αλλά και η μνημόνευση όλων εσάς που έρχεστε με τόσο πόθο εδώ στην Αγία Γη και όλοι σας φεύγοντας μας λέτε Πάτερ να εύχεστε, και οι πιο πολλοί μας αναφέρουν και συγκεκριμένα τα προβλήματά τους. Λοιπόν, ο κάθε αγιοταφήτης πατέρας που δυναμώνεται από αυτή την πίστη, την αγωνιστικότητα και την προσευχή, τον καθένα λοιπόν από μας, και όχι μόνον για τους αγιοταφήτες πατέρες, τον καθέναν από μας, δηλαδή και όλους τους Έλληνες και όλους, τον καθέναν από μας σε όλη τη γη, έγκυται στο να βάλει το λιθαράκι του για να αντιμετωπιστεί αυτή η γενική κρίση. Θα μου πείτε, ωραία, πώς θα αντιμετωπιστεί η παγκόσμια αυτή κρίση που γνωρίζει σήμερα η Οικουμένη? Με αγώνα πνευματικό, με υπομονή, με καρτερία, με σθένος λιονταριού, να έχουμε αγάπη για τον πλησίο μας, με σεβασμό προς τις αξίες, τα ιδανικά, τους θεσμούς, τις παραδόσεις, την πίστη μας, τα ήθη και τα έθιμα, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και των άλλων λαών, διότι εμείς εδώ που ζούμε στην Αγία Γη έχουμε να κάνουμε με πολλά έθνη και δόγματα. Πώς θα κρατήσουμε λοιπόν αυτές τις κρυστάλλινες ισορροπίες? Ακροβατώντας τις πιο πολλές φορές με προσευχή, σεβόμενοι τους άλλους, προσευχόμενοι και κυρίως με διακριτική παρουσία. Με τη διακριτική αυτή παρουσία του Ρωμιού, του Έλληνα Ορθοδόξου Αγιοταφήτη Πατέρα εδώ στη Μέση Ανατολή και κυρίως στην Θεοβάδιστη Γη. Εμείς εδώ στους Αγίους Τόπους ζούμε εν μέσω όχι μόνον Ορθοδόξων, όπως εσείς στην Ελλάδα. Θα μου πείτε βέβαια τώρα και στην Ελλάδα και με το κύμα των μεταναστών δεν έχουμε μόνο Ορθοδόξους, αλλά ακόμα περισσότερο εδώ στην Αγία Γη εμείς ζούμε με Μουσουλμάνους, με Εβραίους, με Αρμενίους, Ρωμαιοκαθολικούς, Προτεστάντες, πολλά έθνη, δόγματα. Οπότε με πολλή διάκριση, με πολλή προσευχή προσπαθούμε να έχουμε έτσι μια διακριτική παρουσία αγάπης εδώ στους Αγίους Τόπους. Και για να αντιμετωπιστεί η κάθε κρίση, αν δεν προσευχηθούμε, αν δεν νικετεύσουμε, αν δεν γονατίσουμε, αν δεν τρέξουμε στην Εκκλησία, στο Πνευματικό, αν δεν τρέξουμε στη Θεία Λειτουργία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Λοιπόν, χρειάζεται από όλους εμάς να καταβάλουμε μια ελάχιστη θυσία, να κάνουμε κάποιο βήμα. Φοβάμαι ότι οι περισσότεροι σήμερα δεν θέλουν να αγωνιστούν, δεν θέλουν να δώσουν τίποτα, να προσφέρουν τίποτα στο Θεό. Λοιπόν, αν ο Αγιοταφήτης Πατέρας έδωσε τα πάντα, άφησε τα πάντα για να αφιερωθεί εδώ στους Αγίους Τόπους, το ίδιο πρέπει να κάνετε κι εσείς όλοι μας. Είτε ο καθένας από εμάς, είτε έχει κληθεί από το Θεό να υπηρετήσει μέσα στον κόσμο, μέσα στην οικογένεια, στην Ιεραποστολή, στο μοναστήρι, μέσα στην κοινωνία, πρέπει να κινηθεί με πίστη, υπομονή, προσευχή και αγωνιστικότητα, να αποκτήσει πνευματικότητα. Και πνευματικότητα δεν την αποκτά κανείς παίρνοντας κάποιο χάπι, χρειάζεται κάποιες θυσίες να καταβάλουμε. Λοιπόν, και να εύχεται ο ένας για τον άλλον, αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς όπου, εδώ στην Αγία Γη, όπως άλλωστε και κάθε μοναχός τώρα, σε κάθε μέρος του κόσμου, αυτό ακριβώς κάνουμε, προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κρίση, κάθε κρίση, αλλά να επιστρέψουμε πίσω στο Θεό, γιατί βλέπουμε στις μέρες μας έτσι μια αποστασία.

0: Γέροντά μου, πατέρα Ιγνάτιε, είναι σίγουρα πολλά που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και σίγουρα θα θέλαμε να σας ακούσουμε ακόμη περισσότερο. Είναι μεγάλη ευλογία και χαρά για όλους μας, γιατί μέσα από την επικοινωνία μαζί σας, αλλά και με όλους τους αγιοταφείτες πατέρες, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, νιώθουμε ότι βρισκόμαστε εκεί, στα αγιασμένα χώματα, στην Αγία Γη, και άρωμα Ιερουσαλήμ μας λούζει όλους. Ο χρόνος μας όμως είναι περιορισμένος. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα θέλαμε να σας δεσμεύσουμε για ακόμα μία παρόμοια εκπομπή ή και περισσότερες, βάζοντας ουσιαστικά άνω τελεία στη σημερινή μας σύνδεση, αφήνοντας ανοιχτή την γέφυρα επικοινωνίας που μαζί εγγενιάσαμε, πλατεία λιονταριών, πύλη λεόντων, πάντοτε εκμεταλλευόμενοι με την καλή έννοια την μεγάλη σας αγάπη. Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να σας ευχηθούμε να είστε πάντοτε καλά, άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας, και η χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου του Κυρίου μας να σας επισκιάζει. Ο τελευταίος λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ ταπεινά πάρα πολύ για την αγάπη σας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω, απλά να εύχεστε και για μας εδώ τους ελαχίστους αγιοταφείτες πατέρες, όπως και εμείς ευχόμαστε για σας, να εύχεστε να συνεχίζουμε εμείς οι ελάχιστοι να είμαστε αυτοί οι ανάξιοι, οι διάδοχοι κληρονόμοι και συνεχιστές του έργου των μοναχών εκείνων που ήλθαν και εδώ στην Αγία Γη και απαρτίζουν μέχρι σήμερα την ένδοξη αυτή φάλαγγα της αγιοταφητικής αδελφότητας, και να συνεχίσουμε να είμαστε αυτή η ακίμητη φρουρή των Αγίων Τόπων με τις δικές σας ευχές, με τις δικές σας προσευχές, και αυτό άλλωστε ταπεινά αναφέρουμε και στους προσκυνητές όταν φεύγουν από το μοναστήρι μας, όταν φεύγουν από την επίσκεψή τους από το κάθε προσκύνημα, ότι επιστρέφοντας πίσω στην Ελλάδα να μην μας ξεχάσουν. Απλά όταν πηγαίνουν στην εκκλησία να ανάβουν ένα κεράκι για την αγιοταφητική αδελφότητα ή στην προσωπική τους προσευχή να εύχονται έστω ένα Κύριε Ελέησον για τους ελάχιστες αγιοταφήτες, πατέρες, μοναχούς, μοναχές, μέχρι και το τελευταίο δόκιμο που διακονεί εδώ στην Αγία Γη. Εύχεστε και θα ευχόμαστε, και όσοι δεν έχουν έρθει στην Αγία Γη, νομίζω ότι ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους θα τους μείνει ανεξίτηλο μέσα στην μνήμη, και μέχρι να πεθάνουν θα θυμώνται που πάτησαν σε αυτά τα ιερά χώματα. Ένα ταξίδι στην Αγία Γη, μόνο και μόνο να επισκεφτεί τον Πανάγιο Τάφο μέσα τα Ιεροσόλυμα αρκεί. Και ελπίζουμε στην αγάπη σας να σας δούμε και πάλι συν Θεό να ξαναμιλήσουμε. Εύχεστε, να εύχεστε κι εσείς για μας. Έχουμε ανάγκη τις προσευχές σας.
0: Χαίροντά μου, ευχαριστούμε πολύ για τον κόπο και την μεγάλη σας αγάπη. Την ευχή σας.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και την δική σας ευχή.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

καταφέρω. Ήθη και έθιμα μαζί. Μην τα ξεγράψει ο χρόνος. Για τις επόμενες γενιές σαν αγιοσυναξάρι. Μια εποχή απούφυγε και δεν ξαναγιαγέρνει.

Θεέ μου και να γινόμουν από ξαρχής κοπέλη, να ξαναζήσω τέχασα κι όσα η καρδιά μου θέλει, τα κοπελίστικά μου. Να ήτανε Θεέ μου μπορετό στα κοπελίστικά μου, πάλι να ξαναγιάγερνα μια μέρα να τα ζήσω. Να θυμηθώ μιας εποχής ιντάχω περασμένα, κοπέλι οντενήμουνε δίχως ευθύνες και έγνες. Μαλιά γυρέμω λοϊσμός και αναθυμιά μου φέρνει, 10 χρονών ως άζησα, εγώ κι όλη μοιαστή μου. Γλακούσα μαξιπόλητη, κοντά πατελονάκια, και στο σχολείο βράδυ πρωί με ζέστη ή μαπόη, εκτός Τετάρτη Σάββατο που παίζαμε τα βράδια και αντί ρολόι τάκουσμα είχαμε τη καμπάνας. Και το πρωί της Κυριακής για να λυτρωηθούμε κι ας μην καταλαβαίναμε παπάκες τις ψαλτάδες. Όλη την ώρα είχαμε τα κόλυβα στο νου μας. Γεμίζανε τη χούφτα μας και μουροτρόγα μέντα και κόλανε στη μούρη μας ζάχαρες και ροβήθια. Να παίξω με μουτζόβεργα, σκλαβιά και σαλιτζάκια, χοχλιό 40 κόσκινα αμαδοασπαλέτια. Ελευθερία ή θάνατος, σκεφτούξ ελευθερία και τους αντούρι τα κουτιά τριώδη μακεντάμα. Να κυνηγήσω με πουλιά με λάστιχα σαμπρέλας, σασμένα από δίχαλο μαυρομουρνιά σκλονάρι και να παλέψω ολόχαρο στα βράδια στην πυρήνα. Αγλακητός με το τσουρλί, σιντερομπατζονέτα και απόει στο ποδόσφαιρο στην εκκλησιά απόξω. Μπάλα από φούσκε στο χειρό ή νάνε από κουρέλια, επέζα μαξιπόλητη και ευαρή σκαμόλη. Καλόγερο, 9 πέτρο και τη μακρά γαϊδάρα, βεζίρι, μήλα, πενταρά, τον μπιζ και τζιγκαλάκια. Κι ύστερα να κολυμπιαστώ στο γόνιασμα του κλέρου και μακροβούται από τη βουρλιά μέσα στον ξεπατωμένο, ολόγδυμνος, ελεύθερος και ξεκουζουλαμένος. Τα ντόντια που ήβγαλα σε τράφο να το χώσω, να πόντε λόγω την ευχή γλίγορα να πορήσει. Να μποντικέ τα ντόντι μου και δό μου σιδερένιο, να κουκαλίσω το ψωμί το παξιμαδερένιο. Χοχλιούς να βρω την ταχυνή σε κίτρινα σπαλάθους, να σέρνονται πάνω σαθούς και ανάμεσα στα χόρτα. Μέσα στο χοχλιδοκόφινο την καλαθιά φχεραίνω, μέσα ντος κλιματόβεργες να γλύφουνε γλυκάτες, πίτερα από πάνω ντος να τρώνε να παχύνουν. Ευγήκα και γύρευγα άγριο ασπαράγκια, ελίμασα και ήβρικα σκούλους και αγαλατσίδες, εξέθαψα αυλοκαρές, ήφαγα σανταλίδες, περατζουνάκια γυριστά αγκάβανους τζιμπάτους. Κι απόεις αμπελοβλαστούς ποσουλτανή αμπέλη, γλυκόξινους μαρώματα στα καθαρίσματά τους. Να βγούμε στα ξεκλόνερα, μούρνα πολλά να φάμε, ασπρόμουρνα γη καπαρά μαυροκοκκινισμένα. Να βάφονται τα ρούχα μας στα χέρια και τα πόδια και μουστακές να κάνουμε πρωτοτελικανίδες. Νερό να πιω του ποταμού πρώτα να το σταυρώσω, γλίγορα λέω την ευχή στον καταπότη απάνω. Ο σάντο ζω να μούρωνα, ρουφιά ρουφιά να πίνω, γροσάτο πεντανόστιμο τη δίψα μου να σβήσω. Στι ποταμούς να γύρευα καβρούς το Μαρταπρίλι, τη χέρα μου στι καβριές μέσα βαθιά νοχώνω. Χαχαλιαστούς από το νερό με βούρλα να τσιδένω, ξυπόλυτος και με κοντά τυραντοπατελόνια. Να είναι μακρά σαρακοστή, απουλεριά δεν έχουν. Νύχτα να κάμω ξωμονή στο δώμα από πάνω, να δω το θαύμα του ουρανού, τα πέραντο στολίδι.

Κι άμα το άστρο δάχυθεί, να πω ευχήντε λόγο, μα και το παρακάλεμα απού κανα ετώτες. Σώσε το Παναγία μου, σώσε το Παναγία. Τσέγιας να αρμέξω μια βραδιά σε ένα τζιγκάκι μέσα, να τσιποτίζω στο κουβά και να το σε σφυρίζω, και στο χασίλι ύστερα καλά να τσιτζενώνω. Στα πολωνέματα να έρθω σε αδειασμένο αλόνι, το σόδι να έχει στερευτεί, κουβαληθεί πιτίδια, να στέσω πλάκες στα πουλιά με στάρι γη κρυθάρι. Χωσμένος να με να θωρώ την πλάκα όντε πέφτει απάνω στι ατσέλεγους στα σκορδαλούς συφάσεις, και περιστέρια να πατή πολλές χαρές να κάνω. Θεέ μου, να μονιτάριζα με τσάλους σημιαστούς μου, ντουγρού να ξαναπήγαινα στα ξύλα τσιφουνάρας. Μα σπαλαθώ ξύλα πολλά να σάσω την παπόρα, να την εσέρνω ύστερα στην εκκλησιά απόξω. Μάστορας να ξαναγεννώ στο ορθοχτήσιμό της, πάνω της σ' όλες τις αγρυπνιές να λέμε ιστορίες, και το μεγάλο Σάββατο με το Χριστός Ανέστη φωτιά να τσίβανα κι εγώ με τ' άλλα τα κοπέλια, και από εις να συχνοπετώ τα φτυλομπλασκατζίκια να σκούνε και να κάνουνε μεγάλο μπαχονίδι. Έτσι παντέρ με σε εποχές που πιέναμε ομάδι, με το καλάθι στη ζερβή τη χέρα κρεμασμένο, λιγνίτες να γυρεύω με μπουμπούρια αρτικίτες και αγκαθίτες που βγαιναν σε χέρι σαν χωράφια. Γεμίζαμε την καλαθιά, Θεέ μου την οστιμιά τους. Και πάντα όντε γιορτάζαμε, μας παίρναν από πίσω, τ' άλλα κοπέλια γλακιτά κι απίτι μας επιάναν, τα αυτιά μας εστροφίζανε, χρόνια πολλά μας λέγαν, και τα αυτιά διπλάσια γινότανε και τσούζαν. Κι όντε μας εκουρεύανε και δείχναμε σαν γλόμπι, φάπες πολλές ετρώγαμε από τ' άλλα τα κοπέλια, κι ύστραφτε δίχως σύννεφα ο πίσω ο καφά μας. Ηλεκτρικό δεν είχαμε, τσιλάμπες και τσιλίχνους ανάβανε στα σπίτια μας ως ύπεφτε ο ήλιος, και το φαΐ στην παρασιά σε πύληνα τσικάλια έκια το μαγειρεύανε κι είχε περίσσα γεύση. Και παρακάλια στο φαΐ δεν είχαμε ποτέ μας, κι ονάνε κι αν δε σούρεσε πραμάλο δεν υπήρχε. Στην παρασιά γρικούσαμε σαφή στη ζεστασιά της ανιώματα και παραμιές, νάκλια και παραμύθια, και κι επιρωνόμαστε τα βράδια του χειμώνα στα πεζουλάκια πάνοντος γη σε μικιά σκαμνάκια, εκάπνιζε συνέχεια και τσούζανε τα μάτια. Από τη βρύση του χωριού που είχε διπλή τη γούρνα, τα ζάεκια ποτίζανε κάθε πρωί και βράδυ. Από κι αβάνανε νερό μέσα στα μνιάκια πόης, με στα μναγκάθη τάποναν, μιαρά να μην περνούνε. Δροσολουσμένο το νερό, γιατί τη νύχτα όλοι άφηναν όξω τα σταμιά και κράτα όλη μέρα, τη δροσεράδα το σταμνί κι είχε περίσσα γεύση. Όντε νεκαλοκαίρευε κι οι ζέστες αρχινούσαν, οι γράδες τα απογέματα κλώθανε στα κατόφλια και ομοιόμορφα η κλωστή γέμιζε το αδράχτη, και το φεγγάρι σταύρωναν με κέρμα που κρατούσαν νιόβγαλτο ως επόριζε, και την ευχή ελέγα προσκυνώσε νιό φεγγάρι κι απουσέπλαθε ομάδι. Οι μωρομάνες το βυζί εδίναν κάθε λίγο και τσαρνεύγαν τα μωρά, σοπούσαν από το κλάμα κι μοιάζε απλό μα ονειρικό σαν το μεταλαβούρι. Ο ήλιος όντε ύπεφτε και ερχόταν το σκοτίδι, ευεγγερίζανε σαυλές τριγύρου οι γειτόνι. Γρικάς δουλειές του χωραφιού, τσιμέρας όλη κόπη, του κάθανος προβλήματα μα όλοι τα δικά του, να μην γεννούνε βούκινο και το χωριό τα μάθη. Κι ο νους του εξεστράτιζε σε ζαλομονοπάθια και άφηνε πίσω στο μυαλό τσι ειδικές του έγνοιες. Όλα τα νέα του χωριού, λογόστεμα, αρρώσιες, πως πνίγηκε η αίγα του σε ένα αγκουτσακάκι, πως το μουλάρι ετσίνησε το Γιώργη του Γιαννάκου και πως ξεγέννησε η μαμή με κόπο τη Λουχούνα. Αλλάξανε συζήτηση για φανταξές εμίλουν και τα κοπέλια τρέμα με κυτρίχα σηκωνόταν. Σε αφασία ενότανε, σηκώθηκε από το στρώμα και το σταυρό της ήκανε τσάρτους μα και λαμπάδες, ώστε να ζει στη χάρη του πάντα δάτσι πηγαίνει. Γιατί ήρθενε ο Άγιος και είπε της, μη φοβάσαι, σήκω παιδί μου και άνοιξε τα μάτια σου ντε λόγο και δά γεννήσε δά καλά, γιατί είμαστε γειτόνι. Έχεις μου άψει το κερί και επικαλέστηκες με πολλές φορές από καρδιά κύκλαιγες απ' αγάπη.
Εσηκωνόταν που ξερσίσει τρίσες μας απάνω, ραφώνα μα απ' το φόβα μας και τρέμα με πολιόρα. Σαν να μην ήφτανα αυτά, ήκραζε και η σκλόπα κι όλα εξωπραγματικά παράξενα ακουγόταν. Μάρθαν οι γελαστές φωνές, ελέγαν παραμύθια, ανιώματα και χωρατά από παντού ακουγόταν. Επέρναμε τα πάνω μας και ερχόταν η ψυχή μας ξανά πάλι στον τόπο της και χαχαρίζαμε όλοι. Κι οντετανάκλια αρχινούν οι γέροι να λαλούνε για πόλεμο, αντραγαθιές, αντίσταση λιμέρι. Γρικούμε με κατώ αυτιά και ζούμε τα κι ίδιοι. Εφούσκωνε ο μπέτης μας, παλικαριά κι αντρία και εγινόμαστε με μιας ξετελεμένοι άντρες.

Μέχρι την ύστερη πνοή η μάνα δεν αλλάζει. Έχει την έγνοια του παιδιού, ποτέ δεν ησυχάζει. Η έγνοια της μάνας. Υγέ μου, ήντα γίνηκες και μαύρης η ψυχή μου. Ενάψαν έτσι παρασχές, ζεστό φαΐ ετοιμάζουν και στο σιντεροτσίκαλο νερό για να λουστούνε. Ετριπλολιβαγίσανε κονίσματα και σπίτι και σκόλασανε ως περνό στάγια των Αγίων για τ' αύριόνε Κυριακή, διπλός κολολογάτε. Ο ήλιος που βασίλεψε, είπεσε το σκοτίδι, η ατσελέγη στα δεντρά αχνιά κι ανείς δε βγάνει κι έχει ξυσκλόπα με φωνή παράξενη να κράζει κι εσύ ακόμη να φανείς και χιαρχιντής ο νους μου. Ζάλο στο ζάλο ο λοϊσμός ανεχουμίζει έγνοιες κι ανεγυρίζει στο κακό και στην κακή την ώρα. Αναθυμιές το χάζομαι κι η πεθυμιά μου φέρνει τον κύριο σου που από νωρίς εμίσεψε στον Άδη κι απόμεινα μοναχή κι έχω τα θάρη μου όλα. Όλα η γέμα πάνω σου, εσύ η αναπνιά μου. Κι ανεμπομένο αζωντανή, για χάρη σου το κάνω. Πρόβαλε η γέ μου να χαρείς που να έχεις την ευχή μου. Ο Θεός μη δίνει του παιδιού ταβάνιο νους τσιμάνας.

Πόσα κανάκια μου κάνες στη σεβαστή ποδιά σου κι όλο μαρμίνευες γιαγιά με τ' άλλα τα παιδιά σου. Ιστόρισες της γιαγιάς. Αρχήν η ξένη γιαγιά της ιστόρισες να κάνει μικιά κοπέλια ήμασταν με φόβο και με αγάπη να κοιμηθούμε μια ολιά να πιάσει τις δουλειές. Ήφταξε ο μεσημέρας και ήκατσε στο δώμα. Γιάε από τον ανηφορά γριλώνει και ξανίγει. Έχει φτερούγες και πετά φωτιές από το στόμα και όποιος δεν θα κοιμηθεί δε λόγο τον επέρνει και τον επάει τα οριού που τρώει τα κοπέλια. Εγλίκαν όμως τη φωνή, στορίζει και αρχινάει. Πετεινός ηγούμενος όρνηθα γουμένισα, πέρδικά μου πλουμιστή και λαγό στα γλακητή, άλογο χλιμιντριστή, κάτις του νιαοριστή, γάιδαρος του γκανιστή πάμετε κι ας έρχονται. Βούη του μου γκανιστή τσίτσιρα στραγουδιστή, κούλουκας του γαβιεστή πρωτοφτάξαμε εμείς. Μα αντί να κοιμηθούμε εμείς εσόνιξε τα μάτι, θέλαμε να ακούσουμε κι άλλα και έτσι το λέμε. Ξιοξιο παντέρ με φώναζε σε όρνηθα που μπήκε στο πόρτεγο ο γλίγορα και κουτσούλησέ το. Ξανάρχισε μελωδικά πάλι και μαστοράει. Μια φορά και έναν καιρό έστησε ο λαγός χορό και τα ειδόνι τραγουδούσε με φωνή μελωδική και ο λαγός χοροπηδούσε κι όλοι θάμαζαν εκεί. Μια χελώνα τσιθωρεί και ζηλεύει και θαρεί πως χορό κι εκείνη ξέρει και φωνάζει το λαγό «Έλα πιάσε με από το χέρι να χοροπηδώ κι εγώ». Κι ο λαγός καιρό δε χάνει και απ' τη χέρα την επιάνει και χορεύγοντας τη σέρνει και χορεύγει και γελά, μα η χελώνα φορτωμένη πέφτει και κατρακυλά και πάλι εσυνέχισε και πάλι μας λέει. Μια φορά κι ένα καιρό σε ποτάμι δροσερό ένα αρνάκι το καημένο ήταν πάλι διψασμένο, μα η τύχη του κακή ένας λύκος φτάνει εκεί. Σέπιασα του είπε ευθύς, κλέφτη δά τιμωρηθείς. Ήρθε εσύ στον ποταμό μου και μου πίνεις το νερό μου. Μα ταρνάκι το καημένο αποκρίθη τρομαγμένο. Ποτσιμάνας μου το γάλα ούτε μια δεν ήπια στάλα. Αν δεν το πιες το κοιτούσες με τα μάτια το ρουφούσες. Ευρύκε το κολάιτζι σταματημό δεν έχει. Με τη γλυκόλαλη φωνή όλους μας συνεπέρνει. Καλημέρα συμπεθέρα, ο καλός τη συμπεθέρα. Και τι κάνει και πως έχει η μικρή σου θυγατέρα. Μεγαλώνει και ομορφεύει και καλά νοικοκυρεύει. Πρωί πρωί θα σηκωθεί να φτιάξει τα μαλλιά της. Το σπίτι μας διαρμίζεται και αρχίζει τη δουλειά της. Μετά θα ανάψει τη φωτιά, βραστό νερό να κάνει. Στη σκάφη ρούχα πλύνει τα και όλα τα ξεβγάνει. Θα πλώσει και στην παρασιά θα στέσει το τσικάλι. Πιο πεντανόστιμο φαΐ θαρώ δεν ψήνει άλλη. Μόλις ποφάμε, ο γλίγορα το διάρμισμα θα αρχίσει, τα πιάτα πλύνει και μετά το σπίτι θα σκουπίσει. Θα πιάσει το εργόχειρο το κέντημα να αρχίσει, γίτα πρικιά στο αργαλιό να τα περαματίσει. Και πάλι στένει το φαΐ να φάμενε το βράδυ, διαρμίζεται κύπνος γλυκής σαν έρθει το σκοτάδι. Μα πώς προφταίνει όλα αυτά καλή μου συμπεθέρα. Σου είπα μια φορά και δυο πως θα γεννεί μια μέρα όμορφη κοπελούδα και καλή νοικοκυρούλα. Μα πες μου σε παρακαλώ ο γιώκας σου τι κάνει, πόλος ο κόσμος τον πενά, χρυσός ό,τι κι αν πιάνει. Αν ερωτάς το γιώκα μου τάξιο παλικάρι, χαράστηνε που θα βρεθεί άντρα να τον επάρει. Μόνο η αγάπη σταματά την αδικιά του κόσμου, φεύγω και σε ασπάζομαι και μια αγκαλίτσα δώσμου. Ετέλεψε με σιγανή γλυκιά απαλή φωνούλα και ο ύπνος μας επήρενε και πιάσε τις δουλειές.

Ποτέ χατήρι δε χαλάς στα χείλη σου το γέλιο. Οι συμβουλές σου στην καρδιά εκτίζανε θεμέλιο. Τα νάκλια του παππού. Παππού, για ξαναπέ μου τη κοινά την ιστορία για το κοπέλι αυπού φάε ολόκληρο ένα βούι και τόσες σας φουρνιές ψωμί δεν το εκαλοφτάναν. Κι αυτός δε λόγο εντάκαρε πάλι να μου τη λέει. Μια καλογρά εγέννησε την Παρασκή το βράδυ, Σαββάτο το βαφτίσανε Πορφύρι τον ευγάλα. Σακή κουκιά κουκάλισε ώστε να ξημερώσει. Σφάζουν του βούι βούβαλο τσιβουβαλιά στη μάνα και 18 φουρνιές ψωμί δεν τον εκαλοφτάναν. Κι η μάνα του καυκίστηκε πως άντρες δεν φοβάται, μη δε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μη δε τον Νικηφόρο, μη δε τον παρατράχυλο που τρέμει ζήσει ο κόσμος. Ο βασιλιάς ο στάκουσε πολύ του βαριφάνη, βάνει 300 στο σπαθί και 1000 στα λογάρι. Πιάνουν τα όρια γύρευτα, τα όρια γυρεμένα. Βρίσκουν ένα μικρό βοσκό στη μέση των προβάτων. Πέ μας τσικαλογρά στο γιο Πορφύρι τον Ελένε, μαζόξετε μου τα οζάνα σας το πόντε λόγο. 300 τα μαζώνανε και μαζεμό δεν είχαν. Σέρνει ο Πορφύρης μια σφυρά και βάνει τα στη μάντρα. Εγώ είμαι ο γιος Τσικαλογράς, εγώ είμαι ο Πορφύρης και δεν είναι τα χέρια του με 18 καδένες και δεν είναι τα πόδια του με 18 αλυσίδες και δεν είναι τα μάτια του με 18 μετάξα και δεν είναι τα χείλια του με 18 μπρισίμια. Σ' όλο τον κόσμο αμέτε με σημάνας μη με πάτε. Οι νάτοι το πατήσανε σημάνας του τον πάνε. Η γέ μου που καυκίστηκα πως άντρες δεν φοβάσαι. Μη δε τον Τούρκο τον Μπραήμ, μη δε τον Νικηφόρο, μη δε τον παρατράχυλο που τρέμει γης και ο κόσμος. Σώπα μην κλαις μανούλα μου και μη στενοχωράσαι, κι όντε δα κατεβαίνομαι κάτω στα λιβαδάκια, δά σου τα καταστέσω εγώ τούτα τα μπουρμπαδάκια. Κι όντε νε κατεβαίνανε κάτω στα λιβαδάκια, αναπετά τα χέρια του και σπούνε οι καδένες, αναπετά τα πόδια του και σπούνε οι αλυσίδες, αναπετά τα μάτια του και σπούνε τα μετάξα, αναπετά το στόμα του και σπούνε τα μπρισίμια. Ξύλο δριζιάς απόσυρε το κάνει στραβοράδι κι όλους τσιτούρκους τσικαλούς κι όλα τα παλικάρια στο χώμα τα εξάπλωσε, βρωμέσαν τα λιβάδια. Ξανήγει δω, ξανήγει εκεί να δει μπανάχι κι άλλο. Θωρεί τον παρατράχυλο σε μια βουρλιά από κάτω και παίζουν του μια σαϊθιά και πάν τα αυθιά του κάτω. Εσύμωσε μια μπασπαλιά με τη ζερβή του σέρα, του δόκε αξανάστροφική φαϊμούρη χώμα. Σώπασε παρατράχυλε και εγώ δεν σε σκοτώνω. Εγώ βαστώ και το σπαθί, εγώ και το μαχαίρι, κι άμε να πει του βασιλιά να στείλει κι άλλα σχέρι. Μα πει προλάβω να του πω ότι πολύ μ' αρέσει. Εντάκαρε από ξαρχής και άλλα να μου λέει. Γρήκαλα δυο που και κι ανά μου τα έλεγε ο παππούς μου. Κοπέλι ήμουνε κι εγώ όπως εδώ εσύ είσαι. Έτσι παντέρ με σε ποχές ο γλίγορα που φεύγουν. Τάξε πως ήταν όνειρο ετούτανά τα χρόνια. Ο κύρ Βοριάς εμείνησε τα γιάντονιού μαντάτα. Αναμαζώνει τσιβοσκούς και τσιμουρώνει χάμι. Όσοι βοσκοί το κούσανε το γάλαντο σε χύσαν, κι όσοι το ιστερεκούσανε αίμα πολύ αφήσαν. Ένας βοσκός, καλός βοσκός το γάλα του δε χύνει. Δε σε φοβούμε κύρ Βοριά, αν βρέσεις κι αν χιονίζεις. Έχω κρυζιού για τον κοπό και τράους για το χιόνι. Έχω και παλιωμάροπα και για τις ξεχιονίστρες. Ντακέρνει ο νότος στο νερό και ο Βοριάς στο χιόνι και ο σκύλος ανατολικός τον άνθρωπο στου μπόνι. Εστάθηκε ανατολικά κι είκαμε το σταυρό του. Θε μου και πάψε το βορρά και νέταρε το νότο να πάω να βρω τσιτράους μου να τσιξετσαφουρώσω. 9 μουλάρια γέμιζε σαφή χοντρά κουδούνια και 10 λιανογάιδουρα λέρια και σκλαβερούδια και η μάνα του του μήνυσε να μην πολύ καυχάτε γιατί η γέ μου η καυκισά τον άνθρωπο μουρώνει. Μάνα μου μην μπριτσένεσαι κι είναι στα όρη κι άλλα. Κι ο ψέστα απομετρήσανε κι ήταν 9.000, χωρίς κανέναν απομό εντάκαρε και τάλο. Αρχοντονιός ξεκίνησε να πάει για κυνήγι στη στράτα κι που πήγαινε το Χάροντα Παντίχνη. Ο Χάροντας του ζήλεψε την νιώτη κι ομορφιά του, τον εγκαλεί για πόλεμο, μα όι όπου να είναι.
Έλα να παπαλέψω μέσα σιντερένιο αλόνι, μανάχι πάτο σίδερο και μαρμαρένιο γύρο. 9 φορές τον ύβαλε ο νιός το χάρο κάτω, τη δέκατη εγλίστριξε και βρέθηκε από κάτω. Άσε με χάρη μου να ζω 3 μέρες 3 εβδομάδες, που φύκα τη γυναίκα μου τριόμερο λουχούνα και φύκα το κοπέλι μου αβάφτιστο στην κούνια. Ο χάρος τον εζήλευε και παίζει του την τρέτα και κόψε τον αέρα του που είχε φτερά και πέτα. Απίτης τον εθάψανε και γιάγυρα στο σπίτι, βέργα πιασε η γυναίκα του και τα στολίδια ρίχνει. Μα πού θα βρω καραμποζιά πολύ να τη γοράσω, να βάψω το κονάκι μου όλη τη γη να βάψω. Να βάψω τη λοτζέτα μου την πενταπλουμισμένη, απού βγαίνα και κάθιζα βιόλα ξεφουντωμένη. Και δα ψυχομαράθηκα λουλουδομαραμένη.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με το θαυματουργικό γεγονός της Αναστάσεως της κόρης του Ιαΐρου. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, παρμένο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την επεξήγηση και την νοηματική του ανάλυση. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον.

Εγένετο δέν το υποστρέψε τον Ιησούν. Απεδέξα το αυτόν όχλος. Ήσαν γάρ πάντες προσδοκώντες αυτόν. Και ειδού ήλθεν ανήρ, ο όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε. Και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν, εισελθύνει στον οίκον αυτού. Ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12, και αυτοί απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν, η όχλη συνέπνιγον αυτόν. Έτι αυτό λαλούντας έρχεται της παρά του αρχή συναγώγου, λέγον αυτό, ότι τέθνηκεν η θυγάτρη σου. Μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς, ακούσας, απεκρίθη αυτό λέγον. Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καφήκεν εις ελθήν ουδένα. Ήμι Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον και τον πατέραν της παιδός και την μητέρα. Έκλαιον δε πάντες και κόπτον το αυτοί. Ο δε είπε, μη κλαίετε, ου καπέθανε, αλλά καθεύδει. Και κατά γέλον αυτού ειδώτες ότι απέθανε. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον, ή πες εγύρου. Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα και διέταξεν αυτήν δοθήνε φαγήν. Και εξέστησαν οι γονείς αυτής. Ο δε παρήγγειλεν αυτής μηδενή υπήν το γεγονός. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά.

Μόλις επέστρεψε ο Ιησούς, το πλήθος του λαού τον υποδέχτηκε, μιας και όλοι τον περίμεναν ήδη εκεί. Μόλις κατέφθασε ένας άνθρωπος με το όνομα Ιάιρος και ήταν ο άρχον της συναγωγής. Μόλις αντίκρισε τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι του, επειδή είχε μία μοναχοκόρη που ήταν 12 ετών και ήταν σε τόσο κρίσιμη κατάσταση η υγεία της που πέθαινε. Όταν λοιπόν πήγαινε προς εκεί, το συγκεντρωμένο πλήθος τον κατέπνιγε. Ενώ ακόμα μιλούσε ο Ιάιρος, κατέφθασε κάποιος από το σπίτι του και του είπε πως η θυγατέρα του πέθαινε και να μην ενοχλεί τον Ιησού πλέον για αυτό το θέμα. Μόλις όμως τον άκουσε ο Ιησούς, του είπε να μην φοβάται, μόνο να πιστεύει και θα σωθεί η κόρη του. Όταν δε πήγε στο σπίτι του αρχισυναγωγού, δεν επέτρεψαν να πει ο κόσμος μέσα στο σπίτι. Επέτρεψε μόνο στον Πέτρο, στον Ιωάννη, στον Ιάκωβο και στους γονείς του κοριτσιού να παρευρίσκονται στο χώρο αυτό. Έκλαιγαν βέβαια και τα θρηνούσαν, αλλά ο Κύριος τους είπε «Μην κλαίτε, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Τότε άρχισαν να γελούν περιπεκτικά, επειδή γνώριζαν πως το κορίτσι τελικά είχε πεθάνει. Αυτός τότε, αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε το κορίτσι από το χέρι και με δυνατή φωνή της είπε «Κόρη, σήκω επάνω». Και έτσι επέστρεψε το πνεύμα της και αμέσως σηκώθηκε επάνω και διέταξε να της δώσουν τροφή και να φάει. Οι γονείς της έμειναν εκστασιασμένοι. Ο Κύριος τους έδωσε εντολή να μην πουν σε κανένα για το θαυματουργικό αυτό γεγονός.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία και ανάλυση της περικοπής. Στο σημείο αυτό χρονικά, ο Κύριος επιστρέφει από την χώρα των Γεργεσινών, όπως την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ή αλλιώς από την χώρα των Γαδαρινών, όπως την αναφέρουν οι Μάρκος και Λουκάς. Παρόλα αυτά, αφού είχε θεραπεύσει έναν δαιμονισμένο εκεί, επιστρέφει το σημερινό θαύμα. Η υποδοχή στον πρώτο στίχο της περικοπής περιγράφεται ως υποδοχή ενός ευεργέτη ή ενός σωτήρα. Εδώ, για μια ακόμα φορά, υπογραμμίζεται η συμπεριφορά των ανθρώπων προς τον Ιησού Χριστό. Στον επόμενο στίχο αξίζει να αναλυθεί ο τρόπος παράκλησης του συναγωγού με αυτό του εκατόνταρχου από το προηγούμενο θαύμα. Εδώ ο Ιάιρος επιζητεί γονατιστός τη σωτηρία της θυγατέρας του και ζητάει να μεταβεί αυτοπροσώπως ο Κύριος στο σπίτι του για να σώσει το ετοιμοθάνατο παιδί του. Φυσικά και ο Ιάιρος επιδεικνύει την πίστη του προς την παντοδυναμία του Κυρίου. Συγκριτικά, η ακλόνητη πίστη του εκατόνταρχου δεν χρειάζεται παρουσία. Αλλά ολότελα, επειδή ήταν τόσο βαθιά και ειλικρινής, είχε ζητήσει τη θεραπεία του δούλου του για να γίνει εξ αποστάσεως και μόνο με ένα λόγο του. Στη συνέχεια, το γεγονός της μικρής ηλικίας της κόρης ήταν γεγονός που επιτείνει την τραγικότητα της κατάστασης, όχι μόνο από την ίδια την οικογένεια, αλλά και από το συγκεντρωμένο πλήθος. Η θλιβερή είδηση δεν άρχισε να φτάσει, πως η κόρη είχε πεθάνει, οπότε πλέον ήταν μάταιο να απασχολούν τον Ιησού με το θέμα αυτό. Αυτή ήταν βέβαια η φυσική αντίδραση των ανθρώπων που συσχετίζουν τη θεραπεία μόνο των εν ζωή ασθενών. Οι γιατροί μπορούν να θεραπεύσουν μόνο όταν ο άρρωστος είναι ακόμα ζωντανός. Μόλις πεθάνει, δεν μπορούν να του παράσχουν καμία βοήθεια. Φυσικά και δεν γνώριζαν πως ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων Ιησούς μπορεί να κάνει δυνατά τα ανθρωπίνους αδύνατα, όπως αναφέρει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Όπως έχουμε δει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, αυτό που ζητάει ο Κύριος προκειμένου να συμβεί το θαυματουργικό γεγονός είναι η πίστη. Ο Μέγας Αθανάσιος ερμηνεύει την προτροπή του Κυρίου για πίστη, μιας και θέλει να δείξει πως ένα θαύμα δεν γίνεται χατηρικός σε ορισμένους ανθρώπους, αλλά είναι αποτέλεσμα πίστης και θέλησης, αφού όταν ο Κύριος χαρίζει το έλεος του, θέλει να παραμένει και η χάρη και όταν θεραπεύει να είναι μόνιμη η θεραπεία. Αυτή τη φορά οι μάρτυρες του θαύματος ήταν λίγοι και συγκεκριμένα μόνο οι τρεις μαθητές του Χριστού και οι γονείς της μοναχοκόρης. Αυτό αρχικά συνέβη επειδή λόγω της τραγικότητας του γεγονότος που αναφέρθηκε και παραπάνω, το πλήθος θρηνούσε με χτυπήματα στο στέρνο και στο κεφάλι. Αυτές οι εκφράσεις του θρήνου μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζονται από λίγο θεατρινισμό. Ούτε τότε, αλλά ούτε και σήμερα, ορισμένοι συγγενείς, φίλοι ή επαγγελματίες μυρολογίστρες όπως ονομάζουμε, αντί να παρηγορούν χριστιανικά τους πενθώντες, αποδίδουν το κακό που τους βρήκε στη βασκανία και στην αδικία της μοίρας, που αντί να καταπραίνουν τον πόνο και τη θλίψη, τελικά την επιτείνουν. Μέσα σε τέτοιες εκδηλώσεις απιστίας, δυστυχώς, ο Κύριος δεν έχει θέση. Έπειτα, ο Ιησούς ονομάζει το θάνατο της κόρης ύπνο, χαρακτηρισμός που προκαλεί το γέλιο και την αμφισβήτηση των παρευρισκομένων, αφού μάλλον έχουν ξεχάσει τη θλίψη του θανάτου που επιδείκνυαν προηγουμένως και τώρα περιγελούσαν απλά τον Κύριο. Αυτή η ανίκεια και ξενική συμπεριφορά τους τους αποκλείει από το να γίνουν θεατές του θαύματος, αφού δεν ήταν πλέον επαρκώς προετοιμασμένοι. Έπειτα ακολουθεί η κυριαρχική και εξουσιαστική δύναμη του Κυρίου, που κρατώντας το χέρι του κοριτσιού του λέει να σηκωθεί. Καλεί την ψυχή του κοριτσιού να επιστρέψει στο σώμα και να του δώσει ζωή, και σε αυτή την περίπτωση επιτελείται θαύμα μόνο με το λόγο του Ιησού. Η ψυχή είναι ανθυπόστατη, υπάρχει και ενεργεί ακόμα και όταν είναι χωρισμένη από το σώμα. Δεν πεθαίνει μαζί με αυτό. Έτσι, με τη συντέλεια του κόσμου και με την τελική κρίση, θα ξανενωθεί με το αναστημένο σώμα.
Επίσης, προκειμένου να μην υπάρχει παρανόηση του θαυματουργικού γεγονότος με το φαινόμενο της νεκροφάνειας, ο κύριος επιστρέφει την ψυχή στο σώμα και όχι το αντίθετο. Η μέρημνα του κυρίου φαίνεται πάλι στον πρώτο τελευταίο στίχο της περικοπής, προνοώντας πως αφού το παιδί ήταν άρρωστο τόσο καιρό και θα είναι και εξαντλημένο, οπότε δεν πρέπει να παραμεληθεί από τους γονείς η διατροφή του παιδιού και ζητάει να το ταΐσουν.

Λίγο πριν φτάσουμε στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής, ας σταθούμε στον θαυμασμό των γονέων για την ανάσταση της κόρης τους και στην πίστη του Ιαΐρου. Όπως σε κάθε θαυματουργικό γεγονός, έτσι και σε αυτό, ο Κύριος ζήτησε από τους γονείς και τους μαθητές που βίωσαν το θαύμα να το διατηρήσουν κρυφό, μιας και ο φθόνος των Ιουδαίων προς τον Ιησού ήταν γνωστός. Όμως ο θαυμασμός και η έκπληξη των γονέων που είδαν ζωντανή την κόρη τους ήταν δικαιολογημένος. Παρά αυτά όμως, όχι μόνο γνωστοποιήθηκε το γεγονός, αλλά έγινε γνωστό και στους σύγχρονούς τους, αλλά και σε εμάς ακόμα και σήμερα. Τέλος, ο εκατόνταρχος διέθετε εντονότερη πίστη προς τον Ιησού σε σύγκριση με τον Ιάιρο. Είναι αλήθεια πως δεν διαθέτουμε όλοι οι άνθρωποι την ίδια πίστη στο Θεό, αλλά αξιοθαύμαστο είναι πως εκείνος, ενώ επαινεί και εγκομιάζει τη θερμή πίστη, δεν αποδοκιμάζει ούτε απορρίπτει και την ασθενέστερη.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Διαβάζουμε την έκθεση Ιωάννου Κουλάκ, δικηγόρου κατοίκου Μαγνησίας Μικράς Ασίας και ήδη Χανίων Κρήτης. Την 11η πρωία του Σαββάτου της 27ης Αυγούστου, η καθήμην πρωτού εν τη προκυμαία της Σμύρνης καφενείου Φώτη, από που είδων διερχομένους εκείσε 200-300 Τούρκους τακτικούς εφήπους στρατιώτας με επικεφαλής αξιωματικών, κατευθυνομένους δε προς το διοικητήριον. Κατά την διέλευσή των έμπροσθεν μας εφώνευσαν δια χειρομοβίδος ενέριψε εις εκ των υπέων ανθυπασπιστή Έλληνα ιστάμενον εις το παραπλεύρος καφενείων Ποσειδόνιων. Κατέφυγον ευθύς κατόπιν εις το εν Σμύρνη μοναστήριον των Γαλλίδων Καλογραίων της Προβιντένς, όπου έμενα μετά τη συζύγου μου μέχρι της εσπέρας της πυρκαγιάς. Το απόγευμα της 31ης Αυγούστου ενθαρρυνθήσα η σύζυγός μου, ως και την εσάλη εκ των 500 περίπου ήτινες παρέμενον εκείσε, μετά της οικογενείας της φιλοξενούσης ημάς Μαντάμ Μπορέλ, Αγγλίδος υπηκόου, και πιστεύσασα τας προκηρύξεις του Κεμάλ περί ασφαλείας και προστασίας των χριστιανών, ήτινες μας ενεγινόσκοντο εις το μοναστήριον υπογάλου αξιωματικού του πολεμικού. Εξήλθεν μετά της εν λόγω οικογενείας και μετέβησαν εις την εν Μασκόβ οικίαντον. Την επομένη εσπεσμένος και κλαίουσε επανήλθεν η σύζυγός μου εις το μοναστήριον, συνοδευωμένη υπό γαλλικής περιπόλου, εις την συνδρομήν εζήτησε όπως σώσει την ημή της από τους Τούρκους τακτικούς και ατάκτους, ήτινες ληστεύοντες τας οικίας της συνοικίας, έφτασαν και εις την οικίαν η συν διέμενεν αυτή. Επιχείρησαν δε να κάμουν τα ίδια παρά τας διαμαρτυρίας της οικοδεσπίνης, ότι η οικία ανήκει εις Αγγλίδα υπήκον, ή της ευθύς κατόπιν έφτασιν στο μοναστήριο. Την ιδίαν ώραν και η αυτή συμμορία εφώνευσεν τον απέναντι της οικίας Αρμένιων Παντοπόλην, ούτιν ως το κατάστημα Ελεηλάτουν, είχε δε φωνεύσει η ιδία σπήρα, ίσως, άλλων Έλληνα κατακείμενων προς το μέρος του μοναστηρίου. Η ίδια καλογραία του μοναστηρίου, όπου διαμένομεν, ενωσίλευσον Έλληναν καταγόμενον εις την απροάστια της Σμύρνης, ούτιν ως την εκπέντε παρθένων οικογένειάν του απήγαγον, γονεύσαντε στην γραίαν μητέραν των και τραυματίσαντε σε αυτόν, ο οποίος ως εκ θαύματος φέρον τραύμα εις την κεφαλήν σωθείς ευρεάσιλον εις το εν λόγω μοναστήριον. Εκεί παρέμεινα μετάλλων ληστευθέντων και πολλών αδεσπότων μικρών ορφανών, άτι να συνέλεγον οι Γάλλοι από τα σοδούς και εν Σμύρνη ιατρός όστης, όπως όσοι αυτόν και την οικογένειά του, παρέδωσεν ό,τι είχε εις τους Τούρκους ληστάς, διασωθείς και αυτός εις το μοναστήριον. Την επομένη 1η Σεπτεμβρίου του εσπέρας, κατεσπεσμένος ανεχωρήσαμεν εκ του μοναστηρίου ένεκα της πυρκαγιάς ήτης, εκραγήσα εκείνη την ημέραν εκ της Αρμενικής Εκκλησίας, αντί να εντοπίζεται του ναντίον επροχώρη καταπληκτικός, και μετέβημεν εις την προκυμαίαν της Σμύρνης, όπου εξ όλων των συνοικιών της κεωμένης πόλεως είχον εκχυθεί και συνεφέρεντο καθόλων το μήκος κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι άνθρωποι. Καθόλη τη νύχτα μετατοπιζόμεθα κατά μήκος της προκυμαίας και την πρωίαν όλο εκείνο το άπειρον πλήθος ευάδιζε εις την προς το κορδελιό παραλίαν, εις τα εν το μεταξύ της οποίας προάστια και παρέμενον. Τη νύχτα εκείνη φρικώδη πράγματα αντελήφθην διαπρατώμενα υπό των Τούρκων μετά την επιβίβαση εις τα πλοία των ευρωπαϊκών αγημάτων άτι να παρέλαβον τους υπηκόους των. Τους πάντας κατελίστευον φθάνοντες να αφαιρούν και αυτά τα σακάκια και υποδήματά των. Η απάντηση εις την παραμικράν διαμαρτυρίαν ή το φόνος διακτυπήματος του υποκοπάνου εις την κεφαλήν του διαμαρτυρωμένου ή διαμαχαίρας και πέταγμα κατόπιν του πτώματος εις τη θάλασσα ή της γέμισης πτωμάτων. πολλοί εκ τούτων και ιδίως Αρμένοι, διούς ίκτος δεν υπήρχεν, ως τους αντελεμβάνωτο εκ της γλώσσης, όπως αποφύγωσιν τα βασανιστήρια, ή φτωκτώνουν, είτε ρίπτονται εις τη θάλασσα, όπως φθάσωσι κολυμβώντες εις τα ευρωπαϊκά πλοία. Απεπέμποντο εκείσαι και εφωνεύοντο εν τη επιστροφή των, εάν διέφευγον κατά την φυγή τούτων, χάριν παιδείας υπό των Τούρκων, δια ξύλων ή των υποκοπάνων, άμα ως προσέγγιζον και πάλιν εις την ακτήν. Εις την Μερσινλίν, την προηγουμένην, είχον κατασφάξει όλους τους εκεί παραμένοντας, των οποίων τα πτώματα περί τα 100 κατέκυντο εις διάφορα μέρη και στάσεις, δε οικίετον ανοιχτέ και τα έπιπλα έξω πεταγμένα εναταξία. Την νύκταν της εκείς παραμονής μου, Τούρκοι ελθόντες απήγαγον περί τας 10 παρθένους, τας οποίας επανέφερον την πρωίαν λιποθύμους, και αφού εκόρεσαν τας κτηνώδης ορμάστων. Από τους άνδρας υφήρεσαν ό,τι άλλο εις χρήμα μας είχε απομείνει. Μεταξύ των απαχθησών ήτο και η 14χρονη Σουλτάνα εκ Μαγνησίας, την οποία πήγαγον Τούρκοι στρατιώτε επ' αυτοκινήτους ταλέντες επί ταύτης υπό του εν Μαγνησία Τούρκου ιατρού Σουμάδεη. Παρά των γονέων της καθοδόν είχον αφαιρέσει 20.000 λίρας τουρκικάς εις χαρτονομίσματα. Την επομένη δε, ως έμαθον, επελθόντες και πάλιν οι ίδιοι Τούρκοι εζήτουν από τον πατέρα της Ιδίας τας υπολοιπωμένας εις αυτόν 500 χρυσάς τουρκικάς λίρας, τας οποίας είχον ασφαλής πληροφορίας ο γείτον του, ο κακούργος Τούρκος ιατρός, ότι έφερε μεθέ αυτού, και προς τούτο εξαπέστειλεν και πάλιν τα όργανά του. Εν Σμύρνη κατόρθωσα να επιβιβαστώ μετάλλων Γάλλων, ενός εξ αυτών συγγενούς επί του πολεμικού πλοίου, και μας απέστειλαν εις Τίνιδα και εκείθεν εις Σύρον, όπου φτάσαμεν μετά τη συζύγου μου, αφού οι Τούρκοι μας αφήρεσαν όλα στα αποσκευάς και όλα τα χρήματα, ως και αυτά τα ενδύματα. Κατάθεσης Κωνσταντίνου Σεφτεριανού ετών 50 Καφεπόλου κατοίκου Βριούλων. Λίγες ημέρες μετά την αναχώρηση του ελληνικού στρατού από τα Βρίουλα, άρχισαν να έρχονται έφηποι άτακτοι και Τούρκοι χωρικοί από τα γύρω χωριά και άρχισαν να αλεηλατούν σπίτια, να σκοτώνουν χριστιανούς και να ετοιμάζουν γυναίκες. Μπήκαν στο σπίτι μου, άνοιξαν τις κασέλες, άρπαξαν ό,τι είχα και άρχισαν να με δέρνουν για να τους δώσω χρήματα. Πίστηκαν όμως ότι δεν είχα, γιατί είμαι χολός και δεν μπορώ να εργάζομαι. Έτσι με άφησαν. Στο διπλανό σπίτι τραυμάτισαν με μαχαίρι τον Ιωάννη Στεφανόπουλο για να του πάρουν τα χρήματά του, και έκτοτε χάθηκε. Επειδή ερχόντουσαν συχνά σπίτι μου, τη νύχτα κοιμόμουν σε γειτονικό στάβλο μαζί με τα ζώα και το πρωί κατέφευγα στη Δεξαμενή. Περνώντας από το σπίτι της Ευγενίας Καρακυριάκου, είδα στην πόρτα σκοτωμένο τον Σταύρο. Την προηγούμενη νύχτα οι Τούρκοι είχαν βάλει φωτιά σε μια συνοικία. Το πρωί η πυρκαγιά είχε επεκταθεί και επειδή πλησίαζε το σπίτι μου, θέλησα να πάω για να πάρω τα χρήματα που τα είχα κρύψει. Αλλά όταν πλησίασα, το είδα να καίγεται. Κατέφυγα στον κήπο της οικίας Γεωργίου Κουτρουμπή, αλλά το πρωί μπήκαν Οθωμανοί, κυρίως ντόπιοι, και άρπαξαν χρήματα, τρόφιμα, έπιπλα και ό,τι μπορούσα να μεταφέρω. Αποφάσισα να επιστρέψω στα Βρίουλα. Επειδή μου έχουν ακροτηριάσει το πόδι, πίστευα ότι δεν θα με πείραζαν οι Τούρκοι. Είχαν συγκεντρώσει τους χριστιανούς ανά 200-300 οικογένειες στα μεγάλα σπίτια της πόλης και ανενόχλητοι λαιλατούσαν τα πάντα. Χωρίς την παραμικρή αιτία έπιαναν άνδρες και γυναίκες και τους σκότωναν μέσα στο δρόμο. Και όταν έβλεπαν ωραία κοπέλα, την άρπαζαν και την βίαζαν. Όπως μου είπε η Αμαλία Χατζιανδρέου, στο σημείο αυτό ο ανακριτής προσθέτει «και υπέδειξε ταύτην παρισταμένην ή της εβεβαίωσεν το μέρος τούτο της καταθέσεως, ότι 7 κορίτσια, για να αποφύγουν την ατίμωση, έπεσαν στο πηγάδι του σπιτιού του Νικολάου Τσίγκα και πνίγηκαν. Στο ίδιο αυτό σπίτι οι Τούρκοι, θέλοντας να αρπάξουν τα κορίτσια, απείλησαν να βάλουν φωτιά. Έτρεξαν τότε να σωθούν και η σκάλα από το βάρος κρεμίστηκε και σκοτώθηκαν 13 άτομα. Τους άνδρες μας ξεχώρισαν και μας οδήγησαν στο διοικητήριο. Οι Οθωμανοί μας αγκάρευαν να μεταφέρουμε έπιπλα και τρόφιμα στα σπίτια που είχαν καταλάβει οι πιο επίσημοι και μας έδερναν με το παραμικρό. Ο ίδιος ο Καϊμακάμης έσπασε 2 μπαστούνια χτυπώντας το κεφάλι τους χριστιανούς. Στο δρόμο για την παραλία συνέχισαν να μας βασανίζουν. Τον γιο μου τον Δημήτρη τον πήραν εχμάλωτο και χάθηκε και σκότωσαν τη γυναίκα του Αγγέλα που μόλις είχε γεννήσει και το βρέφος της. Χανιά, 28 Νοεμβρίου 1922. Πριν από 100 χρόνια, καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ο Μέγας Βασίλειος είναι θερμός υποστηρικτής του μοναχικού βίου και των κοινοβίων. Λέει, «Ημείς ευχόμεθα και ανδρών και γυναικών συντάγματα έχειν, όν το πολίτευμα εστίν εν ουρανής, τον την σάρκα σταυροσάντων, συν της παθήμαση και τες επιθυμίες, ιού μεριμνώσει περιβρωμάτων και ενδυμάτων, αλλά περίσπαστοι όντες και ευπάρεδροι το Κυρίον νυκτός και ημέρας προσμένουσι της δεήσεσιν. Όν το στόμα, ούλα λύ τα έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουσιν ύμνους το Θεό ημών διηνεκός, εργαζόμενοι τες σε αυτόν χερσίν, ή να έχωση μεταδιδώνε της χρίαν έχουση». Δηλαδή, εμείς ευχόμαστε να έχουμε μοναχικά τάγματα ανδρών και γυναικών, των οποίων η πατρίδα και η συμπεριφορά ανήκει στους ουρανούς, προς Φιλιππισίους 3,20. Που σταύρωσαν τον σαρκικό άνθρωπο με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες του, προς Γαλάτας 5,24, που δεν φροντίζουν για τροφές και ενδύματα, αλλά είναι απερίσπαστοι, πιστοί και αφοσιωμένοι στον Κύριο, Α Κορινθίους 7,35, και αφιερώνουν τη νύχτα και την ημέρα στις προσευχές, Α Τιμόθεων 5,5. Το στόμα τους δεν μιλάει για τα μάταια έργα των ανθρώπων, αλλά ψάλουν συνεχώς ύμνους στο Θεό μας και εργάζονται με τα ίδια τους τα χέρια για να έχουν να μεταδώσουν σε όσους έχουν ανάγκη. Εφεσίους 4,28.

περί του ότι και τότε, δηλαδή και στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου, έβλεπαν ύποπτα τον μοναχισμό οι κοσμικοί. Μηδέν επιτίδευμα ούτως ύποπτον είναι προς κακίαν λοιπόν, της εντάφθα ως το επάγγελμα του ασκητικού βίου. Δηλαδή, κανένα λοιπόν επάγγελμα δεν θεωρούν οι εδώ τόσο ύποπτο για κακοήθεια, όσο την ενασχόληση με τον ασκητικό βίο.

ούτε παραμυθίαν έχει του λείποντος, ούτω και εν τη μονήρη ζωή. Και το παρόν ημίν άχρηστον γίνεται και το ελείπον απαραμύθιτον. Του Δημιουργού Θεού ορίσαντος χρήζην ημάς αλλήλων, καθώς γέγραπτε, ίνα και συναπτώμεθα αλλήλης. Άνευ δε τούτου, και ότι της αγάπης του Χριστού λόγος ουκ επιτρέπει το ίδιον σκοπήν έκαστον. Η αγάπη γάρ φυσήν ου ζητήτα εαυτής. Ο δε αφιδιαστικός βίος ένα σκοπόν έχει, την οικίαν εκάστου των χριών θεραπείαν. Τούτο δε προδήλως μαχόμενον εστί το της αγάπης νόμου, όν ο Απόστολος επλήρου μη ζητών το εαυτού συμφέρον, αλλά το των πολλών ή να σωθώσιν. Έπειτα, εν το καταχωρισμό, ουδέ το ελάττωμα ραδίος έκαστος το εαυτού επιγνώσεται, ουκ έχων τον ελέγχοντα αυτόν και εν πραότητη και ευσπλαχνία επανορθούμενον. Έλεγχος μεν γάρ και παρά εχθρού πολλάκι σαν γέννητο θεραπείας επιθυμίαν εμπειών το ευγνώμονη. Θεραπεία δε αμαρτήματος, επιστημόνος, παρά του ειλικρινός αγαπήσαντος κατορθούται. Ο γάρ αγαπών φυσήν επιμελώς παιδεύει. Ον επί της μονώσεως ευρύν άπορον, μη προενωθέντα κατά των βίων, ώστε συμβαίνειν αυτό το ηρημένον εκείνο, ουέ το ενή, ότι εάν πέσει, ουκ έστειν ο εγείρον αυτόν. Ή δε και πάντες, η εν μια ελπίδη της κλήσεως προσληφθέντες εν σώμα εσμέν, κεφαλήν έχοντες των Χριστών, ουδέ καθείς αλλήλων μέλη, εάν μη εξ συμφωνίας προς ενός σώματος αρμολογίαν εν πνεύματι Αγίω συναρμοσθόμεν, έκαστος δε ημών την μόνωσιν ερείτε, μη κατά το ευάρεστον το Θεό προς το κοινή συμφέρον τη οικονομία δουλεύων, αλλά το ίδιον της αυταρεσκίας πάθος πληροφορών, πώς δυνάμεθα απεσχισμένη και διηρημένη σώζην την των μελών προς άλληλα σχέσιν τε και υπηρεσίαν ή την υποταγήν προς την κεφαλήν ημών, ή της εστίν ο Χριστός, ούτε γάρ το δοξαζομένο συγχαίριν, ούτε συμπάσχην δυνατόν το πάσχοντι, εν τη διαστάση του βίου, ου δυναμένου κατά το οικός, εκάστου γινώσκην τα του πλησίων. Ήτα και ενός μη εξαρκούντος υποδέξαστε πάντα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά κατά την αναλογίαν της ενεκάστο πίστεως της επιχορηγίας του πνεύματος γινωμένης, εν τη της ζωής κοινωνία το εκάστου ίδιον χάρισμα κοινών των συμπολιτευωμένων γίνεται. Ο μεν γάρ δίδοται λόγος σοφίας, ετέρω δε λόγος γνώσεως, άλλο πίστης, άλλο προφητεία, άλλο χαρίσματα ιαμάτων και τα εξής, ον έκαστον ου μάλλον διε αυτών ίδια τους άλλους ο λαμβάνων έχει, ώστε ανάγκη εν το κοινωνικό βίο την εν το ενή του Αγίου Πνεύματος ενέργειαν εις πάντας ομού διαβαίνειν. Ουμέν ουν καθεαυτόν ζών εν τυχόν έχει χάρισμα και τούτο άχρηστον ποιήδια της αργίας. Κατορίξας εν εαυτό, όπερ υλίκον έχει κίνδυνον, είστε πάντες οι ανεγνωκώτες τα Ευαγγέλια. Εν δε τι των πλειώνων συμβιώσει και του ιδίου απολάβει, πολυπλασιάζον αυτό τη μεταδώσει και τα των άλλων ως εαυτού καρπούτε. Κίνδυνος δε παρέπεται τη μοναστική ζωή προς της ηρημένης, πρώτος μεν και μέγιστος ο της αυταρεσκίας, ουδέν αγάρ έχων ως δυνήσετε δοκιμάσε αυτού το έργον, εις το τέλειον ιήσετε της εντολής ευθακένε. Ήτα αγύμναστον αεί την έξιν κατακλείσας, ούτε τα ειστερήματα εαυτού γνωρίζει, ούτε την εν της έργης προκοπήν επιγεινώσκει το πάσαν ύλην της εργασίας των εντολών περιηρικένε. Εν τίνη γάρτην ταπεινοφροσύνην επιδείξετε, μηδένα έχων, ού ταπεινότερον εαυτόν αποδείξει, εν τίνη την ευσπλαχνίαν αποτετμημένος της κοινωνίας των πλειώνων, προς μακροθυμίαν δε πώς εαυτόν γυμνάσει, μηδενός ανθισταμένου αυτού της θελήμασιν, τι να ούν απονύψεις, τι να θεραπεύσεις, τι νος έσχατος έσυ αυτός καθεαυτόν διάγων, το δε καλών και τερπνών ή των αδελφών επί το αυτό κατοίκησης, ειν μύρο της του αρχιερέως κεφαλής αποπνέοντι, το πνεύμα το Άγιον παρικάζει, πως εν τη

μόνας οικίση συμπληρωθήσετε, στάδιο νουν αθλήσεως και προκοπείς ευωδία και δυναικείς γυμνασία και μελέτη των του Κυρίου εντολών ή επί το αυτό κατοίκησης εστί των αδελφών, σκοπόν μεν έχουσα την δόξα του Θεού κατ' εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπόντος, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Χαρακτήρα δε εσώζουσα τον εν τες πράξεσιν εις το ρουμένον Αγίον, περιών γέγραπτε. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά, και πάλιν του δε πλήθους των πιστευσάντων ειν η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγεν ίδιον είναι, αλ ειν αυτής άπαντα κοινά. Ας δούμε τη μετάφραση. Αντιλαμβάνομαι, δηλαδή παρατηρώ, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η συμβίωση περισσότερων προσώπων στον ίδιο τόπο είναι χρησιμότερη για πολλούς λόγους. Πρώτον μεν γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αυτάρκης, ακόμη και για τις ανάγκες του σώματος, αλλά χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για την απόκτηση των αναγκαίων. Γιατί, όπως το πόδι έχει μεν για κάποιο έργο την ανάλογη δύναμη, χρειάζεται όμως και άλλη για κάποιο άλλο έργο και χωρίς τη βοήθεια των άλλων μελών βρίσκει ότι η δική του ενέργεια δεν είναι ισχυρή, ούτε επαρκής για τις ανάγκες του, ούτε έχει κάποια ενίσχυση σε εκείνα που του λείπουν. Έτσι και στο μοναχικό, τον απομονωτικό δηλαδή βίο. Σε αυτό το βίο και εκείνα που έχουμε, χαρίσματα, αγαθά κλπ, μένουν άχρηστα, αφού δεν μπορούμε να τα μεταδώσουμε στους άλλους. Αλλά και για εκείνα που μας λείπουν, κανείς δεν υπάρχει που να μπορεί να μας βοηθήσει και να μας παρηγορήσει. Γιατί ο Δημιουργός όρισε να έχουμε ανάγκη ο ένας του άλλου, όπως αναφέρει η γραφή Α προς Κορινθίους 12 και εφ' εξής, για να συνδεόμαστε μεταξύ μας και να συνεργαζόμαστε. Χωρίς αυτό το σύνδεσμο και τα λόγια που είπε ο Χριστός για την αγάπη δεν επιτρέπουν να επιδιώκει ο καθένας μόνον το συμφέρον του. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν ζητάει εγωιστικά τα δικά της συμφέροντα. Α Κορινθίους 13:5. Ενώ ο απομονωμένος βίος έχει ένα μόνο σκοπό, την ικανοποίηση των αναγκών του καθενός. Αυτό όμως είναι φανερά αντίθετο με τον νόμο της αγάπης που τηρούσε ο Απόστολος Παύλος αφού δεν ζητούσε το δικό του συμφέρον αλλά το συμφέρον των πολλών για να σωθούν. Α Κορινθίους 10:33. Έπειτα στην απομόνωση δεν μπορεί κανείς εύκολα να γνωρίσει καλά ούτε το ελάττωμά του αφού δεν υπάρχει κανείς να τον ελέγξει και να τον διορθώσει με πραότητα και ευσπλαχνία. Γιατί ο έλεγχος που προέρχεται ακόμη και από τον εχθρό, πολλές φορές θα μπορούσε να ξυπνήσει στον ευγνώμονα άνθρωπο την επιθυμία της διορθώσεως. Μεθοδική όμως θεραπεία κατορθώνει μόνον εκείνος που αγάπησε ειλικρινά. Γιατί όπως λέει η Γραφή, εκείνος που αληθινά αγαπάει, παιδαγωγεί με πολλή επιμέλεια. Παροιμίες 13:24. Αυτόν τον πνευματικό οδηγό είναι αδύνατο να τον βρει κανείς στην ερημιά, αν προηγουμένως δεν συνδεθεί μαζί του μέσα στην κοινωνική ζωή. Σε αυτόν τον ερημίτη, που είναι απομονωμένος, δηλαδή, και χωρίς πνευματικό οδηγό, μπορεί να συμβεί αυτό που ελέγχθηκε από τον σοφό Σολομώντα. Αλίμονο στον ένα, γιατί όταν πέσει, δεν θα υπάρχει κανένας να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4,10. Εάν δε όλοι εμείς, που προσληφθήκαμε από την Εκκλησία με την ελπίδα που μας χαρίζει η κλίση μας, είμαστε ένα σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό και ο καθένας είναι μετά του άλλου, εάν εμείς δεν συνδεθούμε αρμονικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος σε ένα σώμα, αλλά ο καθένας από εμάς προτιμάει την απομόνωση, μη υπηρετώντας το κοινό συμφέρον κατά τρόπο που αρέσει στο Θεό, αλλά ικανοποιεί το δικό του πάθος της αυταρέσκειας, πώς μπορούμε χωρισμένοι και διασπασμένοι να διασώσουμε τη σχέση των μελών μεταξύ τους και την υπηρεσία του ενός προς τον άλλο ή πώς μπορούμε να υποταχθούμε στην κεφαλή που είναι ο Χριστός. Γιατί όταν βρισκόμαστε σε διάσταση, ούτε με εκείνον που δοξάζεται μπορούμε να συγχαρούμε, ούτε με εκείνον που πάσχει να συμπάσχουμε, αφού όπως είναι φυσικό, ο ένας δεν θα μπορεί να γνωρίζει τα προβλήματα του άλλου. Έπειτα,
επειδή ένας και μόνον δεν αρκεί για να δεχθεί όλα τα πνευματικά χαρίσματα, αλλά και επειδή η χάρη του Αγίου Πνεύματος χορηγείται ανάλογα με την πίστη του καθενός στην κοινωνική ζωή, το ιδιαίτερο χάρισμα του καθενός γίνεται κοινό σε όλους εκείνους που συμπορεύονται και αλληλοϋποστηρίζονται. Σε άλλον δίνεται από το Άγιο Πνεύμα ικανότητα λόγου, να κατανοεί βαθιά και να διδάσκει τις αλήθειες της πίστεως. Σε άλλον δίνεται ικανότητα λόγου να μεταδίδει στους πιστούς τη σωτηριώδη γνώση, σύμφωνα με τη δωρεά του ίδιου Αγίου Πνεύματος. Σε άλλον δίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα θερμή και ζωντανή πίστη. Σε άλλον τα χαρίσματα της προφητείας. Σε άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίες γίνονται με τη δύναμη του ίδιου Αγίου Πνεύματος κλπ. Α Κορινθίους 12:8-10. Αυτός που λαμβάνει κάθε ένα από τα χαρίσματα αυτά το έχει περισσότερο για τους άλλους παρά για τον εαυτό του, ώστε είναι ανάγκη στην κοινωνική ζωή η ενέργεια, το χάρισμα δηλαδή του Αγίου Πνεύματος που υπάρχει στον ένα, να μεταδίδεται σε όλους μαζί. Εκείνος λοιπόν που ζει ολομόναχος ίσως έχει ένα χάρισμα, αλλά και αυτό το αχρηστεύει με την οκνηρία του, επειδή το καταχώνει μέσα του. Πόσο δε επικίνδυνο είναι αυτό, το γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε αναγνώσει τα Ευαγγέλια. Εδώ ο Μέγας Βασίλειος αναφέρεται στην παραβολή των ταλάντων, Ματθαίου 25:15-30. Αντίθετα, στη συμβίωση πολλών ανθρώπων και το δικό του χάρισμα απολαμβάνει, πολλαπλασιάζοντάς το με τη μετάδοση, και τα χαρίσματα των άλλων τα κατορθώνει σαν να είναι δικά του. Αλλά η μοναχική, η απομονωμένη δηλαδή ζωή, περικλεί και άλλον κίνδυνο, εκτός από αυτούς που είπαμε. Ο πρώτος και ο πιο μεγάλος είναι ο κίνδυνος της αυθαρέσκειας. Επειδή δεν έχει κοντά του κανένα που να μπορεί να ελέγξει το έργο του, θα νομίζει ότι έχει φτάσει στην τελειότητα. Έπειτα, αφήνοντας το χαρακτήρα του οριστικά αγύμναστο, ούτε τις ελλείψεις του γνωρίζει, ούτε την προκοπή του στα αγαθά έργα είναι σε θέση να εκτιμήσει, αφού απέρριψε κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή των εντολών. Γιατί πώς θα δείξει την ταπεινοφροσύνη του, αφού δεν έχει κανένα από τον οποίο θα αποδείξει ταπεινότερο τον εαυτό του? Αποκομμένος από την επικοινωνία με τους άλλους, με ποιον τρόπο θα δείξει την ευσπλαχνία του? Πώς δε θα ασκήσει τον εαυτό του στη μακροθυμία, όταν δεν αντιστέκεται κανείς στο θέλημά του? Ποιον λοιπόν θα ανύψεις, ποιον θα υπηρετήσεις, από ποιον θα φανείς τελευταίος? Ή τις θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος, αναφέρεται στο κατά Μάρκον 9:35. Από ποιον δηλαδή θα φανείς τελευταίος όταν ζεις μόνος σου? Το ωραίο και το τερπνό, το πολύ ευχάριστο δηλαδή, η συγκατοίκηση δηλαδή των αδελφών, των μοναχών εδώ εννοεί, την οποία το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζει με μύρο που χύνεται από την κεφαλή του αρχιερέα, Ψαλμός 132,2, πώς θα εκπληρωθεί όταν ζει κανείς ολομόναχος? Στάδιο λοιπόν αγωνισμάτων και ευόδοση της προκοπής και διαρκής άσκηση και μελέτη, σπουδή δηλαδή, των εντολών του Κυρίου, είναι η συγκατοίκηση των αδελφών, που έχει σκοπό από το ένα μέρος τη δόξα του Θεού, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που είπε, «Έτσι ας λάμψει το φως που πήρατε δηλαδή από μένα μπροστά στους ανθρώπους, για να ειδούν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα σας». Ματθαίου 5:16. Και από το άλλο μέρος να διασώσει το ήθος των Αγίων που διηγούνται οι πράξεις των Αποστόλων, για τους οποίους Αγίους έχει γραφτεί, «Όλοι όσοι είχαν πιστέψει συγκεντρώνονταν συχνά στο ίδιο μέρος και τα είχαν όλα κοινά». Πράξεις 2,44. Και ότι όλο εκείνο το πλήθος αυτών που είχαν πιστέψει είχε μια καρδιά και μια ψυχή, και κανείς δεν έλεγε ότι κάποιο από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά όλα ήσαν σε αυτούς κοινά. Πράξεις 4,32. Περί του ότι στα ασκητήρια θα εισέρχονται μόνον όσοι έχουν άδεια από τον ηγούμενο. Λέει, «Εείσοδοι των ασκητηρίων, τες μεν γυναιξήν, αποκεκλίστωσαν, άνδρες δε μη πάντες εισήτωσαν, αλλά όσοι άνυπο του καθηγουμένου καταπιστευθώσει την είσοδον,
πολλάκις γάρι αδιαφορία του Ισιόντος, ακέρων λόγων και ανωφελών διηγημάτων ακολουθίαν τες καρδίες εντίθησιν, εις ματέας τε και ανωφελής διανοίας εκ των ματέων λόγων εμβάλλει. Και δια τούτο, νόμος έστω κοινός, μόνον ερωτάστε των καθηγούμενων και αποκρίναστε υπέρον προσήκη γενέστε την άκατα ανάγκην λόγων, τους δε λοιπούς μη αποκρίναστε τις αδολεσχούς συνενομιλίες ματές, ή να μη συγκαθελκυστώσει προς την αργών ρημάτων ακολουθίαν. Δηλαδή, οι πόρτες των ασκηταριών των ανδρών να είναι κλειστές για τις γυναίκες. Οι άνδρες δε να μην μπαίνουν όλοι, αλλά όσοι πάρουν άδεια εισόδου από τον ηγούμενο, γιατί πολλές φορές η πνευματική αδιαφορία του επισκέπτη γίνεται αφορμή να μπουν στις καρδιές των ασκητών απρεπείς λόγοι και βλαβερές διηγήσεις. Οι δε μάταιοι λόγοι βάζουν τους ασκητές σε σκέψεις μάταιες και επιζήμιες. Γι' αυτό αυτός ο κανόνας να είναι κοινός για όλους, μόνον ο ηγούμενος να ερωτάται και να απαντά για ποια θέματα υπάρχει ανάγκη συνομιλίας. Οι δε υπόλοιποι να μην αποκρίνονται σε αυτούς που φλιαρούν και ασχολούνται με μάταιες συζητήσεις, για να μην συμπαρασταθούν στα επακόλουθα της αργολογίας.

Οι ασκητές να μην επιδιώκουν να γίνουν κληρικοί ή ηγούμενοι. Λέει, κλήρου μέντι ή προστασίας αδελφών εφίεστε τον ασκητήν ουδαμός προσήκη, διαβολικόν γάρ το νόσημα και φιλαρχία στο έγκλημα, όπερ της ανωτάτου του διαβόλου πονηρίας το γνώρισμα, κακίνος γάρ υπό τούτου του πάθους εις το της υπερηφανίας κατενήν εκτεπτώμα, και ο τούτο το πάθη κρατούμενος τα ίσα εκείνον οσί. Έπειτα δε και βασκάνους και φιλονίκους και κατηγόρους και ανεσχύντους και διαβόλους και κόλακας και κατασκευαστάς και παρά το προσήκον ταπεινούς και δουλοπρεπείς και αλαζόνας και μυρίας ταραχής γέμοντας τούτο το πάθος τους εαλοκότας εργάζεται. Ο γάρτι ούτος βασκαίνει της αξίης και διαβάλει τούτους εύξεται δε πολλάκις αυτών και των θάνατων ως απορία τον προς το έργον επιτιδίων επ' αυτών τας ψήφους ελθύν. Κολακεύσι τέ τους δούνε κυρίους των κλήρων και δια τούτο δουλοπρεπείς έστε. Θρασύνεται δε κατά των ελατώνων ή αντιπίπτιεν. Δόλους ούν σειράψει, ταραχάς και υπονίας μυρίας έξι και την γαλήνη της ψυχής καταλύσει. Και ο Θεός της ειρήνης απελαθήσεται ουκ έχων όπου προσαναπαύσεται. Γνώντες ούν την ζημίαν φύγομεν της επιθυμίας το άτοπον. Ή δε που Θεός τεινά προστατεί αυτά ψηφίσετο, είδεν ο ευμήχανος όπως και παρέξει των άξιων ημών μηδαμού συνειδόντων εαυτής εσπουδακώσει περιτοτιούτων ή όλος την επιθυμίαν εν τη ψυχή περιέχειν. Νόσημα γάρ και τούτο ψυχής χαλεπότατον και έκπτωσης των καλών. Ας δούμε τη μετάφραση. Δεν αρμόζει καθόλου στον ασκητή να επιθυμεί να γίνει κληρικός ή προϊστάμενος αδελφών, δηλαδή ηγούμενος, γιατί η ασθένεια αυτή είναι διαβολική και το παράπτωμα είναι απόδειξη φιλαρχίας, πράγμα που είναι γνώρισμα της ύψης της πονηριάς του διαβόλου. Γιατί και εκείνος, ο διάβολος δηλαδή, από εκείνο το πάθος έπεσε στην υπερηφάνεια και όποιος κυριαρχείται από αυτό το πάθος πάσχει εξίσου όπως και εκείνος. Έπειτα δε αυτό το πάθος κάνει εκείνους που κυριεύει φθονερούς, φιλόνικους, επικριτές, ανέσχυντους, συκοφάντες, κόλακες, επινοητές κακών, ταπεινούς περισσότερο από όσο πρέπει, δουλοπρεπείς, αλαζόνες και με υπερβολικά ταραγμένη προσωπικότητα. Γιατί ο άνθρωπος αυτού του είδους φθονεί και συκοφαντεί τους άξιους και πολλές φορές εύχεται και το θάνατό τους, ώστε να ψηφιστεί αυτός λόγω ελλείψεως των καταλλήλων προσώπων για την ανάληψη του έργου. Θα κολακεύσει ακόμη εκείνους που ψηφίζουν για την ανάδειξη κάποιου ως κληρικού και γι' αυτό θα γίνει δουλοπρεπής. Εάν αντιταχθούν οι κατώτεροί του, γίνεται θρασής απέναντί τους. Θα εφεύρει λοιπόν δόλους, θα υποφέρει από άπειρες ταραχές και υπόνοιες και θα χάσει τη γαλήνη της ψυχής του. Και ο Θεός της ειρήνης θα εκδιωχθεί, γιατί δεν βρίσκει μέρος να αναπαυθεί. Αφού γνωρίσουμε λοιπόν τη ζημιά, ας αποφύγουμε την άτοπη για ασκητές επιθυμία. Εάν δε ο Θεός κάποτε διαλέξει κάποιον για αυτά τα έργα, γνωρίζει ο επινοητικός πώς θα αναδείξει τον άξιο, χωρίς εμείς να επιδιώκουμε κάτι τέτοιο κατά τρόπο συνειδητό και με ζήλο ή χωρίς να έχουμε καθόλου στην ψυχή μας την επιθυμία. Γιατί και αυτό είναι βαρύτατη αρρώστια της ψυχής και έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση από τα καλά.

«Πότε θα εξέρχεται από το κελί του ο μοναχός», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «ο τίνιν διαπαντός εν αποδημίες και μεταβάσεσιν όν και αήτο της ψυχής ίνουν και πεπυκνωμένων ρηπίζων και διαχέων και προς τα σιδονάς του σώματος βλέπειν κατά μικρόν εθιζόμενος πώς δινήσεται κατ' ιδίνε αυτών ή γνώνε τα μη καλώς έχοντα ή προς το δέον αυτά με μαρθώσαστε την ψυχήν έτη διαιρεθίζων προς εμπαθείς διαθέσεις. Χρή τίνιν ησυχή μένειν τα πολλά και καρτερίν έκαστον την ιδίαν καταγωγήν ή να έχει τούτο της ευσταθίας των τρόπων μαρτύριων μη πάντι μεν καθήρχθε αλλά τας τε αναγκαίας προόδους ευπαρησιάστους ποιήστε ενές ουδέν το συνειδός επισκύπτει και τους βελτίστους τε και ωφελημωτά τους διαπολιτείας ακρίβειαν των αδελφών επισκέπτεστε παραδείγματα αρετών εκ της ωφελήμου συντυχίας λαμβάνοντα εμέτρους ως έθιμεν και ανεπιλήπτους τας προόδους ποιούμενων. Πολλάκης γάρ και ακηδίαν εγκαινωμένη τη ψυχή η πρόοδος διαλύσασα πάλιν ίον επιρώσε και αναπνεύσε μικρόν παρασχούσα προθήμως προσιένε της υπέρ της ευσεβίας αγωνίσμας η δίδωσιν. Ήδε της επιτομή προϊένε του δωματίου μέγα φρονή εις το διακένο φυσιούμενος πράγματι. Ουδέ γάρ το μη προϊένε καθε αυτό καλόν ή το κατά καιρόν προϊένε καλόν ή φαύλων ή δεν εργάζεστε. Αλλιπερί το καλόν βεβαία και ακίνητος κρίσης ή τουν αντίον το ευμετάθετον σπουδαίων ή φαύλων αποτελεί. Ήδε της το καλόν τη ψυχή βεβαίως ενιδρυσάμενος και τη χρονία ασκήσει της των παθών κυβερνήσεως την εμπειρίαν λαβών και δαμάσας μεν τα σωματικάς ακρασίας χαλινώσας δε τας ψυχικάς αταξίας θαρών δε το του λογισμού χαλινό συχνοτέρας θέλει ποιήστε τας προόδους εις οικοδομήν και επίσκεψην αδελφών των τιούτων και παρορμήσει μάλλον ο λόγος επί την πρόοδον ή να των λίχνων επί την λιχνίαν τηθείς πάσει το φως της των καλών καθοδηγήσεως χορηγήσει. Ας δούμε τη μετάφραση. Μας είπε ο Μέγας Βασίλειος «Εκείνος λοιπόν που συνεχώς αποδημεί, ταξιδεύει δηλαδή, συνεχώς και μεταβαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο, αυτός που πάντοτε διασκορπίζει και διαλύει την αυτοσυγκέντρωση και προσήλωση της ψυχής και συνηθίζει να στρέφεται σιγά σιγά προς τις ειδονές του σώματος, πώς θα μπορέσει να ειδεί καθαρά τον εαυτό του ή να γνωρίσει τα σφάλματά του ή να τα προσαρμόσει στο χρέος του όταν ερεθίζει ακόμη την ψυχή σε εμπαθείς διαθέσεις? Πρέπει λοιπόν κάθε μοναχός τον περισσότερο χρόνο να ησυχάζει και να περνάει τον καιρό του στο δικό του κελί για να το έχει αυτό ως μάρτυρα της σταθερότητάς του. Να μην είναι εξ ολοκλήρου κλεισμένος, αλλά να βγαίνει όταν υπάρχει ανάγκη με παρησία εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα συνειδήσεως από τις εξόδους του και να επισκέπτεται τους άριστους και πολύ ωφέλιμους λόγω της αυστηρότητας της ζωής του αδελφούς, παίρνοντας παραδείγματα αρετής από την ωφέλιμη αυτή συνάντηση, αφού οι έξοδοί του θα είναι, όπως είπαμε, μετρημένες και ανεπίληπτες. Γιατί πολλές φορές η έξοδος, αφού διαλύσει την αμέλεια που επικρατεί στην ψυχή και δώσει κάποια ενίσχυση και ανακούφιση, εμπνέει προθυμία για την ανάληψη των αγώνων που απαιτεί η καλλιέργεια της ευσέβειας. Εάν δε κάποιος υπερηφανεύεται επειδή δεν βγαίνει από το κελί, ας γνωρίζει ότι φουσκώνει από εγωισμό για πράγμα ανάξιο λόγου, γιατί η αποφυγή εξόδου δεν είναι καλή από μόνη της, ούτε κάνει καλό ή κακό ή κατά καιρούς έξοδο. Σπουδαίο είναι η βέβαια και αμετακίνητη προσήλωση στο καλό. Κακό δε είναι το αντίθετο, δηλαδή η αστάθεια. Εάν δε κάποιος εγκαταστήσει το καλό στην ψυχή του με βεβαιότητα και αποκτήσει εμπειρία στην κυβέρνηση των παθών με την μακροχρόνια άσκηση και δαμάσει τη σωματική ακράτεια, χαλιναγωγήσει τις ψυχικές ακαταστασίες και αν με το θάρρος που του δίνει το χαλινάρι του λογισμού θέλει να εξέρχεται συχνότερα για να ωφελήσει και να επισκεφθεί αδελφούς, έναν τέτοιον θα τον παρακινήσει το λογικό να βγει για να θέσει το λίχνο πάνω στον λιχνοστάτη και να δώσει το καθοδηγητικό φως των καλών έργων. Αγαπητοί μας ακροατές,
Στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Τελείωσε όμως και το περιεχόμενο του δεύτερου τόμου της παιδαγωγικής ανθρωπολογίας του Μεγάλου Βασιλείου. Στον τόμο αυτό είδαμε τα λήματα από το γράμμα ε έως και το μοναχισμό. Στον επόμενο τόμο, που είναι και ο τελευταίος, θα δούμε τα λήματα από το λήμα μουσική μέχρι και το λήμα ωραίο. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Παρέα μαζί και σήμερα για να συνεχίσουμε την εκπομπή στην οποία αναφερόμαστε στον Όσιο Γέροντα Γεώργιο Καρσλίδη. Ο Πόντιος Άγιος που με τη ζωή του άνθησε στο πλούσιο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Σύγχρονος Άγιος, όπως είπαμε, με πολλά χαρίσματα. Αλλά αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι το προορατικό του χάρισμα. Έτσι γνώριζε καλά τι συνέβαινε στον κάθε άνθρωπο που τον επισκεπτόταν και έτσι βοηθούσε τον καθένα με τις συμβουλές που έδινε και αυτές που ήταν να ωφελεί στον κάθε άνθρωπο. Σε μια γυναίκα που πήγε να εξομολογηθεί και η οποία του έκρυψε ότι είχε κάνει δύο εκτρώσεις, αφού της το υπενθύμησε ο Όσιος, άρχισε να της λέει πόσο βαρύ αμάρτημα είναι αυτό. Είναι έγκλημα που αν μπορούσες να δεις τι γίνεται την ώρα της έκτρωσης, θα τρόμαζες τόσο που δεν θα σκεφτώσουν να το ξανακάνεις. Γιατί, αγαπητό μου παιδί, σήμερα η γη μας ποτίζεται συνεχώς από πολύ αίμα, από τους πολέμους και από τόσα άλλα που συμβαίνουν. Ποτίζεται όμως, παιδί μου, και με αθωότερο αίμα από το Άβελ. Και το αίμα αυτό είναι της βρεφοκτονίας. Είναι το αίμα των αθώων βρεφών, των απροστάτευτων υπάρξεων, το οποίο χύνεται από τις ίδιες τις μητέρες τους. Όλα τα ιατρία, παιδί μου, και όλα τα μευτήρια έχουν γίνει σφαγεία του Ηρώδου. Εκατομμύρια βρέφοι σε όλο τον κόσμο έχουν πεταχθεί στους δενεκέδες των σκουπιδιών και στους υπονόμους. Ούτε τα γατάκια δεν τα πετούν έτσι. Όπως γνωρίζουμε, αυτός ο φωνιάς, ο γιατρός, ο μεευτήρας με τον υστέρι του, σκοτώνει το βρέφος μέσα στη μήτρα, όπως έχουμε δει σε μια ταινία. Και μετά, με το εργαλείο του σπάζει, στράβει το κεφαλάκι του παιδιού και το βγάζει. Και η μητέρα δεν βλέπει τίποτα και πολύ ήσυχη αναχωρεί για το σπίτι της. Πριν από αρκετό καιρό έπεσε στα χέρια μου ένα δημοσίευμα, παιδί μου, ενός γιατρού, και θα ήθελα να σου πω τι γράφει για να δεις την πράξη και από επιστημονικής πλευράς τι είναι έκτρωση. Η επιγραφή του δημοσιεύματος είναι το τελειωτικό χτύπημα. Θα σου διαβάσω λίγο. Γράφει λοιπόν: όπως πληροφορεί ο ημερήσιος τύπος, ετοιμάζεται ψήφισης νομοσχεδίου για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων. Το νομοσχέδιο αυτό θα είναι το εγκληματικότερο από όσα έχουν ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στον καιρό του εγγύς αφανισμού του ελληνικού έθνους, αυτό θα έχει τη θέση του τελειωτικού χτυπήματος. Το έγκλημα δυστυχώς νομιμοποιείται. Πριν όμως οι κύριοι βουλευτές ψηφίσουν το εν λόγω νομοσχέδιο, κάνουμε μία πρόταση. Να δουν τη μαγνητοσκοπημένη ταινία με τίτλο «Η μυστική κραυγή». Η ταινία αυτή έχει καταγράψει με υπέρηχους μία έκτρωση. Το θέαμα είναι τραγικό. Νομίζω ότι αν το δούνε δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Δεν θα σου πω τίποτα άλλο. Παρά μόνο θα πούμε προς όλες τις γυναίκες, αυτές που ξέχασαν φαίνεται την αποστολή τους και πάνε να ξεριζώσουν από τα σπλάχνα τους ό,τι ιερό φύτεψε ο Θεός. Είναι ανθρώπινο το δημοκρατικό αυτό που ζητάτε? Λυπούμαστε για τον κατήφορο και την εκτροπή. Βλέπετε πόσο τραγική είναι η έκτρωση, πόσο μεγάλο είναι το έγκλημα. Θα πρέπει λοιπόν να σταματήσει. Οι αθώες αυτές υπάρξεις δεν πρέπει να σκοτώνεται τόσο τραγικά και χωρίς έλεγχο συνειδήσεως. Έτσι, με τον απλό λογισμό ότι δεν μπορείς να θρέψεις άλλο παιδί. Κανονίζουμε δηλαδή εμείς πώς θα μας φερθεί ο Θεός. Κανονίζουμε εμείς αν θα μπορέσουμε ή όχι να φέρουμε εις πέρας όσα παιδιά μας δώσει ο Θεός μέσα στην οικογένεια. Εμείς οι ίδιοι κανοναρχούμε το Θεό πώς θα μας φερθεί. Το έγκλημα αυτό, παιδί μου, παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επικίνδυνες. Και πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν οι γυναίκες πόσο φοβερό είναι και να κάνουν ένα αγώνα να το σταματήσουν ή να εμποδίσουν άλλες γυναίκες που πρόκειται κατά διαβολική ενέργεια να το διαπράξουν. Γιατί συνήθως, παιδί μου, φτάνουν στο έγκλημα αυτό είτε από άγνοια, όπως εσύ, είτε από πίεση, είτε από πάλι εσωτερική. Κυρίως συμβάλλει η συνέργεια του διαβόλου με αιτίες και αστήρικτες δικαιολογίες και προφάσεις και αδυναμίες. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν φτάνουν τα οικονομικά, με πιέζει ο άντρας μου, μου ήλθε η ασθένεια κτλ. Από την άλλη πλευρά είναι και η άγνοια και όλα αυτά τα εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κατορθώνει να παρασύρει τις μητέρες σε αυτό το τραγικό αμάρτημα. Δεν ξέρω, κόρη μου, αν γνωρίζεις ότι αυτά τα παιδάκια, αυτά τα έμβρια, αυτές οι υπάρξεις δεν καταλήγουν στην ανυπαρξία με την έκτρωση, αλλά το κάθε έμβριο είναι και ένας τέλειος άνθρωπος και μάλιστα στην ψυχή. Αυτά τα παιδάκια ζουν στον άλλο κόσμο και όπως καταλαβαίνετε τόσα εκατομμύρια παιδιά έχουν αποτελέσει έναν ολόκληρο στρατό στον ουρανό. Όλα αυτά διαμαρτύρονται. Το αθώο αίμα τους βοά προς το Θεό ότι αδικοσκοτώθηκαν και ότι δεν έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Και η ευθύνη σε ποιους πηγαίνει? Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Δίπλα στο αίμα αυτό που χύνεται, στο κομπιούτερ του Θεού γράφεται έγκλημα. Και αυτό το αίμα πώς θα ξεπληθεί? Όταν λερώνεται κάποιος, με τι καθαρίζεται? Με το ίδωρ, με το νεράκι το καθαρό. Και εδώ χρειάζεται ίδωρ να βγαίνει συνεχώς από δύο βρύσες που είναι τα δύο μάτια μας. Η μετάνοια, η εσωτερική, να εξωτερικεύεται με μια ακένωτη πηγή δακρύων εφόρου ζωής. Βέβαια, παιδί μου, το αμάρτημα συγχωρείται από τη στιγμή που κατατεθεί στην ιερά, στην παντοδύναμη εξομολόγηση, όπου δεν μένει τίποτα συγχώρητο. Ο Θεός είναι αγάπη και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Είναι όμως και δικαιοσύνη. Γι' αυτό οι γυναίκες που έχουν κάνει αυτό το αμάρτημα, όπως και εσύ, ας μην επαναπαύονται ότι εξομολογήθηκαν τις εκτρώσεις τους που έχουν ήδη κάνει. Θα πρέπει σε όλη τους τη ζωή να χύνουν δάκρυα μετανοίας. Πολλές από αυτές νιώθουν ανικανοποίητες και τι εξομολογήθηκαν. Γιατί? Γιατί ακόμη δεν μετανόησαν εσωτερικά. Δεν έχησαν το αναλογούν δάκρυο, το οποίο θα ξεπλύνει το αίμα της εκτρώσεως ή των εκτρώσεων. Η μετάνοια, παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη, απέραντη. Απόδειξη της αγάπης και της ευσπλαχνίας του Θεού είναι αυτό το ζήν, το ότι ζει ο άνθρωπος και μετά το έγκλημα. Ζει. Και αυτό σημαίνει ότι τον περιμένει ο Θεός. Και αφού τον περιμένει, δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία. Πρέπει να την εκμεταλλευτεί. Ο κανόνας του πνευματικού, συγκριτικά με το πολύ σοβαρό αυτό αμάρτημα και ειδικό έγκλημα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

0: Ο κανόνας βοηθάει στη θεραπεία της ψυχής. Αλλά όπως είπαμε, θα πρέπει να ανοίξουν και οι βρύσες των δακρύων, που θα ξεπλύνουν τα αίματα της εκτρώσεως, για να μπορέσει κατόπιν ο άνθρωπος να αισθανθεί κοινωνία με το Θεό. Δεν φτάνει λοιπόν μόνο εξομολόγηση, παιδί μου. Αυτό που μετρά, αυτό που θα αλλάξει, που θα αλλοιώσει την καρδιά του Θεού, την πικραμένη και φαρμακωμένη, που θα την επαναφέρει όπως ήταν πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος, είναι οι δύο βρύσεις των ματιών του, που θα ρέουν δάκρυα μετανοίας. Θα πρέπει, παιδί μου, πριν φύγουμε από αυτή τη ζωή, να έχουμε αλλάξει την καρδιά του Θεού. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένα παιδί λύπησε τη μητέρα του με μια παρακοή, μια ασέβεια. Όταν επιστρέψει αυτό το παιδί και της πει «Συγγνώμη μητέρα για αυτό που έκανα, δεν θα το ξανακάνω». Η μητέρα θα απαντήσει «Συγχωρεμένο να είσαι και μην το ξανακάνεις». Την συγχώρηση λοιπόν την πήρε. Αν όμως πέσει στην αγκαλιά της και αρχίσει να κλαίει, να οδύρεται, να την παρακαλάει και να την οικετεύει, να του δώσει από καρδιάς τη συγγνώμη, τότε δεν θα μείνει ελάχιστη λύπη και πικρία μέσα της για το σφάλμα του παιδιού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον άνθρωπο που μετανοεί και επιστρέφει στο Θεό μετά από οποιοδήποτε αμάρτημα. Μερικοί λένε «Μα γιατί οι άνθρωποι της μετάνοιας συνεχώς κλαίνε και μάλιστα αυτοί που έχουν οδηγηθεί κοντά στο Θεό, έχουν φορέσει το ράσο, έχουν αφιερωθεί στο Θεό και ζουν στην έρημο τη στιγμή που έχουν ξομολογηθεί, που δεν αμαρτάνουν, τη στιγμή που έχουν συγχωρεθεί, έχουν αλλάξει τρόπο ζωής». Όσο περισσότερο, παιδί μου, μετανοεί ο άνθρωπος και όσο περισσότερο χύνει δάκρυα μετάνοιας, τόσο περισσότερο η καρδιά του Θεού αλλοιώνεται. Εις βάθος γίνεται η καταλλαγή του Θεού μετά το αμαρτωλού ανθρώπου και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτού του εγκλήματος της εκτρώσεως, όπου επιβάλλεται η ροή των δακρύων για να μη σταματήσει το δάκρυ μέχρι τελευταίας αναπνοής. Θα σου πω και ένα περιστατικό σε σχετική περίπτωση. Πάνω στη Μακεδονία, σε κάποιο προσκυνηματικό ναό με θαυματουργό Άγιο, θα γίνει το η πανήγυρος του ναού. Εκεί ήταν μια ενάρετη καντιλανάφτισσα, καλογριά όπως λέει ο λαός. Αυτά τα έχω ακούσει κι εγώ. Αυτή εργάστηκε πολύ για να καθαρίσει, να περιποιηθεί το ναό και το απογευματάκι ξάπλωσε λίγο να κλείσει τα μάτια της για να μπορέσει κατόπιν να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Έπεσε να κοιμηθεί, αλλά πού να ξυπνήσει. Κοιμόταν για μέρες. Φώναξαν το γιατρό για να δουν τι συμβαίνει και τους λέει «Μην την ξυπνάτε. Κάτι τη συμβαίνει που δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ιατρικώς. Πάντως κάποια στιγμή θα ξυπνήσει». Μετά από μέρες λοιπόν, δεν θυμάμαι πόσες μας είχαν πει, ήρθε στον εαυτό της, ξύπνησε και ρώτησε «Μήπως άρχισε η αγρυπνία?» Αυτή νόμιζε ότι κοιμήθηκε λίγες ώρες. Της απαντούν «Όχι, δεν άρχισε, σε λίγο θα αρχίσει». Αυτή το πίστεψε. Όταν συνήλθε καλά, είπε στους προϊσταμένους εκεί του ναού «Σας παρακαλώ, φωνάξτε όλες τις γυναίκες του χωριού να έρθουν εδώ». Πράγματι, μαζεύτηκαν όσες είναι δυνατόν να πάνε και τους είπε «Ακούστε τι είδα. Εμένα με οδήγησε ένας λαμπρός άνθρωπος προς τα κάτω. Κατέβαινα, κατέβαινα στο βάθος της καρδιάς της γης. Είδα εκεί φυλακές, είδα σκοτάδι, είδα φυλακισμένους, είδα πολλά πράγματα. Και ανάμεσα σε αυτούς που μου έδειχναν, είδα και τις γυναίκες που είχαν κάνει έκτρωση να τρώνε από τα αίματα των εκτρώσεών τους. Έφρυξα από τη θέα αυτή και άκουσα τον άγγελο να μου λέει «Τώρα που θα επιστρέψω επάνω στη γη, να καλέσεις όλες τις γυναίκες και να διηγηθείς τι είδες, να τις αποτρέψεις από αυτό το έγκλημα, γιατί αν δεν μετανοήσουν ανάλογα, σε αυτή την κατάσταση θα έλθουν εδώ κάτω». Και όλοι εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει να βοηθήσουμε στην αποφυγή αυτού του εγκλήματος. Όταν πέσει στην αντίληψή μας κάποια τέτοια περίπτωση, αμέσως να πάρουμε θέση αυστηρή και νουθετική. Συνήθως η γυναίκα που κάνει την έκτρωση δεν βλέπει και δεν ξέρει τι έχει γίνει από πλευράς ιατρικής μέσα της. Με την παραμικρή δυσκολία είναι και της μόδας, πηγαίνει στο γιατρό και κάνει την έκτρωση σαν να πρόκειται να πετάξει ένα σκυλάκι ή ένα γατάκι. Να την αποτρέψουμε λοιπόν, ώστε να μην οδηγηθεί σε αυτήν, λέγοντάς της ότι είναι το πιο μεγάλο έγκλημα. Σαν πνευματικός κόρη μου, συνιστώ και σε σένα και σε όλες τις γυναίκες. Όποιες έχετε διαπράξει αυτό το αμάρτημα, είτε μία, είτε πολλές φορές, προσπαθήστε δια των δακρύων να θεραπευτείτε ψυχικά και χρησιμοποιώντας μία ανθρωπομορφική έκφραση, θα έλεγα να απαλείψετε από την καρδιά του Θεού τη λύπη και την πικρία. Βέβαια, μετανοών ο άνθρωπος και κλαίων και αγωνιόζόμενος και κοπιών, σε πολλά πράγματα σαν άσκηση, κάνει ευμενέστερη την καρδιά του Θεού απέναντί του. Αποφαίνονται οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι η μετάνοια μπορεί να κατακτήσει τόσα πολλά, ώστε να φτάσει στο σημείο να απαλείψει εντελώς από την καρδιά του Θεού τη μνήμη της αμαρτίας. Δηλαδή να αποσβήσει εντελώς την ύπαρξη αμαρτημάτων στον άνθρωπο. Βλέπετε τις μετάνοιες στο μεγαλείο. Τι χρειάζεται σε όλους και πρώτα και σε μένα. Να μην βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Χρειάζεται να μετανοούμε. Όσες φορές πει ο άνθρωπος ήμαρτον, ο Θεός απαντά συγχωρεμένος να είσαι. Πηγαίνουμε όμως να πάρουμε και την υπογραφή της συγγνώμης, η οποία παρέχεται από το πετραχύλι, δυνάμει του νόμου του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και με το θάρρος αυτό που μας παρέχει το μυστήριο της Εξομολογήσεως και η επίγνωση της απεριορίστου και αδιαλείπτου και αενάου δυνάμεως της μετανοίας, θα προσευχόμαστε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Να μην δηλιάζουμε, να μην δίνουμε αυτή στην απελπισία να τρέχουμε στο μυστήριο. Απελπισία ποτέ. Εδώ παίζεται το μεγάλο παιχνίδι. Όσο και να νιώθεις εγκληματίας, ποτέ μη δέχεσαι την απελπισία. Να κρατήσεις γοερή την ελπίδα. Όχι να σε ρίξεις στο βυθό της απελπισίας και να χαθείς. Όχι από τον ένα γκρεμό να πέσεις στον άλλον. Προσβάλλεις τη δόξα του Θεού. Κατεβάζεις το Θεό χαμηλά έτσι. Στήσε τον Θεό ψηλά στην καρδιά σου. Εκεί, στην αξία και στη μεγαλοπρέπειά Του. Διότι είναι εις θέση αυτός ο Θεός να σβήσει κάθε αμάρτημα. Εάν ο Θεός εσταυρώθη και έσβησε τα αμαρτήματα όλης της ανθρωπότητος, τι είναι μπροστά σε αυτά τα δικά σου αμαρτήματα, αγαπητό μου παιδί? Ο Θεός είναι που μπορεί να τα συγχωρήσει όλα, αρκεί να το μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε και να πάρουμε τη συγγνώμη όπως πρέπει, με υπογραφή, όπως είπαμε πριν, δια της Ιεράς Εξομολογήσεως. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, με τη βοήθεια του Θεού και τις ευλογίες του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη. Θα τα πούμε στην επόμενή μας εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Καρσλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Καρσλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, τον υποδιευθυντή, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για αυτή την όμορφη ευκαιρία που μας δίνουν να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έχουμε ένα βήμα έκφρασης, να έρχονται εδώ παιδιά στο στούντιο, να παίζουν μουσική ζωντανά, να μιλάμε, να φέρνουμε ηχογραφήσεις των παιδιών όταν τα σύνολα, τα μουσικά είναι πολύ μεγάλα και δεν μπορούν να έρθουν όλα τα παιδιά και να έχουμε έτσι αυτή την ωραία εμπειρία. Για τρίτη συνεχή χρονιά, με τη δύναμη του Θεού, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα και θα ξεκινήσουμε αυτή την εκπομπή με μία ηχογράφηση από μία συναυλία που έδωσαν τα παιδιά μας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Θα ακούσουμε από τη Συμφωνική Ορχήστρα μία άρια του Μπαχ. Είναι μία άρια από μία καντάτα διασκευασμένη σε ορχιστρική μορφή και το κείμενο αυτής της καντάτας πρόκειται για μία πολύ παλαιά καντάτα. Το κείμενό της αναφέρεται στην ήρεμη ζωή των προβάτων και βέβαια παραλληλίζεται αυτό με την ήρεμη ζωή που έχουν οι άνθρωποι αν βρίσκονται υπό τη σκέπη κάποιου φωτισμένου, να το πούμε, ηγέτη. Ας πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε μία άρια από την καντάτα του Μπαχ σε ορχιστρική διασκευή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τη συναυλία που έδωσαν τα παιδιά στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Και να συνεχίσουμε στο ίδιο κλίμα, να ακούσουμε πάλι από την ορχήστρα του σχολείου μας και την χοροδία και την πολυφωνική χοροδία ένα άλλο έργο του Μπαχ, πάλι από μια καντάτα. Ο Μπαχ κατεξοχήν θρησκευτικό συνθέτης. Η καντάτα αυτή έχει τίτλο «Ο Ιησούς είναι η χαρά μου» και αναφέρεται στην επίσκεψη της Ελισάβετ στην Παρθένο Μαρία. Τα παιδιά παίζουν και τραγουδούν μια μουσική που έχει γραφτεί πολλούς αιώνες πριν, που ενδεχομένως ανήκει σε μια άλλη παράδοση, είναι δυτική λόγια μουσική, αλλά μέσα από τη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τη διαδικασία της συναυλίας γίνεται ένα δικό τους βίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το αποτέλεσμα εκφράζει αυτή τη χαρά και αυτή την κατάκτηση που έχουν τα παιδιά να παίζουν αυτό το είδος της μουσικής με τόσο όμορφο τρόπο. Πάλι ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Αυτή η ηρεμία που μας χαρίζει η ακρόαση τέτοιας μουσικής, παράλληλα με τη χαρά που νιώθουμε όταν ξέρουμε ότι είναι τα παιδιά μας που παίζουν, είναι κάτι πολύτιμο, είναι ζητούμενο

στις ταραγμένες μέρες που περνάμε. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, πάλι από την ορχήστρα και τη χοροδία του σχολείου μας και πάλι σε ζωντανή ηχογράφηση από την ίδια συναυλία στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, ένα μοτέτο του Μότσαρτ. Είναι πάλι θρησκευτική μουσική, είναι πολύ γνωστό αυτό το έργο, Ave Verum Corpus. Γράφτηκε 6 μήνες πριν από το θάνατο του Μότσαρτ και το κείμενό του αναφέρεται στη μετουσίωση του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Να πούμε ότι την ορχήστρα του σχολείου μας διευθύνει ο κύριος Μιχάλης Διαλυνάς. Τις μεταγραφές για την ορχήστρα, την προσαρμογή του μουσικού υλικού δηλαδή στην ορχήστρα και στις δυνατότητες και στις ανάγκες του συγκεκριμένου μουσικού συνόλου, τις κάνει ο κύριος Νίκος Καργάκης, και τη χοροδία του σχολείου τη διευθύνει η κυρία Ευγενία Ψαρουδάκη. Ave Verum Corpus του Wolfgang Amadeus Mozart.

Πρόσφατα εδώ στην πόλη μας στο Ηράκλειο, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, παρουσιάστηκε η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν στην πλήρη της μορφή. Συμμετείχαν πολλές χοροδίες της πόλης, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και για όσους άκουσαν αλλά και για όσους συμμετείχαν. Η συμφωνία αυτή του Μπετόβεν είναι ίσως η πιο διάσημη και το πολύ διάσημο είναι το τελευταίο μέρος που είναι χοροδιακό και τα λόγια που είναι του ποιητή Σίλερ έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα για τη χαρά. Είναι γνωστή οδή στη χαρά και γι' αυτό και η συμφωνία επωνομάζεται έτσι, η Συμφωνία της Χαράς, και εξυμνεί τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης να αρθεί πάνω από όλες τις δυσκολίες και να φτάσει στην αγάπη, στη συναδέλφωση, στη χαρά. Είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που το έχουμε πολύ ανάγκη. Η ορχήστρα και η χοροδία του σχολείου μας, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Μιχάλη Διαλυνά, σε μεταγραφή του κυρίου Νίκου Καργάκη, παρουσίασε την Οδή στη Χαρά. Θα την ακούσουμε τώρα, ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, και θα ακούσουμε στις φωνές των παιδιών και στον τρόπο που παίζουν πώς τους αγγίζει αυτό το πολύ δυνατό μήνυμα αυτής της συμφωνίας. Οδή στη Χαρά του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν από την ορχήστρα και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.

Εκτός από αυτή που λέμε κλασική μουσική, που είναι η δυτική λόγια μουσική, στο μουσικό σχολείο βέβαια ασχολούμαστε και με τη δική μας μουσική, μουσική που έχουν γράψει Έλληνες συνθέτες, με αυτό το λόγιο δυτικό τρόπο. Είναι η μία όχθη αυτή, η άλλη όχθη είναι η παραδοσιακή μουσική. Και βέβαια παίζουμε πολύ και Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε το «Χαμόγελο της Τζοκόντας», ένα πολύ γοητευτικό έργο, και το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη. Εμείς θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου σε ζωντανή ηχογράφηση από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, στη συναυλία που είχαν κάνει τα παιδιά εκεί. Ο ήχος είναι το ίδιο μαγικός, όπως είναι και στα έργα του Μότσαρτ, του Μπαχ και του Μπετόβεν. Πάμε να το ακούσουμε.